Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ γίνεται χαμός με τα κορίτσια του Τζίτζι, οι ακροάτριες. Και η φίλη μας η Αφροδίτη από Αθήνα, η οποία και αυτή θέλει το Τζίτζι να περάσει όμορφα. Και φόρο σουβλάκι αύριο, φίλε μου, μαζί με γλυκάκι, παγωτάκι και σουβλάκι, λέει ο κύριος πρόεδρος. Μεγάλος πρόεδρος. 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viper του σταθμού δωρεάν. Το email μας στο nearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, γνωστές πια οι γραμμούλες, ξαναλέμε 210-220-5943, 215-215-5943. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Αμπατζάκη, τον Παναγιώτη, τον αδερφό του και τα Εκόπουλα, τον Αντρέα και όλα τα παιδιά εκεί στο Μπουρνάζι, που περνάνε υπέροχα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πλάνα από το μαγαζί. Τώρα είναι ο Βαλάτης εκεί και τα λέει.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παντελής ο φίλος μας από την Καλυθέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Παιανία.

Λοιπόν, έχουμε όλα τελικά αποτελέσματα. Να τα πούμε. Τελικά δεν έβαλε γκολ η River. Για να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Η Γκρέμιο, μάλλον, δεν έβαλε κάποιο γκολ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα τελικά των Μία. Είχαμε και δύο νωρίτερα μάτς από την Κολομβία. Deportivo Pereira, Deportes Pereira, Jaguares de Córdoba 1-0. Real Soacha Anguilas 2-2. Και πάμε στα παιχνίδια του Copa Libertadores. Στα 2, Lanús Mirasol 1-0. Liga de Quito, Always Ready 3-2. Πάμε τώρα στα μάτς του Copa Sudamericana. Τελικά και τα 4 παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Γκρέμιο Montevideo City 2-2. Los Millonarios O'Higgins 1-2. Παλαιστίνο Deportivo Riestra 1-1. Σάο Πάολο Boston River 2-0. Ο Αταμάς, εκτός του Λανούς Μιρασόλ, ο Αταμάς ήταν γκολ-γκολ. Εκτός του Λανούς και το Σάο Πάολο που ήρθε 2-0. Κύριο Τζίτση, δεν ξέρω τι έχει παίξει, αν τα έχει πιάσει, κάτι έχει παίξει. Αν δεν ξέρω αν είναι παιχνίδια τώρα ή μετά, τον 3.30. Ο κύριο Τζίτση, ο φοροσουβλάκης.

ματιά στον καιρό που ρίχνουν. Ανεβαίνει η θερμοκρασία κι άλλο σήμερα. Από 19 βαθμούς έως 30 θα φτάσει. Θα έχει λίγα συννεφάκια, αλλά θα έχει ζέστη. 30 βαθμούς. Το ίδιο θα έχει και Πέμπτη, Παρασκευή. Εκεί Σαββατοκύριακο. Εκεί 28-29 βαθμούς θα πάει. Δεν αλλάζει κάτι. Πάμε κανονικά επίσημα. Πια έρχεται και Ιούνιος. Λίγες μέρες από τώρα θα έχουμε επίσημα καλοκαίρι. Από τη Δευτέρα, που είναι 1η Ιουνίου, επίσημα πια και με ημερολογιακά καλοκαιράκι. Άρα ορμάτες παραλίες. Σαββατοκύριακο να κάνετε τα πρώτα μπάνια, η πιο τολμηρή, γιατί ακόμα το νερό θα είναι λίγο κρύο. Ο Τζίτζης δεν μπαίνει ακόμα πρόεδρος. Ο Τζίτζης μπαίνει μέσα μόνο το 15 Αύγουστο που είναι τα νερά ζεστά. Τις άλλες μέρες τα κοιτάει μόνο. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από την Κυψέλη. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Είπαμε παιδιά σήμερα ο τελικός για το conference στη Λειψία στη Γερμανία. Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο. Crystal Palace το φαβορί με 1.90 για να πάρει το κύπελο. Και περιμένουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 7 η ώρα. Το μεγάλο match. Η Παρή με την Arsenal. Με την ομάδα του Αρτέτα. Αδυναμία του φίλου μου του Γιώργου εκεί από το Λονδίνο. Τον έχει κάνει μάγκα φέτος. Με πρωτάθλημα και με τελικό Champions League. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος από τον προπονητή της ομάδας του που υποστηρίζει στην Αγγλία. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

Είπαμε και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα. Μετά την κυρία Καρισιανού έχουμε και τον κύριο Τσίπρα με νέο κόμμα και περιμένουμε κι άλλα. Το κύριο Σαμαρά, εδώ πέρα το ανακοίνωσε χτες ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς. Έτσι λέγεται το σήμα και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Και τώρα ετοιμάζουμε και εμείς το δικό μας κόμμα που θα έχει πρόεδρο το Τζίτζι. Το οποίο κόμμα θα λέγεται Κόναν. Κόναν με πρόεδρο του κόμματος τον κύριο Τζίτζι. Κόμμα Ναυαγών Αναξιοπαθούντων. Όχι στο Σύμβιο Πολυτελείας. Αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και ίσως ελπίδα. Έτσι λέει το κόμμα μας.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, εσύ είσαι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω. Έλα, πατρίδα. Σ' ακούω.
1: Δεν ακούγεσαι στο τηλέφωνο. Δεν ακούγεσαι.
0: Σ' ακούω. Τώρα μ' ακούς.
1: Πάτα το κορσολάκι. Δεν ακούγεσαι.
0: Ναι, σε πάτησα. Το ακούς τώρα? Δεν μ' ακούς. Δεν φταίω εγώ. Το τηλέφωνο κάτι έχει. Η γραμμούλα σου. Μ' ακούς τώρα? Έλα. Έλα, πατρίδα. Τώρα ακούς? Δεν ακούει ο φίλος. Όμως θα ακούμε. Δεν ακούει. Θα μας ξαναπάρει. Θα ακουστεί σε λιγάκι πάλι. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Καλημέρα, Πύλη. Υγεία. Το κόμμα, το δικό μας θα λέγεται Χωρίς Επιστροφή. Είπαμε, θα λέγεται Κόναν. Το κόμμα μας. Τελείωσε.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στον Άρχοντα τη νύχτα.
0: Καλό στο φίλο μα.
1: Βασιλάκι, μπράβο, έτσι θέλω να σε μάγκα. Ο Στρατάκη έφυγε.
0: Έφυγε τώρα, κοιμάται ο Στρατάκη, έχει πάει για ύπνο.
1: Σα ακούω. Να σου πω, του κύριο Αλέξη τη Τσίπρα, πώ το έβγαλε το.
0: Ελλάς.
1: Ελλήνων
0: Βερόνα.
1: Καλά είσαστε όλοι.
0: Καλά φίλε, καλά εσύ.
1: Να δώσω χαιρετίσματα στον Αντώνη το Μαυρέα στην Καλαμάτα στα Αρφαρά,
0: ναι.
1: Και στον Γιάννη μου στην Καλαμάτα από τα Αρφαρά.
0: Τα Αρφαρά, δίπλα στην Καλαμάτα.
1: Ναι. Και σε όλα τα παιδιά στον Κολονό και στο Περιστέρι. Τους αγαπώ γιατί εγώ μεγάλωσα εκεί στα δύο αυτά συνοικίες.
0: Περιστέρι Γάλλο, Κολονό και Περιστέρι.
1: Κολονό Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Και Γάλλο πήγαινα.
0: Δίπλα, είναι όλα κοντά.
1: Ναι, πήγαινα και έβλεπα Τσαλαμάγκα, Λικουρίνο, Ζαχαρία. Είναι ο Σάνος ο Μαρτίνος φίλος μου, ο Γιώργος ο Μαρτίνος φίλος μου, ο αδερφός του.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραία ζωή, Βασίλη.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Μιλάμε για τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.
0: Άλλα χρόνια.
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και να δώσω και σε όλο τον Μπουρνάζι,
0: Και στον Μπουρνάζι εκεί, ναι. Στον
1: Πέζο. Ναι. Να
0: είσαι
1: καλά.
0: Να είσαι καλά,
1: Άρηκα
0: φίλε.
1: Πολύ.
0: Και εγώ.
1: Και στη Λένα μου στην Καραλή.
0: Ναι, αντζό χαιρετισμό. Ναι. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα.
1: Ναι, γεια σου, καλημέρα.
0: Γεια. Και στο Στρατάκι και στο φίλο τον Γιώργο εκεί, τον Ταρτέτα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Every turn they still surround.
5: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
0: μου. 943 Intervetten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, ΑΕΚ, μόνο από Ταύρο. Γεια σου, Γιάννη μου. Ξεκίνησαν τα μάτς για τα υπόλοιπα μάτς των 3.30 πριν από περίπου 8 λεπτά. Δεν έχουμε τίποτα. Πουθενά δεν υπάρχει γκολ. Δηλαδή το Estudiantes de la Plata Independiente, Medellín, Nacional Montevideo με την Unido, Deportes Tolima, Flamengo Cusco, San Lorenzo Deportivo Recoleta και Santos Deportivo Cuenca, όλα στο 0-0 στα πρώτα 5 λεπτά. Σε λίγο έχουμε τζάμπολ και στο μάτς για το NBA, εκεί που η Νέα Υόρκη περιμένει τους Spurs ή την Οκλαχώμα. Νέα Υόρκη, η οποία έκανε μεγάλες εμφανίσεις, πέρασε με 4-0 σειρά με το Cleveland. That jacket keeps me in the game. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Okay. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία.

καμπυλάρα μας την έκανε σήμερα η Γκρέμιο. Σήμερα έχουμε τίποτα στοιχηματικό. Λεωφίλος έχει παιχνίδι από ό,τι βλέπω. 6,5 ώρα παιχνίδι από την Κύπελο είναι, Κύπελο Φιλανδίας. Έχει μπαράζ ανόδου υποβιβασμού για την Τσεχία, Μπρουνό με την Σλοβάτσκο. Και από τη Σλοβενία μπαράζ ανόδου υποβιβασμού, Πριμόριε με την Ναύτα στις 7 η ώρα. Ένα παιχνίδι από τη Β' κατηγορία της Ιταλίας, Ουνιόν Μπρέσια με την Σαρδενιτάνα, και εδώ είναι τρίτη κατηγορία μάλλον. Παιχνίδια από την Ισλανδία, ένα φιλικό παιχνίδι Τζαμάικα-Ινδία στις 9.30, Κατάνια Άσκολη, Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο, το πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας. Και πιο κάτω, 10 και 4, έχουμε παιχνίδια από την Ισλανδία και μετά τις 12 από Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουνταμερικάνα. Αυτά παιδιά έχει σήμερα, δεν έχει κάτι άλλο.

από τα παιχνίδια τα βραδινά που έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Το πρώτο γκολ έρχεται από την Ουρουγουάη, Nacional Montevideo με την Unido, 1-0 στο 13ο λεπτό. Ξεκίνησε και το μπασκετάκι, Spurs Oklahoma 11-6 στα πρώτα 5 λεπτά περίπου.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, από το Εγάλαιο, ο φίλος ο Γιώργος εκεί στο περίπτερο. Ο φίλος ο Νίκος από τον Περισσό, καλημέρα σε όλη την παρέα.

Έχουμε και δύο ειδήσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία και Ιταλία. Συγκεκριμένα αποκλείστηκαν από την αποστολή της Γαλανόλευκης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και μπήκανε δύο άλλοι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα από ό,τι διαβάζω, τραυματισμών και του παίχτη ΠΑΟ και του παίχτη της ΓΕΝΚ. Θέσεις τους κλήθηκαν εκτάκτως για πρώτη φορά ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης που έκανε φοβερό πρωτάθλημα στην Χάρτς που το έχασε τελευταία αγωνιστική από την Celtic και επιστρέφει μετά από περίπου 4-5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος ο Θανάσης Ανδρούτσος για τα μάτς με Σουηδία και Ιταλία, τα δύο φιλικά του Ιουνίου για την εθνική μας ομάδα. Η αποστολή λοιπόν της εθνικής μας για τα δύο αυτά φιλικά είναι ο Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφίρης, Τριάντης, Ανδρούτσος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κιζηρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Ντουβίκας, Τετέι και Κοστούλας είναι οι παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά, είπαμε, με Ιταλία και με Σουηδία μέσα στον Ιούνιο. Καλημέρα Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός Πρωταθλητής και Άγγελος από ΑΕΚΤΖΙΣ Φούρνος από Πετρούπολη. Γεια σας Λεβεντόπεδα, καλή δουλίτσα.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, 6 λεπτά για την ακρίβεια, πριν τις 4. Γκολ για την Νασιονάλ, είπαμε, το είπαμε αυτόν, το είπαμε. 1-0. Γκολ για τη Σάντος με την Deportivo Cuenca. 1-0 στο 25ο λεπτό το γκολ για τη Σάντος. Κάποιο άλλο γκολ δεν υπάρχει. Το παιχνίδι στο μπάσκετ για το NBA είναι 18-15. Spurs Oklahoma 18-15. Ακόμα θέλει περίπου 3,5 λεπτά να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 943 943.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, ο φίλος ο Σταμάτης που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σου, φίλε μου.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 4. Τα λέμε για ακόμα μία ρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 4. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ στα παιχνίδια του στοιχήματος. Το 35ο λεπτό βλέπω μόνο 2 γκολ. Τα 2 που είπαμε πριν, Νασιονάλ με την Ουνίδο 1-0 και Σάντος Ντεπορτίβο Κοένκα 1-0. Περίπου στο 35 ο Αταμάτς. Στο μπασκετάκι για το NBA έχουμε ντέρμπι. Σπέρς με Οκλαχώμα. Πρώτο 12 λεπτό, τελείωσε 27-29 μπροστά η Οκλαχώμα.

Καλημέρα στα φιλαράκια μας από την Κύπρο. Εκεί τους αποελίστες Κύπρος μας ακούτε. Είπαμε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Έχουμε ακόμα ένα γκολ. Ανοίγει το σκόρι. Deportivo Recoleta πάει να κάνει την έκπληξη στο 38. San Lorenzo, Deportivo Recoleta 0-1. Το 7-85 το διπλό είχε πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι. 0-0 και τα γκολ που είπαμε. Η Nacional 1-0 με την Κουνίπο Ουνίδο και 1-0 η Santos με την Deportivo Cuenca. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Και στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημερίζει όλη την παρεούλα.

Να πούμε ένα όνομα που έπαιζε τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και από πέρυσι και έπαιξε και στην αρχή της χρονιάς, μάλλον στην αρχή λίγες μέρες πριν, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, για τον Λουίς Μίγια, ο οποίος έπαιξε αρκετά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ειδικά το περσινό καλοκαίρι. Φαίνεται ότι θα πάει να παίξει την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, την Αλ Νάστρ, εκεί ο οποίος Ισπανός χαφ είναι έτοιμος να υποδεχτεί την πρόταση των Αράβων, που είναι πολύ πολύ μεγάλη, και στην ομάδα του που παίζει στην Λεβάντε, νομίζω, Χετάφε, και στον ίδιο ένα μεγάλο συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια. Εξετάζει την περίπτωση να είναι εκεί ο παίκτης ο Μίγια, συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο, του πρωταθλητή φέτος με την Αλ Νάστρ. Η πετροδόλαρα.

Μπιλάρα, καλημέρα και από, συγγνώμη, εμένα λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Γεια σου Νικόλα μου. Να πούμε ημίχρονα, έχουμε ημίχρονα. Εστουδιάντες Ντεπεντιέντε Μεντεγίν 0-0. Ημίχρονο Νασιονάλ με την Ουνίδο 1-0. Η Νασιονάλ θα παίξει με 10 παίχτες τα υπόλοιπα 45 λεπτά. Ντεπόρτες Τολίμα επίσης 0-0. Φλαμέγκο Κούσκο το 1-14 δεν περνάει από το ημίχρονο. 1-0-0. Σαν Λορέτζο Ντεπορτίβο Ριέστρα λίγο πριν το ημίχρονο 0-1 και Σάντος Ντεπορτίβο Κουένκα 1-0 στο ημίχρονο. Στο μπασκετάκι έχει πάρει διαφορά 9 πόντων η Οκλαχώμα. Οκλαχώμα Σπέρς είναι 45-36.

λεπτά μετά τις 4. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας όπως πάντα, θα πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για ακόμα μισή ωρίτσα περίπου. Θα είμαστε παρεούλα. Εγώ θυμίζω το μπουκαλάκι μας, το δωράκι για τους φίλους και τις φίλες. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα σας περιμένει την Παρασκευή ή το Σάββατο. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Σάββατο με house μουσική, Παρασκευή με ελληνική βραδιά. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, στο μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Απλά πράγματα, όνομα επώνυμο. Τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Κλήρωση θα γίνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν τις 5.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Περίπου θα είμαστε παρεούλα. 25 λεπτά πριν τις 5 είμαστε. Εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Ο Νίκος έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Νικόλα μου, είσαι ok φίλε. Βασίλη Πέτρος από το φούρνο στην Πετρούπολη. Άμα πάω και πίνω το... Άμα πάω μόνος μου, ναι, όχι, δεν πειράξει. Δεν πειράζει τίποτα, φιλαράκο. Μπορεί να πας και μόνος, απλά στείλε μου όνομα επώνυμο. Πέτρο μου, το πιες μόνος ένα μπουκάλι. Να γίνεις δίρελα. Να πας. Πάρε μαζί και τον Άγγελο και τον συνάδελφο. Να, ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Όπως πάντα, οδηγός Εθέλ μας στέλνει το μηνυματάκι του με την καλημέρα του.

Και ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα, και αυτός ο οδηγός Εθέλ. Σάντος κάνει το 2-0 στο 51, Σάντος Δεπορτίβο Κουένκα 2-0, τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Το Φλαμέγκο Κούσκο το 1-14, ακόμα δεν υπάρχει γκολ, 0-0 παραμένει. Και το Σαν Λορέντζο Δεπορτίβο Ρεκολέτα 0-1 στο 50. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0, δεν έχουμε κάποιο γκολ. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Γιώργος από το

Ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι Μπιλάρα, καλημέρα. Χάσαμε τη Χαρούλα που είναι μετεωρολόγος και η ΣΕΦ. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Χάσαμε τη Χαρούλα τις τελευταίες μέρες. Δεν έχει βγει. Μάλλον βγαίνει πιο αργά για δουλειά τώρα που καλοκαιριάζει. Δεν την έχουμε ακούσει τις τελευταίες 2-3 μέρες. Εκτός αν φτιάχνει το μενού για τον μπιστρό και έχει πέσει με τα μούτρα. Μπορεί να είναι και αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας από τη Λαμία, το φίλο μας το Λεωνίδα, εκεί στο φούρνο. Γεια σου, Λεό. Καλή δουλίτσα, φίλε, και σε εσένα.

καλημέρα και στα φιλαράκια μας εκεί από το Αγρίνιο, όπως πάντα το μηνυματάκι τους. Γεια σας μάγκες, Αεκόπουλα. Εκεί στην Τόλα Καρνανία, 103,7 μας ακούτε. Να και ο Νικόλας, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Νίκος εκεί από την Πετρούπολη στο Περίπτερο, πολύ ισχυρή βραδιά σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνεις, φίλε μου. Ο άλλος που είναι, ο Πελασγίας, που γυρνάει πάλι. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε τα παιχνιδάκια αν έχουμε κάποιο καινούργιο γκολ. Σάντος κάνει το 3-0 στο 57, καθαρίζει το μάτς. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε καμία αλλαγή. Να τα πούμε, Στουδιάντες Ντεπεντιέντε Μεντεγίν 0-0. Νασιονάλ με την Κουνγκίμπο Ουνίδο 1-0. Ουνιβερσιτάριο Ντεπόρτες στο Λίμα 0-0. Φλαμέγκο Κούσκο 0-0. Σάντος Δεπορτίβο Κουένικα 3-0. Σαν Λορέτζο Δεπορτίβο Ρεκολέτα 0-1. Αυτά τα παιχνιδάκια. Το μπασκετάκι τελειώνει σε 30 δεύτερα το πρώτο ημίχρονο. Οκλαχώμα Σπέρς 67-54. Διαφορά 13 πόντων για τους περσινούς πρωταθλητές. Και τελευταία 2-3 μηνυματάκια. Ο φίλος ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Και στο φίλο μας τον Σπύρο, μια καλημέρα και καλή ξεκούραση Σπυράκο και σε σένα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, ξημερώματα Πέμπτης, λίγο μετά τις 12, τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες την τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τετάρτη μεσοβδόμαδα, 27 Μαΐου 2026. Έχουμε τελικό Conference League σήμερα. Με ενδιαφέρον παιχνίδι, με δύο ομάδες οι οποίες, εντάξει, δεν τις λες και πρώτης γραμμής, ενώ Crystal Palace και Rayo Vallecano, ό,τι να είναι. Αλλά το Conference League είναι μια σαφώς υποδέστερη διοργάνωση σε σχέση με το Champions League, καμία σχέση, ακόμα και με το Europa League. Οπότε δικαιούνται όλες οι ομάδες να ελπίζουν ότι μπορεί να φτάσουν στο τελικό και να το κατακτήσουν. Αυτό θα γίνει σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Χορηγό.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες. Είναι Τετάρτη 27 Μαΐου με περισσότερη ζέστη σήμερα, ή τουλάχιστον δεν θα είναι όπως το σκηνικό των προηγούμενων ημερών. Έχουμε πραγματάκια να πούμε όσον αφορά την επικαιρότητα. Καταλαβαίνω ότι αγωνιστικά τα πάντα έχουν ατονίσει, διότι πέρα από το παιχνίδι τον τελικό του κυπέλου Coca-Cola εδώ στα δικά μας δεν υπάρχει το οτιδήποτε άλλο, και λογικό είναι αυτό να είναι όλα τα βλέμματα στραμμένα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα βέβαια η διαδικασία με το Champions League και το Conference League είναι επίσης κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, γιατί αρχικά σήμερα έχουμε το Conference League τον τελικό, αύριο υπάρχει, μάλλον την Παρασκευή υπάρχει ο δικός μας τελικός του κυπέλου, και το Σάββατο νωρίς το απόγευμα είναι ο τελικός του Champions League, έτσι, ανάμεσα στην Παρί και την Arsenal. Όλα αυτά σιγά σιγά θα τα συζητήσουμε μέσα στην μέσα στο τρίωρο το οποίο ουσιαστικά έχουμε μπροστά μας. Τι έχουμε σήμερα, έτσι, να δούμε εδώ. Εντάξει, γενικά πράγματα να πω μέχρι να ξεκινήσουμε να κάνουμε και την ανασκόπηση των εφημερίδων και λοιπά, να δούμε τι υπάρχει στο πρόγραμμα. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι εχθές έγιναν οι βραβεύσεις της COP σε μια πολύ όμορφη βραδιά στο Landmark. Οι πρωταγωνιστές της χρονιάς, που αναμενόμενο ήταν να είναι η Ομόνια, βραβεύτηκαν. Στην αρχή ξεκίνησαν κάπως διαφορετικά, γιατί παρουσιάσανε τις νέες φανέλες της εθνικής ομάδας. Η αλήθεια είναι είναι Adidas οι καινούργιες οι φανέλες, άσχετα με μάρκα κλπ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Πάρα πολύ εντυπωσιακές, και νομίζω είναι για πρώτη φορά όπου θα υπάρξουν αρκετοί που θα θελήσουν να αγοράσουν αυτή τη φανέλα, να την έχουν, γιατί είναι όντως εντυπωσιακή. Και η λευκή και η μπλε. Η μπλε μου άρεσε πιο πολύ γιατί έχει και χρυσά. Οι γραμμές της Adidas οι τρεις είναι χρυσές πάνω στον ώμο. Γενικά ωραίο σχέδιο, απλό, απέριτο, αλλά πολύ όμορφο. Οπότε είναι καινούργιες φανέλες εθνικής ομάδας. Ελπίζουμε να είναι και γούρικες, με την έννοια ότι να πάμε σε καμιά διοργάνωση, ρε παιδί μου. Μια φορά τελικά Euro ή Mundial. Εντάξει, Mundial περιμένουμε 4 χρόνια, αλλά το Euro είναι σε 2 χρόνια, και γιατί όχι. Έτσι όπως έχει ανοίξει ψαλίδα και πάει και η Κουτσή Μαρία, να πάει μέσα και η Κύπρος. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Στις βραβεύσεις, νομίζω αναμενόμενα ειδικά για το ποιος θα είναι ο κορυφαίος νέος για την φετινή σεζόν, ο Παναγιώτης Ανδρέου της Ομόνιας. Ποιος πήρε το χρυσό παπούτσι, το ξέραμε, ο Ράιαν Μαέ. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, σε αντίθεση με τα βραβεία του ΠΑΣ, εδώ αναδείχθηκε ο Μαέ. Ψήφισαν οι προπονητές, οπότε ναι, Ράιαν Μαέ, ο κορυφαίος παίχτης του πρωταθλήματος, κορυφαίος προπονητής, εδώ δεν νομίζω ότι υπήρχε ερωτηματικό για το ποιος θα είναι, ο Χένινγκ Μπέρκ. Έγιναν πάρα πολλές βραβεύσεις και για το φούτσαλ, βραβεύτηκε Εθνική Ενόπλων, η οποία προκρίθηκε στο Μουντιάλ των Ενόπλων που θα γίνει στην Αμερική του χρόνου το καλοκαίρι, το 2027. Πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα χειροκροτήματα, επειδή κάθεσα, ήμουν στην εκδήλωση και την παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το φινάλε, τα περισσότερα χειροκροτήματα από την αίθουσα συγκέντρωσαν πρώτον η Εθνική Ενόπλων, ήταν πολλές οι επιφημίες και το χειροκρότημα από τον κόσμο για το επίτευγμα να πάνε οι ποδοσφαιριστές ή οι στρατιώτες βασικά στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το Ενόπλων, και για τον προπονητή, τον Μιχάλη Ιωάννου, και για τους συνεργάτες του και για τους παίχτες που απαρτίζουν την ομάδα. Το δεύτερο πιο έτσι δυνατό χειροκρότημα ήταν για την μητέρα του Κωνσταντίνου Φελά. Ο Φελάς ήταν αυτός ο οποίος βραβεύτηκε ως κορυφαίος διαιτητής σε μια χρονιά όπου πάλι δεν έλειψαν τα προβλήματα με τους Κύπριους διαιτητές, πάλι υπήρχαν αρκετές γκρένιες, όχι ότι και οι ξένοι που ήρθαν πολλές φορές ήταν top, γιατί και εκεί είδαμε λάθη. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτό το οποίο ουσιαστικά πονάει το συγκεκριμένο χώρο είναι η προκατάληψη. Ελπίζουμε ότι σιγά σιγά μειώνεται, έστω και με μικρά βήματα. Εν πάση περιπτώσει, η μητέρα του Φελά, όταν παρέλαβε το βραβείο, είπε η γυναίκα, λέει, είμαι εδώ για να παραλάβω, γιατί ο Φελάς είναι στην Εστονία για το Euro K17, σφυρίζει παιχνίδια εκεί. Λοιπόν, και μάλιστα υπήρχε ένα βίντεο μήνυμα από τον Φελά και που ευχαριστούσε τους πάντες. Λοιπόν, η μητέρα του είπε, η γυναίκα, ότι εμείς, λέει, οι μαμάδες των διαιτητών ακούμε κάθε εβδομάδα και τι δεν ακούμε στα γήπεδα. Η κυρία ήταν έτσι, ρε παιδί μου, πολύ αληθινή όπως το είπε, και το κοινό χειροκρότησε απίστευτα την ατάκα αυτή. Ο τρίτος που χειροκροτήθηκε πάρα πολύ ήταν ο Ανθούλης Μιλωνάς, 25 χρόνια στην ΚΟΠ, Γενικός Διευθυντής. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο άνθρωπος πίσω από κάθε πρόεδρο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τη δουλειά του έκανε πάρα πολύ δουλειά. Βραβεύτηκε από την ΚΟΠ, ήταν κάτι, δεν ξέρω αν ήταν εκτός προγράμματος, αλλά έτσι κατάλαβα ότι δεν ήταν προγραμματισμένο αυτό. Βραβεύτηκε από τον Χάρη Λοϊζίδη, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και εκεί πραγματικά ήταν επίσης πάρα πάρα πολύ δυνατό το χειροκρότημα. Ξέρω ότι πολλοί λέτε για τον Ανθούλη ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν από τους ανθρώπους που ήταν βασικό κλειδί στην Ομοσπονδία. Ναι, εγώ θα πω ήταν ναι, βασικό κλειδί, και είμαι σίγουρος ότι θα λείψει, αλλά ξέρω ότι έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Αφυπηρετεί ο άνθρωπος έτσι μετά από τόσα πολλά χρόνια στην Ομοσπονδία, και ο κύριος Μοριάς, ο οποίος αναλαμβάνει, θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο, διότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση των θεμάτων της Ομοσπονδίας. Οπότε ναι, ήταν μια βραδιά ωραία γενικά με βραβεία κλπ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε, εχθές σας είπα το πρωί ότι είχε εξέλιξη με το Πασκάλ, με τα γήπεδα για το ΑΠΟΕΛ και τις ακαδημίες. Όπερ και γίνεται αυτό που σας είπα, δηλαδή δεν είχε διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα. Θα μείνει το ΑΠΟΕΛ κανονικά, οι ακαδημίες στο Πασκάλ, και το τμήμα κολύμβησης και το πόλο θα συνεχίσουν να είναι στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, όπως έχει γίνει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Και αυτό ήταν μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, η οποία σας τη μετέφερα, σας το είπα αποκλειστικά χτες το πρωί. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από το ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά που σας είπα βασικά, είχε γίνει ένα ραντεβού το Σάββατο ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Ήταν ο Χάρης Φωτίου, ο Κυριάκος Ζιβανάρης και ο Αλεξανδρέου. Συν ο Ζάνος, ο οποίος ο Ζανέτος είναι υπεύθυνος του Πόλο, της Κολύμβησης βασικά. Βάλαν όλα τα δεδομένα κάτω. Το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει κανονικά στο Πασκάλ. Οπότε σαν είδηση μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλή, γιατί και οι γονείς, αντιλαμβάνεστε, ξέρουν ότι αυτή είναι η βάση τους και έχουν προγραμματίσει πάρα πολλά πράγματα. Καμορανέζη, αποχαιρέτησε. Εντάξει, ο Καμορανέζη είναι δε και καιρό που δεν ήταν τόσο ζεστός. Δηλαδή, στις δηλώσεις του βλέπετε ότι κάθε αγωνιστική πριν το φινάλε θόλωνε το σκηνικό. Ναι, εντάξει, έχω συμβόλαιο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει το επόμενο παιχνίδι. Ξαφνικά, χτες μάθαμε ότι, παρά από το γεγονός ότι διατηρεί συμβόλαιο, αποχαιρέτησε και η δεύτερη θητεία στον πάγκο της ανόρθωσης οδηγείται σε άδοξο και άκομψο τέλος, θα πω. Όλο αυτό το σκηνικό στην ανόρθωση με τα οικονομικά προβλήματα, την απαγόρευση μεταγραφών και το θολό σκηνικό γύρω από την επόμενη μέρα, ήρθε και η πρόθεση αποχώρησης του Καμορανέζη. Πρέπει να πω όμως ότι στην ανόρθωση είναι σε τροχιά εξελίξεων η ομάδα. Θα προκύψουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μέσα στις επόμενες μέρες εξελίξεις με το ενδιαφέρον ανθρώπων που θέλουν να εμπλεκούν στα διοικητικά. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει και μαθαίνω. Έχει μπει το θέμα στην τελική ευθεία, έτσι, όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, και χτες πάντα πάλι υπήρξαν κάποιες διαβουλεύσεις από τους ενδιαφερόμενους. Υπάρχει γενικότερα μια κινητικότητα και από ό,τι γνωρίζω, οι παράγοντες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διοίκηση ανόρθωσης έχουν μια σειρά συναντήσεων, επαφών και διαβουλεύσεων, έτσι ώστε να κατατεθεί υποψηφιότητα και να είναι επίσημο αυτό το σκηνικό, το οποίο περιμένουμε να επιβεβαιωθεί μέσα από τη Γενική Συνέλευση που έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
2: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Επειδή πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15? Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Δεύτερη ώρα, μάλλον πρώτη ώρα βασικά, γιατί τελειώσαμε το κομμάτι το εισαγωγικό. Καλημέρες, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 με κινησούλα κλασικά. Καλημέρα Ομόνια, είναι Χρήστα, γεια σου Χρήστα, καλημέρα. Καλημέρα στον Αντώνη, υπάρχω μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα και εσένα. Λοιπόν, επειδή είχαμε ένα θέμα χτες με, με τα μηνύματα, χάθηκαν και κάποια μηνύματα, δεν έκανα για την κλήρωση για το MOT. Και δεν έχω μπροστά μου, είχα κάποια μηνύματα. Ο πρώτος ο οποίος θα στείλει μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη MOT θα τσιμπήσει δωρεάν MOT στην αίσιο το σερβί στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στο σήμα του Σημαίου. Το πρώτο μήνυμα στείλτε το και να το πω σε πάρα πολύ λίγο με την ένδειξη MOT. Ένας από εσάς κερδίζει σήμερα MOT, ξέρω εγώ, τις επόμενες μέρες, όποτε θέλετε, ή το επόμενο διάστημα, όποτε θέλετε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Άρα είναι εύκολο το μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη MOT. Ο πρώτος θα τσιμπήσει δωρεάν MOT. Okay. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε τι παίζει. Η αλήθεια λέει: το προεδρικό άνοιξε τώρα τον προεκλογικό του 2028. Πριν ακόμα συγκροτηθεί η νέα βουλή και εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Απεσταλμένη Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ έρχεται Κύπρο, προγραμμάτισε ξεχωριστές συναντήσεις. Ιερά Σύνοδος ψήφισε για νέο Μητροπολίτη Πάφου τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα στην αλήθεια. Η Χαραυγή λέει: σκληρό μπραντεφέρ για την Προεδρία της Βουλής. Μάχη ισορροπιών προκρίνονται οι υποψηφιότητες και αναζητούνται συμμαχίες. Χθες έγινε συνάντηση μεταξύ Ανίτας Δημητρίου και Νικόλα Παπαδόπουλου. Είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής. Ο πολίτης λέει στα βαθιά το παζάρι για πρόεδρο της Βουλής. Σε υποψηφιότητα Ανίτα μέχρι τέλους προσανατολίζεται Οδυσσή. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Ο Γρηγόριος Ιωαννίδης στον θρόνο Πάφου. Υδατικό μήλον της Έριδος στα επιπλέον 11 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μάλιστα. Για τον κόσμο να μην, ελπίζω, γιατί εντάξει, έβρεξε αρκετά φέτος, γεμίσαν πολλά φράγματα και γενικά υπήρχε μια καλή ροή υδάτων στα φράγματά μας. Φιλελεύθερος, ξεκίνησαν οι ζυμώσεις, η Ανίτα θέτει αυτόν για δεύτερη θητεία, αλλά ο Νικόλας θέλει και ο ίδιος στην Προεδρία. Κεντρικό θέμα, επιφυλάξει το δίκο έντονο παρασκήνιο. Μάλιστα. Αλλαγές και επεκτάσεις στις ζώνες της Πέγιας. Επεκτείνονται οικιστικές και τουριστικές ζώνες στην Πέγια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα είναι επίσης και αυτά τα θέματα στο πρώτο σελίδο του Φιλελευθέρου για σήμερα Τετάρτη. Με 11 ψήφους στον θρόνο της Πάφου ο Γρηγόριος. Νέος Μητροπολίτης Πάφου, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, να δούμε τι υπάρχει εδώ. Ξεκινάω με αλήθεια Super Sport. Δεδομένα για κανέναν. Πέρα των παικτών που μένουν ελεύθεροι σε λίγες μέρες, υπάρχουν και άλλοι για τους οποίους δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως εν ώψη της νέας σεζόν θα επιστρέψουν στον Αρχάγγελο. Κεντρικό θέμα για το ΑΠΟΕΛ. Ομόνια, αυξημένες προκλήσεις. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, ελκυστικός προορισμός η Ομόνια, κεντρικό θέμα, η σταθερότητα και η υγεία που δίνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γήπεδο του Πολίτη, κλειδώνει το πλάνο Κούπας, τελευταίες οδηγίες από Λοσάδα για το μεγάλο τελικό πρόκρισης. Πολύ ωραία, ο Απόλλωνας ετοιμάζεται. Goal News, ο Καμορανέζη χαιρέτησε τη σημαία, ο Ιταλός τεχνικός αποχώρησε από την ανόρθωση και θόλωσε περισσότερο το σκηνικό για την επόμενη μέρα. Μια χαρά, αυτά είναι τα κεντρικά θέματα στις εφημερίδες και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Ο φίλος ο 564 τσίμπησε το MOT. Αλλά είστε ταυτόχρονα, παιδιά, είναι ταυτόχρονα ακριβώς. Δηλαδή με ένα δευτερόλεπτο διαφορά, ούτε καν δευτερόλεπτο. Οπότε δεν μπορώ να μην δώσω και ένα δωρεάν MOT στο φίλο μου τον 450. Άρα ο 564 και ο 450 είναι οι δύο που κερδίζουν από ένα MOT. SES Auto Service, στέλνω τα τηλέφωνά σας. Μπορείτε να... να επικοινωνήσουν. Θα επικοινωνήσουν μάλλον από σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, αλλά μπορείτε και σήμερα να πάτε. Υπάρχει το τηλέφωνο σας εκεί. Να δούμε επικαιρότητα γενικά, να ξεκινήσω με τα βραβεία της COP. Έκανα, είπα κάποια πράγματα νωρίτερα σε μια όμορφη βραδιά χθες το βράδυ στη Λευκοσία, στο Landmark. Εντάξει, νομίζω ότι ξέραμε ότι είναι φαβορή η Ομόνια να πάρει πολλά βραβεία. Τα πήρε όλα ουσιαστικά, και καλύτερος προπονητής και κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος. Μπέρκ, Μαέ, κορυφαίος νέος ο Ανδρέου, βραβεύτηκε και ο Μαέ για το πρώτο, ως πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Γενικά νομίζω ότι σε ένα πρωτάθλημα που η Ομόνια κυριάρχησε απόλυτα, είναι αναμενόμενο στις όποιες βραβεύσεις γινόντουσαν μετά το φινάλε της φετινής σεζόν να είναι η πρωταγωνίστρια. Απόλυτα λογικό αυτό. Έτσι, απόλυτα λογικό. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αντώνη από το Αυγόρο. Γεια σας Αντώνη μου, καλημέρα. Η Ομόνια, η οποία αφού ξεκινήσαμε με τους πρωταθλητές, ετοιμάζεται σιγά σιγά όσο αφορά το μεταγραφικό πλάνο για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ρόστερ. Αυτοί που θα μείνουν βασικοί παίχτες θα αποτελέσουν σίγουρα τους δυνατούς κρίκους, και για την, ειδικά για την προσπάθεια του καλοκαιριού, με τον στόχο να είναι το απόλυτο στην Ευρώπη, δηλαδή να φτάσει στο Champions League. Δεν ξέρω ποιοι και πώς, ενώ θα κινηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα το τριφύλι με τα γραφικά, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Δηλαδή στην επίθεση, ας πούμε, και στα άκρα της επίθεσης σίγουρα θα υπάρχει ενίσχυση, ειδικά σε σχέση με το τι θα γίνει με το Σεμέδο, που δεν ξέρουμε ακόμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ομόνια έχει στόχο να παρουσιαστεί εξίσου δυνατή, κρατώντας τους παίκτες εκείνους που αποτέλεσαν τον βασικό κορμό και ενισχυόμενοι με δυνατά ονόματα. Η αναφορά του Κάστανου εχθές, που είπε ότι θέλω να παίξω Champions League, σίγουρα έτσι αύξησε τη συζήτηση γύρω από το όνομά του για μεταγραφή στην Ομόνια. Ο Κάστανος είναι και επίσημο παρελθόν από τον Άρη, ο οποίος Άρης ανακοίνωσε το φινάλε της συνεργασίας. Διότι ο Κάστανος, θυμίζω, ήταν δανεικός από τη Βερόνα. Η Βερόνα έπεσε δεύτερη κατηγορία. Ο Κάστανος έχει ακόμα συμβόλαιο 2 χρόνια. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με τον ποδοσφαιριστή, με την Ιταλία κλπ. Καταλαβαίνω ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ο Κάστανος με την παρουσία, εμείς πρώτη φορά τον είδαμε στην Κύπρο. Έτσι, πρώτη φορά τον είδαμε στην Κύπρο αγωνιζόμενο, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι ένας παίκτης που έχει παίξει όλα τα χρόνια στο εξωτερικό και κυρίως στην Ιταλία. Άρεσε πάρα πολύ. Και στους φίλους της Ομόνης ή γενικά στους φιλάθλους της Κύπρου, ξέρουν ότι αν αποκτήσουν τον Κάστανο, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει το κάτι παραπάνω στην μεσαία γραμμή. Άρα θα δούμε. Η Ομόνια μπορεί να τον αποκτήσει, ενώ οικονομικά σίγουρα είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο αυτό που παίρνει στην Ιταλία, ή αυτό που πήρε και στον Άρη για τους 6 μήνες που ήρθε, για αυτούς τους λίγους μήνες μάλλον. Αλλά νομίζω ότι αξίζει. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θες καλούς Κύπριους γενικά στην δεκάδα σου, στο ρόστερ σου. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα παίξει πολύ στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Πάω στην ανόρθωση. Έχετε οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει αυτή η απαγόρευση μεταγραφών που είναι το πιο ζόρικο για την επόμενη χρονιά. Ήρθε και η πρόθεση αποχώρησης του Καμορανέζη να προσθέσει ακόμα ένα πονοκέφαλο στην διοίκηση, παρότι ο Ιταλός τεχνικός διατηρεί συμβόλαιο και τη νέα σεζόν. Αποχαιρέτησε και όλα δείχνουν πως η δεύτερη θητεία του οδηγείται σε
άδοξο, άκομψο τέλος, αν μπορώ να το πω. Ο Κυριάκος Πλαστήτης έχει επιβεβαιώσει τις προθέσεις του προπονητή, αποδίδοντας την απόφασή του στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ομάδα λόγω της περιραίωσης ατμόσφαιρας. Σίγουρα μπορεί να έχει λόγους για αυτό το κομμάτι ο Καμορανέζη. Απ' την άλλη όμως, ο Καμορανέζη δεν φρόντισε ποτέ μέσα από τις δηλώσεις του μετά τους αγώνες της ανόρθωσης στο πρωτάθλημα το τελευταίο διάστημα να πει: ρε παιδιά, OK, έχω συμβόλαιο, δεν συζητάμε κάτι άλλο, συνεχίζουμε κανονικά και πάμε για την προσπάθεια της επόμενης χρονιάς. Δεν το είπε ποτέ όπως έπρεπε να το πει. Οπότε με αυτά τα δεδομένα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί οριστικά. Την ίδια ώρα όπου υπάρχει η κίνηση από ομάδα φίλων της ανόρθωσης όσο αφορά τα της διοίκησης, χτες βράδυ ήταν προγραμματισμένη συνάντηση των ενδιαφερόμενων στην Λεμεσό και θεωρώ ότι οι επόμενες ώρες, μέρες είναι καθοριστικές για το πόσο αυτές οι διεργασίες από την θεωρία θα περάσουν πλέον και επίσημα στην πράξη. Οι πιθανότητες να περάσουν αυτές οι διεργασίες από τη θεωρία στην πράξη, τουλάχιστον με αυτά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ της βαροσιώτικης ομάδας, είναι πολλές. Άρα να περιμένουμε να δούμε ότι όντως αυτό το πράγμα θα μετουσιωθεί σε πράξη για το διοικητικό κομμάτι της ανόρθωσης. Να περιμένουμε να δούμε.

Λοιπόν, στον Απόλλωνα και στην Πάφο έχουν στρέψει την προσοχή τους στον τελικό του κυπέλλου. Απόλυτα λογικό. Σέμα Σούνιτς, Πάπαλα, δεν θα μπορέσουν να παίξουν. Δύο ποδοσφαιριστές που τους θες να τους έχεις προφανώς, ειδικά τον Σούνιτς και τον Σέμα, αλλά κυρίως τον Σούνιτς. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο. Αυτοί οι δύο πάνε δεν θα παίξουν λόγω Μουντιάλ, έτσι πρέπει να πάνε με τις εθνικές τους. Αντίθετα θα είναι διαθέσιμος ο Λουκάσεν και δεν είναι καλό που είναι διαθέσιμος, ενώ για την Πάφο είναι καλό γενικότερα, για τον ίδιο όχι, και για την Πάφο κατ' επέκταση ως όχι, γιατί θα θέλα να πάει στο Μουντιάλ. Ο Λουκάσεν δεν θα πάει στο Μουντιάλ αφού έμεινε εκτός της τελικής επιλογής του Κάρλος Κεϊρός, ο προπονητής της Γκάνας. Λοιπόν, δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζάζα. Παίχτης της Πάφου πρέπει να θεωρείται 20χρονος σαζέρος εξτρέμ Μουράντ Μαμάντοφ. Αυτός παίζει στην Νεύτσι Μπακού και έρχεται Κύπρο. Το ανακοίνωσε η Νεύτσι βασικά, όχι η Πάφος. Οπότε περιμένουμε να δούμε τον ποδοσφαιριστή να έρχεται Κύπρο το επόμενο διάστημα. Δεν έχω ιδέα για το τι παίχτης είναι, αν είναι καλός, μέτριος κλπ. Προφανώς κάτι έχουν δει στην Πάφο, μια χαρά ηλικία, είναι 20χρονος. Να δούμε τι θα γίνει. Αζέρος, έτσι, παίζει Νεύτσι Μπακού. Στον Απόλλωνα αξιολογείται η κατάσταση των Μαλεκίδη, Γκασπάρ και Σμέρχαλ εν όψη του τελικού. Σίγουρα είναι εκτός ο Ντουοντού και ο Βούρος. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο που υπάρχει στην ομάδα της Λεμεσού. Άρα, ναι, είμαστε 48 ώρες πριν από το μεγάλο τελικό της Παρασκευής. Ωραίο παιχνίδι, αυτό υπολογίζουμε να δούμε. Και ο καλύτερος εννοείται ας το κερδίσει, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να πεις κάτι το διαφορετικό.

Τώρα, στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ σας είπαν εξέλιξη με τις ακαδημίες εχθές. Οκ, μια χαρά, μένει στο Πασκάλ, κανένα θέμα. Έχει λυθεί όποια... έχει βρεθεί λύση στις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπήρξαν στο προηγούμενο διάστημα. Το θέμα στο ΑΠΟΕΛ είναι το θέμα επενδυτή. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο, υπάρχει μια γενικότερη αγωνία, τουλάχιστον αυτό μπορώ να αφουγκραστώ από τα μηνύματα φίλων του ΑΠΟΕΛ γενικότερα αυτές τις μέρες, αλλά και το τι γράφεται στα social media, που είναι καθρέφτης ουσιαστικά του κλίματος στο χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο. Λοιπόν, η διοίκηση γενικά αποφεύγει κάθε κουβέντα που μπορεί να είτε να φορτίσει το κλίμα είτε να καλλιεργήσει προσδοκίες, και για μένα είναι καλό αυτό. Δουλεύουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Υπάρχουν δύο γραμμές. Απ' τη μία, ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του προσπαθούν να μαζέψουν άμεσες οικονομικές εκκρεμότητες για να μην υπάρχουν χειρότερα με εμπάρκο κλπ. Και το κάνουμε επιτυχία μέχρι τώρα. Έγινε και χθες η κουβέντα με τον Εντογκαλά, ότι λύθηκε το θέμα. Ό,τι υποθέσεις έχουν, σιγά σιγά το προχωρούν. Απ' την άλλη, υπάρχει διαδικασία με τον υποψήφιο επενδυτή. Τουλάχιστον εγώ αυτή την ώρα νιώθω ότι η ομάδα κινείται σε ένα απόλυτα επαγγελματικό πλαίσιο, ότι υπάρχει αυτή η υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας από εταιρεία και σωματείο. Έχει τη δική του σημασία αυτό. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Καταλαβαίνω ότι ο όγκος των στοιχείων για ενδελεχή οικονομικό έλεγχο, αλλά και νομικό γενικά, τα πάντα όλα όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, δεν είναι και μικρός, τουναντίον θα έλεγα είναι τεράστιος. Άρα η πλευρά του επενδυτή προφανώς έχει ανθρώπους που ξεψαχνίζουν τα οικονομικά και ό,τι άλλα στοιχεία θέλουν για να αποφασίσουν την τελική εμπλοκή ή όχι. Υπάρχει έτσι μια συγκεκριμένη ομάδα εργασίας και από τις δύο πλευρές. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία, με δεδομένο ότι υπάρχει και εδώ ορίζοντας τις 4 Ιουνίου όσον αφορά την, πώς το λένε, την Γενική Συνέλευση. Εντάξει, αγωνιστικά, μάλλον στα θέματα προγραμματισμού δεν υπάρχει τίποτα στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή. Παρελθόν από την ομάδα Ευαγόρας Αντωνίου, ο οποίος πάει Ρουμανία, έτσι, στην Άντσε Σπιτέστη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, το ΑΠΟΕΛ θα χρειαστεί πολλούς παίχτες πρώτης γραμμής την επόμενη χρονιά, αλλά όλο αυτό, ειδικά με το μπάτζετ και πώς και τι θα κινηθεί, εξαρτάται πραγματικά σε απόλυτο βαθμό από τον επενδυτή. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα.

0: Πάμε στην ομάδα της ΑΕΚ, εδώ που εντάξει, έχουν ανανεώσει κάποιοι παίκτες, το ξέρουμε, Ελέδες, Παρασκευά, Ναούμ, πολύ κοντά είναι και ο Πέρε Πόνς. Θα δούμε και το θέμα προπονητή, γιατί καταλαβαίνω ότι το θέμα προπονητή είναι στην πρώτη γραμμή, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Επαναλαμβάνω, το είπα και χτες και προχτές μάλλον, ότι δεν αποκλείω στο θέμα προπονητή να δούμε πρώην προπονητή της ΑΕΚ να επιστρέφει. Μια ΑΕΚ η οποία θα κάνει, εγώ θα πω, lifting σε όλες τις γραμμές, από βασικό τερματοφύλακα μέχρι center forward. Θα πάρει παίκτες σε όλες τις γραμμές. Εντάξει, αναμενόμενο σε ένα σημείο, γιατί φεύγαν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν μεγάλη σε ηλικία. Αναμενόμενο γιατί έφυγαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν. Αναμενόμενο διότι του χρόνου οι στόχοι παραμένουν υψηλοί, πρωτάθλημα ή δεύτερη θέση το λιγότερο, για να βγει στο, πώς το λένε, στο Champions League μέσω του μονοπατιού των μη πρωταθλητών. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει πολύ πολύ σύντομα. Σε αυτό το πράγμα δουλεύει ο κύριος Τσαβιρόκ. Στην... Τα υπόλοιπα θα τα πούμε, τα έχουμε ώρα ακόμα. Έχουμε ώρα. Να δω λίγο τα μηνύματα σας. Καλημέρα, γιατί έβαλαν τον τελικό. Α? Έβαλαν τον τελικό την ίδια μέρα με τους αγώνες Στίβου στο Τσίριο. Έμανα το ένα μετάλλο. Ναι, έχει το διεθνές meeting στο Τσίριο. Κοιτάξτε τώρα. Αυτά είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει ξεκαθαρίσει από καιρό η μία από τις δύο διοργανώσεις αφορά την ημερομηνία. Ο τελικός βασικά είναι γνωστό από καιρό ότι θα γίνει 29 Μαΐου. Άρα μπορεί και στο Τσίριο οι αγώνες Στίβου να, να πιστεύουν ότι αυτή είναι η καλύτερη ημερομηνία. Εν πάση περιπτώσει ισχύει αυτό, γιατί υπάρχει το διεθνές meeting στο Τσίριο Στίβου και την ίδια μέρα θα είναι και ο τελικός του κυπέλου. Γιατί δεν είναι καλό για την Πάφο που δεν πάει ο Λουκάσεν? Γιατί όταν, αν τον κρατήσει τον Λουκάσεν, γιατί δεν ξέραμε ακόμα αν θα τον κρατήσει, στο σενάριο που μείνει στην Πάφο θα έχει και οικονομικά ωφέλη πρώτον, και δεύτερον ανεβάζει και την αναγνωρισιμότητά σου και ως ομάδα και ως ποδοσφαιριστής που αντικατοπτρίζεται στο σύλλογο που αγωνίζεται. Αλλά επαναλαμβάνω, με την εξίσωση ότι να μείνει και την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι δεν παίζει στον τελικό έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, ναι, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Σου εξηγώ ποιος είναι ο 292. Καλημέρα. Όμως από τη στιγμή που είναι, από τη στιγμή που δεν πήγε και δεν πάμε στο σενάριο δεν παίζω, αλλά πάμε στο σενάριο παίζω, καταλαβαίνετε ότι ναι, αγωνιστικά η Πάφος έχει έναν παίκτη ο οποίος είναι όντως εξαιρετικός. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα μείνει, αλλά αν δεν μείνει τον Λουκάσεν το θέλουν πολύ. Και η Πάφος το προσπαθεί στο οικονομικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι οι απαιτήσεις του παίκτες είναι υψηλές. Απόλυτα θεμητό. Καθένας να ζητάει ό,τι θέλει. Θα είναι και απόλυτα θεμητό η ομάδα να κρίνει ότι okay, θα δώσουμε τα λεφτά που ζητάει ο παίκτης. Ή να βρουν μια λύση η οποία να ικανοποιεί και τους δύο. Λοιπόν, γεια σου φίλε Γιώργο, τι ώρα είναι σήμερα? Ο τελικός σήμερα είναι 10 το βράδυ, το Crystal Palace Rayo Vallecano. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξία στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
10: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
11: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
12: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά!
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, 7 και 38 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε με Μπαγκαράγκα, την νικήτρια χώρα της Eurovision, τη Βουλγαρία. Εκεί θα είναι του χρόνου η διοργάνωση, τέλος πάντων. Ξέρω ότι πολλοί θέλετε να πάτε. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Εδώ στα δικά μας έχουμε μιλήσει για αρκετές ομάδες. Πάμε να δούμε και στις υπόλοιπες τι ακριβώς συμβαίνει. Στην ΑΕΛ υπάρχει μια προσπάθεια στελέχωσης του ρόστερ. Οι μεταγραφές του Παπαγεωργίου και του Ταβάρες θεωρούνται τελειωμένες. Υπάρχει ένα σενάριο επιστροφής του Βίκτορ Μπράγκα, ένας τερματοφύλακας, ο οποίος όταν έπαιξε στην ΑΕΛ στο παρελθόν άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Σίγουρα αν επιστρέψει ο Μπράγκα πίσω θα είναι επιτυχία για την ΑΕΛ, με δεδομένο ότι έχει και την ποιότητα και την εμπειρία που ψάχνει η ομάδα. Το θέμα τερματοφύλακα αντιλαμβάνομαι στην ΑΕΛ αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, αφού εντάξει, η συγκεκριμένη θέση είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα την περσινή χρονιά. Με τον Οτσόα ήρθε ως λύση ανάγκη στα μέσα της χρονιάς, δεν αποδείχθηκε ο παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Υπάρχει ενδιαφέρον και για τον νεόφυτο Μιχαήλ, τον τερματοφύλακα της ΠΑΦΟ, ο οποίος φεύγει από την ΠΑΦΟ, ενώ φαίνεται να προκύπτει και ενδιαφέρον για τον Γκομής, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη και εξετάζεται ως μια λύση για την επιθετική γραμμή. Ο Γκομής είναι στα 34 του χρόνια. Φέτος δεν ήταν καλό, δεν έκανε κάτι στον Άρη, αλλά ένας παίκτης με πάρα πολύ ποιότητα. Φαίνεται ότι η οικογένειά του ευνοεί παραμονή στην Κύπρο και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί για την ΑΕΛ να είναι τελικά το κλειδί για να τον πείσει να μετακομίσει από τα διπλανά αποδυτήρια του Άρη σε αυτά της ΑΕΛ, έτσι στο γήπεδο της Λεμεσού. Θα δούμε τι θα γίνει, η ΑΕΛ θα έχει εξελίξεις, αναμενόμενο αυτό. Πρέπει να χτιστεί μια καινούργια ομάδα, οπότε θα δούμε πώς θα ξεκινήσουν όλα, πιθανότατα από τη θέση του Άσου. Ήδη κάποιες κινήσεις πάντως στην ΑΕΛ είναι δεδομένο ότι έχουν γίνει.

Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά σε πολύ χαμηλά έτσι, επίπεδα αυτό το διάστημα στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Το περιμένουμε να το δούμε πιο έντονο τις ερχόμενες μέρες. Στον Άρη, ας πούμε, εντάξει, βασικά δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στο Ράτσκοφ. Προφανώς η πρώτη θητεία δεν θεωρείται πετυχημένη, αλλά ελπίζουν ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της διοίκησης και των φίλων. Στον Άρη θα υπάρχει μείωση του μπάτζετ, σημαντική σε κάποια σημεία. Ας πούμε, η γυναικεία ομάδα του Άρη, που είχε πολύ ψηλό μπάτζετ, περνάει πλέον στο σωματείο. Θα είναι πολύ πιο περιορισμένο το μπάτζετ. Θα στηρίξει βέβαια η διοίκηση του Άρη οικονομικά, αλλά όχι όπως πέρσι. Το θέμα του ρόστερ πρέπει να δούμε γενικά πώς θα κινηθεί, διότι πέρσι δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά και το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Έφυγε ο Κάστανος, έφυγε ο Μακόσλαντ. Εντάξει, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν θα περιμένουμε να δούμε εξελίξεις.

επιδείξεις στον Άρη, αλλά δεν ξέρω πόσο πιο λογικά στα οικονομικά θα κινηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Είναι κάτι προς έτσι, ερωτηματικό και το αναμένουμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο Άρης, κοιτάξτε, του χρόνου έχουμε μια συγκεκριμένη εξάδα ομάδων, η οποία ήταν στην πρώτη εξάδα φέτος, και μιλάω για Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ, Πάφο, Αποέλ και Άρη. Αυτοί οι έξι του χρόνου είναι στην πρώτη γραμμή για να διεκδικήσουν παρουσία και πάλι στην πρώτη εξάδα. Υπάρχει η ΑΕΛ, η οποία θέλει να είναι πολύ πιο ενισχυμένη. Υπάρχει η Ανόρθωση, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ενισχυθεί, θα είναι με το ίδιο σχεδόν ρόστερ. Ή μπορεί και να φύγουν κάποιοι, ήδη έχουν φύγει κάποιοι που δεν κάνουν, αλλά η Ανόρθωση περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο προγραμματισμός της. Και του χρόνου, αν βάλουμε και την ΑΕΛ μέσα στην εξίσωση και περιμένοντας, επαναλαμβάνω, να δω και η Ανόρθωση πώς θα κινηθεί αγωνιστικά, γιατί εάν μείνουν οι περισσότεροι παίχτες που προς τα εκεί πάει κουβέντα, θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ ψηλό βαθμό ομοιογένειας, ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν. Αυτές λοιπόν οι ομάδες θα κυνηγήσουν πρώτα απ' όλα είσοδο στην εξάδα και μετά παρουσία στην Ευρώπη, γιατί του χρόνου οι θέσεις είναι 5, όχι 4. 2 στο Champions League, 1 στο Europa, 2 στο Conference. Αυτό από μόνο ότι είναι μεγάλο δέλεαρ. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση θα δούμε πώς θα κινηθεί και ο Άρης και οι υπόλοιποι για τους οποίους έχω αναφέρει. Η Νέα Σαλαμίνα θέλει να κάνει με πολύ προσοχή μεταγραφές και με χαμηλό ρίσκο. Αξιολογούνται διάφοροι παίχτες από τον Νεόφυτο Λάρκου και τον Ισπανό προπονητή, τον Άγχελ Λόπεθ. Μέσα σε όλα έχουμε και την Εθνική Αντρών, η οποία αρχίζει προετοιμασία ενώπιση των φιλικών που θα δώσει 4 Ιουνίου και 7 με Σλοβενία και Λιχτενστάιν, και τα δύο είναι εκτός έδρας. Έχει γίνει γνωστή η κλήση του Άκη Μάντζιου τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, για τους διεθνείς που παίζουν στο κύπελο, στον τελικό, θα υπάρξει μια ευελιξία, μπορώ να το πω έτσι, με στόχο την σωστή διαχείρισή τους. Οπότε ουσιαστικά από τη Δευτέρα θα είναι άπαντες παρόντες στην προπόνηση. Και λογικό είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει αύριο εκλογική γενική συνέλευση. Αναμένεται να ξεκαθαρίσει το διοικητικό τοπίο και το θέμα προπονητή, έτσι, γιατί και εδώ περιμένουμε να δούμε πρώτα η διοίκηση και μετά το θέμα προπονητή. Άρα όλα αυτά είναι κάτι το οποίο από αύριο θα ξεκαθαρίσουν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός προφανώς δεν θα μείνει ακέφαλος, υπάρχει διοίκηση, το πιθανότερο είναι να συνεχίσει με κάποιες αλλαγές ενδεχομένως. Ναι, ίσως με κάποιες αλλαγές. Ποιος είναι αυτός εδώ, μισό λεπτό. Φιλάλη, καλημέρα, ο Νικόλας, Ομόνια. Μπορείτε να πάτε για να μιλήσετε μαζί τους για αρκετούς μήνες, για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο σίγουρα. Για το MOT, φίλε 4, Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα. 589, καλημέρα. Είναι σίγουρο, λέει ο φίλος μας με μήνυμά του, ότι φεύγει ο Καμορανέζη. Επίσης ισχύουν αυτά με την ομάδα ατόμων που θέλει να αναλάβει. Ο Καμορανέζη είναι δηλώσει Πραστίτη, δεν το ξέραμε. Είναι δηλώσει Πραστίτη που είπε ότι έχει εκφράσει πρόθεση αποχώρησης. Οπότε δεν μπορώ να μην πιστέψω τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος το είπε επίσημα. Άρα ναι, θέλει να φύγει. Και όσο αφορά την ομάδα ατόμων, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και θα περιμένουμε. Εγώ θεωρητικά εκτιμώ ότι σήμερα θα είναι η μέρα των εξελίξεων, γιατί οι ίδιοι, με βάση αυτά που ανακοίνωσε και η Ανόρθωση προχτές, τη Δευτέρα, ζήτησαν παράταση 2 ημερών μέχρι σήμερα Τετάρτη, για να ενημερώσουν επίσημα κλπ. Για την πρόθεσή τους και για τον τρόπο που θέλουν να εμπλακούν στα διοικητικά. Άρα πιστεύω η σημερινή μέρα, γι' αυτό είπα νωρίτερα, είναι θέμα ωρών ή ημερών. Θα ξεκαθαρίσει πράγματα. Είναι πάντως σε τροχιά εξελίξεων η Ανόρθωση. Να περιμένουμε να δούμε πώς και τι. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Ο φίλος μου ο Στέλιος ακόμα πανηγυρίζει με την Arsenal. Έτσι λέει ο Στέλιος ο 589. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Να δούμε και τι θα γίνει και στο μεγάλο τελικό του Champions League το Σάββατο. Έτσι. Μεγάλο παιχνίδι.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
0: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
1: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
0: Hyundai Tucson.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να δούμε τι παίζει και στον κόσμο. Σήμερα, εντάξει, το παιχνίδι το οποίο υπάρχει στο πρόγραμμα και ενδιαφέρει είναι αυτό ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Rayo Vallecano. Τελικός του Conference League. Θυμίζω σε αυτές τις περιπτώσεις το σκορ μετά το 90 λεπτό, αν είναι ισόπαλο, πάμε παράταση, πέναλτι κλπ. Η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο παίζει του χρόνου League Face του Europa League, οπότε γίνεται upgrade στη συγκεκριμένη περίπτωση, άρα είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ καλό. Πέμπτη χρονιά που γίνεται το Conference League, στα τέσσερα προηγούμενα αγγλική ομάδα βρέθηκε στον τελικό, δύο το κατέκτησε. Δηλαδή έχουν οι Άγγλοι 2-2 όσον αφορά τους τελικούς του Conference League. Η Ράγιο Βαγεκάνο και η Κρίστα Πάνας είναι προφανώς προτάρες. Ιταλός ρεφερό, Μαουρίτσιο Μαριάν, Ιταλός γιατί παρεμπιπτόντως θα έχουμε και στον τελικό του Κυπέλου Κύπρου την Παρασκευή. Κρίσταλ Πάλας πήγε στην Λειψία εκεί όπου θα γίνει ο τελικός χωρίς νίκη το τελευταίο διάστημα. Σε τέσσερα μάτς έχει δύο νίκες, δύο ισοπαλίες. Τώρα βασικά είναι ο Ενκέτια τραυματίας ο σέντερφορ, από τους άλλους δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, και ο Ντουκουρέ και ο Ρίτσαρτ και ο Γόρτον έχουν ταξιδέψει κανονικά την ίδια ώρα που για την Ράγιο Βαγεκάνο είναι και για αυτούς το μάτς της ζωής τους, έτσι θέλουν ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αμφίβολος είναι ο Ακομάς ο βασικός εξτρέμ, λείπει ο Λουίς Φελίπε ο βασικός στόπερ εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τα προβλήματα ή της μίας ή της άλλης ομάδας. Εντάξει, γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το λες και το πλέον χλιδάτο, με δεδομένο ότι έχει ουσιαστικά βρεθεί στον τελικό ένα ζευγάρι ομάδων μη πρώτης γραμμής. Υπήρχαν πολύ πιο δυνατά ονόματα στο Conference League. Σε κάθε περίπτωση όμως έφτασαν εδώ, να δούμε ποιος θα βγει ο νικητής. Φαβορί είναι η Crystal Palace σύμφωνα με τις εταιρείες αγαπημένες. Λογικό είναι αυτό, αλλά να περιμένουμε να δούμε.

Στην Ελλάδα, εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Στον Παναθηναϊκό, ο 38χρονος ο Δανός ο Νίστρουπ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μέχρι το 2028. Αλλάζει έτσι ένα διαφορετικό πλάνο. Θα δουλέψει με έναν πιο νεαρό προπονητή ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα υπάρχουν πολλές προσδοκίες. Την ίδια ώρα που στην ΑΕΚ με τον Νίκολιτς να κάνει κάποιες διακοπές, αλλά και ταυτόχρονα να ετοιμάζει τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά, θα αναμένουμε εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα.

τον Ολυμπιακό. Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται ότι είναι κλειστός ή εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρει. Ο Ουνάι παίζει σήμερα στο τελικό με τη Ράγιο του Conference League και ακολούθως ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τον φέρει άμεσα στην Ελλάδα. Εσθετικός ο παίκτης από ό,τι φαίνεται. Έχει μιλήσει μαζί του και ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί πάρα πολύ γιατί ήταν μέτρια χρονιά, άσχετα βγήκε τη Champions League. Μέσω της δεύτερης θέσης δεν ήταν καλός ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός ή πολλές φορές και κακός. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Δύσκολα θα μείνει ο Ταρέμι και ο Κλέιτον. Προς παραμονή είναι ο Ντάνι Γκαρθία, ψάχνει ομάδα να σημαίνει. Γενικά θα υπάρχουν αρκετές Παρασκευά Άντζα. Βρέθηκαν πάρα πολλοί πρώην συμπαίκτες του σε κλίμα Οδύνης. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι παίκτες του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας. Ήταν πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Λογικό, διότι ο Άντζας έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Η Γαλλία σήμερα έχει μπαράζ ανόδου στην πρώτη κατηγορία ανάμεσα στην Σεντετιέν και την Ισ. Πολύ δύσκολο σε πρόβλεψη παιχνίδι. Εντάξει, η Ισ είναι πιο γεμάτη, πιο... Εντάξει, είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας. Η Σεντετιέν θέλει να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Είναι από τα μάτια τα οποία έχουν κάποιο αλφα ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει. Σιγά σιγά και μουσικά για ένα δίλεπτο θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσο. Σε μια λαμπρή βραδιά χτες βράδυ, η ΚΟΠ βράβευσε τους κορυφαίους όσον αφορά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στη βραδιά βραβεύτηκε η Ομόνοια ως πρωταθλήτρια για τη χρονιά με τον Σταύρο Παπασταύρου να δηλώνει ότι ήταν τεράστια η προσπάθεια που έγινε όλη αυτή τη χρονιά και δίκαια είναι εδώ. Η ομάδα σπάσαμε πολλά ρεκόρ και είχαμε τις πιο πετυχημένες πορείες ομάδας που κατακτά πρωτάθλημα και ευχαρίστησε τους πάντες για την βοήθειά τους στο οικοδόμημα της Ομόνοιας. Κορυφαίος νέος για την φετινή σεζόν αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Ανδρέου, κορυφαίος σκόρερ και χρυσοπαπούτσι ο Ράιαν Μαέ, κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος επίσης ο Ράιαν Μαέ, ενώ κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Χένινγκ Μπέργκ. Απόλλωνας και Πάφος ετοιμάζονται για τον τελικό του κυπέλλου την ερχόμενη Παρασκευή. Χωρίς Σέμα και Σούνιτσι Πάφος, ο Μπρούνο και ο Ζάζα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Η Νεύτσι Μπακού ανακοίνωσε την παραχώρηση του 20χρονου εξτρέμ Μουράτ Μαμάντοφ στην ομάδα της Πάφο. Στον Απόλλωνα αξιολογείται η κατάσταση των Μαλεκίδη, Γκασπάρ και Σμέρχαλ εν όψη του τελικού, δεδομένα εκτός είναι του Οντού και ο Βούρος. Το ΑΠΟΕΛ αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα με το θέμα επενδυτή. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα που ανακοινώθηκε και επίσημα χθες η παραμονή των Ακαδημιών αλλά και του Τμήματος Κολύμβησης και Πόλος στις εγκαταστάσεις του Πασκάλ. Παρελθόν από τους Γαλλοζοκίτρινους ο Ευαγόρας Αντωνίου που όπως όλα δείχνουν θα πάει στη Ρουμανία. Ο Μαούρο Καμορανέζη εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από την ανόρθωση και τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις. Υπάρχει αναμονή και για την κίνηση των επιφανών φίλων της ομάδας στην ανόρθωση, με τα επόμενα 24 ώρα να κρίνονται πολύ σημαντικά. Στην ΑΕΚ, ο Λέδες, ο Παρασκευά και ο Ναούμ έχουν ανανεώσει. Έπονται και άλλοι στην συγκεκριμένη περίπτωση, με τον Πονς πιθανότητα να είναι ο επόμενος που θα πάρει σειρά. Κλείνει εντός των ημερών το θέμα προπονητής τους Λαρνακής. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη όσον αφορά τα θέματα προγραμματισμού. Η περίπτωση παραμονής του Βανά Άλβες είναι ψηλά στην ατζέντα. Θέμα χρόνου είναι ανακοίνωση του Παπαγεωργίου από την ΕΛ με την ομάδα της Λεμεσού να κινείται πολύ έντονα στο μεταγραφικό παζάρι και να αναμένονται σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι μετά την 1η Ιουνίου. Στην Ελλάδα ο Νίστρουπ θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2 χρόνια. Προτεραιότητα στο αγωνιστικό η απόκτηση τερματοφύλακα, πάντα στην πρώτη γραμμή το θέμα Τσάπρα αλλά και του Βαγιανίδη, ο οποίος δεν είναι στο πλάνο της Sporting Λισαβόνας, με τους δύο ποδοσφαιριστές πάντως να ενδιαφέρουν την ίδια ώρα και τον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ ψάχνουν καρέ μεταγραφών σε επίπεδο παιχτών όπως ο Βάργκας που έκανε τη διαφορά. Η ΑΕΚ θέλει στόπερ, χαφ, εξτρέμ και ακόμα έναν μεσοεπιθετικό. Ώρα τελικού Conference League στις 10 απόψε στη Λειψία. Η Crystal Palace κοντράρεται με τη Ράγιο Βαγεκάνου. Η αναμέτρηση θα μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ΡΙΚ, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση ραδιοφωνικά από τον Super Sports στους 104. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Super Sport 104.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
12: Στρίβουμε με ασφάλεια, καθώς η υπερβολική ταχύτητα σε στροφές είναι επικίνδυνη.
13: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
14: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
15: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
16: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
17: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
18: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
20: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
21: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
22: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
21: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
22: Πισίνα με πλαίσιο 305x76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
21: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
23: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Unicars. Driving your stories.
25: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
26: 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
27: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
29: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
30: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
31: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
8: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα για να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας, τι υπάρχει στα καθημερινά μας και όχι μόνο. Στέλλα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημασμέρα, Αλκίν. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
9: Τι γίνεται?
10: Είμαστε καλά, εσείς?
9: Καλά, ησυχίες. Δεν έχουμε κάτι το συγκλονιστικό πρωί-πρωί. Τουλάχιστον στα αθλητικά. Στα υπόλοιπα δεν ξέρω.
10: Στα υπόλοιπα είναι πολιτικές συζητήσεις, ναι. Πηγαδάκια.
9: Έβγαλες συμπέρασμα ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής ή η νέα πρόεδρος της Βουλής?
10: Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου το επικρατέστερο σενάριο είναι να μην αλλάξουμε πρόεδρο της Βουλής.
9: Να μην Ιωνίτα Δημητρίου.
10: Όλα αυτά, όλα αυτά είναι ρευστά, είπαμε. Χθες είδαμε, ας πούμε, ένα τετατέ του Νικόλα Παπαδόπουλου με την κυρία Δημητρίου.
9: Ναι.
10: Σήμερα θα δούμε άλλες συναντήσεις.
9: Ναι.
10: Ακούμε όλες τις προσεγγίσεις. Δηλαδή, ξεκαθαρίζεται το οποίο σιγά-σιγά. Είπαμε ότι το ΕΛΑΜ δεν στηρίζει Ανίτα Δημητρίου. Ο Δησέας Μιχαηλίδης δεν στηρίζει Ανίτα Δημητρίου. Ο Στέφανος Στεφάνου αναμένεται να πάει με δικό του υποψήφιο. Η Ανίτα Δημητρίου θα κατεβεί ίδια. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι ερωτηματικό εάν τελικά θα κατεβεί ο ίδιος, αν θα βάλει κάποιον άλλον από το κόμμα του ή τελικά αν θα στηρίξει κάποιον άλλον υποψήφιο. Και η Άμεση Δημοκρατία, που έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δεν έχει την πλειοψηφία, νομίζω, δεν έχει αυτόν τον αριθμό, νομίζω, για να μπορεί να καθορίσει αποτέλεσμα. Έτσι όπως εξελίσσεται παρασκηριακά, τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει την δεδομένη στιγμή και πώς. Βέβαια έχει το ρόλο του, το ρόλο της απόφασης της Άμεσης Δημοκρατίας. Όμως λόγω του τεσσάρων αριθμών, ναι, νομίζω ότι αν κάνεις τα μαθηματικά βγαίνει και χωρίς τα δύο πιο μικρά κόμματα στη Βουλή. Για να εξασφαλίσει η Προεδρία της Βουλής από τον πρώτο γύρο πρέπει να έχει 29 ψήφους.
9: Μάλιστα, εκεί δεν
10: για
9: βγαίνουμε.
10: Να περάσει στο δεύτερο γύρο θέλει 17. Η κυρία Δημήτρου τις εξασφαλίζει μόνο από τις βουλευτικές της έδρες.
9: Εννοείς να περάσει στο δεύτερο γύρο, εννοείς.
10: Ναι.
9: Ναι.
10: Ο κύριος Στεφάνου, δεδομένου ότι ο κύριος Μιχαηλίδης δεν θα στηρίξει το ΕΛΑΜ, το ΔΥΚΟ, ότι απέκλεισε όλους τους άλλους εκτός τον κύριο Στεφάνου και την Άμεση Δημοκρατία προφανώς, αν πάει με το ΑΓΕΛ, που έτσι φαίνεται, στο σύνολο θα έχουν μαζί 19, άρα περνάει και ο κύριος Στεφάνου. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το ΕΛΑΜ και το ΔΥΚΟ. Το ΕΛΑΜ μας ξεκαθάρισε εμάς χθες, ο εκπρόσωπος του ΕΛΑΜ, ο κύριος Πελεκάνος, ότι θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο.
9: Μάλιστα.
10: Άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για το Δημοκρατικό Κόμμα, εκτός και αν σκεφτούν κάτι άλλο. Δηλαδή, εκτός και αν δεν είναι ο κ. Παπαδόπουλος και είναι πιθανόν ο κ. Ροδοκρήτου και υπάρχει μια στήριξη από το ΑΚΕΛ. Αν και είναι πολλές οι εξισώσεις. Από χθες τις ακούω και από συναδέλφους, τις διαβάζω. 4 Ιουνίου μένει να δούμε. Το ενδιαφέρον δεν είναι ποιος
9: θα
10: είναι
9: το σενάριο να υπάρξει μια
10: συνεργασία.
9: Το σενάριο να υπάρξει μια συμφωνία για συγκεκριμένο πρόσωπο στην Προεδρία της Βουλής και μετά να υπάρξει ανάλογη στήριξη για συγκεκριμένο πρόσωπο στις προεδρικές, δεν το έχουμε στο τραπέζι?
10: Αφού αυτό συζητάμε, ότι όλες οι συνεργασίες, όλες οι συνεργασίες.
9: Ναι, εννοώ επειδή, επειδή λες ότι ο Παπαδόπουλος έχει λιγότερες πιθανότητες. Αριθμητικά όντως.
10: Αλλά... Ναι, γιατί το ΕΛΑΜ ξεκαθάρισε ότι θα πάει στο πρώτο γύρο με δικό του υποψήφιο.
9: Ναι, εννοώ άλλο σενάριο. Δηλαδή το να στηρίξει ο συναγερμός το δίκο. Να πάει ανάποδα, δεν το έχουμε.
10: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ απομακρυσμένο.
9: Πιο απομακρυσμένο. Εντάξει, αυτό λέω.
10: Γιατί η κυρία Νίτα Δημητρίου, σαν πρώτη πλέον και γενικά, αν προσέξεις και τις τοποθετήσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού, έτσι λίγο μιλάνε για μέρη για θρίαμβο, ας πούμε. Έτσι, ότι ο συναγερμός πέρασε φουρτούνες κλπ. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να μην διεκδικήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην Προεδρία.
9: Ναι, δεν λέω, γι' αυτό λέω. Απλά ρωτώ αν υπάρχει και τέτοιο σενάριο στο τραπέζι.
10: Στη συνάντησή τους, αυτό που καταλάβαμε ότι λέχθηκε είναι η πρόθεση και των δύο να διεκδικήσουν την Προεδρία της Βουλής.
9: Μάλιστα.
10: Από εκεί και πέρα, σήμερα θα υπάρξουν συνεδρίες συλλογικών οργάνων κομμάτων για να δούμε το που θα καταλήξουν. Θα ξεκαθαρίζει το τοπίο σιγά σιγά. Τώρα αν θα έχουμε ανατροπή, μπορεί και να έχουμε ανατροπή, κανείς δεν ξέρει.
9: Πότε είναι η εκλογή?
10: 4 Ιούνιου.
9: 4 Ιούνιου, μάλιστα. 4 Ιούνιου. Δύσκολη μέρα, γιατί έχει γενική συνέλευση το ΑΠΟΕΛ, οπότε θα έχει πολύ επικαιρότητα. Βέβαια, θα έχει πολύ επικαιρότητα.
10: Τελικά έκλεισε το ΑΠΟΕΛ?
9: Όχι, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κλείσει το θέμα επενδυτή. Ναι, δεν ξέρουμε.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι έχουμε νέο Μητροπολίτη Πάφου από χθες.
9: Ποιος ήταν από τους τέσσερις που μου είπε, ποιος στη σειρά ήταν, θυμάσαι?
10: Ήταν επικρατεστέρος.
9: Ναι, από τους τέσσερις που μου είχες πει χθες, ποιος είναι, σε τι σειρά ήταν, μου τον είχες αναφέρει, θυμάσαι?
10: Δεν θυμάμαι, όχι. Γιατί? Εγώ,
9: προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί από τα ονόματα όπως μου λέγες, σου λέγα ή το 3 ή το 4 βλέπω, αλλά δεν θυμάμαι τώρα από αυτό που
10: είχες πει. Νομίζω ήταν το 4.
9: Και εγώ έτσι θυμάμαι, αλλά δεν είμαι τώρα, εντάξει, μπορώ να το βρω. Αν είναι αυτός, είναι αυτός, το 4.
10: Ναι. Ο Κοσμήτωρα τη Θεολογική.
9: Εντάξει, αυτός είναι. Σου είπα αυτό. Το προφίλ έτσι όπως μου το περιέγραφες, λέω ή το 3 ή το 4 θα είναι ο.
10: Ναι.
9: Οκ. Νέος Μητροπολίτης Πάφου. Τον είδα έτσι ευδιάθετο, επικοινωνιακό, έκανε τις δηλώσεις.
10: Επικοινωνιακό, ταπεινό. Με έναν πολύ καθαρό λόγο και λόγο.
9: Ναι, και ωραίο, καθαρή γλώσσα, ωραίο λόγο. Ναι.
10: Ναι. Εντάξει, έδωσε το πρώτο του μήνυμα χθες ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, ο οποίος, να πούμε ότι έχει εκλεγεί μέσα από την Ιερά Σύνοδο.
9: Yes.
10: Δεν ήταν πλειοψηφία η απόφαση για αυτόν τον Μητροπολίτη. Παρ' όλα αυτά, το νέο καταστατικό της Ιεράς Σύνοδου έτσι προβλέπει ότι πάνε σε εκλογές και πάνε σε ψηφοφορίες. Εντάξει, η ενθρόνησή του θα γίνει 11 Ιουνίου η χειροτονία του, την Πέμπτη. Είναι και η μέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβας, έχω να σου πω. Mm-hmm. Και ο Απόστολος Βαρνάβας θεωρείται και ο Άγιος της Πάφου. Και θα γίνει στον καθεδρικό νότο Αποστόλου Βαρνάβας στη Λευκοσία.
9: Okay.
10: Και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνει και η ενθρόνησή του στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Εντάξει, έχουμε ένα Μητροπολίτη Πάφου, έχουμε να κλείσει αυτό το θέμα με τον Μητρόπολη Πάφου, να μπει μια τελεία, γιατί μόνο κακό έκανε και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν και ειδικότερα πιστεύουν στην Εκκλησία. Πάντως να σου πω ότι ο τυχικός δεν θεωρεί πως η έκπτωση και η αργία του ισχύουν και είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα στην Κύπρο και να προσφύγει μάλιστα και στο ΕΔΑΘ για αυτή την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, να τον θέσει εν αργία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Προς το παρόν φαίνεται ότι στην Κύπρο κανένα δικαστήριο της πολιτείας μέχρι στιγμής δεν έχει δικάσει κάτι που αφορά τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Όχι γιατί δεν το επιτρέπεται, αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικό το δίκαιο. Κάπως έτσι μας το έχουν εξηγήσει.
9: Okay.
10: Λοιπόν, αυτά τώρα να σου πω κάτι το οποίο μου προκαλεί εντύπωση και δεν έχει να κάνει με την Κύπρο, έχει να κάνει με το εξωτερικό. Το διαβάζω από χθες. Είναι ο καύσωνας, πρωτοφανής καύσωνας που έχει κατακλείσει την Ευρώπη και ειδικότερα τη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε 11 ανθρώπους νεκρούς σε μια περίοδο η οποία δεν προσφέρεται για καύσωνες, ειδικότερα στη Γυραιά Ήπειρο. Είναι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι μια κατσαρόλα εισαγωγικά αερίων που έχει παγιδεύσει μέσα της θερμό αέρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία. δεν έχουν ξαναζητηθεί τέτοιους βαθμούς. Μιλούμε για 35,1 βαθμούς στο Λονδίνο Μάιο μήνα. Στα μετρό, στα underground στο Λονδίνο δεν υπάρχουν κλιματισμοί, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και ο κόσμος υποφέρει. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες που βλέπουμε και από τον BBC και γενικότερα και στη Γαλλία το ίδιο. Αυτό κάτι λέει για την κλιματική αλλαγή. Ναι, και μπορείς να δεις, να μπορεί και ο κόσμος να δει.
9: Μεγάλο θέμα αυτό με την κλιματική αλλαγή. Και ξέρεις, έχει πολλούς αρνητές του θέματος, ότι δεν υπάρχει.
10: Κοίτα, να σου πω κάτι. Στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα σπίτια όπως έχουμε εμείς.
9: Όχι, αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
10: Δηλαδή, εκτιμάται ότι μόλις ένα 5 με 10% υπάρχει στο Λονδίνο έχουν κλιματιστικό. Και τα περισσότερα έχουν μόνωση για το πολύ κρύο.
9: Για το κρύο, ναι, ναι.
10: Ναι, ναι, ναι, και, να σου πω ότι μόνο χθες διαβάζω μια δήλωση που στο BBC ότι το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε μια τοποθέτηση και είπε ότι η χώρα μας χτίστηκε για ένα κλίμα που πλέον δεν υπάρχει.
9: Μάλιστα.
10: Είναι πολύ ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής το τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
9: Τα σημαίνει επιπλέον κόστος πολλών πολλών δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια, έτσι, είτε στερλίνες είτε ευρώ, δεν ξέρω τι θα είναι οι Άγγλοι τα επόμενα χρόνια.
10: Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τις υδροδοτήσεις, να σου πω ότι γιατί υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση για νερό που προέκυψαν διακοπές σε υδροδότηση της Νότιας Αγγλίας. Υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα εσωτερικά εντός της χώρας. Ξεσπάσε πυρκαγιά στη Σκωτία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κοντά στο Εδιμβούργο. Πρωτόγνωρα πράγματα, έτσι. Πρωτόγνωρα πράγματα.
9: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι μπροστάρη στην κλιματική αλλαγή, τέλος πάντων στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Και τέλος πάντων αυτά πρέπει να κάνουμε με φόρους και λοιπά. Και οι Κινέζοι και οι Ασιάτες να σφυρούν αδιάφορα. Διότι αν πας στην Κίνα και στην Ινδία, είναι το μπάχαλο του μπαχάλου, το χάος του χάους. Δηλαδή, ναι, ναι. Εμείς, ας πούμε, πρέπει να προσέξουμε να κατεβάζουμε το διακόπτη, να προσέξουμε το νερό κλπ. Αν πας στην Κίνα και στην Ινδία, που είναι, μιλάμε, ο μισός πληθυσμός του πλανήτη, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, πραγματικά. Δηλαδή, εκεί δεν υπαίνουν το περιβάλλον, δεν βοηθούν στο να υπάρχει αυτή η κλιματική αλλαγή. Εμείς φταίμε όλα, ας πούμε, στην μικρή Ευρώπη. Λίγο άδικο αυτό που γίνεται. Και ούτε οι Αμερικάνοι κάνουν ειδικά κάτι ιδιαίτερο.
10: Ναι.
9: Είχε
10: μια δήλωση κάποιου καθηγητή, νομίζω κλιματικών επιστημών στο Imperial College στο Λονδίνο, που τη διάβαζα και έλεγε ότι ζούμε ακραία καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες υψηλές που τις προβλέψαμε, αλλά ήρθαν πολύ πιο σύντομα, είπε αυτός ο καθηγητής του Imperial College, από ό,τι τις περιμέναμε. Εν τω μεταξύ είναι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι και στη Γαλλία, είναι και στην Ελβετία. Και στην Ισπανία.
9: Εντάξει, αυτό όμως κάνει τον κύκλο του. Δηλαδή, διαχρονικά το έχουμε δει και συνέβαινε και στο παρελθόν. Όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά συνέβαινε.
10: Όχι σε τέτοιο βαθμό.
9: Όχι, δηλαδή, αυτό λέω.
10: Στην Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά στην Ισπανία, ναι, βλέπαμε καύσονες. Δεν ήταν
9: στη Μεσόγειο γενικότερα, ναι. Ναι, ναι.
10: Στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, όχι τόσο συχνά, ναι. Και όχι τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Ναι, ναι. Εμείς ακούμε 35 βαθμούς, λέμε εντάξει, καθημερινότητά μας.
9: Τι είπα.
10: Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό δεν, νομίζω δεν πέρσι το ξεκίνησε δηλαδή. Και φέτος ξεκινάει, τώρα έχουμε σχεδόν τέλος Μαΐου, έτσι.
9: Το 30 πλάς στην Αγγλία είναι 40 πλάς δικό μας. Δηλαδή, εντάξει, είναι διαφορετικές.
10: Και με δεδομένο τα συνθήκες, ναι, που έχουν οι άνθρωποι εκεί, δεν, ναι, δεν γνωρίζουν αυτές τις θερμοκρασίες.
9: Πολλοίς κόσμος λέει και έχει και δίκιο. Δεν θα σώσει ο Κυπρέος ή η οικογένεια της Κύπρου τον πλανήτη. Όπως και δεν θα γίνει το ίδιο και στη μικρή Ευρώπη γενικότερα. Επαναλαμβάνω, η μικρή Ευρώπη σε σχέση με τα μεγέθη της Κίνας, της Ινδίας, της Αμερικής, ναι, της Νοτιού Αμερικής που είναι επίσης μπάχαλο, δεν τους νοιάζει τίποτα, οτιδήποτε για το περιβάλλον. Πάτε σκύλια, λέστε. Κόβουν κάθε μέρα τον Αμαζόνιο που ξεκινάει από εκεί θέματα, ενώ έχουν αφήσει δέντρο για δέντρο και μετά, ας πούμε, έρχονται και ζητάνε τα ρέστα σε εμάς. Με φόρους, με οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι κάπου άδικο.
10: Λοιπόν, να σε πάρω πίσω στα δικά μας για να σου πω ότι χθες, μεταξύ άλλων, στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε και συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Σιρία Παναγιώτου.
9: Συνάντηση ή τηλεφώνημα?
10: Όχι, συναντήθηκαν κιόλας μετά.
9: Και τι του είπε, σε θέλουμε κοντά μας, σε θέλω στο...
10: Λοιπόν, να σου πω. Καταρχάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που κατάφεραν να μπουν στη Βούλη και τους είναι χάρη. Mm. Έτσι πήρε και το Φιδία Παναγιώτη, ο οποίος το γνωστοποίησε και μέσα από το TikTok του. Ναι. Χθες ο Φιδίας Παναγιώτη είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είδαμε και πάλι βίντεο στο TikTok έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Είναι πολύ ευχαριστημένος ο κ. Παναγιώτου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό μας είπε. Mm-hmm. Είπε ότι η συζήτηση τους διήρκησε περίπου μία ώρα και ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Τον διαβεβαίωσε. Έκανε
9: μια συνέντευξη που ήθελε να του κάνει συνέντευξη και λοιπά, podcast.
10: Μπορεί να του είπε χτες, δεν ξέρω. Mm-hmm. Τον διαβεβαίωσε ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν ήρθε για να τσακώνεται ένα κατηγορείο ένας τον άλλον. Του είπε ότι είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε για το καλό της Κύπρου. Με τα πράγματα που συμφωνούμε θα παλέψουμε για να τα περάσουμε. Που συμφωνούμε με την κυβέρνηση εννοεί. Ναι, ναι. Και επίσης, Άλκη, μας είπε ότι τον διαβεβαίωσε ότι τώρα που μπήκε η Άμεση Δημοκρατία στο Εθνικό Συμβούλιο δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα μαζί τους. Mm. Θα είναι τυπικοί, θα είναι σοβαροί και δεν θα βγάζουν.
9: Καλά, περιμένουμε. Οι υποψήφοι του δεν ήταν όλοι αντισυστημικοί. Δηλαδή, πριν, εγώ δεν θυμάμαι υποψήφιο για υποψήφιο του Φιδία να μην κατηγορεί το κράτος, να φέρουμε την αλλαγή, να κάνουμε την. Εγώ θυμάμαι έτσι πράγματα. Δηλαδή, τώρα μαζί και συστημικό το. Εντάξει, στη Δημοκρατία.
10: Όμως, η σοβαρότητα η οποία υποδεικνύει αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι στο Εθνικό Συμβούλιο όποιος συμμετέχει.
9: Δεν μιλάω για Εθνικό Συμβούλιο.
10: Είναι δεν μιλάω
9: για Εθνικό Συμβούλιο.
10: Για εθνικό
9: ο Οδυσσέας και ο Φιδίας μας ζαλίσαν τον έρωτα πριν τις εκλογές ότι είναι αντισυστημικοί. Και ότι πάμε να διαλύσουμε τη διαφθορά, τους κακούς πολιτικούς, τα καμπαλιοκόμματα, τους πρόεδρους κλπ. Τώρα τι έχει, τούμπα η κουβέντα, για να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει, γιατί εγώ έτσι νιώθω με αυτά μου λες. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα ότι είχε συνάντηση χθες. Είδα το podcast, το TikTok, μιλήσαμε στο τηλέφωνο κλπ. Μέχρι εκεί.
10: Εντάξει, Αλκή, πιθανόν δεν συναντήσει να την ήθελε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κ. Παναγιώτη.
9: Μα δεν είναι κακό, άλλο λέω. Δεν
10: είναι καθόλου κακό, ναι. Και θα σου εξηγήσω γιατί.
9: Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Απλά να έρχονται να καταλαβαίνουν πώς είναι η πολιτική, όχι να το παίζουν επαναστάτες της.
10: Τον πρόεδρο αυτό που τον καίει και το έχει πει και σε συνέντευξη του στην Εμιλία Γενεβέζου είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Το είχε πει ξεκάθαρα στην τελευταία του συνέντευξη, λίγο πριν τις εκλογές ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ότι το Εθνικό Συμβούλιο είναι μακριά από τα φώτα, μακριά από τις κάμερες και σε εκείνο λέγονται πολλά και σοβαρά πράγματα. Προφανώς ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλησε να βρεθεί με τον κύριο Παναγιώτου, πιθανόν για να το εξηγήσει τι εστί Εθνικό Συμβούλιο. Πιθανόν. Γι' αυτό και ο κύριος Παναγιώτου βγήκε έξω και είπε ότι δεν θα βγάζουμε κάτι προς τα έξω από το Εθνικό Συμβούλιο και θα είμαστε σοβαροί. Και μάλιστα είπε ότι του άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο τον χειριστήκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Και μάλιστα είπε ότι τις προτάσεις της Άμεσης Δημοκρατίας τις άκουσε ο πρόεδρος της τις άκουσε ο κ. Χριστοδουλίδης, τις βρήκε ενδιαφέρουσες και μαζί ίσως ό,τι συμφώνουν θα περνούν στη Βουλή. Για να δούμε. Του μίλησε και για την εισήγησή του για να παίρνει πόνους κάθε μητέρα που θα κάνει γέννα. Αυτό που έλεγε προεκλογικά. Είμαι ευχαριστημένος, είπε, με τον τρόπο που μας αντιμετώπισε.
9: Εγώ θα πω τα συμπεράσματα δικά σας, τέλος πάντων.
10: Ακριβώς, ναι. Θυμόμαστε όλοι τι έλεγαν πριν και τι λένε μετά.
9: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, εδώ ξεκινήσαμε με θεαματική ανατροπή 48 ώρες μετά τις εκλογές. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, οκ, προχωράμε.
10: Λοιπόν,
9: η πορεία θα δείξει.
10: Θα πάμε στον αυτόδη πυρετό που προβλέπεται.
9: Έλα σου πω, περίμενε. Έλα. Μεθαύριο στην ψηφοφορία στη Βουλή για την θέση του Προέδρου της Βουλής θα έχει απ' έξω διαδηλώσεις. Γιατί κάτι διάβαζα τώρα, κάνει και δηλώσεις, είναι στον Α εδώ ο Λοϊζίδης και λέει ότι θα υπάρχουν κινητοποιήσεις την μέρα της ψηφοφορίας. Ναι, της ισότητας των δεσμοφυλάκων.
10: Μάλιστα.
9: Και, κτηνοτρόφων διάβαζα κάπου. Θα μαζευτούν.
10: 29 Μαΐου είναι κτηνοτρόφοι. Η Προεδρία της Βουλής είναι 4 Ιουνίου.
9: Ψάχνω να το δω τώρα, να δω αν το διάβασα χθες από το Mega Live.
10: Όχι, 29 Μαΐου είναι κτηνοτρόφοι.
9: Ναι.
10: Παρασκευή.
9: Ένα λεπτό να το βρω, γιατί χθες κάπου διάβαζα για κοινή διαμαρτυρία κτηνοτρόφων κυνηγών και δεσμοφυλάκων την ημέρα της.
10: Άλκη μου, δεν ξέρω ότι αυτό σου λέω εγώ που
9: να
10: ξέρω.
9: Το δω, να το δω, ναι, να το δω, αν είπε,
10: την Παρασκευή 29 Μαΐου.
9: Κτηνοτρόφοι που?
10: Οι κτηνοτρόφοι θα κάνουν πορεία προς το Προεδρικό και θα είναι μαζική η πορεία τους. Θα διαμαρτυρηθούν για όλες αυτές τις καταστάσεις του αυτόδη πυρετού στις 10 το πρωί, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.
9: Μόνο εκτιμήσει.
10: Τώρα, εάν κάνουν και οι δεσμοφύλακες, την Παρασκευή μπορεί. Αλλά την 4 Ιουνίου είναι η ανάδειξη της Προεδρικής.
9: Γι' αυτό λέω τώρα, αν είναι.
10: Μήπως είναι έξω από το Προεδρικό κοινή διαμαρτυρία.
9: Ναι, να το δω.
10: Και βρεθούν έξω από το Προεδρικό και οι δύο τους. Ναι. Για να λέει ο κ. Λοϊζίδης τώρα στον Α αυτό, προφανώς και θα γίνει, θα
9: ναι,
10: κάνουν
9: δύο ρεμαστήρια. Βλέπω τα caps από κάτω, δεν μπορώ να τον ακούσω, αλλά βλέπω τους τίτλους και ναι, αυτό προσπαθώ να δω. Ναι.
10: Λοιπόν, λοιπόν ότι... θα κάνουν και δεσμοφύλακες, θα κάνουν προφανώς μαζί με τους
9: κτηνοτρόφοι. Είναι 29 όπως είπες, ναι, στις 10 ναι, το πρωί, ναι, ναι. Ναι, ναι. Στις 11 μάλλον.
10: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Να πάμε λίγο να δούμε το θέμα των αυτού υπηρετού, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο μπερδεμά που προσπαθούμε όλοι από χθες να καταλάβουμε. Στην Πάχνα βρέθηκε, είπαμε, μια μάντρα η οποία ήταν θετική στον ιό, έτσι.
9: Ναι, ναι.
10: Μετά από αρκετές έτσι πιέσεις των κτηνοτρόφων της περιοχής, μετά από αρκετές συζητήσεις, αποδέχτηκαν κάποιοι, θα σου πω γιατί το λέω κάποιοι, να γίνει μια δεύτερη δειγματοληψία στην Πάχνα. Γιατί ήδη έλεγαν ότι δεν γίνεται να έχουμε αυτοδιπηρετό, γιατί εμείς ήμασταν κλεισμένοι εδώ κλπ. Κλπ. Πήραν την Παρασκευή που πέρασε το πρωί, πήγαμε τη συνοδεία της αστυνομίας και πήραν δείγμα για δεύτερη δειγματοληψία. Και περιμένουν οι άνθρωποι τα αποτελέσματα της δεύτερης δειγματοληψίας. Χθες επίμονα όλοι ζητούσαμε να μάθουμε τι έγινε με αυτό το δεύτερο δείγμα. Είναι θετικό ή είναι αρνητικό. Και στο τέλος της ημέρας οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και ο διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ο κ. Πίβης, μας είπε ότι έδωσε οδηγίες να μην εξεταστεί ποτέ αυτό το δεύτερο δείγμα. Και μάλιστα λέει ότι δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός που πήγε να πάρει το δεύτερο δείγμα. Εγώ έλειπα στο εξωτερικό.
9: Ναι.
10: Αρκεί, αυτό για μένα, εμένα προσωπικά με ενοχλήσε, ναι, με εκνευρίσε και θα σου πω και γιατί.
9: Πες.
10: Γιατί εγώ προσωπικά δεν είμαστε, καταρχάς δεν είμαστε παιδιά, να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι η αστυνομία συνόδευσε λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών να πάρουν δεύτερο δείγμα χωρίς να το ξέρει κανένας μέσα στο Υπουργείο Γεωργίας. Αυτό δηλαδή νομίζω ότι ξεπερνά κάθε όριο
9: επιστημονικού φαντασίας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Άρα προφανώς και γνώριζαν ότι θα ληφθεί δεύτερο δείγμα. Δεύτερον, εάν το δείγμα βγήκε και είναι αρνητικό και δεν μπορούν να το πούν, ας βγουν να το πούν. Και τώρα ας πούμε προσπαθούμε να το πάρουμε αλλού. Και τρίτον, εάν αποφάσισαν, εάν είχαν οποιαδήποτε παρέμβαση από οποιοδήποτε και είπαν ότι δεν θέλουμε να γίνει το δεύτερο δείγμα, να εξεταστεί πάλι να το πούν. Τώρα να μας κοροϊδεύουν ότι δεν ξέρω ποιος πήγε, δηλαδή θα φέξουμε τους λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών που πήγαν με την αστυνομία να πάρουν δεύτερο δείγμα, που έδωσαν ελπίδες σε κτηνοτρόφους, να τους κοροϊδεύουμε και να τους λέμε ότι έλειπα εγώ στο εξωτερικό και δεν ξέρω ποιος ήθελε να πάρει το δεύτερο δείγμα. Okay. Εγώ πάντως χθες από τον αράν της εκπομπής απέτησα ότι αν έγινε κάτι τέτοιο και παρακούστηκε ο διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τότε να γίνει μια πειθαρχική έρευνα για αυτό που πήγε μόνο σου να πιάσει δείγμα.
9: Μάλιστα.
10: Γιατί δεν γίνεται να δίνουν ελπίδα σε κτηνοτρόφους. Δεν γίνεται, φτάνει. Και καταλαβαίνω και τους λόγους που δεν μπορεί να ληφθεί δεύτερο δείγμα. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις, στο Γέρι, στη Λάρνακα, ναι, δεν λύθηκε δεύτερο δείγμα και τα ζώα θανατώθηκαν.
9: Μάλιστα. Που ήταν έτοιμα πολλών ιδιοκτών σε φάρμες για το δεύτερο δείγμα και ό,τι φαίνεται θανατώθηκαν. Δεν θα πω αδικά, ναι, ίσως και αδικά ζώα τα οποία θα μπορούσε με ένα δεύτερο δείγμα να αποδειχτεί κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Γιατί θυμίζω ότι υπήρχε και εμβολιασμός.
10: Κατά την ταπεινή μου άποψη, πίσω από αυτή την ιστορία με το δεύτερο δείγμα που τελικά ήταν και δεν ήταν, και κάποιοι προσπαθούν να μας πει, νομίζω ότι είμαστε 16 χρονών. Δεν 16. 5 χρονών, γιατί η κόρη μας θα πει σε αυτό το πράγμα. Είμαστε 5 χρονών.
9: 5 χρονών. Προδημοτική.
10: Ακριβώς. Δηλαδή για εμένα προσωπικά κάτι πίσω από αυτό, κάτι δεν πάει καλά και νομίζω ας παραδεχτούμε ότι κάνουμε και λάθη. Μάλιστα. Είναι φυσικό να κάνουμε λάθη. Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση του αυτοδιπηρετού. Ας παραδεχτούμε ότι κάνουμε λάθη.
9: Ναι.
10: Και ας ακούσουμε τους κτηνοτρόφους που δεν τους έμεινε ζώο.
9: Μα να τα βρούμε μπροστά μας αυτά, δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, να τα βρούμε μπροστά μας και στο γάλα και στο γαλούμι και στα γενικά τα προϊόντα τα ζωικά από το ζωικό μας βασίλειο, το οποίο είναι μισό.
10: Επειδή μιλούμε, επειδή μας παίρνουν αρκετοί κτηνοτρόφοι, είναι ψυχοφθόρο ακόμα και για μας που τους ακούμε. Πραγματικά οι άνθρωποι έχασαν το βιός τους.
9: Το οποίο είναι μισό.
10: Επειδή μιλούμε, επειδή μας παίρνουν αρκετοί κτηνοτρόφοι.

0: κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι ολόκληρη η ζωή τους.
1: Ναι.
0: Δεν αντικαθίσταται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν παλαβεί. Δεν είναι κατεβήκαν από το φεγγάρι και μας λένε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ούτε ακραίες συμπεριφορές όμως.
0: Ούτε ακραίες είναι. Μα δεν συζητάμε.
1: Δεν είδαμε με αυτόν που ήταν και υποψήφιος βουλευτής να δίνει.
0: Όχι, δεν συζητάμε. Εννοείται.
1: Ούτε δηλαδή, ας πούμε, που πήγε το συνεργείο συναδέλφου προχθές στο Μπάχνα και άκουσα ότι μιλούσαν και με έντονο τρόπο σε γυναίκες συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτά τα δέχομαι.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω την πίεση. Δεν δικαιολογούμε ούτε τη βία ούτε τίποτα, ούτε συμπεριφορές που για όνομα του Θεού. Αλλά από την άλλη, καταλαβαίνω και το Υπουργείο που το Υπουργείο θέλει να ακολουθήσει τα πρωτόκολλα, γιατί είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση το Υπουργείο Υγείας. Συζητά καθημερινά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακούει κάτι άλλο.
0: Τι είπα,
1: βάζει πίεση στο Υπουργείο Υγείας. Έχει τον κίνδυνο το Υπουργείο Υγείας και την ευθύνη των εξαγωγών μας, της οικονομίας μας, του χαλουμιού μας. Και θέλει να τελειώσει με τις ανατόσεις, αλλά πρέπει όμως να δούμε και την άλλη πλευρά του μονομίσματος. Θα τελειώσουμε με τις ανατόσεις ή θα βρίσκουμε συνέχεια.
0: Ο 474 σου λέει καλημέρα και λέει δυστυχώς είμαστε τον αυτόματο πιλότο σε όλο. Είμαστε ένας παλαβός λαός. Ο 756 λέει καλημέρα. Αυτό με το ναυτόδι πυρετό γίνεται για όλα, για ένα σκοπό. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια τεχνητού κρέατος και προσπαθούν να διαλύσουν τις φάρμες ούτως ώστε να μας ταΐζουν βλακίες. Αυτά είναι όλα κανονισμένα από άλλους, λέει ο φίλος μου 756. Πρέπει να σου πω ότι οι κτηνοτρόφοι σε δηλώσεις τους δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να κάνουν μεγάλη διαμαρτυρία, όπως σου είπα, μαζί με δεσμοφύλακες, αστυνομικούς και θυροφύλακες, 4 Ιουνίου έξω από τη Βουλή. Οι δεσμοφύλακες, αστυνομικοί και θυροφύλακες θα είναι εκεί και μάλλον θα πάνε και οι κτηνοτρόφοι. Την ημέρα που θα ψηφιστεί ο νέος πρόεδρος του σώματος, άρα ισχύει αυτό που σου είπα πριν.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να μην ζήσουμε άλλες διαμαρτυρίες, να μην ζήσουμε άλλες εντάσεις. Το θέμα είναι να είμαστε καθαροί και να κάνουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις απέναντι σε αυτούς που υποφέρουν και χάνουν τις περιουσίες τους και κλείνουν τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή. Να τους μιλάμε ξεκάθαρα, να μην προσπαθούμε να τους μπερδεύουμε, δηλαδή πήγαμε και δεν πήγαμε και το ένα και το άλλο. Κάναμε το δείγμα είναι αρνητικό, αλλά εμείς μένουμε στην άποψη ότι είσαστε θετική, επιστημονική άποψη. Όχι να κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας.
0: Ναι,
1: αυτό ενοχλεί πραγματικά.
0: Σωστά.
1: Και να σου είπα και προηγουμένως, όλοι κάνουμε λάθη. Και στην πανδημία του κορονοϊού έγιναν λάθη. Όπως και σε αυτή γίνονται λάθη. Είναι φυσικό, δεν είναι άνθρωποι, δεν ξαναζήσαμε.
0: Είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ανθρώπινα, υπάρχουν όμως και κάποια όρια, οπότε εντάξει. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά.
0: Νομίζω έχουμε πει αρκετά. Εντάξει, πολλά έχουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Καλή δουλειά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα, φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε το pop τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα μεσημέρι.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
7: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
8: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Ακούσε το Snap. είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
12: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
13: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
20: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
20: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
20: Τώρα μιλά σωστά!
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
1: Πάμε επιστρέφοντας. Καλημέρα, Αντρέα.
23: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και θα προλάβουμε τίποτα, διότι τρέχουμε
23: εξελίξεις.
1: Να πούμε, αλλά έχουμε εξελίξεις ή, εν πάση περιπτώσει, έχουμε θέματα στην ανόρθωση και ο Χαράλαμπος Παρπετάς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Χαράλαμπε, καλημέρα.
23: Έλα, Χαράλαμπε, καλημέρα.
24: Καλημέρα. Αν και μου μίλε στον Αντρέα, ότι δεν μπορεί να πει τίποτα. Γιατί
1: δεν προλαβαίνουμε να είπαμε.
24: Δεν μπορεί.
1: Ξέρω ότι δεν μπορεί.
23: Και έχω και κάτι για σένα στο τέλος, Χαράλαμπε.
1: Έχει απορία. Άχι, τώρα.
23: Ναι.
24: Πάμε στο ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι οριστική απόφαση των ατόμων που ενδιαφέρονται για να διεκδικήσουν τα ενία του Συλλόγου της Ανόρθωσης.
1: Να εμπλακούν.
24: Αυτή είναι η απόφαση που πήρα μετά από συνάντηση που έγινε χθες το βράδυ στη Λεμεσό.
1: Μάλιστα.
24: Η απόφαση τους φαίνεται ότι είναι οριστική και το λέω ότι περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη, εννοείται, αλλά αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα οποία θα βάλουν άτομα τα οποία θα είναι στο συνδυασμό. Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια η οποία έχει να κάνει με την εξέβρεση χορηγών με συγκεκριμένες εταιρείες, ειδικά η εταιρεία το οποίο είναι αυτό που συζητήσαμε χθες, Άρτη, και έχει να κάνει με την ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος, η οποία είναι σε καλό δρόμο, αλλά ακόμα δεν έχουμε οριστική κατάληξη. Όμως πήραν την απόφαση ότι ανεξάρτητα με αυτό το ζήτημα όλοι θα προχωρήσουν. Είναι ενήμεροι πάρα πολλοί παράγοντες για το θέμα, ενώ δεν είναι στα κρυφά, είναι γνωστές οι συναντήσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες. Είναι ενημερωμένοι και οι οργανωμένοι, όπως έχω πληροφορηθεί. Δηλαδή τα σημαντικά κομμάτια του οικοδομήματος της ανόρθωσης
1: γνωρίζουν τι γίνεται.
24: Γνωρίζουν. Το άλλο που μαθαίνω είναι ότι η απόφαση που πήραν είναι ότι πολύ σύντομα, μόλις αυτό γίνει εφικτό, ακόμα και ίσως και εντός της ημέρας, αν προλάβουν, θα γίνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο
1: του
24: Ιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Πραστίτη, για να το ενημερώσουν για τις προθέσεις τους. Δεν είναι αρνητική σε ένα συμβούλιο το οποίο θα έχει άτομα ακόμα και από το εφιστάμενο,
1: αν το επιθυμούν
24: κάποιοι. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω στον κόσμο είναι τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για να αναλάβουν κάποια από αυτά είναι και στην Επιτροπή Εξεύρεσης Επενδυτών.
1: Μάλιστα.
24: Τα γνωρίζει πλέον ο κόσμος τα περισσότερα. Απλά επειδή έγιναν κάποιες επαφές, μας ζητήθηκε να δοθεί λίγος χρόνος έτσι ώστε να ενημερώσουν ήδη τον κόσμο. Άρα σχετίζεται και με το θέμα του επενδυτή, ενώ δεν είναι αλεξιπτοριστές, είναι άτομα τα οποία είναι κοντά στην ανόρθωση, είναι μέσα, γνωρίζουν,
1: ναι, και έχουν και
24: γνωρίζουν πάρα
1: επιφάνεια,
24: πολύ καλά,
1: ναι.
24: Γνωρίζουν πώς έχει η οικονομική κατάσταση στην ανόρθωση, μαζί ποιο είναι το συνολικό χρέος περίπου, το οποίο ανέφερε και ο κύριος Πραστήρης χθες, ότι είναι στα περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ.
1: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο με αυτό τους αριθμούς. Μία ακούγαμε 20, μετά πήγε 29, τώρα 11, γιατί εμείς εκεί ξέραμε 11 με 12. Δηλαδή αυτό ξέραμε και τελικά είναι τόσο το χρέος, 11 εκατομμύρια.
24: Μπερδεύτηκε ο κόσμος, άλκη μου, δικαιολογημένα και εμείς, γιατί άλλα λέγονται προφορικά, άλλα ανακοινώνονται στις οικονομικές.
1: Γι' αυτό λέω, ναι.
24: Και εκείνες οι οικονομικές καταστάσεις που ανακοινώνονται από την ΚΟΠ, που όπως πληροφορούμε είναι μέρος καταστάσεων και πρέπει να διαβαστούν και σωστά για να μπορεί να καταλάβει κάποιος. Και υπάρχει και ανάλυση, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει όλη η ανάλυση. Γιατί βλέπουμε πολλά περίεργα πράγματα σε κάποιες οικονομικές καταστάσεις, όπως και να έχει. Η ουσία είναι ότι η ανόρθωση μαζί με το έλλειμμα φέτος που έχει αυτή τη σεζόν, το χρέος είναι κάπου εκεί, στα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουν να λειτουργήσει, να ενεργοποιηθεί ξανά η εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Μάλιστα.
24: Άρα θα έχουμε το σωματείο με το συμβούλιο του και κάποια άτομα στην εταιρεία, τουλάχιστον το αρχικό πλάνο είναι το συμβούλιο της εταιρείας να είναι πιο ευέλικτο, να μην υπάρχουν πάρα πολλά άτομα. Υπάρχει συγκεκριμένο άτομο το οποίο έχει προσεγγιστεί για να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ακόμα δεν έχουμε όμως οριστική απάντηση από το συγκεκριμένο άτομο, οπότε υπάρχει υπομονή για αυτό το ζήτημα και θα έχουμε, περιμένουμε πλέον τις εξελίξεις. Γίνεται αντιληπτό ότι μόλις έχουμε πλέον νέο διοικητικό συμβούλιο θα τρέξουν και τα επόμενα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλο το οικοδόμημα και κυρίως εννοείται με τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.
1: Τα άτομα, τα ονόματα, γιατί ακούγονται, γράφονται κάποια πράγματα, αλλά επειδή υπάρχει, δεν θα πω σύμφωνο εμπιστευτικότητας, αλλά υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, για μένα ορθώς δεν βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω.
23: Ναι.
1: Ξέρουμε, έχουμε ακούσει κάποια ονόματα, είπε και ο Χαράλαμπος ότι υπάρχουν και κάποιοι που είναι αυτή τη στιγμή και στην ομάδα εξεύρεσης επενδυτών γενικότερα. Για μένα αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μια διαδικασία, θα γίνει το ραντεβού με τον Κυριάκο Πραστίτη, εννοείται αυτό που λέει ο Χαράλαμπος τώρα, αν θα γίνει σήμερα, αύριο, αλλά πολύ σύντομα. Και εγώ αντιλαμβάνομαι, Χαράλαμπε, ότι θα πάμε σε μια διαδικασία 5 Ιουνίου χωρίς εκλογές. Με βάση αυτά που είχε πει πρόσφατα
24: η διοίκηση. Παρά το γεγονός ότι έχει εκδοθεί και μια ανακοίνωση από το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο, δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν. Θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Θέλουν να είναι ενωτικοί. Θέλουν να μιλήσουν με τον κύριο Πραστίτη, αν και η αλήθεια είναι ότι βάση καταστατικού δεν είναι υποχρεωμένη. Δεν είναι σε μια διαδικασία που η ανόρθωση έχει εταιρεία και θα απολυθούν οι μετοχές. Εδώ μιλάμε για σωματείο, έχει ολοκληρωθεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και όποιος το επιθυμεί μπορεί να
1: διεκδικήσει
24: τα ενία.
1: Καλή την πίστη που το κάνουν και ορθώς πράγμα.
24: Η συνέλευση, τα μέλη, το ανώτατο σώμα στην ανόρθωση πλέον που ελέγχει είναι τα ίδια τα μέλη. Μόνο αυτά μπορούν να αποφασίσουν. Είτε για να εγκρίνουν υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο, είτε για νέο συνδυασμό. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η νέα προσπάθεια υπάρχει μια μεγάλη συσπήρωση και από απλό κόσμο και από οργανωμένους και από παράγοντες. Έχει μαζευτεί ένα ποσό. Αυτές είναι
0: είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα για την ανόρθωση. Και φαντάζομαι το εισπράττουν όλοι με ικανοποίηση.
1: Ξέρεις, είναι μια κατεύθυνση η οποία από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος επενδυτής για να πει έρχομαι να βάλω 5, 10, 20 εκατομμύρια. Αυτή η κίνηση, εάν συνεχιστεί ευλαβικά με τον τρόπο που πάνε το κάνουν τώρα, δηλαδή μαζέψαν ένα ποσό, αυτό το ποσό να είναι επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο. Μέχρι που
0: να βρεθεί. Αν είναι τόσο λίγο το χρέος της ανόρθωσης, να βρεθεί.
1: Ναι, διότι με αντιλαμβάνεις, αν υπάρχει μια ρευστότητα.
24: Αν και Ανδρέα, να κάνω μια παρέμβαση σε αυτά που συζητάτε τώρα. Ο λόγος που είπα είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν και άτομα που είναι στην Επιτροπή για Εξέβρεση Επενδυτών. Είναι δύο. Το πρώτο, για να αντιληφθεί ο κόσμος, ότι είναι άτομα τα οποία γνωρίζουν τα οικονομικά, γνωρίζουν καταστάσεις, άρα δεν θα χρειαστεί.
1: Άρα δεν μπαίνουν στα τυφλά, ωραία.
24: Πάρα πολύ σκρό, δεν μπαίνουν στα τυφλά, ωραία. Γνωρίζουν πώς έχουν τα δεδομένα. Και το δεύτερο είναι ότι νούμερο ένα προτεραιότητα είναι η Εξέβρεση Επενδυτή.
1: Άρα θα παραμείνει αυτό στην κορυφή.
24: Ναι, ήδη υπάρχουν επαφές, ήδη έγιναν επαφές με συγκεκριμένο επενδυτή, οι οποίες ήταν προχωρημένες, κόλλησαν για συγκεκριμένους λόγους που φαντάζομαι ότι θα αναλυθούν και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, όμως δεν ξεκινούν από το μηδέν και αυτός θα είναι ο απότερος στόχος, δηλαδή να είναι μια μεταβατική περίοδος αυτή η διοίκηση στο σωματείο με ξεκάθαρο στόχο την εξέβρεση επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει την ποδοσφαιρική εταιρεία.
1: Ναι, αλλά χωρίς να στραγγαλίζει χρονικά την ομάδα το θέμα επενδυτή, δηλαδή να μπει χρήμα, να κάνουν τις συμφωνίες συγγνώμη, με χορηγούς που είναι σε προχωρημένο στάδιο, με ονοματοδοσία ή με οτιδήποτε άλλο. Άρα να μπει χρήμα να ανέβει αισθητά το μπάτζετ της ανόρθωσης και από εκεί και πέρα να υπάρχει στην πρώτη γραμμή το θέμα επενδυτή. Χωρίς όμως να σε στραγγαλίζει, να σε πιάνει από το λαιμό, να σε πνίγει, ρε παιδί μου. Ότι πρέπει τώρα να έρθει επενδυτής.
24: Αν όντως αυτά τα ποσά που έχουν λεχθεί μπουν στην ομάδα, το 1 εκατομμύριο που είναι δεδομένο. Η προσπάθεια που γίνεται για ακόμα ένα περίπου. Συν τα έσοδα που έχει η ίδια η ανόρθωση από μόνη της.
1: Βεβαίως, τηλεοπτικά, διαρκείας, που είναι σημαντικά οδηγό. Έσοδα, βεβαίως.
24: Ναι. Τότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα, πιο ευνοϊκά, πιο ενθαρρυντικά. Και επίσης ένα άλλο μεγάλο χαρτί που έχει η ανόρθωση και πρέπει να το τρέξει πάση θυσία είναι αυτό του Αντώνης Παπαδόπουλος. Και είναι καλό κάποια στιγμή εσείς που κάνετε και εκπομπές Άλκη να δούμε πώς έχει αυτό το ζήτημα,
1: τι
24: ακριβώς γίνεται. Η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε και από ομάδες, δηλαδή άκουγα πρόσφατα και εκπρόσωπο της Νέας Σαλαμίνας να λέει ότι έχουμε περίπου το 70% που δικαιούμαστε από τον ΚΟΑ, αλλά εκκρεμεί ένα 30%. Δεσμεύτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Χριστοδουλίδης ότι μέσω του εφόρου κρατικών ενισχύσεων θα καλυφθεί ολόκληρο το ποσό. Αντιλαμβάνεστε πόσο πιο ελκυστικό θα είναι το πακέτο για διανόρθωση όταν ξέρει κάποιος ότι θα φτιαχτεί το Αντώνης Παπαδόπουλος, θα μπορεί να το αξιοποιήσει, δεν θα είναι δικό του εννοείται, το Αντώνης Παπαδόπουλος είναι του σωματίου.
1: Είναι ο θησαυρός της ομάδας.
24: Δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά με τη μάζα του κόσμου που έχει ανόρθωση, αν αναβαθμιστεί αυτό το γήπεδο, αν μπουν άτομα μέσα τα οποία θα έχουν την οικονομική δυνατότητα αυτό το brand να το αξιοποιήσουν, δηλαδή είτε αυτό είναι boutique, marketing,
1: μα οτιδήποτε μπορείς να κάνεις,
24: καλύτερη ποδοσφαιρική τμήματος, στα πρότυπα που δουλεύουν άλλες ομάδες στην Κύπρο, τότε θα έρθουν καλύτερες μέρες για την ανόρθωση.
0: Και με τον Καμπορανέζη πώς του ήρθε έτσι ξαφνικά να αποχαιρετήσει?
24: Ανδρέα μου, αυτό που
1: δεδομένο
24: χαράραμπε, το μόνο που ξέρουμε είναι η τοποθέτηση του κυρίου Πραστίτη που είπε ότι τις τελευταίες μέρες τους ενημέρωσε ότι θέλει να αποχωρήσει. Από τις δηλώσεις του, που έκανε κατά καιρούς μετά από κάποια παιχνίδια.
1: Αυτό αφήνει, χαράραμπε.
24: Δεν είναι τόσο μεγάλη έκπληξη.
1: Εγώ αυτό είπα το πρωί. Εγώ επειδή τον είδα τις δύο τελευταίες του, τρία τελευταία του παιχνίδια, τις δηλώσεις, ποτέ δεν υποτιμένω. Έλεγε το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε τελικό με το παραλίμι. Κάτι ιστορίες για αγρίους, ας πούμε.
0: Και τελε... αλλά έχει συμβόλαιο.
1: Αντρέα μου, ναι, απλά. Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχει συμβόλαιο, βεβαίως έχει. Ναι. Αλλά ποτέ δεν είπε, παιδιά, ναι, έχω συμβόλαιο, έχει εδώ είναι να δουλέψω. Έχει δεν το είπε ποτέ. Ποτέ ο Καμορανέζη.
24: Τώρα είναι διπλή ανάγνωση. Είναι πολλοί που λένε ότι ο Καμορανέζη έρχεται, φεύγει, μετά ξαναέρχεται, φεύγει, ότι δεν είναι.
1: Μα εδώ χθε το μεταγράψαν στην ΑΕΚ. Εδώ διάβαζα χθε ότι θα πάει, τον θέλει η ΑΕΚ, α πούμε. Έτσι ιστορίες είδα. Και λέω, εντάξει.
24: Το άλλο το ζήτημα είναι. Η Ανόρθωση είναι ένα μαγαζί τώρα το οποίο ελκύει ένα προπονητή, ας πούμε, ο οποίος έχει φιλοδοξίες, το περιβάλλον είναι τέτοιο έτσι ώστε να μην θέλει να φύγει κάποιος από την ομάδα. Τα βάζω και τα δύο στην
1: challenge. Στη κοίταξε, αν υπάρχει οικονομική σταθερότητα, αν μπουν οι άνθρωποι αυτοί που θα βάλουν συγκεκριμένα χρήματα, το roster ξέρουμε, δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι πρόκληση για τον κάθε προπονητή που θα αναλάβει μια ομάδα ιστορική που έχει συγκεκριμένο στόχο φέτος την επόμενη χρονιά εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε.
24: Ωραία. Να σου πω κάτι.
1: Έλα, σου πω, έχει φαγωθεί. Με φαγώθηκε. Πες του.
0: Εγώ το Χαράλαμπο Παρπετά τον βλέπω ως τον ιδανικό νέο εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης.
1: Όταν αφιπηρετήσει μπορεί, γιατί να φύγει τώρα. Είναι μάχημος τώρα. Να πάει να γίνει δημόσιος υπάλληλος.
0: Να πάρει ένα καλό μισό, το αξίζει.
1: Χαράλαμπες, έκανε δημόσιο υπάλληλο τώρα.
0: Τι δημόσιο υπάλληλο.
24: Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Το εννοώ, το ξέρεις.
1: Δεν το βλέπω να απαντάει. Έχει γούστο τώρα να πούμε κανένα έτσι.
24: Η Ανόρθωση είναι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ που το κάνω χρόνια. Προσπαθώ να ενημερώνω τον κόσμο σωστά, αλλά είναι και πολλά άλλα κομμάτια.
0: Μάλιστα.
24: Μεταδόσεις στον αγώνα, είναι
1: φωτογραφία. Εγώ σου είπα, άμα αφιπηρετήσει, αν θες πρόεδρε.
24: Άρχι μου, εσύ που είσαι και από την Ελλάδα, θα ξέρεις ότι στην Ελλάδα είναι αλλιώς τα πράγματα. Εκεί κάποιος βιοπορίζεται και ασχολείται, ας πούμε, είναι ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εκεί κάνει μόνο μεταδόσεις.
1: Είναι αλλιώς.
24: Όπως τον Τυραμόλα.
1: Έτσι. Χαρά να ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αν έχει οτιδήποτε, τα λέμε. Καλημέρα.
24: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε μάθει πως είναι το σκηνικό στην Ανόρθωση. Επανερχόμαστε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Έντονες οι διεργασίες στην ανόρθωση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας είναι η οριστική απόφαση των ατόμων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά για να αναλάβουν τα ενία, ενώ έχουν συγκεντρώσει και περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, βρίσκονται σε επαφές με εταιρείες για την ονομάδα για την ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος, ενώ είναι ενημερωμένοι πολλοί παράγοντες αλλά και οι οργανωμένοι. Πολύ σύντομα, ίσως και εντός της ημέρας, θα γίνει συνάντηση με τον Κυριάκο Πραστίτη για να τον ενημερώσουν για τις προθέσεις τους. Ο Άρης ανακοίνωσε πριν από λίγο την αποκτήση του βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ Ντα Σίλβα Ντε Πάουλα. Πρόκειται για 22χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σε μια λαμπρή εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ τα βραβεία της ΚΟΠ με τον Ράιαν Μαένα αναδεικνύεται καλύτερος ποδοσφαιριστής στη σεζόν αλλά και πρώτος σκόρερ. Ο Χένινγκ Μπέρκ καλύτερος προπονητής και ο Παναγιώτης Ανδρέου καλύτερος νέος. Βραβεύτηκε επίσης η Ομόνοια ως πρωταθλήτρια και η Απόλλων Λέιντις ως πρωταθλήτρια γυναικών. Καλύτερη ποδοσφαιρίστρια αναδείχθηκε η Φιλίπα Σαβά. Βραβεύτηκαν επίσης Πάφος ΑΕΚ και Ομόνοια για την ευρωπαϊκή τους πορεία καθώς και πρωταθλήτρια Φούτσαλ από ΕΛ. Καλύτερος ποδοσφαιριστής στο Φούτσαλ αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρίς και καλύτερος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Φελάς. Για τις μικρότερες εθνικές βραβεύτηκαν στην κάτω των 17 ο Απόλλωνας, κάτω των 19 νέων και νεανίδων η Ομόνοια και εθνική ελπίδων ο ΑΠΟΕΛ. Βραβεύτηκαν επίσης η πρωταθλήτρια δεύτερης κατηγορίας Νέα Σαλαμίνα και ο πρώτος σκορέρ της δεύτερης κατηγορίας Αμπρίτης Ομόνιας 29, αλλά και η πρωταθλήτρια τρίτης κατηγορίας Αναγέννηση Δερίνιας. Συντελικευτεί Απολλώνας και Πάφος εν ώψη του τελικού κυπέλου. Στον Απολλώνα αναμένουν για Μελεκίδη, Γκασπάρ και Σμέρχαλ στην Πάφο. Μπρούνο και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Στο ψάξιμο τερματοφύλακα βρίσκεται η Ομόνια που αναμένει και την απάντηση του Σεμέδο. Θετικές είναι οι ενδείξεις για συμφωνία ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Σαβαλιασί και ενδεχομένως η Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου να φέρει εξέλιξεις. Στην Κορόκα ψάχνει για προπονητή ενώ αναμένεται και η απάντηση του Πόνς κοντά στους κίτρινο-πράσινους ο Πηλέας. Μετά και την ανακοίνωση του Ράτσκοφ στον Άρη δίνουν βάρος στην ενίσχυση. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση των Γκόμες, Ταβάρες και Παπαγεωργίου στην ΑΕΛ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Ερυθρός Αστέρας ενδιαφέρεται για τον Λόιτζο Λόιτζου. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο να διεκδικούν στις 10 το τρόπαιο του Conference League, το οποίο θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό τους στην ιστορία τους. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, το πλάνο ενίσχυσης του Νίκολιτς περιλαμβάνει 4 ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου σε κέρυες θέσεις. Ο Ολυμπιακός προχωρά τον σχεδιασμό του με Φορτούνι να επιστρέφει, τον Λόπεθ να είναι κοντά και τον Χιλ να βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε εποχή Γιάκομπ Νέστρουπ με τον Δανό να πιάνει άμεσα δουλειά για τον προγραμματισμό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
6: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές.
2: Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Είναι ευχάριστα τα νέα στην Ανόρθωση. Ναι, φαίνεται ναι, ότι η προσπάθεια αυτών που θέλουν να εμπλακούν στην Ανόρθωση είναι πολύ σοβαρή.
0: Ο Κάς πώς τον βλέπεις?
1: Ο Κάς.
0: Καλεμένος στη Χριστιανά.
1: Μου αρέσει πολύ ο Κάς.
0: Ναι, στη Λάγκη, ωραίος.
1: Ναι, στη Λάγκη, ωραίος. Και είναι το θεωρώ στους καλύτερους ποδοσφαιστές που ανέδειξε.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύ. Αυτός και ο Κωνσταντίνου ενώ.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο αυτή, εννοείται έχει παιχνίδι.
1: Όχι μόνο αυτή, προσέγγιση.
0: Της τελευταίας φουρνιάς.
1: Των τελευταίων 20 χρόνων.
0: Έχει άλλον μετά από αυτούς.
1: Σου είπα, ο Γιώργος Σαββίδης έκανε λαμπρίκα.
0: Όχι, α τον πριν. Τώρα, μετά.
1: Τώρα. Μπορείς να κατατάξεις τον Λαϊφή και τον Κάστανο.
0: Τον Λαϊφή, ναι, και τον Κάστανο, αλλά.
1: Σε αυτή τη φουρνιά.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Αλλά ναι, δεν ήταν αυτού του εκτοπίσματος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ήταν. Αυτοί έζησαν μοναδικές στιγμές. Δηλαδή έπαιξαν σε γήπεδα με 70.000 κόσμο, με 60.000. Στην πρώτη παρουσία του Μιχάλη Κωνσταντίνου στον Παναθηναϊκό.
0: Και δεν ήταν γήπεδα, είναι και διοργανώσει Champions League.
1: Διοργανώσει Champions League και έβαλε τον κόλμα η Μπαρσελόνα, ο Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ο Κάσε έκανε τρελά πράγματα από τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Πολλά φοβερό και με τον ΠΑΟΚ πήραν κύπελλα, ήταν τρομερές.
0: Και ο Αλωνεύτης είναι παιχτούρα.
1: Ο Αλωνεύτης, ναι, αλλά δεν είχε
0: τέτοια πορεία. Ο Μιχαλάκης και ο Κάς είναι, ήταν πιο πάνω.
1: Δεν είπαμε ότι δεν ήταν.
0: Αυτοί εγώ είμαι φαν του Αλωνεύτη και το ξέρετε.
1: Ναι,
0: το...
1: Και εγώ, τα σπίτια μας είναι πολύ κοντά.
0: Εσείς είναι γείτονα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όμως δεν ήταν αυτού του εκτοπίσματος. Έκαναν πορεία στην Ευρώπη. Κατάλαβες, έχει σημασία. Όπως ο Γκόκιτς με τον Γκετσπάγια που έκαναν πορεία εκτός Κύπρου. Το βλέπεις διαφορετικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κεφάλαιο. Πώς ήταν η γιορτή της ΚΟΠ?
0: Πρώτη φορά που πήγα. Είχα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι.
1: Εγώ πήγα καμιά-δύο φορές
0: τώρα. Πολλά χρόνια. Εντάξει, ήταν αναβαθμισμένη γιατί
1: είναι
0: διαφορετικός ο τρόπος. Έγινε στο Land Park.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Είδα και τον φίλο μου τον Αλέξη τον Αραβή, είχα πολλά χρόνια να τον δω. Λοιπόν, που είναι εκεί στο, από τα μεγάλα, από το πολύ δυνατά χαρτιά του Landmark.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: και κυριάρχησε η ομονία πάλι. Ασφαλώς.
0: Ασφαλώς. Δηλαδή,
1: ποιον βγάλανε παίχτη τον Μάη?
0: Μάη.
1: Μα ήταν επόμενο που γύρισε.
0: Έλειπε και λέω ένας από ένας από εκεί. Ο Μάη, ναι. Παπασταύρου πήρε το κύπελο. Ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Ο Άπαντες, Δημήτρης Γρηγόρη. Μέλη της διοίκησης είναι ικανοποιημένοι γιατί βλέπουν και το θέμα των ακαδημιών ότι δουλεύει το σκηνικό, ας πούμε το μικρό τον Ανδρέου.
1: Βέβαια.
0: Είναι προϊόν ψωμόνες, δηλαδή τι να συζητήσουμε τώρα. Δηλαδή, και έχει φουρνιά από πίσω παικτών που είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη της πρώτης ομάδας.
1: Έλειπα φαντάζομαι πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Έλειπαν. Λόγω αδειών. Ήρθαν οι μαμάδες κάποιον του Ανδρέου, η μητέρα.
1: Μπράβο, τι ωραία.
0: Έλειπε και ο Φελάς, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής.
1: Α, έλειπε και ο Φελάς.
0: Έλειπε, είναι στην Εστονία, σφυρίζει Euro Cup 17 και πήγε η μητέρα του. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι τρεις αποθεώθηκαν. Τρεις βραβεύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη, κατά σειρά με τα ντεσιμπέλ που είχε μέσα στην αίθουσα.
1: Decibel.
0: Ναι, πρώτος η Εθνική Ενόπλων.
1: Η Εθνική
0: Ενόπλων. Αποθέωση, ήταν όλοι πάνω. Μπράβο. Ο προπονητής, ο Μιχάλης Ιωάννου, οι παίκτες κλπ. Σύνο συνταγματάρχης ο κύριος Πιερή που ήταν ο υπεύθυνος της αποστολής.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Λοιπόν,
1: το, ναι.
0: Θα πάνε του χρόνου Μουντιάλ. Το ανάλογο Μουντιάλ των
1: Ενόπλων.
0: Τη Εθνική Ενόπλων. Πάρα πολύ χειρόκροτημα. Πάρα πολύ
1: χειρόκροτημα. Μπράβο.
0: Λοιπόν. Ναι. Δεύτερη αποθέωση σε ντεσιμπέλ θόρυβο, η μητέρα του Φελά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Θα σου πω, διότι γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βραβείο. Είμαι μητέρα διαιτητή και ξέρετε τι ακούμε κάθε εβδομάδα. Ήτανε θεά που το είπε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αποθεώθηκε.
1: Ναι, και τρίτο.
0: Τρίτο ντεσιμπέλ, Ανθούλης Μιλωνάς.
1: Ανθούλης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα,
0: αποχαιρετάει, αφιπηρετεί μετά από 25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είπα και το πρωί και το έχω ξαναπεί. Ο Ανθούλης Μιλωνάς είναι για πολλούς μια παρεξηγημένη προσωπικότητα.
1: Ίσως.
0: Έχει πολλούς που θεωρούν ότι.
1: Ενώ η προσφορά του ήταν μεγάλη.
0: Η προσφορά του είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Ξέρω πώς δουλεύει και πώς στήριξε το ποδόσφαιρο το οικοδόμημα. Ήταν πάντα ο άνθρωπος πίσω από τον οποιονδήποτε πρόεδρο τα τελευταία 25 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη απώλεια. Και ο κύριος Μοριάς που θα αναλάβει έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ νευραλική αυτή η θέση. Γιατί ουσιαστικά είναι η οργανική θέση, ναι, η υψηλότερα αμοιβόμενη στην ΚΟΠ. Έτσι, είναι το
1: ψηλότερα αμοιβόμενη στην ΚΟΠ, βέβαια.
0: Ο τόπι υπάλληλος οργανικός μέσα στην Ομοσπονδία είναι ο εκάστοτε διευθυντής. Η θέση του πρόεδρου δεν είναι. Δεν έχει αμοιβή, δεν ξέρω, κάποιο διπορικά κλπ. Άρα, ναι. Αυτοί οι τρεις κατά σειρά. Ναι, πήραν το περισσότερο.
2: Είμαι τη μητέρα, ξέρω τι ακούω.
0: Είμαι μητέρα, γιατί και ξέρετε τι ακούω κάθε εβδομάδα.
2: Τι ωραία.
0: Τι να σου πω, η Μπατάκα έγραψε.
2: Ωστε, ήταν ωραία οκτήρωση.
1: Όμως παραπονέθηκαν κάποιοι πρώην αρχηγοί της Εθνικής, δεν πρέπει να καλούνται σε αυτόν τον.
0: Μα συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Μια φορά του χρόνου είναι ρε αρχή. Μια φορά του χρόνου.
0: Πάντως πάρα πολύ κόσμο.
1: Πριν ομοσπονδιακή, α πούμε. Πρώην αρχηγή, κάλεσε 5-6.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η λογική. Να σου πω, είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν άφησε κάποιον οικό παίξω. Τώρα, αυτούς που λες με πρώην προπονητές εθνικών ή αρχηγών, όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά οι ομάδες ήταν όλες εκεί. Μάλιστα, δηλαδή ήταν, πρώτη, δεύτερη, ναι, κατηγορία, ναι, τρίτη, ναι, κατηγορία, είχε εκπροσώπους. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, okay. Είναι διαφορετικό από τα βραβεία του ΠΑΣ. Του ΠΑΣ είναι περισσότερο, έχει σοου. Εδώ είναι εκδήλωση, είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό
0: το σχέδιο τη εκδήλωση. Εντάξει, είναι διαφορετική. Ναι, ναι, ναι. Επειδή έχω εικόνα και από τις δύο.
1: Ήταν σύντομη, δεν ήταν κουραστική.
0: Όχι, δεν ήταν πάρα πολύ αργά. Όχι.
1: Μου το είπε ο Κλήτος εκτές, ο σκηνοθέτης.
0: Ο Κλήτος, ναι, ναι.
1: Κλήτος ξέρει από αυτά.
0: Κοίταξε, να σου πω, ξεκίνησε 8 η ώρα, 8 και 5, όπως ήταν η ώρα έναρξης. Και τελείωσε 9.30-10 παρά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μπορεί και εκείνη την ώρα περίπου. Διότι
1: ο Σάμπουλος μου, Κωνσταντίνο.
0: Ο Σάμπουλος ήταν αρχηγός.
1: Σε χαιρετώ.
0: Φελούκας. Φελούκας, Πρωτημούρη. Και ο Γιωργαλής.
1: Και ο Γιωργαλής.
0: Έλαμψαν και τρεις. Ο ένας πάνω στη σκηνή, άλλοι δύο από κάτω, undercover.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Γιωργαλής με την γραβατούλα ήρθε έτσι.
1: Γαλλός.
0: Και ο Φελούκας το ίδιο.
1: Και ο Φελούκας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Βλέπω στην τηλεόραση. Εξήγησε μου εσύ.
0: Δεν θέλω. Να με εξετοιμάσουν κάποιοι.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν θέλω να πω τώρα.
1: Μα για ενημέρωση.
0: Μα, τι να πω. Να πούμε ότι, εντάξει, να πούμε ότι έκανε νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το ονόμασε
1: Ελλάς. Πού ήταν μέχρι τώρα
0: ο Τσίπρας? Ήταν κρυμμένος στο σπίτι του, καθόταν.
1: Και το ονόμασε Ελλάς.
0: Ελλάς, ναι. Παναγιά μου, ένα άλλο.
1: Και αριστερό.
0: Όχι, όχι, ναι, το Α είναι αριστερά. Συσπήρωση, δεν θυμάμαι το Ε τι σημαίνει.
1: Ελληνική.
0: Όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι. Δεν θυμάμαι ελληνική. Μπορεί να είναι και ελληνική, ναι. Αριστερή συμπαράταξη. Το σίγμα είναι συμπαράταξη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ελληνική αριστερή.
0: Τέλος, δεν το θυμάται κανένας αυτό. Το Ελλάς.
1: Το Ελλάς.
0: Έτσι θα. Και έβαλε όλα τα χρώματα μέσα. Μπλε, μπλε. Ο Παπανδρέου το ίδιο πράγμα έκανε. Ο Παπανδρέου, όταν κέρδισε το 85,
1: έτσι,
0: έβγαλε πάνω στη σκηνή στο Σύνταγμα τη μικρή την Ανούλα, δεν θυμάμαι. Και γι' αυτό το λόγο κέρδισε τις εκλογές εκείνη τη χρονιά. Ήταν τεράστιο το αβαντάζ που πήρε από το εγκίνηση να βγάλει το κοριτσάκι πάνω. Κρατούσε, κρατούσε έτσι τη διακήρυξη το 74 του Πασόκ, τα καντούκα το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας εχθές. Για την εικόνα.
1: Ώστε φεύγει από όλα και κάνει δικό του.
0: Δικό του κόμμα. Να πιάσει τους διαλυμένους στο συνασπισμό.
1: Η άλλη Μαρία Καριστιανού.
0: Και άλλο κόμμα.
1: Άλλο κόμμα.
0: Άλλο κόμμα. Η Ελπίδα, θυμάμαι πώς το λένε.
1: Μα ποτέ θα έχει εκλογές.
0: Του χρόνου.
1: Του χρόνου.
0: Χαμός.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Εδώ είναι. Εδώ είμαστε, πώς το λένε, χαλαρά σχέση με αυτό που είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, η Ελλάδα είναι μεγάλη. Είναι 10 εκατομμύρια. Εμείς ένα εκατομμύριο. Είμαστε, δεν είμαστε.
0: Νέα Σάβαλια, εσύ και θρύλο, ζητάει ο φίλος ο 39. Κοιτάξτε, το θέμα των ακαδημιών λύθηκε. Το είπαμε από χτες, επιβεβαιώθηκε το απόγευμα. Σας είπα την είδηση χτες το πρωί. Το απόγευμα βγήκε το φιρμάνι. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Λιασί. Έχουμε πει με τον Αντρέα εδώ και πολύ καιρό, κρατάτε μικρό καλάθι, διότι δεν υπάρχει κάτι. Παιδιά, υπάρχει αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας, άρα πρέπει να γίνει σεβαστό και γίνεται σεβαστό. Εγώ το βλέπω πώς δουλεύει το ΑΠΟΕΛ και ο Χάρης ο Φωτίου και το σωματείο, γιατί είναι εμπλεκόμενο σε ένα βαθμό. Έχει κάτι καινούριο, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι καινούριο.
1: Ούτε εγώ δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Με την έννοια ότι να υπάρχει είτε όμως κάτι θετικό είτε αρνητικό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: όχι,
0: υπάρχει,
1: μπράβο,
0: εξέλιξη.
1: Ναι, ναι.
0: Διαδικασία σε εξέλιξη. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Πραγματικά. Γίνεται. μεγάλη προσπάθεια από τον κύριο Φωτίου, αυτό το γνωρίζω, ναι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Τρέχει τα θέματα, δηλαδή το Εντογκαλά. Έτσι βγήκε χθες η ανακοίνωση για τον Εντογκαλά. Τα τρέχοντα θέματα και αυτά τα οποία πιέζουν πάρα πολύ, ο Χάρης τα τρέχει. Τα διευθετεί.
1: Τα διευθετεί, ναι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει SI αυτό το πράγμα. Θέλει συμπαίχτη, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί, ναι.
0: Θέλει συμπαίχτη.
1: Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Ξέρω Γιάννος αν γνωρίζει κάτι παραπάνω.
0: Να το πιάσουμε μετά τι 9.30.
1: Ναι, μα βλέπω τις μεταγραφές τώρα. Μα ο Στέφανος Χαραλάμπος επήγε στην ΑΕΛ.
0: Γιατί είχε τις πράγμα.
1: Έτσι έχει εδώ το Super Sport. Στέφανος Χαραλάμπος.
0: Που είναι αυτοί που φύγανε.
1: Α, έφυγε, πάει στην Ανόρθωση.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, Ανόρθωση είναι από κάτω. Και ο Σάμουελ, Σάμουελ Γκαρτσίς και Γιάννης Γερολέμος στη Νέα Σαλαμίνα.
0: Αυτή πήγανε, ναι, Σαλαμίνα.
1: Ο Χαραλάμπος επιστρέφει στην Ανόρθωση.
0: Yes.
1: Συγγνώμη, είναι από κάτω, ναι. Ναι. Ναι. Μάλιστα.
0: Άρα περιμένουμε να δούμε για τα ΑΠΟΕΛ.
1: Και ο Ευαγόρας Αντωνίου ελευθερώθηκε από τα
0: ΑΠΟΕΛ.
1: Έφυγε από τα ΑΠΟΕΛ, ο Ευαγόρας Αντωνίου.
0: Να πάει Ρουμανία.
1: Πάει Ρουμανία. Μάλιστα. Από την ΑΕΚ έφυγαν δύο, ο Βαλεντίν Ροπές, ο Γκαρσία και ο Κομόρ, δεν το ξέρω αυτό. Πάρα πολλοί έφυγαν από την ΑΕΛ. Πάρα πολλοί. Ο Σαββό γιατί φεύγει από την ΑΕΛ.
0: Ο Σαββό ήταν δανεικός και ψηλή ρήτρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να δώσει τόσα λεφτά για έναν παίκτη ο οποίος είναι καλός μεν, αλλά
1: είναι καλός. Ναι.
0: Η ΑΕΛ θέλει τον, να φέρει πίσω τον. Πώς τον λέγανε τον τερματοφύλακα που είχε πριν, τον Μπέκερ. Αυτό είναι καλό τερματοφύλακα. Αν δεν κάτσει η κουβέντα, μπορεί να πιάσει το νεόφυτο. Δεν ξέρω αν θα είναι για πρώτο ή δεύτερο ο νεόφυτο.
1: Ξέρει αυτόν τον Μακόσλαν του Άρη που έβαζε γκολ στην αρχή, τον έδιωξα. Χάθηκε μετά.
0: Αυτό δεν έκανε τίποτα. Ρώτησα, μη φοβάσαι, το ρώτησα. Για τον παίκτη. Δεν έκανε τίποτα.
1: Δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε μπάση να συνεχίσουμε. Έχει μεγάλο αγώνα απόψε. Κρίστα Πάλας αυτά. Μπορεί να μην είναι του εκτοπίσματος, να μην είναι εμπορικές όπως είπες. Δεν είναι εμπορικές καθόλου. Αλλά περιμένω το φίλο μου το Γιαννάκη σήμερα με το κασκόρ της Κρίστα Πάλας. Έρθει και στην καφετέρια. Ναι, με πήρε και τηλέφωνο προχτές. Αγωνία πάρα πολύ.
0: Κρίστα Πάλας.
1: Γιαννάκη μου, είμαστε μαζί.
0: Πάλι μια φορά κάθε 100 χρόνια σε τελικό που λέει ο λόγος. Εντάξει, πήγε πρόπερση.
1: Το πήρε στην
0: Ευρώπη. Ανεώ τελικό Ευρώπη.
1: Τελικό Ευρώπη πρώτη φορά.
0: Πρώτα από όλα.
1: Ξαναπήγε Ευρώπη και δεν πάλα.
0: Γι' αυτό λέω 100 χρόνια.
1: Ναι, όμω και η Ράγιο Βαϊκάν.
0: Άλλοι από εκεί. Ναι, άλλοι ναι. Πρωτάρα.
1: Είναι η διοργάνωση των μικρών, ρε παιδί μου. Συγγνώμη μου το κόφερε.
0: Έτσι είναι. Ναι, καλά, ναι, δηλαδή. Συγγνώμη, ναι, βλέπει κανένα. Και οι μεγάλοι αυτές οι πιο δυνατές ομάδες πάλι του βλέπει. Παίζανε με τα δεύτερα.
1: Σε πολλές διοργάνωσει, ναι. Αλλά. Γιατί είναι τόσο φαβορή η Κρίστα Πάλας?
0: Πόσο φαβορή, πολύ.
1: Μα σε άκουσα εσένα, δεν είναι.
0: Όχι, είναι πολύ φαβορή. Είναι σαν την προχτές στην Αστον Βίλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Όχι, είναι λιγότερο.
1: Γιατί είναι και η άλλη καλή ομάδα, η Ράγιο Βαϊκάνο.
0: Καλή,
1: δεν είναι. Που παίζει,
0: είναι ανοιχτό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ανοιχτό παιχνίδι. Αλλά εμείς είμαστε με την Κρίστα Πάλας λόγω του φίλου μου του Γιαννάκη, που θα έρθει με τον κασκόρ του σήμερα.
0: Α, είμαστε με την Κρίστα Πάλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να στηρίξω εγώ τον Γιαννάκη.
1: Του αρέσει πολύ ο Γκλάσνερ, ο προπονητής της
0: Αυστρίας. Μα να μείνει. Είμαι σίγουρο ότι να μείνει. Έτσι, εγώ δεν τον βλέπω να μείνει.
1: Εν νομίζω.
0: Ναι, ναι. Break.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε τεντωμένο σκηνή κυρία στην Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Εξελίξεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο για την οποία έκαναν λόγο τα μέρη στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος. Ρήμος. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγή του αρχηγού αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Έξω φρενών οι κτηνοτρόφοι οργανώνονται ξανά και ανακοίνωσαν νέα δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ερχόμενη Παρασκευή στην Λευκοσία. Η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων ζητά τερματισμό των θανατώσεων ζώων λόγω αυτόδους πυρετού. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστημικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητροπολή Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Μακαριότατος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για ολόκληρη την Εκκλησία. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Super Sport 104.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
2: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 37 πρώτα λεπτά. Ζητήσατε ρεπορτάζ από ΕΛ. Γιάννος Παπαϊώνης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιάννο.
1: Έλα, Γιάννο.
2: Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα, Άρκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, ζητάει ο κόσμος, ρωτάει. Έχουμε νέα για Σάβα, Λιασί και Θρύλο.
2: Μάλιστα. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικό, στο οποίο λεπτομέρειες δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω.
0: Το οποίο δουλεύει. Εγώ ναι. Αυτό θα πω.
2: Ναι. Απλώς αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ είναι ότι τρέχουν οι διαδικασίες, υπάρχει μεγάλη πρόθεση και μεγάλη θέληση και από τις δύο πλευρές στις επόμενες μέρες να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα στο που βαδίζει το όλο σκηνικό. Νομίζω ότι δεν βλέπω να υπάρχει κάτι αρνητικό επί του παρόντος. Είναι θέμα διαδικασιών. Είναι γνωστό ότι θα πρέπει να γίνει ο οικονομικός έλεγχος, που λογικά θα προχώρησε πάρα πολύ και θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα ο κύριος Γιασής για το τι συμβαίνει στα οικονομικά της εταιρείας. Παράλληλα, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι έκανε τις διαδικασίες όσον αφορά τους συμπαίχτες που θα έχει δίπλα του, που θα είναι το κλειδί της υπόθεσης. Και νομίζω ότι πλέον έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση όσον αφορά την πρόταση που αναμένεται ότι θα καταθέσει ο κύριος Γιασής προς το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, όταν λέμε πρόταση, ποιο είναι το συμπέρασμα του που έβγαλε όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο και τι προτίθεται να πράξει στην συνέχεια όσον αφορά στο ενδεχόμενο που θα αναλάβει το ΑΠΟΕΛ. Έτσι, είναι κάποιες παραμέτροι πάρα πολύ σοβαροί που θα λεφθούν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως το κρατούμενο είναι ότι υπάρχει θέληση, πρόθεση και οι διαδικασίες τρέχουν σε γρήγορους ρυθμούς, πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι αντιληπτό ότι από τη στιγμή που υπάρχει το σύμφωνο εμπιστευτικότητας δεν μπορούν να βγαίνουν
1: Για να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πράγματι υπάρχει αυτό που είπε στο σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Όμως είναι η πρώτη φορά που δεν ακούγεται τίποτε από τη μία πλευρά. Δηλαδή, έστω μια επιβεβαίωση, ρε παιδί μου, ότι θέλω να αναλάβω, το ψάχνω, κάντε υπομονή, τίποτε.
2: Δεν βγαίνει για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι θέλω να
1: αναλάβω, το ψάχνω, κάντε υπομονή, τίποτε.
2: Δεν βγαίνει για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι θέλω να

0: ότι και από την πλευρά του κύριου Γιασί δεν είναι σωστό να βγαίνουν κάποια πράγματα.
1: Μισό Γιάννο, μισό. Στην ανόρθωση είναι διαφορετικό. Εδώ πάνε για να πάρουν τη διοίκηση. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι διαφορετικό μεγάλο στην ανόρθωση. Είναι άλλο το σκηνικό. Εδώ είναι, μιλάμε για επενδυτή. Στην ανόρθωση πάνε για να αναλάβουν συγκεκριμένα άτομα τη διοίκηση.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εδώ δεν είπε κανείς ότι θα έρθει ο Σάββας Λιασί να πιάσει το ΑΠΟΕΛ. Είναι να κάνει ένα πρώτο βήμα και μετά θα το δούμε πώς θα λύσει αυτό το πράγμα.
0: Έτσι να καταλάβετε, από τη στιγμή που είπε και ο Άρκης το θέμα επενδυτή, αντιλαμβάνεστε πρώτο θα είναι το πλειοψηφιακό πακέτο που θα αναλάβει ο κύριος Γιασής.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, οι παραμέτροι που υπάρχουν είναι όσον αφορά ποιος θα είναι, πώς θα το διαχειριστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσα θα διένει στα χρέη, ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός, ποιους άνθρωπους θα έχει δίπλα του, ποια θα είναι η οργάνωση του γενικά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι αρκετά πράγματα που θα πρέπει να υποθούν και να υποθούν. Γι' αυτό αυτό που μένει είναι να ο κόσμος το αποέλθει, να κάνει λίγες μέρες υπομονή, διότι σε λίγες μέρες είναι αντιληπτό ότι θα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κάτι αρνητικό. Δηλαδή να ακούσουμε ότι είτε από την πλευρά του κύριου Γιασί ακούγεται ότι κάνει βήματα προς τα πίσω, είτε από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ πιθανόν να μην ακούγεται ότι από τις επαφές που έχουν ότι δεν τους αρέσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι κοινή γραμμή και η πρόθεση είναι να γίνει αυτό τον deal. Η ευχή όλων είναι να πραγματοποιηθεί αυτόν τον deal, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, όπως είπε και ο Χάρης ο Βωτίου, είτε θα μιλήσει ο κήπος είτε θα βρωμήσει.
1: Θα καούν τα πάντα, ναι, τα φυτά και λοιπά.
0: Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι και αυτά που μαθαίνουν από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ είναι αντιληπτό πλέον και από την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ότι χωρίς επενδυτή θα έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Άλλωστε καθημερινά βρίσκουν μπροστά τους αρκετά πράγματα που θα πρέπει να τα τακτοποιήσουν και είναι και ο προγραμματισμός, είναι αρκετά πράγματα. Έτσι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι εντός της εβδομάδας ή αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Εντάξει,
0: θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει πάρα πολύ καιρό, με δεδομένο ότι έρχεται η Γενική Συνέλευση την άλλη εβδομάδα, τη μέσο εβδομάδα.
0: Ναι. 4 του Ιούνιου.
1: Πέμπτη είναι.
0: Παράλληλα όμως θα περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό. Θα έχουμε διαφοροποίηση και όσον αφορά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, διότι μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποια πράγματα που δεν αποκλείεται να δούμε και την Γενική Συνέλευση θα πηγαίνει και λίγο πιο αργότερα. Θα περιμένουμε όμως να δούμε το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Νιώθω ότι αυτή τη φορά κάτι θα γίνει. Υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, διότι υπάρχει θέληση. Όμως πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι όλοι και ειδικά ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ που αγωνιά με το δίκαιό του, διότι τώρα είναι όλα στάσιμα στο ΑΠΟΕΛ, γενικά στάσιμα αναφέρομαι όσον αφορά τον προγραμματισμό της ομάδας. Δεν μπορούν να κινηθούν οι ρυθμοί, διότι διαφορετικά θα κινηθούν με επενδυτή.
1: Καμία σχέση, βέβαια.
0: Χρειάζεται υπομονή.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχει χρόνος όσο αφορά το κομμάτι του προγραμματισμού. Το κακό είναι ότι έχει συγκεκριμένα σενάρια, αλλά θα πρέπει να ξέρει πώς θα κινηθεί ο προπονητής, ποιος θα είναι, αν θα είναι ο Γκαρσία, που δεν θα είναι ο Γκαρσία από ό,τι φαίνεται.
0: Ο Γκαρσία, με αυτά που μαθαίνουμε, δεν συνεχίζει στον Αρχάγγελο. Δεν
1: είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι, είναι γνωστό.
2: Μάλιστα. Και φεύγουν και αρκετοί παίχτες από ό,τι φαίνεται. Θα στεναχωρηθεί κανένας να φύγουν παίχτες από το ΑΠΟΕΛ.
1: Ειδικά με το φετινό ρόστερ.
2: Συγγνώμη.
1: Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν.
2: Το θέμα είναι να έρθουν καλύτεροι.
0: Ναι. Εάν ο κύριος Γιασής θα είναι ο νέος επενδυτής, θα είναι ο επενδυτής του ΑΠΟΕΛ, θα μιλάμε πολύ διαφορετικά. Και αν παραμείνουν τα πράγματα όπως έχουν, θα μιλάμε εντελώς διαφορετικά.
2: Ναι.

0: δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει τώρα το πώς θα βαδίσει το ΑΠΟΕΛ. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Όμως, όπως έχω πει, οι διαδικασίες κινούνται σε γρήγορους ρυθμούς και υπάρχει αισιοδοξία.
1: Μένουμε σε αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Γεια μου, καλή δουλειά.
1: Σε χαιρετάμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Junior, μάλλον Ζούλιο Σέζαρ Ντα Σίλβα Ντε Πάουλα. Σου λέει κάτι το όνομα?
1: Όχι.
2: Έπαιζε στον Ήψονα όλη τη χρονιά και βασικός σε πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Πρώτη μεταγραφή του Άρη Λεμεσού. Μ' αρέσει που λες, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Δεν τον ξέρω.
2: Να σου πω, είδα κάποια παιχνίδια ενώ από κοντά του Ήψονα. Θα είναι το backup του Κορέα. Mm-hmm. Ένα αριστερό μπακ.
1: Μάλιστα.
2: Καλός παίχτης, μικρός, 22 ετών. Στα πλαίσια της νέας εποχής του Άρη, καταλαβαίνω ότι πάνε για μείωση του budget σοβαρή. Έχει χαρακτηριστικά και ηλικία κιόλας που τον θέλει ο Άρης. Οπότε ναι.
1: Yeah.
2: Να δούμε πώς και τι.
1: Yeah.
2: Λοιπόν, πολύ δύσκολο έργο στο ΑΠΟΕΛ. Εμείς συμμέτοχοι δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Τι εννοείς μετοχός, έχεις μετοχές? Πολλές λίγες, να μου πεις δεν έχει σημασία, πρέπει να έχεις. Όχι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Γιατί υπάρχει αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας και όλα είναι προς το παρόν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας για ευνόητους λόγους. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Πάμε στον Αντρέα Χρήστο για να δούμε το ρεπορτάζ της Ομόνοιας που είχε και για μία ακόμα βραδιά την τιμητική της στα βραβεία της ΚΟΠ.
1: Αντρέα, θα ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό.
2: Καλημέρα.
1: Ερώτησαν χθες τον Γρηγόρη Κάστανο στα βραβεία της ΚΟΠ για το Champions League και είπαν ότι τον εξητάρει αυτό το πράγμα να παίξει στο Champions League.
2: Όχι, δεν ήταν στα βραβεία της ΚΟΠ.
1: Πού ήταν,
2: Εδώ στο σταθμό μας.
1: Α, στο σταθμό. Συγγνώμη.
2: Το βράδυ δεν έκανε δηλώσει, απλά παρουσίασε, φορούσε την καινούργια φανέλα της Εθνικής. Την άσπρη και την μπλε ο Κακουλή. Στην μεταξύ είναι οι πιο ωραίες φανέλες που είδα τα τελευταία χρόνια για την Κύπρο.
1: Και αυτή μου μας έδωσε μια φορά.
2: Όχι, δεν είναι. Αυτή σου λέω η καινούργια είναι.
1: Έτσι,
2: δεν έχει λάθος. Να πάμε να την πιάσουμε. Αν δεν μας τη στείλει ο κύριος Σιαμπουλής από εκεί από το γραφείο τύπου, ο κύριος Φελούκας.
1: Εγώ ποντάρω πολύ στον κύριο Σιαμπουλή.
2: Σε λάθος άλλο που
1: ποντάρεις.
2: Ο Φελούκας ή ο Γιωργαλής θα το κάνει.
1: Ο Γιωργαλής, ρε.
2: Πάντως είναι τόπι φανέλα. Αλήθεια είναι τόπι φανέλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έλα στο διατάφτα, Αντρέα. Στον Κάστανο.
0: Εντάξει, νομίζω η απάντηση του έδειξε και εδώ ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης νομίζω δεν μπορούσε να καλύψει τις απαιτήσεις, όχι οικονομικά, αλλά αγωνιστικά, από τη στιγμή που δεν πήγε ούτε Ευρώπη.
2: Μα αυτός είναι ο λόγος, γιατί αυτό το είπανε, δεν ανανεώνουμε, εσύ πιστεύεις αυτό?
0: Ο ίδιος είπε ότι θέλει να πάει σε μεγάλο πρωτάθλημα ξανά.
1: Μα άκουσα ότι ζητεί πολλά χρήματα, ναι, Ανδρέα, το άκουσες και εσύ αυτό το πράγμα?
0: Ότι θέλει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πάρα πολλά.
2: Έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο στην Αμέστη.
0: Έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην Ιταλία.
2: Τώρα έπεσε η Βερόνα, όμως δεν υπάρχει έτσι πράγμα δεύτερη κατηγορία.
0: Ότι αν αποχωρήσει από τη Βερόνα, ποια ομάδα το θέλει, σίγουρα η Ομονία ενδιαφέρεται.
2: Αν θα τον αφήσει ελαφρά την καρδιά η Βερόνα, πρέπει να το σκεφτούμε γι' αυτό, γιατί μπορεί να μην τον αφήσει. Δεν ξέρω αν έχει όρο, αν υποβιβάζεται να φύγει αυτόματα. Ξέρω.
0: Έχει και καινούργιο προπονητή, εντάξει, θα ίσως αλλάξει κάτι εκεί. Αλλά...
1: γιατί για τη δεύτερη κατηγορία είναι διαφορετικά τα πράγματα, ναι. Τις κάνει σίγουρα.
0: Ναι, και τα καθένα διαφορετικά.
2: Αντρέα, ένα λεπτό, γιατί δεν μπορώ, το έχω από το πρωί που θέλω να το πω, αλλά δεν θα το πω τώρα. Πόσες αποχωρήσεις παιχτών είχαμε το τελευταίο διάστημα? Πάρα πολλές. Ναι. Δεκάδες παίχτες φύγανε.
1: Ναι.
2: Σε διάφορες ομάδες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε ομάδα που πρωταγωνιστεί, το έμαθα χτες και δεν το περίμενα. Διώξαν παίχτη πρώτης γραμμής και δεν του το έπανε. Και το βγάλαν ανακοίνωση. Και ο παίχτης το έμαθα με την ανακοίνωση ότι φεύγει.
1: Ναι, ποιος είναι αυτό?
2: Θα σου πω, είναι το quiz. Ένα είναι το quiz. Ρε παιδί μου, δηλαδή λέω, καμιά φορά λέω, έχει έτσι ομάδες, δηλαδή βγάλαν ανακοίνωση.
1: Πού είμαστε εμείς, ρε Αντρέα, είμαστε εκτός Κύπρου, έμαθες κάτι, ρε.
2: Βγάλαν ανακοίνωση, δεν θα το πω τώρα, ας το γίνει το quiz, δεν θα το σου απαντήσω ούτε εκτός αέρα. Βγάλαν ανακοίνωση και ο παίχτης το μάθε από την ανακοίνωση, δεν του είπαν ότι φεύγεις. Και λέω, ατς, το ζήσαμε γι' αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό είναι quiz, προχωράμε.
1: Άντε, δεν περιμένω κανένα μήνυμα από τους φίλους μου να με ενημερώσουν.
2: Δεν έχει ξανά το ξέρει.
0: Για τον Κάστανο, νομίζω ακόμη και αν η Ομόνοια το θέλει, ναι, δεν θα πρόκειται να γίνει το οτιδήποτε πολύ γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε και ο ίδιος θα περιμένει προτάσεις, είπε, από μεγάλα πρασίματα και από Ισπανία και από Ιταλία. Οπότε είναι μια περίπτωση παρόμοια με αυτές των ΜΑΕ, Γιώβετης, που έκλεισαν τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
2: Ο Κάστανος θέση στο ρόστερ ιταλικής ομάδας της εμβέλειας της Βερόνα έχει άνετα. Δεν σου λέω ότι θα είναι βασικός, μπορεί να παίξει και βασικός άνετα, αλλά θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, ναι.
0: Και είχε και αρκετό χρόνο συμμετοχής στον Άρη, κάτι που τον βοήθησε, οπότε θα εξετάσει όλες τις επιλογές του και είναι μια περίπτωση, όπως είπε χαρακτηριστικά και σε προηγούμενη συνέντευξη, η Ομόνοια των ΜΑΕΤΟΝ μιλούσε μαζί του από τον Ιούνιο και ήρθε Σεπτέμβριο ουσιαστικά.
2: Ναι.
0: Είναι, και αυτό θα κάνουν και φέτος στην Ομόνοια. Παίκτες που αξίζει να τους περιμένουν, θα τους περιμένουν. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που θα κλείσει άμεσα ο Κάστανος στην Ομόνοια. Ακόμη δεν έχει γίνει ούτε πρόταση, απλά είναι ένα απλό ενδιαφέρον.
2: Στα άλλα θέματα, εντάξει, πριν πάμε στα άλλα θέματα, χτες η Ομόνοια είχε και πάλι την τιμητική της, αναμενόμενο, μόνο που αυτή τη φορά σε σχέση με τα βραβεία του ΠΑΣΠ, στα βραβεία της ΚΟΠ, κορυφαίος της χρονιάς αναδείχθηκε ο ΜΑΕ MVP και όχι ο Σεμέδο όπως ήταν στην προηγούμενη εκδήλωση.
0: Στα βραβεία του ΠΑΣΠ ψήφισαν οι υποσφαιριστές,
2: χτες οι προπονητές.
0: Εντάξει, λογικό, όποιος και να έβγαινε, το είπαμε ξανά, θα είχε μια βάση.
1: Ήταν πιο δίκαιο να βγει ο ΜΑΕ εδώ, γιατί άξιζαν και οι δύο. Αφού πήρε ο Σεμέδο το έργο.
0: Δεν είναι καν επιθετικός. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Τα νούμερα του για εξτρέμ δεν έχουν ξαναγίνει στην Κύπρο. Από επιθετικό το έχουν κάνει και άλλοι. Όμως ο τρόπος που το έκανε ο ΜΑΕ και το πώς επιβλήθηκε, ειδικά στα παιχνίδια που έκαιγε η μπάλα, αυτό ήταν και το κομμάτι που και εμείς είχαμε πει ότι άξιζε στο ΜΑΕ ο τίτλος του κορυφαίου, το έκανε στα play-off με τεράστια ποιότητα και έτσι ήταν πολύ καθοριστικός για την κατάκτηση του τίτλου της Ομονίας στο τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως ήταν λογικό, πήρε και τα βραβεία, κορυφαίος νέος ο Παναγιώτης Ανδρέου, κορυφαίος προπονητής ο κ. Χένινγκ Μπέρκ, είχε έτσι αρκετά και ομαδικά βραβεία με τις εθνικές νεανίδων και νέων τη μεγαλύτερη προσφορά. Είναι δεδομένο ότι φέτος ήταν η χρονιά της Ομόνιας και φανήκε και στα βραβεία της.
1: Και ο κύριος Παπασταύρου απολαμβάνει όσο ποτέ άλλοτε τους καρπούς της παρουσίας του στην Προεδρία της Ομόνιας, στην ιδιοκτησία της Ομόνιας, με μεγάλο σεβασμό πλέον από τον κόσμο.
0: Ναι, είναι νομίζω έτσι μια δικαίωση ο Αγγέλου Παρασταύρου που στήριξε αυτή την προσπάθεια τη φετινή σεζόν και έφερε καρπούς. Το ίδιο θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε έτσι να φτιάξει αυτό που είχε κάνει και το 21 κάπου χάλασε, όμως αναγνώρισε θα έλεγα τα λάθη του και βρήκε τον τρόπο, έφερε ξανά την Ομόνοια στην κορυφή. Τώρα το επόμενο στοίχημα είναι να τη διατηρήσει εκεί και να κάνει ό,τι δεν έκανε το 2021, δηλαδή να δημιουργήσει μια ομάδα που θα έχει περισσότερη διάρκεια και να μην χαλάσει ό,τι έφτιαξε την φετινή σεζόν. Αλλά ναι, φαίνεται και στο πρόσωπό του ότι είναι φανώς αλλαγμένος και πολύ πιο ήρεμος και ικανοποιημένος αυτή τη στιγμή.
1: Φαντάζομαι θα θελήσει να κρατήσει τον κύριο Μπέρκ για τα επόμενα χρόνια.
0: Έχει συμβόλαιο και για την νέα σεζόν ο κύριος Μπέρκ. Νομίζω με όσα βλέπουμε θα γίνει η προσπάθεια. Το είπε και ο ίδιος ο Μπέρκ ότι είναι πολύ ευχαριστημένος εδώ. Είναι όλοι ευχαριστημένοι μαζί του. Δεν βλέπει τον λόγο ούτε κοιτάζει για κάτι άλλο. Τον είχα ρωτήσει για μια ομάδα της Νορβηγίας αν έχει πρόταση και απάντησε χαρακτηριστικά.
1: Πού να πάει, είναι βασιλιάς πλέον στην Κύπρο, ο κύριος Μπέρκ.
2: Βασιλιάς
1: στην Κύπρο πλέον, πού να πάει να...
0: Βρήκε νομίζω την ομάδα που ταιριάζει και είναι εκτεκόχαρο και ο τρόπος.
2: Έτσι χημεία προπονητή, μάλλον δέσιμο προπονητή ομάδας και κόσμου, δεν τη βλέπεις, δεν θα πω ότι είναι πρωτόγνωρη, αλλά τη βλέπεις σπάνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
0: Σε επίπεδο Ομόνοιας έλεγα από την παγιά εποχή ήταν ο Ιόντζο Άρσοφ, δεν συγκρίνω.
2: Ναι, αλλά ναι. εποχές. Γι' αυτό λέω στο τώρα.
1: Και από πλευρά ΑΠΟΕΛ με τον Ιβάγιο.
2: Με τον Ιβάν, ναι.
1: Τι προβλέπει απόψε, Κρίστα Παλασβαγεκάνο. Χι. Θα κλείσουμε με.
2: Πες του τα χι.
0: Είναι πολύ πιο καλή ομάδα η Κρίστα Παλασ, όμως θεωρώ ότι η Βαγεκάνο έχει ελπίδες για
1: να. Τα είπε όλα. Ενώ ο φίλο μου ο Έκτορα, ο οποίο είναι με την Κρίστα Παλασ, προβλέπει 3-0 νίκη.
2: Καλά, και εγώ με την Κρίστα Παλασ 3-0 θα σου λέω.
1: Με την Κρίστα Παλασ, ο Έκτορα, όσον είμαι εγώ με την Τσετίνκα για καλέ. Πού είσαι με την Κρίστα Παλασ, Έκτορα. Τόσα χρόνια δεν μου έλεγε.
2: Βρεθήκατε με την Κρίστα Παλασ. Βγήκατε από τα ερμάρια. Οι κρυσταλπαλαίοι βγήκατε από τα ερμάρια. Πού υπάρχουν κρυσταλπαλαίοι στην Κύπρο. Δεν μα τρελάνε εντελώ.
1: Κλείσαμε ωραία.
2: Αντρέα, καλή δουλειά.
0: Ευχαριστούμε.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Αύριο και πάλι μαζί. Να δούμε τι θα γίνει η Crystal Palace. Να έχουμε ενδιαφέρον για την Crystal Palace σήμερα. Έλεος δηλαδή.
1: Μόνο ο Κουμπαρίς έμεινε να μας στείλει μήνυμα.
0: Κύριε,
1: ο Κουμπαρίς μόνο για την Ομόνια νοιάζεται.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.

0: Μπι φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τετάρτη σήμερα, Conference League τελικός, 10 το βράδυ, Crystal Palace, Rayo Vallecano.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ασκορυφώνονται οι επαφές των ατόμων που επιθυμούν να εμπλάκουν στα διοικητικά της ανόρθωσης, ενώ έχουν ήδη συγκεντρώσει ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης, καταβάλλονται προσπάθειες για εξέβρεση χορηγιών. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση με τον Κυριάκο Πραστίτη. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζαρ. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι έτοιμος να πληρώσει τη Χάπολη Τελαβίβ για να κάνει δικό του τον Λοΐζο Λοΐζου. Στην τελική ευθεία Απόλλωνας και Πάφος εν ώψη τελικού κυπέλου, στον Απόλλωνα αναμένουν για Μαλακίδιν, Γκασπάρ και Σμέρχαλ. Στην Πάφο, Μπρούνο και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Στο ψάξιμο τερματοφύλακα βρίσκεται η Ομόνια που αναμένει και την απάντηση του Σεμέδο. Θετικές είναι οι ενδείξεις για συμφωνία ανάμεσα σε Απόλλη και Σαβαλιασί και ενδεχομένως η Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου να φέρει εξέλιξεις. Στην ΑΕΚ ψάχνει για προπονητή, ενώ αναμένει και την απάντηση του Πόνς κοντά στους κιτρινοπράσινους ο Πηλαιάς. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση των Γκόμες, Ταβάρες και Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο να διεκδικούν στις 10 το τρόπαιο του Conference League. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ το πλάνο ενίσχυσης του Νίκολιτς περιλαμβάνει 4 ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου σε κέρυες θέσεις. Ο Ολυμπιακός προχωρά τον σχεδιασμό του με Φορτούνι να επιστρέφει, το Λόπεθ να είναι κοντά και τον Χιλ να βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε εποχή για Κομπανέστρουπ με τον Δανό να πιάνει άμεσα δουλειά για τον προγραμματισμό. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμοι!
12: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
12: Μπάρτσα ή Liverpool?
13: Μπάρτσα!
12: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούτε ρε!

Αρχίσαμε και με τις αφιερώσεις μας, εδώ είμαστε. Πάμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να στείλουμε στις καθαρίστριες που είναι εκεί και καθαρίζουν. Την κυρία Αντριανή που μας έστειλε μήνυμα.

0: τα μάτια σου το λέω.
1: Το πιο δυνατό πάθος είναι αυτό που στην αρχή μοιάζει με λάθος.
0: Πανικό.

Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Τώρα σκέφτονται ποιον μπορεί να ψηφίσουν πρόεδρο της Βουλής. Η Ανίτα είπε ότι θέλω να είμαι υποψήφια. Ο Νικόλας είπε ότι θέλω να είμαι και υποψήφιος. Οι άλλοι του ΕΛΑΜ είπαν ότι είναι να κατεβάσουμε δικό μας υποψήφιο. Οι άλλοι του ΑΚΕΛ είναι να κατεβάσουν δικό τους υποψήφιο. Ερωτήσαν το Σούλη να θα κατεβάσει και ο Φιδίας κανένα υποψήφιο. Είπε όχι, ακόμα είναι νωρίς. Την άλλη πενταετία. Καλά πάμε, δόξα σε ο Θεός. Τελειώσαν οι εκλογές μας. Κάποιοι κατσαρίζουν κάτω στην Πάφωνη κτηνοτρόφοι. Επίαν με τις μαγκούρες στέκουν τζαμέ. Επειδή παραπάνω οι λοκατσίδες ξέρουν και που παραλλαγή. Απόκρυψη και παραλλαγή. Και μπόξουν που τις μάντρες και καρτερούν τους του κτηνιατρίου που ενάρτουν να πιάσουν γέμα που τα κτηνά. Ακούσετε ότι πήγαν οι δυο στη Λεμεσό να ψηφίσουν την Κυριακή στα εκλογικά τους κέντρα. Όμως ενημερώθηκαν από τους αρμοδίους. Ακούτε εδώ ρε παιδιά, δουν το πράγμα. Οι αρμόδιοι λειτουργοί, τι έτσι που ήταν στο εκλογικό κέντρο, είπαν τους ότι αφαιρεθήκαν από τον εκλογικό κατάλογο, καθώς το σύστημα του αρχείου πληθυσμού εμφανίζονταν ως πεχαμένοι. Γιατί το αρχείο πληθυσμού είπαν τους έγινε να ψηφίσετε αφού είσαστε νεκροί. Τελικά αποδόθηκε σε μηχανογραφικό λάθος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και ύστερα από παρέμβαση της εφόρου εκλογής Λεμεσού. Μας τα είπαν τούτα. Οι πολίτες ψηφίσαν τελικά με ειδική εξουσιοδότηση. Έγραφε πάνω η εξουσιοδότηση, ο κατέχων αυτό είναι το χαρτί, δεν είναι πεθαμένος. Κακώς τον είπε ότι είναι πεθαμένος. Εν τω μεταξύ, γιατί να μην γίνει έρευνα, να δούμε. Επιάντζε επίδομα κηδείας. Έτσι ξερσούλα μες στην Κύπρο. Συμβαίνουν ρε κουμπάρ. Αχ. Είμαστε Κύπρος της μάσας λοιπόν και των κυρίων των βολευτών. Των μέσων των έξω τρελών. Του φάτε να φάμε και παίξε πελών. Το μεταξύ έχω και μια αυτήν τώρα, μια αγωνία είναι που να γίνει. Τι θα γίνει ρε Μιχάλη Πουλή ρε κουμπάρε. Εν ευκήγεν η ΔΥΠΑ, εν ευκήγεν η ΕΔΕΚ ρε κουμπάρε. Τι λοιπόν οι υπουργοί τώρα μες στην κυβέρνηση έπρεπε να σταματήσουν. Αφού δεν υπάρχει τον το κόμμα. Και να συνεχίσουν για με. Α, εν να πει η ΔΥΠΑ και η ΕΔΕΚ. Ότι ναι μεν ναι, μπήκαμε μες στην Βουλή, αλλά εμείς υποστηρίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, αλλά πέσαν κάτι μασέρκα, εψές μες στη ΔΥΠΑ. Έπιαν ο Τρυφωνίδης, εφώναζε. Έπιαν ο άλλος, εφώναζε. Τα γνωστά. Και επειδή τα παλαιότερα χρόνια υπήρξα και εγώ υποψήφιος, παιδιά, το 2001 μάλιστα ήμουν ο πρώτος επιλαχών. Έφαμε τότε ο Μακάριος, λάθος. Αχ, ο Μακάριος ο Τρουσιώτης. Ήταν που γίνεται με το πρόβλημα με η Σάντιν, εξετάζουν το, ήρθαν τα αποτελέσματα, να φύγει κανένας γιατρός να μας πει τίποτε.

τους κομμουνιστές της παρουκόησας. Είναι το κουρίον του κύριου Πέπη, το κουρίον του Κουτσομπολιού. Μαζεύκονται και αμετάχα να κουρευτούν. Φέρνουν τυροπιτούες, φέρνουν κούπες, φέρνουν μπουρέκια.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Διατηρούμε ήρεμο κλίμα εντός καμπίνας, χωρίς τσακωμούς, ενώ και η ένταση της μουσικής πρέπει να διατηρείται χαμηλά για να είμαστε συγκεντρωμένοι.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
7: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπίλη βαθιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
9: Καραλάμπους. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
12: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
11: Καπνιστής, ε?
13: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ.
14: Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
15: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 10:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
22: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
23: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.
1: Μην πτωείσαι Κύπρε, ακλόνητος επί των επάρξεων. Εκλέξαν τον Μητροπολίτη της Πάφου. Ο άλλος ο Μητροπολίτης ονομάζεται Τέος. Εσύ αγέροχος να βαδίζεις προς το μέλλον. Μη σε κόφτει τι θα γίνουν οι υπουργοί της ΕΔΕΚ και της ΔΥΠΑ. Η πολιτική ερμηνεία Κύπριε των γεγονότων δεν θα πρέπει να είναι υπερβολική. Δύο από τα κόμματα που στήριξαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και συμμετέχουν στην κυβέρνηση δεν εκπροσωπούνται πλέον στην Νέα Βουλή. Εκπροσωπείται ο Φιδίας. Κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει ο πρόεδρος να ανασχηματίσει τους κομματικούς αυτούς υπουργούς. Πέσετε που τσιν το πλευρόν. Η συμμετοχή των κομμάτων ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ, όπως και εκείνοι που προέρχονται από το Δίκο, δεν έγινε επειδή βρισκόντουσαν ή όχι τα κόμματα στη Βουλή, αλλά επειδή στήριξαν τον Χριστοδουλίδη στην Προεδρία. Επομένως, κύριε Χριστοδουλίδη, μην ασχοληθείς με το θέμα του ανασχηματισμού. Εκτός αν εθυμωθήκαν και πού σου ότι σε στηρίζουν. Τότε την άλλη ημέρα βάλε άλλους υπουργούς που να σε στηρίξουν. Πιάσε που μες στη Βουλή τσίνους που θέλουν να φύγουν. Βάρ' τους υπουργούς για 5-6 μήνες. Αγέροχος, απτόητος, επί των βάρ' τους υπουργούς για 5-6 μήνες. Αγέροχος, απτόητος, επί των

Ελλάς, ο δικός μας, με το καινούριο τραγούδι, είναι ψεσινόν, προψεσινόν, εκυκλοφόρησε τώρα.

Δεν γυρίζει τώρα πίσω, μας λέει ο Γιάννης ο Σελάς, και επειδή αρέσει και στο φίλο μας τον Άριστο κάτω στο δασάκι της Άχνας, παιδιά, πάμε να το... Έλεγα πάμε να το ξανακούσουμε, αλλά... Μετά. Επειδή ο φίλος μας ο Βαλανίδης ζήτησε μας την Κατερίνα Γιολιού,

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Α, το μεταδώσαμε, αλλά δεν πρόλαβε να το ακούσει ο φίλος μας ο Άριστος στο δασάκι της Άχνας. Και πάμε σε όλα τα φιλαράκια στην Άχνα. Πού είναι ο Τσάκης,

Πάμε και στο φίλο μας τον Πόλη Παπαγεωργίου, τον Πατυχάρη, που ακούει την εκπομπή μας με τον Ανδρέα τον Βαλανίδη. Ο Ανδρέας ο Βαλανίδης έδωσε οδηγίες στη Ροζίτα. Να ξέρουμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
7: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.

Ο Γιώργος Λεωνίδου. Μετά τον Εντονκαλά, που Αποέλ διευθέτησε μέσω διακανονισμού και την υπόθεση Κυφυλιτάια. Στο τελικό στάδιο επαφών είναι η ομάδα ανθρώπων που θέλει να εμπλακεί στα διοικητικά της ανόρθωσης σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στον αέρα του Super Sport 104. Έχουν μαζέψει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο. Εντός των ημερών θα απαντήσει στην πρόταση ανανέωσης του Άριο Άλβες. Μαλεκίδης, Γκασπάρ και Σμέρχαλτ έχουν να προλάβουν τον τελικό κυπέλλο για τον Απόλλωνα. Ο Γκολτάρ είναι έτοιμος και για εντεκάδα στην Πάφο, αμφίβολος ο Μπρούνο Φελίπε. Σε επαφές με τερματοφύλακες είναι η Ομόνια, οι πράσινοι περιμένουν την απάντηση του Σεμέδο. Ο Πόνς θέλει να μείνει στην ΑΕΚ, ωστόσο δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση του Ρόκα, μία ανάσα από τους κιτρινοπράσινους ο Πιλέας. Θέμα χρόνου ανακοίνωση των Γκόμες, Ταβάρες και Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ. Σήμερα στις 4.30 θα γίνει συνέντευξη τύπου του τελικού κυπέλλου Coca-Cola. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με Crystal Palace και Ράβι Βαγεκάνο να διεκδικούν στις 10 το τρόπαιο του Conference League. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ Αθηνών το πλάνο ενίσχυσης του Νίκολιτς περιλαμβάνει 4 παίχτες. Ο Ολυμπιακός προχωρά τον σχεδιασμό του με Φορτούνη να επιστρέφει, τον Λόπεθ να είναι κοντά και τον Χιλ να βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό ραντάρ. Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό κόντρα στην Άρσεναλ Παρί. Σκέψεις αποχώρησης του Μόντριτς από την ενεργό δράση μετά το Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθήσει μια εκπομπή Κωστάκης και Παϊσκύπρου.

Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας εδώ στο Σούπερ 104. Και ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να ακούσουμε, ναι, παραγαλώ, εδώ.
1: Παναγιώτης, Παναγιώτης Ιερός, εκτάκτη ανταπόκριση. Συνάντησα εδώ ένα φίλο μου στην Πάχνα, ο οποίος είναι χτινοτρόφος.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ, έλα κύριε
0: Γιαννάκη.
1: Κύριε Γιαννάκη, πέστε μας, πώς αισθάνεστε?
2: Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Καταρχάς, ήμουν και εγώ υποψηφίος βουλευτής και έχω έναν παράπονο, γιατί εμένα ο κόσμος να μην με ψηφίσει. Ήθελα και εγώ να μπω στο έδρα της Βουλής. Να καταθέσω.
1: Ήθελες, αλλά έπρεπε να ήσουν σε μεγάλο κόμμα. Εσύ έπρεπε να κάνεις ένα κόμμα μόνος σου. Τούν τα πράγματα.
2: Έπιασες
1: 300 ψήφους, ρε κουμπάρε.
2: 304.
1: 304 ψήφους. Τι θα είναι 300 πλάσματα. Κάμε μια βουλή δική σου και βάλ' τους 304 μέσα και μίλα τους. Τι θέλεις να πεις?
2: Γιατί άλλος στην Πάφο είναι πια 280 ευκήγεν. Εγώ γιατί να με λυφκώ? Εγώ που θα πω τις απόψεις μου, τις εισηγήσεις μου για τον φτωχό κόσμο, τους παύτωχους, τους χαμηλόμισθους, τους μισθοσυντήρητους, τους εργάτες. Παράδειγμα, θα εισηγούμουν. Γιατί εκείνοι που έχουν παπουτσόσικα να με πιάνε και τούτη μια βοήθεια? Ξερανίσκουν οι παπουτσόσικες. Έχω παρέα μου. Επίνε στα Παναέρκα από την 1η του Ιούλιο στις 15 Σεπτέμβρη. Μέλικον, Χρυσοσπηλιώτησα, Προφήτην Ηλίαν, Αν Κυπριανών, του Σταυρού, του Χρυσοσότηρος, έπιανε εισόδημα. Οι υποπιστωσίες του κάθε γνώμη ξερανίσκουν. Γιατί, κύριε?
1: Γιατί δεν έκαμε ένα σύνδεσμο, κύριε Γιαννάκη, σύνδεσμο παπουτσοσικών, ας πούμε, και να ζητήσετε συνάντηση με τον πρόεδρο, να του πείτε το έτοιμά σας να σας αποζημιώσει. Να φάτε κι εσείς.
2: Προσπαθούμε να κάνουμε ένα σύνδεσμο για να... Αλλά έπρεπε να βγούμε στη Βουλή να έχουμε και εμείς φωνή. Ένα μόνο τα παπουτσοσικά. Έπαιρνε και λίγα μόσιο άνθρωπος. Και λίγο καπάρι. Έφκανε ένα εισόδημα. Θέλουμε και εμείς να δώκουμε τη δική μας φωνή, τη δική μας άποψη. Γιατί εγώ να μην λυφκώ βουλευτής? Γιατί όλο να βγει και εγώ να μην λυφκώ? Που έχω απόψεις για τη φτώχεια, για τα χαμηλόμισθους, για τους μισθοσυντήρητους, για τους εργαζόμενους.
1: Θα σε διακόψουμε, διότι θα πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε, κύριε Γιαννάκη, εντάξει?
2: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμη!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
4: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου.
6: Ανακαινίζουν το.
7: Έτσι.
6: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
6: Μα μόνο τηλεόραση.
7: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπει να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Εξελίξεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο για την οποία έκαναν λόγο τα μέρη στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγή του αρχηγού αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Έξω φρενών οι κτηνοτρόφοι οργανώνονται ξανά και ανακοίνωσαν νέα δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ερχόμενη Παρασκευή στην Λευκωσία. Η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων ζητά τερματισμό των θανατώσεων ζώων λόγω αυτόδου πυρετού. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστημικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή έρχεται η Ιερά Μητροπολή Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Μακαριότατος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για ολόκληρη την Εκκλησία. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος. Νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι ωραίο ένα άρθρο του κουμπάρου του Μάριου του Δημητρίου. Ο ψηλός άντρας με το αποφασιστικό πηγούνι και τους άνετους τρόπους στάθηκε μπροστά μας όπως καθόμασταν στην καφετέρια και μας ζήτησε λίγα ψηλά για να αγοράσει τσιγάρα. Τον αναγνώρισα αμέσως. Τον βλέπω για πολύ καιρό τώρα να αλωνίζει τους δρόμους της περιοχής, ευθυτενής, ευσταλής και φαινομενικά τόσο αυτάρκης. Και βέβαια, πάντα μόνος να γελά συγκρατημένα και να μιλά σε ένα αόρατο ακροατήριο. Και ενίοτε να κοντοστέκεται και να ακούει με μεγάλη προσοχή τα αντεπιχειρήματα των σκιωδών συνομιλητών του. Τον ρώτησα αν πήγε την Κυριακή να ψηφίσει. Τσέπωσε τα χρήματα που του έδωσα, αφού τα σκάναρε με μάτια γερακιού, με κοίταξε και μου είπε «Δεν ψηφίζω εδώ, ψηφίζω σε άλλον πλανήτη, γιατί είμαι εξωγήινος». Γύρισα και του χαμογέλασα με εμπιστοσύνη. «Ήμουν για πολλά χρόνια αθλητής του ύψους», μου είπε. «Μου άρεσε να πετώ και τώρα μου αρέσει να πετώ. Και μάλιστα πετώ όχι μόνο προς τα πάνω, αλλά και οριζόντια. Και έτσι τίποτε δεν μου ξεφεύγει από ό,τι συμβαίνει γύρω μου». Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας που τον γνωρίζει προφανώς πολύ καλά και που είχε σταθεί πίσω όσο μου μιλούσε, παρενέβη και μου είπε ότι πραγματικά ο Ανδρέας υπήρξε ένας πολύ καλός αθλητής του ύψους με αξιόλογες επιδόσεις στο άθλημα και ότι ξαφνικά κάτι συνέβη και... Σκέφτηκα ότι ο τόπος από όπου κατάγεται ο Ανδρέας θα είναι μάλλον ένας ωραίος, φωτεινός πλανήτης με άκακους εξωγήινους κατοίκους που σε αντίθεση με πολλούς από εμάς τους γήινους δεν τους ενδιαφέρει ο έλεγχος των άλλων συμπολιτών τους, δεν τους ενδιαφέρει η κατοχή πραγμάτων και όλο και περισσότερων πραγμάτων. Κρίνοντας από τον Ανδρέα, φαντάστηκα ένα πλανήτη εξωγήινων που αντίθετα από πολλούς από εμάς τους γήινους απολαμβάνουν τις μικρές στιγμές ευτυχίας που δεν αγοράζονται με τίποτα και δεν έχουν χρηματική αξία, όπως είναι μια βραδινή βόλτα στη γειτονιά, όπως είναι μια βουτιά στη θάλασσα, όπως είναι η φιλία με τους άλλους συνταξιδιώτες, ενισχυμένη από τις κοινές εμπειρίες των εναέριων διαδρόμων. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα ο πλανήτης του Ανδρέα, όπου και να βρίσκεται, να μην περιληφθεί στα πλανητικά σώματα μελλοντικών διαστημικών αποστολών, όπου ενδέχεται να προσεδαφιστούν άνθρωποι ώστε οι εξωγήινοι κάτοικοι του να διατηρήσουν την ήρεμη αλήθεια τους. Περιττέρω να πω ότι η κουβέντα με τον Ανδρέα τέλειωσε απρόβλεπτα, όπως είχε αρχίσει, αφού ξαφνικά μας γύρισε την πλάτη και απομακρύθηκε με μεγάλους διασκελισμούς. Μου φάνηκε ότι τα πόδια του δεν άγγιζαν το δρόμο. Ό,τι αιωρείτο λίγο ψηλότερα από την άσφαλτο. Αυτός ήταν ο ταξιδιώτης από τον άλλο πλανήτη.

0: Ετοιμάσει το γεύμα ο φίλος ο Κλεάθης.
1: Σ' αγαπώ μα δε σου το πάω.
0: Και στο γιο του το Χρήστο να στείλω την αγάπη μου.
1: Να μου να στείλω αγκαλιά σου.
0: Και στο φίλο του τον Πέπι το Τσαμαντά στέλνει την αγάπη ο Κλεάθης.

0: Κύριε Λέισον, γάδαρος. Μανά μου, ψοφισμένος. Ποιος τον έβαλε δάμε. Τώρα να πάω σπίτι να πιάσω τηλέφωνο την αστυνομία να τους δείξω εγώ να μου πετάσουν το γάδαρο πόξο που το καντζέλι. Τώρα να δεις. Ναι, αστυνομία εκεί.
1: Ναι, παρακαλώ, αστυνομία λέγεται.
0: Έχει ένα γάδαρο ψοφισμένο πόξο που το σπίτι μου.
1: Αφού ψοφισμένος εμείς ήταν που να κάνουμε. Να τον ψοφίσουμε παραπάνω.
0: Όχι, να έρθετε να ερευνήσετε ποιος μου τον επέταξε.
1: Πέμω τη διεύθυνση.
0: Τη διεύθυνση που είναι ο γαδαρός.
1: Τη διεύθυνση σου έχω παραπέψει έναν περιπονικό να έρθει.
0: Η διεύθυνση μου είναι οδός
1: Παπαγεωργίου μήπως.
0: Όχι, με διακόπτης. Η διεύθυνση που είναι ο γαδαρός ο ψοφισμένος είναι πάλε πιάσε με. Το σύνορα είναι ελάλλοντο. Να κλείσω και να σε πιάω σε τρία λεπτά. Να πάω δάμε στο γυαλί. Άμα θωρώ τη φάτσα μου με στο γυαλί και λαλώ το περνά μου. Ατέρεγα μου το. Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, το λαλίστο ρε. Να πιάσω τηλέφωνο τώρα την αστυνομία. Αστυνομία εκεί, είμαι εκείνος που το κατάλλον το ψοφισμένο.
1: Ακούγε κουμπάρε, έγραψα με παπά, με μου το υπόλοιπο να αποσπαζούμαστε.
0: Με διακόπτης, ο οδός μου είναι Πάλε πιάσες με, διάκοψες με. Η οδός μου είναι
1: Παπαγιωργίου ρε κουμπάρε.
0: Τι με πιάσε πάλε. Να κλείσω και να σε πιάσω σε μισό λεπτό. Να τα καταφέρω τώρα. Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου 13, το λαλίστο ρε. Παπαγιωργόπουλου 13, Παπαγιωργόπουλου, να τους πιάω τώρα που με βραστός. Αστυνομιακή!
1: Ακού τον πάλι, ναι ρε κουμπάρε.
0: Με διακόψεις, είμαι εκείνος που το γαδάρον το ψοφισμένο. Η οδός μου είναι οδός παλέπιασε με. Οδός μου είναι
1: Εσπάσε μα ρε κουμπάρε Παπαγιωργίου.
0: Να κλείσω και να σε πιάω σε 2.5 ώρες.
2: Μετά από 2.5 ώρες.
0: Αστυνομιακή, είμαι εκείνος που το γαδάρον το ψοφισμένο. Να μεν έρθετε.
1: Γιατί?
0: Γιατί επήρα το γαδαρόν τσαμέ στη διεύθυνση που λαλίσε σου.
3: Και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Σας αποχαιρετώ, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better.
9: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται. Έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
10: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
11: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό μεσουσάμι ή ολική άλεση μεσουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Προχωράει διαδικασία για να εμπλακεί συγκεκριμένη ομάδα ατόμων στην ανόρθωση. Μαζέψαν 1 εκατομμύριο, το ψάχνουν για ονοματοδοσία του γηπέδου. Η υπόθεση Κβιλιτάια διευθετήθηκε με διακανονισμό στον ΑΠΟΕΛ. Εντείνονται οι επαφές με την πλευρά του Σάβα Γιασί. Ο Μπαλόκουν αποχωρεί και επίσημα από τον Άρη Λεμεσού. Μαλεκίδης, Γκασπάρ και Σμέρχαλ τρέχουν να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου για τον Απόλλωνα. Μέσα ο Γκολτάρ στην Πάφο για το μεγάλο παιχνίδι του τελικού. Αμφίβολος ο Φελίπε έξω ο Πηλέας. Προχωρούν σε καλό κλίμα οι συζητήσεις της Ομόνιας με τον Σεμέδο, απαντά ο παίχτης πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Επίσημο το αντίο της ΑΕΚ στον Άγχελ Γκαρσία, ενδιαφέρον από ομάδες της Κύπρου για τον Ισπανό αμυντικό. Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση των Γκόμες, Ταβάρες και Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ. Σήμερα στις 4:30 θα γίνει συνέντευξη τύπου του τελικού κυπέλλου Coca-Cola. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με την Crystal Palace και τη Rayo Vallecano να διεκδικούν στις 10 το τρόπιο του Conference League. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ Αθηνών το πλάνο ενίσχυσης του Νίκο Λίτς περιλαμβάνει απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς προχωρά τον σχεδιασμό του με Φορτούνι να επιστρέφει, τον Λόπεθ να είναι κοντά και τον Χιλ να βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό ραντάρ. Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό κόντρα στην Arsenal, η Paris Saint-Germain. Προπονητής της χρονιάς στην Αγγλία βγήκε ο Λάμπαρντ μετά την άνοδο της Coventry. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
21: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
22: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: μεσημέρι Τετάρτης, αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104 και της εκπομπής 12 σας Πόρμα και Νικολό Μαρίνα Αργύρου και σήμερα μαζί σας για τη δίωρη αθλητική σας ενημέρωση. Και έχουμε αρκετά θέματα να πούμε, Μάκη.
1: Χαιρετώ, να πω και εγώ, Αναγιά, να καλωσορίσουμε τους ακροατές μας και τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Παναγίδη. Μέχρι τις 2 λοιπόν μαζί έχουμε ετοιμάσει αρκετά θέματα και σήμερα για σας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, Μάκη, θα πραγματοποιηθεί στις 4:30 το απόγευμα στο ΓΑΣΥΠΗ η διάσκεψη τύπου για τον τελικό κυπέλλου. Εκεί αναμένεται, όπως μας είπε και πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής, να ανακοινωθεί και η διαιτητική ομάδα.
1: Μάλλον Ιταλή, νομίζω θα είναι.
0: Ναι, είδα κάποια δημοσιεύματα χθες ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι Ιταλή, αλλά θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Uh-huh. Πάντως, ο Απολλώνας και η Πάφος έχουν μπει στην τελική ευθεία και μετρούν ώρες πλέον για την διεξαγωγή του μεγάλου αυτού παιχνιδιού την Παρασκευή το βράδυ στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Να μιλήσουν πρόεδροι, αρχηγοί, προπονητές και θα μεταδοθεί από τον σταθμό μας.
0: Θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σταθμό μας, όπως και κάθε διάσκεψη.
1: 4:30 συνεδριακό κέντρο ΓΑΣΥΠΗ.
0: Και να πούμε ότι υπάρχουν εξελίξεις στην ανόρθωση, όπως μετέδωσε και ο Χαράλαμος Παρπετάς το πρωί στην εκπομπή Καλημέρα σας Σπορ. Είναι πάρα πολύ θετικοί άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν συνδυασμό και έχουν βρει και οικονομικούς πόρους, έχουν μαζέψει σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι πρόθυμοι να δουλέψουν και με χορηγίες, αλλά και να συζητήσουν με τον κύριο Κουπραστίδη, ώστε ίσως να γίνει μια σύμπραξη. Θα μας τα πει καλύτερο ο Χαράλαμπος Παρπετάς, Μάκη.
1: Όπως μας είπε χθες ο συνάδελφος, και θα μας τα πει σίγουρα σε λίγο, ναι, έγινε σύσκεψη των ενδιαφερομένων στην Λεμεσό.
0: Μας το είχε πει και χθες ότι θα μιλούσα στη Λεμεσό. Έγινε πράξη και είναι θετική στο να εμπλακούν. Χθες βράδυ είχαμε και τα βραβεία της ΚΟΠ.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Ναι. Στο Landmark στη Λευκοσία πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία και να πούμε έτσι.
1: Τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
0: Ξεχώρισε και πάλι η Ομόνια με τον Ράιαν Μαέ να έχει την τιμητική του, γιατί ο Μαέ ψηφίστηκε και βραβεύθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της φετινής σεζόν, βραβεύθηκε και ως ο πρώτος σκόρερ, κορυφαίος προπονητής ο Χένιγκμπερκ, ενώ βραβεύθηκε και η πρωταθλήτρια Ομόνια
1: και νέος ο Παναγιώτης ο Ανδρέου.
0: Και καλύτερο, μπράβο, και καλύτερος νέος ο Παναγιώτης Ανδρέου. Από εκεί και πέρα βραβεύτηκαν για την ευρωπαϊκή τους πορεία Πάφος ΑΕΚ Ομόνια, κορυφαίος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Φελλάς, κορυφαίοι βοηθοί διαιτητές Στέφανος Αναστασίου και Ηρακλής Κομοδρόμος, καλύτερη ποδοσφαιρίστρια του πρωταθλήματος γυναικών η Φιλίππα Σάβα και πρωταθλήτρια γυναικών η Απόλλων Λέιτης. Εθνική Ενόπλο για την πρόκριση της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Κυπέλλου του 2027. Καλύτερος ποδοσφαιριστής φούτσαλ ο Κωνσταντίνος Κουλούμπρης, πρωταθλήτρια ομάδα φούτσαλ από ΕΛ. Και από εκεί και πέρα πρωταθλήτρια δεύτερης κατηγορίας η Νέα Σαλαμίνα, πρώτος σκόρερ δεύτερης κατηγορίας ο Αμπρίτης Ομονίας 29, πρωταθλήτρια τρίτης κατηγορίας Αναγέννηση, ομάδα με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην εθνική κάτω των 17 Απόλλωνας. Με μεγαλύτερη συνεισφορά στην Εθνική Νεανίδων αλλά και στην Εθνική Νέων η Ομόνια και στην Εθνική Ελπίδων ο Αποέλ.
1: Οι Legends της Ελλάδας, ο 4.
0: Βραβεύθηκαν ο Άγγελος Μπασινάς, ο Αντώνης Γκοπολίδης και ο Κώστας Κατσουράνης.
1: Έχουμε ανακοινώσει από τον Άρη, τρέχουν συνεχώς.
0: Ο Άρης έχει εδώ και 3 μέρες.
1: Γεμάτη εβδομάδα.
0: Ναι. Μας έχει γεμίσει τη μέρα μας. Σήμερα ανακοινώθηκε η αποχώρηση των Μπαλόγκου και Έργας. Ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε η απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού Ζούλιο Σέζα.
1: Ήταν στήμα του Ύψωνα.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε γύρω στις 12:30 τον προπονητή της Ενύψωνα, τον Κωνσταντίνο Ροσταντίνο. Μιλήσουμε φόλης της ύλης και για τους τελικούς που έχουμε ευρωπαϊκούς και το δικό μας, το πρωτάθλημα μας και να μας πει κάτι για το μέλλον, αν υπάρχει κάτι.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε τον τελικό του Κόρφες απόψε. 10 η ώρα στη Λειψία. Κρίστα Πάλας που είναι το φαβορί απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Δείπαμε 10 η ώρα ζωντανή μετάδοση RIC 1 και RIC HD. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε έτσι στην πορεία της εκπομπής. Εντάξει, είπες και εσύ για το conference. Βγαίνει ο δεύτερος τίτλος, Μάκη, ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν έχουν άλλο ευρωπαϊκό τίτλο, Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο. Οπότε ακόμη και αυτό συγκεντρώνει το δικό του ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον κάνει τον τελικό ακόμη πιο ενδιαφέρον, το ότι διεκδικούν τον τίτλο δύο ομάδες που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ ξανά
1: μεγάλο κίνητρο.
0: Ναι, ευρωπαϊκό τίτλο, και προέρχονται όμως από τα δύο, από δύο από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, και είναι και αντιμέτωπες η αγγλική σχολή και η ισπανική σχολή.
1: Εσύ που είπες την υποδομή σου.
0: Μάκη, είναι δύο σχολές που έχουν και τους δικούς τους οπαδούς. Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο στις δύο χώρες αυτές και έχουν φανατικούς υποστηρικτές.
1: Εσύ Εγγλέζα, εγώ Ισπανός. Έτσι είπες.
0: Ναι, εγώ πιστεύω θα το πάρει Crystal Palace.
1: Εντάξει. Πάμε.

Σήμερα το μεσημέρι θα κάνουμε και την κλήρωση για την Arsenal, καθώς σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Ray Parlour. Στείλτε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Arsenal και μπείτε στην κλήρωση. Είναι δύο οι προσκλήσεις και στοιχίζουν 50 ευρώ έκαστη. Είναι για το δείπνο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου στο Blue Lantern Restaurant στη Λεμεσό, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τον θρύλο των κανονιέριδων. Η Arsenal, η οποία φέτος κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, έχει και την ευκαιρία να κατακτήσει και το Champions League, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο εορταστική θα είναι εκείνη η βραδιά. Άρα μέχρι και τη μία έχετε την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση.

0: Πάμε τώρα στον πρώτο μας φιλοξενούμενο, Χαράλαμπος Παρπετάς, μαζί μας τον συνάδελφο, για το ρεπορτάζ της μεγάλης κυρίας.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
0: Πες μας αν είχε κάτι φρέσκο ή τα είπες το πρωί
2: φυσικά. Γεια σου, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σου,
2: Χαράλαμπε. Ναι, στον Σούθεσπορ εδώ και πάρα πολλές μέρες δώσαμε στιγμή προς στιγμή το τι ακριβώς συμβαίνει. Το πρωί ενημέρωσα ότι ακόμα και εντός της ημέρας θα γίνει συνάντηση ανάμεσα στην αντιπροσωπεία αυτής της ομάδας που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το σωματείο με τον κύριο Πραστίτη και προφανώς και κάποιους συνεργάτες από το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο, κάποια στελέχη. Φαίνεται ότι έχει γίνει μια κουβέντα ανάμεσα στις δύο πλευρές και το πιο πιθανό εντός της ημέρας, το απόγευμα, θα γίνει αυτή η συνάντηση, στην οποία θα ενημερωθεί το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο από την ομάδα ατόμων που θέλουν να εμπλακούν για την πρόθεσή τους να καταθέσουν υποψηφιότητα. Ο στόχος είναι να αποφευθεί η εκλογική διαδικασία στις 5 του Ιούλη και όλα δείχνουν ότι πάμε για αλλαγή διοικητικού σκηνικού στην ανόρθωση με τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Φαντάζομαι ότι μετά και την συνάντηση αυτή θα υπάρξει κάποια ενημέρωση προς τον κόσμο της ομάδας ευρύτερα και προφανώς θα ανεχθούν περισσότερα πράγματα και ενώπιον των μελών στη Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουνίου που είναι μέρα Παρασκευή.
0: Και πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα 96 ώρες πριν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή 4 ημέρες πριν, πρώτη του μήνα που είναι...
2: Ναι, από τη στιγμή που σήμερα θα έχει ενημέρωση, αυτό είναι το τελευταίο.
0: Ναι, άρα...
2: Θα είναι το τυπικό.
0: Να περιμένουμε σήμερα, τι το λέτε προστασού, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έρθουν σε επαφή με την διοίκηση Πραστίτη.
2: Ναι, θα γίνει συνάντηση.
0: Α, σήμερα.
2: Ναι, αυτό είπα προηγούμενος. Θα γίνει ότι... το απόγευμα συνάντηση.
0: Α, το απόγευμα, ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Εντάξει, εκτός και αν προκύψει κάτι
0: ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα,
2: αλλά
0: σίγουρα.
2: Αυτό είναι το
0: προγραμματισμένο, ναι.
2: Γνωρίζουμε, ναι, έχει προγραμματιστεί ραντεβού το απόγευμα.
1: Και έχουν βρει και ένα πολύ σημαντικό ποσό, Χαράλαμπε, 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να δουλεύουν, ενώ γίνεται προσπάθεια και με χορηγίες και θα συνεχίσει και προσπάθεια για εξέβρεση επενδυτών.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον θεωρητικά, στις συναντήσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα, έχει λεχθεί ότι θα μπει 1 εκατομμύριο. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε εννοείται και στην πράξη. Όπως και θα κριθεί σε βάθος χρόνου και αυτή η νέα διοίκηση που πάει να σχηματιστεί. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συμπεριληφθούν και άτομα από το εφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο. Όπως είπα και το πρωί, υπάρχουν άτομα σε αυτή την ομάδα των ατόμων που το όνομά τους είναι στην Επιτροπή Εξέβρεσης Επενδυτών που συστάθηκε από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οπότε υπάρχει γνώση και για τα οικονομικά δεδομένα και έχει τρέξει μια διαδικασία που έγιναν επαφές για την προσπάθεια εξέβρεσης επενδυτή. Οπότε δεν πάνε στα τυφλά αυτοί που πάνε να μπουν, γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση. Και σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος και μέσα από την επαφή που θα γίνει σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ομαλή διαδοχή, να προχωρήσει όλο το οικοδόμημα της ανόρθωσης με ενότητα, με συσπήρωση, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν και να πάρει την ανόρθωση σε καλύτερες μέρες.
0: Μπορούν να λεχθούν κάποια άτομα που είναι μέσα, που τα έχεις?
2: Από τη στιγμή που ήδη ζήτησαν κάποιο χρόνο να ενημερώσουν ήδη τον κόσμο, το κρατάμε, τουλάχιστον φαντάζομαι ότι θα ενημερώσουν μετά τη σημερινή συνάντηση. Ναι. Να πούμε ότι τα άτομα αυτά θα αναλάβουν τη διοίκηση του σωματείου και μέσα στο πλάνο τους είναι η ενεργοποίηση και της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Εκεί που θα ξεβρεθούν κάποια άτομα, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν θα πάμε σε ένα εκτελεστικό πρόεδρο έμμιστο ή αν θα τρέξει κάποιος άλλος και με άλλο τρόπο την ποδοσφαιρική εταιρεία. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ακόμα συζητιούνται και έχουν να κάνουν και με απαντήσεις που περιμένουν από συγκεκριμένα άτομα. Αλλά μόλις αναλάβουν το η διοίκηση του σωματείου, τότε θα πάρουν και αποφάσεις για το πώς θα στελεχωθεί η εταιρεία, τι θα γίνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι μέσα που έχουν εμπλακεί ξανά στα διοικητικά της ανορθωσής?
2: Ναι, υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Και άνθρωποι που για πρώτη φορά ενδιαφέρονται, γιατί είναι καλό να υπάρχει έτσι ένα μείγμα.
2: Θα είναι μείγμα, ναι. Mm. Θα είναι μείγμα.
0: Χαραμέ, κάτι άλλο εκτός των διοικητικών. Δεν ξέρω αν έχεις πληροφορήσει ή αν έμαθες. Για τον Σεργίου.
2: Για ποιον, για τον Σεργίου?
0: Ναι.
2: Εννοείται ότι υπάρχει κάτι το νεότερο?
0: Ναι, γνωρίζεις κάτι?
2: Γνωρίζουν ότι η πρόθεση της ανόρθωσης ενημέρωσε.
0: Ειδοποίησε η ανόρθωση.
2: Ναι, εδώ και πολύ καιρό ενημέρωσε προφορικά την Νέα Σαλαμίνα ότι θα εξασκήσει αυτό το δικαίωμα, αλλά ο κύριος Πλαστήρης χθες είπε ότι έχουν παγωποιηθεί όλες οι κινήσεις που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στα διοικητικά.
0: Από πλευρά Νέα Σαλαμίνα βγαίνει ότι ενημερώθηκαν.
2: Ναι, εδώ και μέρος. Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μάλιστα. Υπάρχει εννοώ κάτι νεότερο.
0: Όχι, νέο λέω επειδή αυτό πρέπει να γίνει σε μερικές μέρες. Είναι ή όχι?
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε κάτι άλλο στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης που μπορεί να μας πεις να μάθει ο κόσμος?
2: Όχι, όχι, αυτά για την ώρα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή δουλειά.
1: Καλά,
0: καλό υπόλοιπο. Σου.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι από το πρωί παίζει σε όλα τα site το γεγονός ότι ο Ερυθρός Αστέρας ενδιαφέρεται ή φέρεται τουλάχιστον ενδιαφέρεται για τον Λοΐζο Λοΐζου και οι δικοί μας εδώ από δημοσιεύματα του εξωτερικού το βρήκαν.
1: Πάντως, συγγνώμη στο διακόπτω, κάνει πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι. Ναι, και ξέρεις, αφισβητήθηκε.
1: Το διαβάζουμε.
0: Στη Χάπολη Τελαβίβ είναι ο Λοΐζος, για όσους δεν το γνωρίζουν, και αφισβητήθηκε τότε και η επιλογή του να φύγει στο εξωτερικό. Φαίνεται όμως ότι βρήκε και το ίδιος, ίσως στη Γαλήνη που έψαχνε, έκανε μια πολύ καλή σεζόν και τώρα ο Ερυθρός Αστέρας έρχεται να τον διεκδικήσει. Διαβάζουμε και κάποια ποσά από τον Πάλα συγκεκριμένα, γιατί είναι δικές τους οι πληροφορίες, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Διαβάζουμε κάποια ποσά από τον Μπάλα, ότι οι Σέρβοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν πάνω από 2 εκατομμύρια για να αποκτήσουν τον Κύπριο Άσο, ενώ ο ίδιος θα έχει να πάρει ένα συμβόλαιο γύρω στις 500.000 ευρώ ετησίως.
1: Δηλαδή 30-50 μήνα.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύουν αυτά τα ποσά. Εμείς όπως το διαβάζουμε σας το λέμε. Το γεγονός ότι έχει βγει δημοσίευμα και στη Σερβία, αν δεν κάνω λάθος, ότι ενδιαφέρεται ο Ερυθρός Αστέρας για τον Λοΐζο, είναι γεγονός και... Τώρα τα ποσά σας λέω, δεν ξέρουμε αν ευστάθουν.
1: Υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης 15% στην Ομόνοια.
0: Μπράβο, σωστά, ναι. Οπότε εντάξει, θα είναι ένα άλμα για την καριέρα
1: σίγουρα
0: του Λοΐζου να καταφέρει να πάει στην μεγαλύτερη ομάδα της Σερβίας.
1: Ναι, πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να πω τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή μας. Θα έχουμε σε λίγο ο Κωνσταντίνο Σταντή, τον προπονητή της Ενίψωνα. Μετά ρεπορτάζ Ομόνιας με Ανδρέα Χρήστου. Θα συνεχίσουμε μετά τη μία με από Ελμιγιάννου Παπαϊωάννου. Μάλλον, ναι, δεν αυτό είναι ο Παπαϊωάννου. 1:05 θα έχουμε Κυριάκο Τσολάκη, τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, να μας πει τι γίνεται με το Τσίριο, αν υπάρχουν κάποια νέα. Και μετά θα πάμε για ΑΕΛ και Άρη ρεπορτάζ από Λεμεσό και Μιχάλη Αριστίδου. Εκτός κι αν προκύψει κάτι άλλο, το οποίο θα το ακούσετε από εμάς.

0: Super Sport 104.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τετάρτη σήμερα, Conference League τελικός, 10 το βράδυ, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
7: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
11: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε και δίνουμε συνέχεια. Ακούτε Super Sport 104 και την εκπομπή 12 στα Sport. Παρουσίαση επιμέλεια Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, Χρήστος Παναγίδης, ο υπεύθυνος στη ροή του ήχου. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά, Κώστας Ροσταντής, ο προπονητής Φίλων 24 ενή ύψωνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαιρετούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαγκή. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
0: Και ευχαριστούμε
1: για την αποδοχή,
0: και την ελπίζω να μας πεις κάποια καλά πράγματα.
2: Με ρώτησες και στο προηγούμενο εβδομάδα, Μαγκή μου, εντάξει.
0: Τώρα να ακούσουμε, έχουμε φρέσκα.
2: Αλλά, okay.
0: Έτσι, φρέσκα. Ναι. Για την κατάληξη στο πρωτάθλημα.
1: Επιτυχημένη
0: την
1: σεζόν.
0: Την μεσοτηρία, τη δουλειά που έχετε κάνει.
1: Επιτυχημένη σεζόν εσύ, για την ομάδα του Ύψωνα. Πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, μπορώ να πω. Γιατί ναι, μεν η ομάδα έχει τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά στο τέλος με ιδιαίτερη άνεση νομίζω κέρδισε και την παραμονή.
0: Και αλλαγές προπονητών. Mm-hmm. Και έτσι να μας πεις αυτές οι διακυμάνσεις. Κάποιες συνθήκες δύσκολες που δημιουργήθηκαν, πώς κατάφερε η ομάδα στο τέλος και έκαμε την πολύ καλή πορεία και ήρθε το προηγούμενο.
2: Λοιπόν, αρχικά να σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Σε καλά.
2: Τα συγχαρητήρια αξίζουν αρχικά κάτι εμένα στην προπονητική ομάδα που παράδειγμα είμαστε λίγοι. Mm-hmm. Το ξαναείπα, υπερκάλυψαν προφανώς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που είχαν ο ρόλος τους. Κυρίως όμως εννοείται, όπως πάντοτε, οι πρωταγωνιστές ήταν οι ποδοσφαιριστές μας. Σίγουρα ο πρόεδρος μας είχε τεράστια συμβολή. Ένας άνθρωπος με τη δική του ιδιαίτερη τρέλα, να το πούμε, και πάθος, όπως το βλέπετε, που ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα, οργανωτής στην κερκίδα και ζήσαν το μαζί μας. Σίγουρα οι Λιθαράκοι έβαλαν και οι προηγούμενοι προπονητές, ο καθένας στο δικό του, ο κ. Γιαννέσκη και ο κ. Τεσάρα. Ακόμα και ο Γιάσος που ξεκίνησε αυτόν τον προγραμματισμό πέρσι. Mm-hmm. Τώρα, όντως η ομάδα έχει πολλές δυσκολίες στην διάρκεια της χρονιάς, από προπονητικών κέντρων που βασικά δεν υπήρχε, mm-hmm. Μέχρι κάποια οργανωτικά θέματα, διότι η ομάδα ως προτάρα στην πρώτη κατηγορία δεν ήταν ακριβώς έτοιμη. Νομίζω όμως ότι το αποτέλεσμα υπερκαλύψει τα πάντα αυτά και είμαστε όλοι χαρούμενοι που τα καταφέραμε να μείνουμε.
0: Μπορείς έτσι να μας πεις τους παράγοντες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταφέρει η ομάδα να σώθει, να κερδίσει την παραμονή, ναι.
2: Νομίζω, κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο πάντα υπάρχει θέμα αντυχής. Στην δική μας περίπτωση υπήρχαν κάποια κομβικά παιχνίδια τα οποία μας έδωσαν είτε μια σύμφληψη κάτω, όπως έτυχε με κάποια συνεχομένα αποτυχή αποτελέσματα τον κύριο Γιάννεσκη. Όμως στη συνέχεια δηλαδή να χάναμε ένα-δύο παιχνίδια στο 85-90. Που αυτό είχε μπει λίγο στο μυαλό των παιχνών, ότι να χάσουμε το μάτσο στο 85-90.
1: Ναι.
2: Μετά από κάποιο διάστημα, ο δείχτης αυτός δεν είναι ακριβώς το αντίθετο. Ότι εμείς μετά το 75-80 θα βάλουμε γκολ.
0: Ναι.
2: Και νομίζω τούτο κρατήθηκε για τους τελευταίους τρεις μήνες. Εξαιρεμένο το μάτσο είναι αόρθωση που ήταν πολλά τυχαία για μας. Όμως πήγαν μπροστά οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, οι προσβληγότητες τους αλληλοβοηθήθηκαν. Δεν είμαστε για να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Η ομάδα δική μας θυμίζει μου λίγο όποιο διαβάζαμε ένα Στερίξ και ο Βελίξ. Το χωριό με τους Γαλάτες. Είμαστε μια ομάδα πελούς. Οι οποίοι όμως βγάλαμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Ήταν η ευθύνη, εδώσαμε λοιπόν στους ποδοσφαιριστές. Σε τούτο δεν δούλεψε. Εγώ ευχαριστώ που ακολούθησαν το πλάνο μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι συνιστική η συνταγή και πελάρες.
1: Ναι. Εν ώψη νέα σεζόν, έχετε συζητήσει οτιδήποτε, πώς προχωράτε γενικότερα σαν ομάδα και εσύ από ποιο πόστο θα συνεχίσεις στην ομάδα?
2: Με ειλικρίνα, η τρέχουσα κατάσταση με την Κρασάβα έχει ως εξής. Για μένα προσωπικά πάντα, τον πρώτο λόγο έχει παρούσα ομάδα μου. Όπως και πέρσι, έπρεπε να δικαιώσει με την ΑΕΛ. Το συμπόλαιο μου μετά να μιλήσουμε με την Κρασάβα. Οπότε περιμένω ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο και να συζητήσουμε για το μέλλον της ομάδας, γιατί και αυτός είναι κάποια ταξίδια κλπ. Παράλληλα, όπως είναι λογικό, έχω κάποιες άλλες επιλογές, τις οποίες και θα εξετάσω αφού γίνει αυτή η συνάντηση. Ναι.
0: Εσύ...
1: Αλλά δίνεις προτεραιότητα στην Κρασάβαση.
0: Ξεκάθαρος.
2: Πάντοτε, θα θεωρώ εδώ πιο σωστό.
0: Ενημέρωσες τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για σένα ότι πρώτη επιλογή είναι να παραμείνεις?
2: Δεν το έθεσα
0: έτσι.
1: Ακριβώς
2: τρόπο, έτσι. Θεωρώ πάντα λογικό, ούτε στη μέση μιας χρόνιας να ήμουν μ' αρέσει να φεύγω από μια ομάδα, ποτέ. Το ίδιο είναι τώρα, εγώ από τη στιγμή που έχω το συμβόλαιο μου, με τίμησαν οι άνθρωποι για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, πρέπει εγώ να περιμένω αυτή τη συνάντηση ή μετά να αποφασίσουμε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Έχεις μελετήσει, δεν ξέρω πώς είσαι πρόταση, είναι μια, δυο, και αν σε ικανοποιεί με
1: κάποιες από αυτές, ναι.
0: Κάποια, ή κάποιες από τις προτάσεις ή μονοσκοπήσεις.
2: Πάντοτε αυτό που θέλω να βλέπω ακόμα και με την Κρασάβα τώρα, γιατί είναι ακόμα στη δημιουργία, είναι το πλάνο και τα πιστεύω που θέλει να πετύχει ο κάθε πρόεδρος από το δικό μας τώρα με την Κρασάβα για την επόμενη χρονιά. Γιατί φέτος, ας πούμε, ο στόχος είναι να σωθούμε. Ίσως του χρόνου να είναι πάλι να σωθούμε, ίσως να θέλει να μπει Εξάδα, ίσως. Αντίστοιχα και κάποια άλλη ομάδα έτσι τα βλέπει. Τώρα, σημαντικός όμως ο ρόλος που δίνουν στον προπονητή για να πάρει αυτόν τον ρόλο μέσα στην ομάδα ως μάνατζερ που λένε με τους Άγγλους, στο να έχει λόγο στην επιλογή των παιχτών, στο πώς θα στηθεί η ομάδα και διάφορα όπως περιλαμβάνει και τη φιλοσοφία μιας ομάδας.
0: Ναι. Κώστα, σε αρκετά παιχνίδια είδαμε την ομάδα να έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση, πολύ ψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, να βγάζει λίγο τραυματισμούς. Σε ξέρω και σέναν και τη δουλειά σου φυσικά, αλλά τούτο είναι η δουλειά όλης της ομάδας, του επιτελείου, του προπονητικού και του γυμναστή.
2: Ναι, μπορώ να πω, χωρίς να του κάνω ιδιαίτερα κομπλιμέντα τώρα του Φανατολά Ζαριδί, ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρός επαγγελματίας φέτος. Δούλευε και με τα individual προγράμματα που, με τους παίκτες, διότι ήταν πολύ σημαντικό να μην είναι ένα γενικό πρόγραμμα. Είχαμε 28 παίκτες φέτος. Είναι καλό ρόστερ, ειδικά όταν είναι υγιείς όλοι αυτοί. Εγώ προσωπικά ως προπονητής με 28 παίκτες δεν μπορώ να δει προπόνηση κάθε μέρα. Είναι κάποτε, πώς να το πούμε, είναι ατυχές να τους έχεις όλους για να βάλεις την προπόνηση. Είναι
0: σωστά,
2: πολύ μεγάλη ατυχία.
0: Σωστά. Μόνο κέφαλος.
2: Ας το πω εντός. Είναι κάποτε όμως και ψυχολογία που βοηθάει να αποδώσει ο παίκτης τα μέγιστα. Οπότε είναι με τον Πάρη που είχαμε τον ψυχολόγο, συνεργαστήκαν όλοι αυτοί μαζί, και ο Χριστοδουλόν ως βοηθόν και με τον πρώτη μαθηλάκο τον Σερκέι. Αλλά επειδή ήμασταν τόσο λίγοι, ακόμα οι φροντιστές μας είχαν μέρος στην προπόνηση. Μπορέσαμε να ασκήσουμε μπάλες και να πάσαμε να είναι φροντιστές. Αναγκαστήκαμε να υπερβούν όλοι λίγο τον εαυτό, λίγο τον top description, ας το πούμε, που είχαν, για να καταφέρουμε το που καταφέραμε. Αλλά και οι ποδοσφαιριστές, αν δεν το έβλεπα θετικά, θα πιστέψω σε τούτο, ό,τι θα τους έλεγαμε, δεν νομίζω ότι θα αναπαιτήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με έναν ποδοσφαιριστή σας.
2: Ναι.
0: Που για μένα έκαμε εξαιρετική χρονιά, Κύπριος. Ηρόδοτος Χριστοδούλου, αμυντικός και με 4 γκολ.
2: Ναι.
0: Για να μην κλείσεις την εθνική, αν θέλει να σχολιάσεις.
2: Τώρα περί εθνικών, επειδή είμαι λίγο. Πώς τα λέω. Πάρω ότι πας στον τείχο, προτιμώ να μην πολύ μιλήσω για τις κλινικές.
0: Μπορεί να πεις πράγματα που
2: ο Ηρόδοτος δικαιούται απόλυτα να πάει στην εθνική, όχι μόνο στα αυτήν την κρίση, στις προηγούμενες. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Μάντζος ήρθε να δει η παιχνίδια δικά μας, ούτε θέλω να το πω ως παράπονο. Απλά είναι ωραίο να δικούνται κάποια παιδιά που προσπαθούν όλη τη χρονιά. Και αμυντικά και επιθετικά εξαιρετικός ο Ηρόδοτος και χαρακτήρας. Νομίζω ότι δικαιούτουν, ειδικά τώρα που ήταν τα φιλικά και αυτή η κλίση προηγουμένη, τουλάχιστον να το πει. Ποιος κρίνει τις κλίσεις, δεν γνωρίζω τώρα.
0: Πριν πάμε και στους τελικούς, ακούσουμε απόψεις ευρωπαϊκούς, των Κυπριακών, των δικών μας, κάτι τελευταίο, όταν έφυγε ο Ρωθάδα και σου φώναξε ο πρόεδρος ότι θα μείνεις εσύ, πόσο πίστευες και με βάση την κατάσταση που επικρατούσε και την βαθμολογική, και σου φώναξε ο πρόεδρος ότι θα μείνεις εσύ, πόσο πίστευες και με βάση την κατάσταση που επικρατούσε και την

0: έφτανε με το ρόλο.
1: Εντάξει, ήταν κρίσιμο το στάδιο.
2: Το χρονικό σημείο, ναι.
0: Ναι, αλλά να σου πω από τα φιλικά, όταν έφυγε ο γιος στην αρχή της χρονιάς, ήμουν για τρία φιλικά. Μετά φύγε ο Γιαννεύσκη, εξανά ήμουν πάλι για τρία μάτια. Τι ξέρω τους παίκτες μας. Πραγματικά δεν είναι θέμα αν θα παίξουν πίσω με τρεις ή με τέσσερις ή πώς θα κάνουμε ένα corner. Ήταν θέμα να τους κερδίσεις ως σύνολο. Εννοείται μπορεί να κερδίσεις όλους τους παίκτες. Όμως αυτοί που βγήκαν μπροστά, αυτοί που πήραν πρωτοβουλίες, αυτοί που ακολούθησαν το πλάνο περισσότερο, μας έφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα ο πρόεδρος έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη, διότι την ώρα που πήραν την απόφαση σίγουρα έχουν πιεθεί. Είναι ένα όνειρο που είχε χρονιά, το να μου αφήσει τα κλειδιά δεν ξέρω πώς πρέπει να ρωτήσουν τον ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω το νιώθει, αλλά εντάξει, το εκτίμησε στο τέλος, τα συζητήσαμε. Ευνόησε και τους δύο αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πες μας έτσι και ένα, το σχόλιο σου για το πρωτάθλημα.
2: Γενικότερα για τη σεζόν, ναι, έτσι όπως κρίθηκε.
1: Και των τελικών που έχουμε μεθαύριο.
0: Εντάξει, αδιαμφισβήτητα για το πρωτάθλημα. Τον πρώτο λόγο με μια λέξη ονομάζεται Ομόνοια φέτος. Ήταν η καλύτερη ομάδα σχεδόν σε όλη την αγωνιστική χρονιά. Ήταν ένα σύνολο πάντα που έδειξε εντός και εκτός γήπεδου υγεία και απόλυτο επαγγελματισμό. Με έναν εξαιρετικό προπονητή, τον κύριο Μπέρκ, ο πρόεδρος δυνατός, σοβαρός, μια τριπλέτα μπροστά, μα έφερε εδώ ο Τάνκοβιτς, που πραγματικά...
1: Εγώ θα πω και τον Ευάντρο.
0: Ευάντρο στην αρχή νομίζω... Ένα
1: μετά.
0: Μετά. Στη συνέχεια το Γενάρη είχε έναν ανταγωνισμό σε αυτή την όμορφη εικόνα, τον Απόλλωνα, με τον κύριο Λοσάδα.
1: Φοβερή πορεία.
0: Απλά ήταν πάντα να σκαλεί πιο ψηλά η Ομόνοια. Εννοείται ότι έχαν και την τρέλα με τους φιλάθλους τους, οι οποίοι διψούσαν τόσο πολύ να επιστρέψουν στην κορυφή, αλλά και επιτέλους ήταν μια πολλά καλή ευρωπαϊκή πορεία. Νομίζω ότι όλο το πακέτο ήταν ωραίο για φέτος. Για εδώ. Και τώρα από την άλλη, εντάξει, λίγο να απογοητεύσει η πορεία του Άρη και της ΑΕΛ ακόμα, διότι περίμενα κάτι παραπάνω από την ΑΕΛ εγώ. Πάντα όμως πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο μας χρειάζεται να δυναμώσουν οι παραδοσιακοί δυνατοί, δηλαδή...
1: Και ιστορικές ομάδες.
0: Ναι, το ΑΠΟΕΛ και την Ανόρθωση τώρα είναι ωραίο να είναι μέσα στους πρώτους πέντε.
1: Σίγουρα.
0: Για μένα, τώρα... Αυτά για το πρωτάθλημα.
2: Για το τελικό και πέντε.
0: Τελικό. Να πω ότι ήταν πολλά ωραίο το σύνολο του Μαρίνου οργανωμένο με την ομάδα που είσαι, τον πάλι που είσαι. Επίσης με αρκετούς Κύπριους και γίνει προσπαθήσαση. Και ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με ένα σταθερό σύνολο, μου είχε κάποια στον παρεμβάσματα, αλλά καταφέρνει να αποφύγει. Άντυχος ο εθνικός της Αθλήτας, παρόλο που το πάλεψαν πραγματικά. Το παραλίμνη νομίζω ξεκίνησε λάθος. Τελείωσε.
2: Ναι. Έδειξε από την αρχή που θα πήγαινε η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Η άποψή σου, έτσι, το σχόλιο, η εκτίμηση για τον τελικό κυπέλλου.
0: Κοίταξε, προσωπικά δεν βλέπω κάποιο φαβορί, γιατί είναι πάρα πολλοί παράγοντες τώρα που θα καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή αρχικά σίγουρα το πλάνο των προπονητών Σάπιντο και Λοσάρα σε μια χρονική περίοδο που οι ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μέσα από ολόκληρη τη σεζόν τώρα. Δηλαδή οι αναλυτές ξέρουν τα πάντα για τον
1: ένα. Ναι, όπως, τώρα, όπως είναι τα πράγματα.
0: Τακτικά το μόνο που θεωρώ κυρίως έχει να έχει σημασία είναι ο τρόπος που να επιλέξει κάθε ομάδα να μυθεί. Δηλαδή αν θα πιέσουν ψηλά, θα περιμένουν σε ένα μεσόνι χαμηλό μπλοκ. Το που λέμε στην καθημερινότητα ήταν πόσο να φοβηθούν να επιτεθούν έντονα από την αρχή να πάρουν κύριο το προβάδισμα.
1: Εσύ το βλέπεις το πράγμα?
0: Είναι ο ρόλος μας, είναι να παίξουμε ένα τσκάκι τώρα.
1: Μα ξέρω, έναν 90 λεπτό, δύο ώρες για να παίξεις γρήγορα έτσι, να ρισκάρεις.
0: Εντάξει, το κύριο στοιχείο μου είναι, το βασικό στοιχείο, είναι η διαφορετική διακύμαση της ψυχολογίας που είχαμε μέσα στον χρόνο του εσύ ομάδες.
1: Ναι, ισχύει πολλά, πολλά, πάρα πολλά.
0: Ως πρωταθλήτρια ομάδα φέτος, με μεγάλες προοπτικές, άλλαξε δύο προπονητές και ίσως αυτός ο τίτλος τώρα μπορεί να είναι μια σαφής απόδειξη ότι σταθεροποιηθήκατε με ψηλά τις κορυφαίες ομάδες μας. Που την άλλη είναι ο Απόλλωνας προφανώς πέρασε λίγο πιο κάτω τις προσδοκίες του, όμως αναμορφωμένος μετά με τον κύριο Λοσάτα. Νομίζω

0: με σταθερή διοίκηση και ικανούς ποδοσφαιριστές που είχε ακόμα και τους Κύπρους που έριξε, πήραν τα αποτελέσματα που δικαιούται τώρα να ληφθεί. Οπότε είναι καθαρά ψυχολογία, πιστεύω, ποιος είναι να το θέλει παραπάνω.
1: Μάλιστα. Κρίστα Πάλας, Βαγεκάνο, ένα σημείο, και Παρί Άρσεναλ το ίδιο.
2: Βασικά, και πιστεύεις θα πάρουν το
1: Χόλφερανς
2: και το Champions.
0: Γιατί
2: δεν
0: παραδοστεί αρχίσθημα. Άκουσα ότι...
1: Ευχαριστούμε που μας ακούεις.
0: Είναι πολλές και Μάγκη μου, συνήθως δεν γιονάνε την προπονήθεια της ώρα, είναι πολλές που θα ακούω.
1: Ήταν να πω κάτι, αν για να μας ακούεις να μην έχεις δουλειά, αλλά όχι ήταν. Λέω τις πράγμα.
0: Λοιπόν, να πω την αλήθεια, δύο ομάδες που εγώ έντυσε πολύ λόγια φέτος, αλλά δύο ομάδες που έξασαν είναι δικές μας ομάδες, δηλαδή η Κρίστα Παρακέξου με την ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
0: Η Ράγιο
1: με την ΑΕΚ.
0: Κατά λάθος επέρασε από την ΑΕΚ Αθηνών, όπως το είπα
1: και στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά και στο πρώτο. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, στο δεύτερο παιχνίδι, διότι βασικά στο 55 και έβγαινε 1-0.
1: Ναι, αλλά και στο πρώτο η ΑΕΚ, η προαθήτρια Ελλάδας, έχει πολλές ευκαιρίες.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, να τονίσουμε όμως κάτι. Μετά, επειδή μετά είχαμε εμείς το φιλικό που πήγαμε να παίξαμε.
1: Απειλή στην Ελλάδα, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Μιλώντας με τον κύριο Νικολίτς, η αλήθεια ότι μετά που την ΑΕΚ, την ομάδα δεν ξαναχάσε, νομίζω.
1: Είναι αλήθεια ότι είχε πολύ καλή πορεία και σώθηκε.
0: Ναι.
1: Κινδύνευε.
0: Όμως, ένα ισπανικό ποδόσφαιρο, είναι εξαιρετική στην αντεπιθέση και δείξαν το. Η Κρίστα Παλάς με την ΑΕΚ την δική μας δεν έδειξε πολλά καλών προσωπών. Τώρα ίσως να ήταν πάλι θέμα υποτίμησης του έναν το άλλο. Αλλά νομίζω είναι πάλι φαβορή ακριβώς. Ναι, στα χαρτιά είναι η Κρίστα Παλάς, αλλά θα δίνουν να βάλει η Κρίστα Παλάς π.χ. έναν τόσο αντεπίθεση και να μείνει το σκορ.
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Σωστό, σωστό. Ναι. Και στο Champions League του Σάββατο, 7 η ώρα.
0: Champions League, εντάξει, μετά από το μάτς που είδαμε της Bayern με την Παρί, νομίζω πολλά ψηλά τα expectations. Οπότε ελπίζω με τον κύριο Αρτέτα για σένα να σταθεί αντίστοιχα, αλλά είναι τελικός. Οπότε το 1-0, 1-0, έξερα να γίνει 5-0.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι δύο φοβερές ομάδες. Θεωρώ ότι η Παρί έχει τον πρώτο λόγο για μένα. Απίστευτη επίθεση της. Όταν μπόρεσε να βάλει 5-6 ώρες την όλο στην Bayer, μπορεί να βάλει σε οποιαδήποτε ομάδα.
2: Ωραία.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε και ελπίζουμε την άλλη εβδομάδα να ακούσουμε και τα καλά νέα, να μην θα μείνεις, να πας κάπου αλλού. Σου το εύχομαστε ολόψυχα.
0: Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, καλό καλοκαίρι. Μετά περίμενε, σιγά σιγά.
2: Ωρίς ακόμα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Εντάξει, επειδή συζητούσαμε για τον Λοΐζου, τώρα εντάξει, πόσο ευσταθεί αυτό το πράγμα, σε έστειλε ο φίλος 294 ότι έγκυρος δημοσιογράφος, λέει, από το Ισραήλ, γράφει πως η τιμή πώλησης του Λοΐζου είναι στα 4,5 εκατομμύρια και μισθός στο χρόνο 800.000. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να πιστέψω. Η Ερυθρό Αστέρα, ναι, δυσκολεύομαι να πιστέψω αυτά τα στάνταρ, αυτά τα ποσά. Τη δεδομένη στιγμή, δεν λέω ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει την ευκαιρία στο μέλλον να φτάσει αυτά τα ποσά, αλλά για την ώρα μου φαίνονται λίγο εξωπραγματικά.
1: Και αν δίνουν οι Σέρβοι το ποσό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε.
1: Ανδρέας Χριστού, ρεπορτάζ προθήτες Ομόνιας. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στο ακρόατη.
2: Πάντως, επειδή μιλούσαμε για τον Λοΐζου και είπε και ο Μάκης για το ποσοστό μεταπόλησης, σίγουρα η Ομόνοια θα ήθελε όσο πιο, πιο ψηλών ποσών να
1: αν
2: δώσει ο Ερυθρός Αστέρας, όσο το καλύτερο.
3: Ναι, σίγουρα. Ήταν ήδη μια μεταγραφή που έφερε στην Ομόνοια 1,2 εκατομμύρια κάπου εκεί κοντά η μετακίνηση του στη Χάπουελ, και εάν ευσταθούν όσα βγαίνουν από τα ρεπορτάζ στη Σερβία και το Ισραήλ κυρίως για 4,5 εκατομμύρια, η Ομόνοια διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης στο 15%. Αυτό μεταφράζεται περίπου 675.000 ευρώ επιπλέον για την Ομόνοια, εάν κλείσει αυτή η μεγάλη μεταγραφή. Είναι γεγονός ότι ο Λοΐζου κάνει εξαιρετική χρονιά στο Ισραήλ και εντάξει, είναι μια ομάδα Ερυθρό Αστέρα, ξέρω, που μπορεί να καλύψει όλα τα θέλω του Κύπριου Άσου, που ήθελε να κάνει έτσι το βήμα παραπάνω και στο εξωτερικό.
2: Άλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Ανδρέα, τώρα τι αναφέρει. Ναι, τα βραβεία τα ψεσινά. Εντάξει, και πάλι είχε τη μερίδα του Λέοντος η Ομόνοια, όπως και στα προηγούμενα του ΠΑΣΠ.
3: Ναι, ήταν μια βραδιά που πρωταγωνίστησε και πάλι η Ομόνοια. Δικαιολογημένα, το είπαμε ξανά, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η μόνη διαφορά ήταν ότι αυτή η φορά το βραβείο του MVP το πήρε ο Ράιαν Μαέ με τις ψήφους των προπονητών αυτή τη φορά. Στο βραβείο του Μπάσκετ ήταν η ψήφη των ποδοσφαιριστών. Νομίζω απόλυτα δικαιολογημένο και για τον Παναγιώτη Ανδρέου και για τον Χένινγκ Μπέρκ, διακρίσεις που είχε η Ομόνια και γενικότερα για τους πράσινους ήταν μια χρονιά που έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά το πρωτάθλημα και τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και στην Ευρώπη τα πήγε πάρα πολύ καλά και μια πάρα πολύ καλή πορεία. Και τιμήθηκε και αυτό μαζί με την Πάφο και την ΑΕΚ.
1: Ναι. Πάμε στον τάτου προγραμματισμού, αν βγαίνει κάτι, οι πληροφορίες αν έχεις αλλιεύσει γενικά.
2: Τι γίνεται. Εδώ,
1: για αυτούς που έγιναν προτάσεις και περιμένουν απάντηση στη Ομόνοια, φαντάζομαι για τον Τιουνκού, για τον Μάριτ.
3: Είναι ουσιαστικά η περίπτωση σε Μέδο, δεν είναι
1: διαπραγματευτής,
3: έχει γίνει πρόταση, περιμένουν το Σεμέδο να πάρει την απόφαση του. Ο ίδιος έχει πει ότι χρειάζεται χρόνο, οπότε δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό μέσα στις επόμενες μέρες ή στο επόμενο χρονικό διάστημα, όμως δεν θα καθυστερήσει και ο ίδιος σέβεται την Ομόνοια, όπως και η Ομόνοια δεν τον πιέζει να πάρει την απόφαση του. Από εκεί και πέρα οι δύο ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ της και είναι σε επαφές μαζί τους είναι η Μάριτς και η Ντιουγκού που λήγουν τα συμβόλαια τους και είναι σε επαφές με την Ομόνοια. Ήταν αυτές τις μέρες σε καλό δρόμο όλα αυτή η διαπραγμάτευση, όμως όσο δεν προκύψει κάποια συμφωνία πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση και των ποδοσφαιριστών και αν ικανοποιούνται όλες οι πλευρές και να παραμείνουν και τη μια χρονιά στην Ομόνοια.
1: Ανδρέα, γνωρίζεις πότε φεύγει ο Σεμέδο? Να πάει με την Εθνική στην Πορτογαλία.
3: Αν δεν κάνω λάθος, τέλος της εβδομάδας ξέρω ότι φεύγει, λογικά Παρασκευή, Σάββατο θα αποχωρήσει.
1: Θα φύγει με τον Ροντρίγκες το Σάββατο.
3: Το πιο πιθανό είναι με τον Γκάρι Ροντρίγκες του Απόλλωνα να σωματωθούν στην αποστολή του Πράσινου Ακροτηρίου στην Πορτογαλία. Δεν είναι ούτε μακρινό το ταξίδι, δεν θα χρειαστεί να πάνε στο Πράσινο Ακροτηρίο, οπότε πήραν σχετική άδεια και οι δύο για να σωματωθούν αργότερα με την αποστολή.
1: Έγινε βελτιωμένη πρόταση, ήταν αυτή που έγινε πριν από ημέρες.
3: Όπως γνωρίζω δεν προέκυψαν άλλες επαφές με αξιωμόνιας και ποδοσφαιριστή. Είναι συγκεκριμένη η πρόταση της Ομόνοιας, είναι ήδη πάρα πολύ καλή πρόταση που το έχει κάνει η Ομόνοια και θεωρώ όσο δεν προκύπτει κάτι άλλο από άλλη ομάδα του εξωτερικού οι πιθανότητες να παραμείνει ως Εμέδο είναι αρκετές, όμως και ο ίδιος εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει στα χέρια του.
2: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο, Ανδρέα, που να αφορά την Ομόνοια?
3: Όχι κάτι μεταγραφικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσουν οι περιπτώσεις των συμβολέων που λήγουν και θα
1: τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα ακριβώς.
3: Όσον αφορά τις μεταγραφές και την ενίσχυση, νομίζω αυτή τη στιγμή η Ομόνοια θα έλεγα θα κοιτάξει σχεδόν για ενίσχυση σε όλες τις γραμμές, όχι πολλές κινήσεις, αλλά με ποιοτικές επιλογές και που θα ανεβάσουν επιπέδου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή δουλειά. Διαφημίσεις.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy. Ελέγχουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας και τα αντικαθιστούμε εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
7: Καραλάμπους. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Στον Super Sport 104 μιλήσει ο Κύπρος προπονητής Κωνσταντίνος Ροσταντής. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν, έχω επιλογές και από άλλες ομάδες. Την ερχόμενη εβδομάδα, συνάντηση με τον πρόεδρο της Freedom, Κωστά Κράσα Βαϊνή, σημείωσε μεταξύ άλλων. Μετά τον Μπαλόκουν, ο Άρης ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας του και με τον Έργας. Η Ομόνια παρακολουθεί το θέμα πιθανής πώλησης του Λοΐζου, καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης Παγκής 12%, απαντά εντός των ημερών ο Σεμέδος στην πρόταση ανανέωσης. Κοντά στην εξέβρεση συγκεκριμένης ομάδας ατόμων που θα βάλουν χρήματα και θα εμπλακούν στα διοικητικά της είναι η ανόρθωση. Κρίσιμη συνάντηση το απόγευμα με τον Κυριάκο Πραστίτη. Προχωρά στη διευθέτηση διακανονισμών από Έλενο, παράλληλα επαφές με τον Σάβα Γιασί συνεχίζονται σε πολύ καλό κλίμα. Ο Λοσάδας στον Απόλλωνα θα περιμένει μέχρι την ιστάδη τους Μαλεκίδη, Γκασπάρ και Σμέρχαλ εν ώψη τελικού. Κάλεσμα στον κόσμο για να πάνε στον τελικό Καϊνο Σαπίντο, ο προπονητής της Πάφου θα έχει στην αποστολή τον Κολτάρ, κρίνεται την ιστάδη του Φελίπε. Και μέσω ανακοίνωσης αποχαιρέτησε η ΑΕΚ τον Γκαρσία, στις 2 και 10 τοποθετείται ο Ισπανός στο σταθμό μας. Ο Νταμάχος στοχεύει σε συγκεκριμένες κινήσεις από την κυπριακή αγορά, κλειστοί θεωρούνται οι Γκόμες, Ταβάρες και Παπαγεωργίου. Έφυγε από τη Δόξα και πάει βοηθός του Μπούι στην ομάδα 29 Μαΐου ο Άγης Καμένος. Φιλική ήττα της Εθνικής Νέων ΚΑΠΑ 19-2-0 από την Ελλάδα. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με Crystal Palace και Ράιο Βαγεκάνο να διεκδικούν στις 10 ο τρόπαιο του Conference League. Η Rangers εξετάζει την περίπτωση του Penn Rice, όμως η ΑΕΚ Αθηνών δεν καίγεται για πώληση. Πάει για 8 με 10 μεταγραφές ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Η Ρώμα είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για την απόκτηση του Ζίγκζε. Ο Kenny Atkinson θα παραμείνει στον πάγκο των Cavaliers. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
14: Supersport 104. Μένεις εδώ. Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
17: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
21: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, δεύτερο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Είστε συντονίες στο Super Sport 104. Το μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρουμάκη Νικολάου, Χρήστος Παναγής, ηρωή του ήχου. Να βάλουμε στην παρέα μας, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον Κυριάκο Τσουλάκη. Κύριε Τσουλάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς πάτε?
2: Πάμε καλά.
0: Να το στάσουμε το κήπεδο. Ναι. Ένα το στάσουμε και να έχουμε αγώνες.
1: Θα έχουμε ξανά το τσίρο της επάλξης.
2: Αυτή είναι η επιθυμία μας και η προσπάθεια.
0: Mm-hmm. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα?
1: Και πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτό το πράγμα μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος που είναι τον Αύγουστο?
2: Λοιπόν, να σας πω. Πρώτα να σας πω ότι να υπενθυμίσουμε στους φιλάθλους ότι την Παρασκευή
0: να μας το πεις. Meeting.
2: Το πέμπτο διεθνές meeting, international meeting, mm-hmm. που είναι για, θα έχουμε στην Κύπρο αθλητές από 32 χώρες, μεταξύ των οποίων και Ολυμπιονίκες, mm-hmm. και θα αρκεστώ να πω τους Τεντόγλου και Καραλή και τους Κύπριους Μίλαν Τραϊκόβιτς και Ελένα Κουλιτσέκο. Mm-hmm.
0: Το είχαμε στην ατζέντα μας να συζητήσουμε για το meeting.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αφού ξεκινήσατε με αυτό, ναι. Έτσι πείτε μας ακριβώς την διαδικασία των αγώνων.
2: Είναι, θα γίνουν 14 αγωνίσματα, ύψος επικοντό, απλούν, τριπλούν, 110 εμπόδια, 100 εμπόδια γυναικό, 100-200 νομίζω είπα αρκετά, και θα αρχίσει οι αγώνες στις 5.30 το απόγευμα, δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς.
0: Έχουμε και τελειών κυπέλλου.
2: Άλλαξε τον τελικό κυπέλλου, ενώ ήταν ορισμένος στις 28, ενώ η ημερομηνία 29 Απριλίου ήταν από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
0: Μαΐου.
2: Από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ήταν καθορισμένη 29 Μαΐου.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο meeting της Παρασκευής και πάμε έτσι στο ψητό που λέμε τώρα με το θέμα
1: με το γήπεδο. Θα λειτουργήσει ξανά ποδοσφαιρικά.
2: Να πω ότι οι άδειες οι οποίες είχαμε από το Δήμο Λεμεσού ήταν, η άδεια λειτουργίας ήταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και έχουμε να ανανεώσει την άδεια μας για άλλο ένα χρόνο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2026.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά τώρα την άδεια από την αρχή αδειοδότησης στα δύο, είχαμε άδεια μέχρι τον Ιούνιο του 2024.
0: Ναι.
2: Μετά για να χρειαζόμαστε άδεια έπρεπε να έπαιρνε στο στο κύριο στάδιο ομάδα πρώτης κατηγορίας. Μάλιστα. Γιατί δεύτερη κατηγορία δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ναι.
2: Από την αρχή να διοδότησε στα δύο. Τώρα φέτος έχουμε επαφές με δύο ομάδες που είναι στην πρώτη κατηγορία, είναι η Καρνιώτισσα και η Κράσαρα, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον να αγωνιστούν ξανά στο τσίριο στάδιο.
0: Ναι.
2: Επιθυμία και δική μας είναι να γίνει αυτό το πράγμα, να το πετύχουμε αυτό το πράγμα, και γι' αυτό έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις χρεώσεις που εγίνονταν τα προηγούμενα χρόνια για τη διεξαγωγή τέτοιων συναντήσεων αλφα-κατηγορίας. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και επιπλέον εμείς έχουμε κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονταν το CCTV. Έχουμε επικοινωνήσει με την Green Tech, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το χορτάρι, και είπαμε αν προχωρήσει η συμφωνία. Και γίνει συμφωνία με τις δύο ομάδες, θα αμέσως θα κάνουμε επαναφύτευση του χώρου,
0: του αγωνιστικού χώρου. Ναι.
2: Το οποίο θα χρειάζεται περίπου 2 μήνες για να είναι έτοιμο, οπότε θα είμαστε έτοιμοι τέλος Ιουλίου, διότι θέλουμε να προχωρήσουμε άμεσα.
0: Ναι.
2: Επίσης έχουμε φέρει του μηχανικούς στο Τσίλιο Στάδιο και το επιθεώρησαν και πάλι με, είχαμε επιθεώρηση πρώτα 26 Φεβρουαρίου. Και επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την Ανατολική Κερκίδα, με μέρος, διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε επιδιορθώσει την νότια πλευρά της Ανατολικής Κερκίδας που αν θυμάστε σε έναν αγώνα ΑΕΛ Απόλλωνα και έχουμε επιδιορθώσει τις κερκίδες που έδειχναν κομμάτια του μπετού των κερκίδων στο γήπεδο και τα έχουμε επιδιορθώσει και έχουμε επιδιορθώσει και το βόρειο μέρος της Ανατολικής Κερκίδας το οποίο είχε πάθει διαβρώσεις και ζημιές ούτως ώστε να και φιλοξενήσαμε εκεί για δύο χρόνια την Ομοσπονδία Άρσης Βαρών που τους είχαν πει να εγκαταλείψουν το στάδιο Σπύρος Κυπριανού για να γίνουν οι αγώνες μπάσκετ και να γίνουν οι επιδιορθώσεις.
0: Τώρα, οι ομάδες έχουν στα χέρια τους τις προτάσεις, έτσι, οικονομικά μιλώ.
2: Μάλιστα.
0: Και τι περιμένετε εσείς, τι περιμένουν οι ομάδες?
2: Κοιτάξτε, για να δοθεί η άδεια πρέπει να δοθεί και η έγκριση από την αρχή να διοδότηση στα δύο.
0: Ναι, τα έργα πότε τελειώνουν?
2: Τα έργα, ποια έργα? Τα έργα για να τελειώσουν πρέπει να κάνουμε να αποφασίσει η κυβέρνηση με βάση τη δέσμευση του εξοχοντά του Προέδρου της Δημοκρατίας να υλοποιήσει την απόφαση.
1: Ναι, όσο έχει τώρα το Τσίριο μπορεί να πάρει την άδεια?
2: Μπορεί να πάρει την άδεια. Χρειαζόμαστε κάποια μικρά πράγματα τα οποία έχουν κόστος.
0: Και τα οποία δεν μπορεί να πληρώσετε εσείς. Πρέπει να πληρώσει η πολιτεία, φαντάζομαι.
2: Σίγουρα νομίζω ότι είναι δεδομένο.
0: Τις τάξεις τι πόσο είναι?
2: Δεν μπορώ να πω. Θα το ξέρει τις επόμενες μέρες. Θα το ξέρουν τις επόμενες μέρες οι μηχανικοί αρχιτεκτονικοί. Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση οι ίδιες οι ομάδες να έβαζαν κάποια χρήματα για να επιδιορθωθούν αυτά τα πράγματα που λέτε ή...
2: Νομίζω να ρωτήσετε καλύτερα τις ομάδες. Εμάς η επιθυμία μας είναι να βρούμε τρόπο τα χρήματα που να μπορέσουμε να κάνουμε τις επιδιορθώσεις για να μπορέσουν οι ομάδες να ξαναζωντανεύσουν το Τσίριο. Εκτός από για σκοπούς πλαστικού αθλητισμού και για σκοπούς ποδοσφαίρου.
0: Κύριε Τσολάκη, τα λεφτά τα οποία χρειάζεστε για να φτιάξετε τα πράγματα που μας είπετε, έχετε μιλήσει με την πολιτεία?
2: Δεν έχουμε συναντηθεί, μιλήσαμε τηλεφωνικά.
0: Και τι σας είπαν?
2: Θέλουν να τους υποβάλουμε γραπτός τι χρειαζόμαστε ακριβώς, το οποίο θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Και οι ομάδες σας είπαν με βάση την πρόταση που τους έχετε δώσει, την οικονομική πρόταση, ότι είναι ok?
2: Νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Ναι, υπάρχει εμπόδιο. Ναι.
2: Να μην προτρέξω, γιατί πρέπει πρώτα να γίνει η συμφωνία και μετά.
0: Άρα εσείς θα στείλετε γραπτός με βάση το τι σας είπαν από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, τι ακριβώς χρειάζεται, πόσα είναι, για να μπορέσετε κι εσείς να το στείλετε. Εντάξει, διαδικασίες, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι. Το θέμα όμως είναι γιατί πρέπει να φτάνουμε στο αμήν για να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα η Καρμιώτισσα ξεκαθάρισε ότι ανεβαίνει, αλλά...
2: Όχι, να σας πω κάτι. Από το 2013 είχαν υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση ότι θα έκανε δύο έργα στη Λεμεσόντο μετά την κρίση, το αστεροσκοπείο στα Γρίδια και το Τσίριο Στάδιο. Εδώ 13 χρόνια, αλλά επειδή άρχισε να ανεγείρεται το ΑΜΕΓΑ στο Κολόσσι, όλα τα κονδύλια που εδίδονταν, που καταγραφόταν ότι θα προσθεστούν στο Τσίριο για επιδιορθώσεις, μεταφέρονταν στο Κολόσσι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι φτάσαμε μέχρι το 26 και ακόμη, παρόλο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν κάναμε το Λεύκωμα, την παρουσίαση του Λεύκωματος για τα 130 σε 2 χρόνια του Γάσιο, υποσχέθηκε ότι θα παραχωρήσει στο τσίριο στάδιο 8 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια για τις κερκίδες και το στέγαστρο και 2 εκατομμύρια για την αντικατάσταση του Ταρτάν. Δυστυχώς,
0: ναι.
2: Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έγινε. Πότε έγινε?
0: Ναι. Η εξαγγελία.
2: Το είναι όταν παρουσιάσαμε το 2024 τον Νοέμβριο. 22 Νοεμβρίου νομίζω.
0: Ποιο χρόνο, ένα μισή χρόνο δηλαδή.
2: Ναι.
1: Μα το γήπεδο όμως το άλλο, εδώ και 3,5 χρόνια έχει ολοκληρωθεί και χρησιμοποιείται. Μέσα σε αυτά, ναι, τα 3,5 χρόνια δεν ήρθαν να δώσουν αυτό που υποσχέθηκαν.
2: Στον συνόμπερ υπολογισμό υπήρχε 1.700.000 για το τσίριο στάδιο και το ΓΑΣΙΣΔ. Και τα λεφτά δόθηκαν όλα στο ΓΑΣΙΣΔ για να κάνουν την αντικατάσταση του Ταφτά, που έκαναν το καινούργιο Ταφτά στην ΛΑΡΚ. Τον προηγούμενο χρόνο έκαναν σε επιδιορθώσεις στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στη Λευκοσία, λόγω του ότι έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Νομοσπονδία η δυνατότητα να γίνονται οι πανευρωπαϊκοί αγώνες
1: για τις ρήψεις
2: για 3 χρόνια. Ναι. Πήγε και εκεί το κοντίνι του άλλου και στείλε μέσα ότι
1: δεν εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει, ούτε εσείς να μπορείτε να μου το απαντήσετε, αλλά θέλω να το πω. Είμαστε μια χώρα η οποία ασχολείται πάρα πολύ με τον αθλητισμό, ίσως και το 80% του πληθυσμού ασχολείται με τον αθλητισμό, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, ακαδημίες άλλων αθλημάτων, ο Στίβος κτλ. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν έχουμε 5 γήπεδα τα οποία να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, να διαθέτουμε χρήματα για τα γήπεδα από τη στιγμή που λέμε κιόλας καλούμε και τον κόσμο να βάλει τα παιδιά του στον αθλητισμό. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
2: Έχετε απόλυτο δίκαιο και να πω απλά ότι για να γίνουν 5 μέρες αγώνες μπάσκετ δοθήκαν 18 εκατομμύρια σε 0 χρόνο. Αν υπάρχει θέληση και καλή διάθεση, το ποσό είναι πολύ μικρό για να στεγάσει εκτός από το ποδοσφαιρικούς αγώνες και εκατοντάδες αθλητές. Να σας πω ότι στο τσίρο στάδιο, παρά τα προβλήματα, η εθνική ομάδα Στίβου σχεδόν στην ολότητα της γυμνάζεται στο τσίρο στάδιο. Έχουμε δώσει και ειδική αίθουσα για τους αθλητές, Μίλαν Ντράικοβιτς, στην Ολίβια Φωτοπούλου και τους άλλους αθλητές που είναι, αποτελούν την εθνική ομάδα, οι πιο πολλοί προπονούνται στο τσίριο στάδιο. Και έχουμε πάνω από 800 παιδιά και αθλητές από άλλους συλλόγους, από το ΓΑΣΙΣΔ, από το ΓΑΣΙΣΚΑ, που προπονούνται στην Λεμεσό. Και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει το στάδιο αυτό με σκοπό να ολοκληρωθεί για να προσφερθεί πού? Στους αθλητές. Βγάζοντας τους αθλητές, γλιτώνοντας τα παιδιά από άλλες κακές συνήθειες. Γλιτώνοντας τα παιδιά και να τα φέρουμε κοντά στον κλασικό αθλητισμό και να πω ότι τιμάνε την Κύπρο οι αθλητές μας. Σε παγκόσμια εμβέλεια έχουμε τώρα αθλητές νεαρούς 16-17 χρονών που είναι πρώτοι στον κόσμο. Και να σας πω ότι η Μαρίνα Χατζηκώστα είναι... Έχουμε άλλους αθλητές νεαρούς που είναι κάτω των 20, που είναι πρώτοι στον κόσμο. Ειλικρινά πρέπει να σοβαρευτούμε, να λάβουμε υπόψη τις δυνατότητες. Πόσες έχουμε, τι δυνατότητες έχουμε, πώς μπορούμε να προσφέρουμε. Και έχουμε τους χώρους. Απλά χρειάζονται συντήρηση.
0: Κύριε Τσολάκη, αγώντας με προσοχή και κάποιες λεπτομέρειες που δεν ήξερα, σε ρωτώ και να απαντήσω εγώ ύστερα. Είσαι αισιόδοξο ότι να μπορέσετε τον τη φορά να γίνουν τα έργα, να γίνει συμφωνία, να πάρετε τα λεφτά για να παίξουν οι ομάδες?
2: Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε θετικά.
0: Το ότι μπορείτε, ναι, αλλά ακούγοντας κάποια θέματα. Ναι, εντάξει, κάποια θέματα με τις εξαγγελίες, με τα λεφτά που να δοθούν, σου προλάβετε να κάνετε, εγώ έχω αμφιβολίες μου. Μακάρι...
2: Ας δοθεί μέρος, αγαπητέ μου. Ναι. Ας δοθεί μέρος του ποσού να κάνουμε τη μια πλευρά.
0: Εντάξει.
2: Να βάλουμε το ταρτάν.
0: Εντάξει, δεν λέω.
2: Είχαμε συνάντηση με τον ΚΟΑ και μαζί μας ήταν και ο Τραϊκόβιτς και η Φωτοβούλου και ο προπονητής τους. Ναι. Και τους είπανε θέλουν να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει τουλάχιστον να γίνει ριτρόπινγκ στο ταρτάν του Σιδίου και είναι η δαπάνη 430.000 σύμφωνα με προσφορές τις οποίες επήραμε. Αναμένω. Οι αθλητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς αναμένουν και αυτοί.
0: Ναι.
2: Τι να πω παρακάτω.
0: Τίποτα, περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Γεια σας,
2: Κατσολάκη.
0: Και εμείς.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα. Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 1:30.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγή του αρχηγού αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξωφρενών οι κτηνοτρόφοι οργανώνονται ξανά και ανακοίνωσαν νέα δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ερχόμενη Παρασκευή στη Λευκωσία. Η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων ζητά τερματισμό των θανατώσεων ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Τρία πρόσωπα στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο ή τη σύλληψη από την υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης πήδηξαν από τον μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας και τραυματίστηκαν. Από το πρωί η υπηρεσία πραγματοποιεί ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Λάρνακας, συμπεριλαμβανομένου και του παλιού κτηρίου όπου διέμεναν οι αλλοδαποί. Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, κληθείς να σχολιάσει την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη με 11 ψήφους. Ο Μακαριότατος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για ολόκληρη την Εκκλησία. Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθριος, νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
15: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Περάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Κατάρτη 27 Μαΐου 2026. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, εκπομπή 12 στα σπορ. Θυμίζουμε 4:30 είναι διάσκεψη τύπου για τον τελικό του κυπέλλου Coca-Cola που θα γίνει την Παρασκευή μεθαύριο 7 η ώρα στο Γασιπί. 4:30 σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο θα μιλήσουν πρόεδροι, προπονητές, αρχηγοί. Θα μεταδοθεί από το σταθμό μας, τον Τανά. 10 η ώρα απόψε θα διεξαχθεί στη Λήψη ο τελικός του Conference League μεταξύ της Crystal Palace και της Rayo Vallecano. Μετάδοση από Ρίκ 1 και Ρίκ HD. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Παπαγιάννου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννο.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη Μαρίνα και στους ακροατές μας.
1: Πριν πάμε στο ρεπορτάζ, θέλουμε να μας δώσεις δύο αριθμούς, Γιάννο, γιατί έχουμε να κάνουμε την κλήρωση για την Arsenal, για το δείπνο που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό. Θέλουμε δύο αριθμούς από το 1 μέχρι και το 79.
0: Είσαι φίλος της Πρωθυπουργίας Αγγλίας?
2: Όχι.
0: Α, ήταν να σε δώσουμε ένα δώρο, αλλά αφού δεν είσαι, δεν θα δώσεις.
2: Είμαι την Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, έμπειραση. Άλλη χρονιά.
2: Ναι, 7 και το 17.
1: 7 και 17, εντάξει. Γίνεται την κουβέντα και θα ψάξω.
0: Έλα, Γιάννο, τι γίνεται οι προσπάθειες της διοίκησης με τον κύριο Σαβαλιασί?
2: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σε αναμονή αρκετά πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχει καλό εδαφός, υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές και οι διαδικασίες όλα δείχνουν ότι προχωρούν σε γοργά βήματα. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και επίσημα από πλευράς από ΕΛ. Αν θα ολοκληρωθεί τον deal ανάμεσα στις δύο πλευρές, όμως αυτό που κρατάμε είναι ότι υπάρχει καλό έδαφος από την πλευρά του επενδυτή του κύριου Σάβα Γιασί. Υπάρχει, θα έλεγα, αρκετή θέληση, προχώρησαν αρκετά οι διαδικασίες, οι ενέργειες που έχει κάνει. Αρχικά είναι ο οικονομικός έδαφος που έγινε αρκετή μελέτη όσον αφορά των οικονομικών έλεγχων του ΑΠΟΕΛ. Έγιναν αρκετά πράγματα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όσον αφορά τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα του. Ουσιαστικά θα είναι έναν επενδυτικό γκρουπ που θα έχει κάποια άτομα δίπλα του κύριο Γιασίς. Και είναι αντιληπτό ότι από τη στιγμή που θα έρθει ο Σάββας Γιασίς στο ΑΠΟΕΛ ως επενδυτής, ότι θα πάρει και το πλειοψηφιακό πακέτο μετοχών που για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει η καταστατική αλλαγή, διότι είναι γνωστό ότι μέχρι στιγμής είναι στο 25%. Για να γίνει πέραν του 50% θα πρέπει να υπάρξει καταστατική αλλαγή. Και ουσιαστικά θα έλεγα ότι θα πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωμένη η πρόταση από τον κύριο Γιασί προς την εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο για το τι προτίθεται να κάνει γενικά σε όλους τους τομείς, και αν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά για να γίνει αυτό, δηλαδή να έρθει η πρόταση από τον κύριο Γιασί και υπάρξει η σύμφωνη γνώμη από τη διοίκηση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο, τότε θα έρθουν αλυσιδωτές οι εξελίξεις που θα πρέπει να υπάρξει αρχικά επίσημη ενημέρωση από πλευράς από ΕΡ και
0: πλησιάζει και η συνέλευση.
2: Θα πάει να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση στην γενική συνέλευση και να περάσει και να εγκριθεί και από τους μετόχους ότι είναι σύμφωνοι σε αυτή την πρόταση. Θα έλεγα ότι υπάρχει καλό έδαφος, υπάρχει αισιοδοξία και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό, που πιθανόν να κορυφωθούν οι εξελίξεις εντός της εβδομάδας ή αρχές της άλλης εβδομάδας. Δηλαδή θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα στο κομμάτι αυτό και όλοι εύχονται ότι θα υπάρξει συμφωνία για να μπορέσει από ένα γυρίσει σελίδα.
0: Μάλιστα. Καθάρισε άλλη μια υπόθεση, έτσι. με τον Κουβιλιτάγια.
2: Έγινε διακανονισμός, ναι. Χθες έγινε η διευθέτηση με τον Ανεστή Εντοκαλά. Εντάξει, γίνεται μια, γίνονται κάποιες στοχευμένες κινήσεις που δεν υπάρχει και περιθώριο να μην γίνουν από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει και αυτή η διαφάνεια ότι σε κάθε περίπτωση που διευθετείται υπάρχει και ενημέρωση από πλευρά ΑΠΟΕΛ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα συνεχιστούν εάν δεν βρεθεί λύση στο κομμάτι του επενδυτή, και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα έρθουν στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει καλό έδαφος, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, πάντα όμως κρατάνε μικρό καλάθι, διότι θα πρέπει να κατατεθεί αυτή η πρόταση από τον κύριο Γιασί προς την εταιρεία για να εξεταστεί, και ανάμεσα στις δύο πλευρές θα πρέπει να βρεθεί χρήσιμη τομή και να ανακοινωθεί η συμφωνία. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έγινε, διότι αν γινόταν θα είχαμε και επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Το κρατούμενο είναι ότι υπάρχει έδαφος και συγκρατημένη αισιοδοξία για την ολοκλήρωση αυτού του deal.
0: Εγώ δεν έχω πειθεί και το θέμα με το Αγίπεδα Πασκάλ.
2: Είναι ευθετηθεί από χτες αυτό. Ναι. Ναι.
1: Και διευθετούνται και διάφορες υποθέσεις με ποδοσφαιριστές, έτσι.
2: Και με ποδοσφαιριστές. Γίνονται κάποιες ενέργειες. Αντιλαμβάνεστε το οικονομικό πρόβλημα το οποίο είναι μεγάλο. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να βρει τις λύσεις, διότι προέκυψε θέμα και με τις εγκαταστάσεις του Πασκάλ. Έγινε μια συνάντηση της εταιρείας με τον κύριο Φωτίου, του Σωματείου με τον κύριο Ζιβανάρη, με τον Αλέξη Ανδρέου, και με παρουσία αντιπροσωπεία του ΠΑΚΣΙΦΙ ΑΠΟΕΛ, και έτσι βρέθηκε η λύση. Θα παραμείνουν η Ακαδημία αλλά και τα τμήματα υγρού στίβου εκεί στο Πασκάλ, έτσι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και παράλληλα θα έρθουν όλα μαζεμένα με την ευχή ότι και αναφέρουμε στο κομμάτι του προγραμματισμού, διότι αρκετά πράγματα θα πρέπει να γίνουν, θέμα προμοητή, θέμα ποδοσφαιριστών γενικότερα. Αυτό στις επόμενες μέρες όλοι εύχονται ότι θα υπάρξει φως στο τούνελ για να γνωρίζουν και πού θα βαδίζει ο ΑΠΟΕΛ στη νέα αγωνιστική περίοδο. Νομίζω όμως ότι με τις εξελίξεις να τρέχουν, με τις διαδικασίες να γίνονται, δεν θα τολμήσω να πω ότι είναι μια ανάσα των deal, όμως είναι σε καλό στάδιο για να προχωρήσει το όλο σκηνικό.
1: Μάλιστα, ναι. Γιάννη, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι για τον ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον σε το ξεκίνημά του, το τέλος της σεζόν της προηγούμενης. Πολλά θα εξαρτηθούν ίσως από το κομμάτι Λιασής και γενικότερα το επενδυτικό κομμάτι, με τους φίλους του ΑΠΟΕΛ να περιμένουν έτσι.
2: Είναι μια είναι ταλαιπωρημένο το ΑΠΟΕΛ σε όλους τους τομείς.
0: Και ξέρεις, περιμένει τι θα γίνει και ο θέμα προπονητή, ο θέμα παιχτών.
2: Είναι ταλαιπωρημένο σε όλους τους τομείς και το ΑΠΟΕΛ θέλει την ανάστασή του, θα έλεγα. Και ο κόσμος περιμένει έτσι. Και γενικά βλέπουμε και στον κόσμο γενικότερα και μου ρωτούν τι γίνεται, τι θα γίνει, θα βρεθεί κάτι. Περιμένουν χαρμόσυνα νέα, δεν θέλουν να ακούσουν κακά νέα. Μου ρωτούν τι γίνεται, τι θα γίνει, θα βρεθεί κάτι. Περιμένουν χαρμόσυνα νέα, δεν θέλουν να ακούσουν κακά νέα.

0: από τη στιγμή που είναι στο προσκήνιο το θέμα με τον κύριο Γιαζή και προοδεύει το όλο σκηνικό, ότι με το ΑΣΠΑΡΙΤΑ τρόπο θα βρεθεί λύση για να γίνει αυτό τον deal.
1: Ναι. Ενώ σήμερα θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Θα είναι απονομή του πρωταθλήματος του φουτσαλικού στο Λευκόθεο. Από τις 6 στον χώρο θα υπάρχουν δραστηριότητες για τους μικρούς και μεγάλους, φαγητό, ποτό και άλλα πράγματα. Στη συνέχεια στις 7 θα γίνει ένας αγώνας παλέμαχων του ΑΠΟΕΛ απέναντι στους φουτσαλιστές. Και η απονομή θα γίνει στις 7:45, όμως θα είναι κάτι ξεχωριστό. Απόψε είναι ότι από ενέργεια του ΠΑΝ ΣΥΦΗ ΑΠΟΕΛ θα τιμηθούν για την προσφορά τους κάποιοι πρώην ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ εν ώψη και των εορτασμών των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ. Όπως δήλωσε και ο ΠΑΝ ΣΥΦΗ, θα τιμηθούν μέχρι την γενέθλια μέρα του ΑΠΟΕΛ 100 μεγάλες μορφές για τους γαλατζοκίτρινους. Απόψε όμως θα τιμηθούν ο Νικόλας Ιωάννου, ο Κώστας ο Σχίζας, ο Γιάννος ο Ιωάννου, ο Νίκος ο Παντζαράς, ο Αντώνης Ρουσάκης, ο Χρήστος Χριστοδούλου, ο Γιώργος ο Μερκής, ο Μάριος ο Ηλία, ο Μαρίος ο Ζατσάς, ο Άρτο Ατόρνο, ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, ο Ράτος Λαβ Πέτροβιτς, ο Δημήτρης Δασκαλάκης και ο Νίκος Χαραλάμπος. Αυτοί κάποιοι ποδοσφαιριστές που έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, κάποιοι που πέρασαν ένα κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, όμως πρόσφεραν τα μέγιστα και μπήκε στην καρδιά των φίλων του ΑΠΟΕΛ για την προσφορά τους. Γι' αυτό όλοι αυτοί που έχουμε αναφέρει απόψε θα τιμηθούν από τον ΠΑΝ ΣΥΦΗ ΑΠΟΕΛ. Θα είναι ένα γιορτινό κλίμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την ομάδα του
2: Φούτσα. Σας ευχαριστούμε και σε εσένα πολύ.
1: Γεια σου. Πάμε να ακούσουμε ένα μήνυμα του Ρικάρτο Σαπίντο προς τον κόσμο της ΠΑΦ.
3: From Paphos, from the city, all the residents, all who lives here and loves Paphos. We need you. We arrived to the final game, the game that we are waiting since almost all the season. We are playing our happiness, we are playing our life. It's the most important game of the season for us. We need to feel your passion, your energy from the stands until the pitch to make the 12th player that we need to play with us this magnificent game.
1: Ουσιαστικά αυτό που λέει ο προπονητής της ΠΑΦΟ είναι ότι καλεί τον κόσμο στο γήπεδο, λέει είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι για εμάς της χρονιάς, σας θέλουμε δίπλα μας, να μας δώσετε την ενέργεια μας, την ενέργεια σας να γίνετε ο 12ος μας παίχτης, έτσι ώστε να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε αυτό τον τίτλο. Είναι κάλεσμα προς τον κόσμο. Συνεχίζεται, υπενθυμίζουμε, η προπόληση των εισιτηρίων της ΠΑΦΟ. Είχαν ξεπεραστεί 6.000 μέχρι χθες, που έτσι είχαμε και μια πιο επίσημη ενημέρωση, και ευελπιστούν οι άνθρωποι της ομάδας ότι θα έχουν ακόμη περισσότερο κόσμο. Να πούμε μια είδηση που αφορά στην ΟΜΕΝΟ 29, καθώς τη φανέλα της ομάδας θα φορά και τη νέα σεζόν ο Χένρι Μπέιτς Ανδρέου.

0: και η ΑΕΚ Μάκη συνεχίζει τη δυτική της προσπάθεια για εξέβρεση προπονητή.
1: Μετά το καιρό τέτοιο, αφού φέρνει όλο.
0: Ναι, ενώ Φάδα, αναμένεται και η απάντηση του Πονς, η ΑΕΚ, η οποία έχει προχωρήσει και αυτή σε αρκετές.
1: Ενώ έχει κάμποσες αλλαγές, μάλλον.
0: Αλλαγές, θα προκύψουν αρκετές αλλαγές τέλος πάντων στην ΑΕΚ. Και γενικότερα είπαμε, αυτές είναι οι μέρες όπου κορυφώνονται. Όχι κορυφώνονται, θα ξεκινήσουν ουσιαστικά έτσι για τα καλά οι ομάδες να μπαίνουν σε περίοδο ανακοινώσεων. Λοιπόν, έχουμε τον Μιχάλη Αριστίδου και πάμε αμέσως κοντά του. Γεια σου Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη και Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στο ακαδέμιο.
1: Εικάζω ότι για να μιλάς τη ώρα που σου είπαμε να σε βγάλουμε σημαίνει ότι έψαχνες να βρεις έτσι τελευταίες ειδήσεις.
2: Εννοείται.
1: Α, είδες.
0: Πάντα.
1: Κατάλαβα το.
2: Είμαστε σε γρήγορση.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή η ΑΕΛ εδώ και έτσι λίγο διάστημα έχει επιλέξει να μην τοποθετείται δημόσια.
1: Μια γενική, μια σύλλευση μαζί.
0: Ναι, εντάξει, δεν είπαμε κάτι.
1: Όχι, απλώς ενημερώσαμε εμείς ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είπα, δεν τους είπα κακοπροαίρετα.
1: Είπα να σου το πω, αν το ήξερες.
0: Θα έλεγα ότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι έντονες οι διεργασίες τους.
1: Ναι.
0: Για τη γενική συνέλευση, για τον προγραμματισμό, για τις προσταφαιρέσεις.
2: Ναι, εντάξει. Στην ΑΕΛ επέλεξα αυτόν τον δρόμο, δηλαδή να μην βγουν επίσημα να μιλήσουν πριν την Γενική Συνέλευση. Εκεί θα υποθούν αρκετά, φαντάζομαι, είναι και το θέμα της έναρξης της λειτουργίας της ΑΕΛ Limited εδώ και λίγες μέρες. Αν προσέξατε στις ανακοινώσεις πλέον, η ΑΕΛ έτσι ξεκινάει ως ΑΕΛ Limited, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι εταιρεία πλέον, ναι.
2: Ναι, είναι λειτουργία εταιρεία πλέον. Εκεί θα λυθούν αρκετές απορίες των οπαδών της ομάδας και πρώτα από όλα, αλλά και των υπολείπων για το πώς θα λειτουργήσει, και είναι οι μέτοχοι, αν έχουν πάρει κάποια λεφτά και σε τι ποσό, όλα αυτά θα αναλυθούν στην Γενική Συνέλευση της ομάδας, η οποία είναι και εκλογική εδώ, 2 Ιουνίου. Τα δεδομένα, μιας και είπαμε για τη Γενική Συνέλευση, δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, ο συνδυασμός του κ. Κωνσταντίνου είναι και παραμένει μέσα στην μοναδικός που θα υποβληθεί. Δεν υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι θα υπάρξει δεύτερο συνδυασμός και θα πάμε σε εκλογική διαμάχη. Οπότε αν ο κ. Κωνσταντίνου, όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχίσει για ακόμα 2 χρόνια στον προεδρικό στόχο της ομάδας. Από εκεί πέρα τρέχει και ο προγραμματισμός παράλληλα. Ήδη βλέπουμε κάποιες κινήσεις. Θυμίζω ότι 9 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποδεσμευτεί από την ΑΕΛ. Πλέον, αν τα βάλουμε λίγο μαθηματικά κάτω, θα δούμε ότι η ΑΕΛ έχει 11 θέσεις καινού στον κατάλογο Α. Οπότε εκεί είναι ένας αριθμός που θα αποκτήσει για τη νέα χρονιά. Συν κάποιους Κύπριους, τουλάχιστον 2 Κύπριους που να μπορούν να παίζουν και στην 11 των γαλαζοκριτήνων. Ήδη κάποια ονόματα ακουστήκαν, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά ο Γιώργος ο Παπαγεωργίου. Όπως όλα δείχνουν θα δει τα γαλάζια στο κίτρινα για τα επόμενα χρόνια. Από εκεί πέρα έγινε νήξη και στο νέο φίλο Μιχαήλ, ο οποίος απέρριψε την πρόταση της Πάφου για ανανέωση. Η άλλη τον προσέγγισε, αλλά είναι στο περίμενα ακόμη, δεν έχει αποφασίσει δηλαδή ακόμη. Ο Διεθνής Κύπριος ο θέματος φύλακας θα έρθει και αυτό στην Ελένωσο και στην Αέλεια, θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Είναι υπογραμμένος ο Δέλτα Βάρης, θυμίζουμε, ο Καποβεκτίνος. Απλά δεν έχει ανακοινωθεί. Πρώτα μαζί με τον Παγιωρίστον, σε αυτήν οι δύο πρώτες κινήσεις.
1: Ίσως μετά το τέλος του μήνα, έτσι, λόγω των συμβολέων που έχουν.
2: Ναι, πιθανότατα, να ισχύει αυτό. Από εκεί πέρα, εντάξει, τρέχουν συνεχώς οι εξελίξεις. Υπάρχει μια εξέλιξη αρνητική για την ΑΕΛ.
1: Κέλλερ.
2: Είχε να κάνει με τον Κέλλερ, ο οποίος αποχώρησε, απολύθηκε στην ουσία ο Σέντσογον Σεϊθάο
1: από την Αλιτιχάτ.
2: Αλιτιχάτ, ο προμονητής και πατέρας του Σέντσογον Σεϊθάο της ΑΕΛ, θυμίζουμε. Οπότε είχε πάει εκεί με δική του εισήγηση ο Στέφαν Κέλλερ, οπότε αυτό τώρα είναι λίγο στον αέρα. Αν θα παραμείνει εκεί. Επόμενη χρονιά και θα πρέπει να πληρώσει 1 εκατομμύριο από την συμφωνία για την αγορά του Αλιτιχάτ. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχουν πρόθεση οι Σαουδαράβες να πληρώσουν αυτό το ποσό. Οπότε θα επιστρέψει λογικά ο Στέφαν Κέλλερ στην ΑΕΛ. Και θυμίζω εδώ, το είχαμε πει όταν είχε φύγει κιόλας, ότι είχε ήδη συμφωνήσει πριν αποχωρήσει και να πάει ιδανικό στην Αλτιχάτ για συμβόλαιο 2 χρόνια μετά.
1: Ακριβώς, θυμάμαι.
2: Οπότε θα ισχύσει το συμβόλαιο του μέχρι το 28 για τον Στέφαν Κέλλερ. Από εκεί πέρα δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί η ρήτρα από την Μπερόε για τον Κωνσταντίνη, τον Φαγούντο Κωνσταντίνη των Βραζιλιάνων και των Αμυντικών, και αυτός δεν ήταν νικός εκεί, οπότε ώσπου δεν ενεργοποιείται, σημαίνει ότι και αυτός θα επιστρέψει στην ΑΕΛ την επόμενη χρονιά, ο Βραζιλιάνος και ο Αμυντικός. Τώρα θα παραμείνει, είναι άλλο ερώτημα αυτό. Απλά βάζουμε τα δεδομένα κάτω εμείς με τους ποδοσφαιριστές. Και είμαστε και σε αναμονή των υπόλοιπων κινήσεων, εξελίξεων όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας και την στελέχωσή του για τη νέα χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάτι άλλο, Μιχαλή? Είχαμε δύο από τον Άρη, είχαμε δύο σήμερα ανακοινώσεις αποχωρήσεις.
2: Ναι, ήταν
1: Μπαλόκουν και ο Έργας.
2: Με επίσημη ενημέρωση ο Άρης είχε... λέω Παλόγκουν και ήταν βασικό στην ουσία όλη τη χρονιά. Ο Γερμανο-Νιγηριανός, έτσι.
1: Ναι.
2: Ποδοσφαιριστής. Εντάξει, είναι και στα 37 τους αλλιώς. Ποδοσφαιριστής. Αυτός, εντάξει, Λάρι, νομίζω θα κάνουν... το είχαν πει άρρωστε, θα κάνουν έτσι μια ανανέωση για το...
1: Θα ρίξουν το μέσο όρο ηλικίας από ό,τι έχει πει ο
2: Κώστας. Ο Ρόπερτ Έρκας θυμίζει ότι ήταν ο άτυχος της χρονιάς. Και χάθει πολύ μεγάλο...
1: Μόλις ήρθε.
2: Μόλις ήρθε και τραυματιστεί πολύ σοβαρά και είχε παρέλθει στα τελευταία παιχνίδια μόλις. Ο αριστερό μπακ ήταν ο Ερικάς, αλλά δεν θα φύγει στον Άρη. Από εκεί πέρα στον Άρη υπάρχουν ερωτηματικά και για τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο για την νέα χρονιά. Θα συνεχίσουν οι όρκοι στην ομάδα. Είπαμε στον Άρη θα κάνουν μια προσπάθεια ανανέωσης με τον κύριο Ράσικοφ, θυμίζουμε, και πάλι στο τίγωνο της ομάδας. Επανέρχεται από την απομάκρυνσή του πριν από μερικούς μήνες. Σίγουρα θέλουν να ρίξουν το μέσο όρο της ηλικίας της ομάδας, να χτίσουν κάτι καλό και σιγά σιγά να επανέλθουν σε καλύτερες πορείες σε σχέση με την φετινή. Αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια ο Άρης, με εξαίρεση την φετινή πορεία, όλες οι άλλες πορείες ήταν αρκετά καλές, έτσι. Ήταν διεκδικητικός στο πρωτάθλημα τουλάχιστον, δηλαδή στο κύπελλο για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρνει ο Άρης τα τέτοια χρόνια, αλλά στο πρωτάθλημα ήταν διεκδικητικός και έβγαινε και στην Ευρώπη, έχει βγει 2 φορές τα τέτοια χρόνια, που ήταν μόνο φέτος στην ουσία έτσι έμεινε αρκετά πίσω και δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εσένα και καλή δουλειά, Μιχάλη μου.
0: Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πούμε τους νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν από το αρμόδιο τμήμα. Είναι ο Στέγιος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 589. Και η Νεκταρία, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 835. Θα ενημερωθείτε και οι δύο για το δείπνο,
1: είναι
0: στο οποίο θα παρεμβαίνετε.
1: Πρόσκληση για το δείπνο που θα γίνει 5 Ιουνίου. Στο εστιατόριο Blue Latter στην Λεμεσό για την εορταστική εκδήλωση του Συνδέσμου Φιλάθλων της Arsenal Κύπρου που γιορτάζει τα 25 χρόνια του με ένα μοναδικό γκάλα ντίνερ με προσκεκλημένο των θείων Καρονιέριδων, τον Ρέι Πάρλουρ, 5 Ιουνίου στη Λεμεσό.
0: Μάλιστα, αυτά.
1: Τελειώσαμε, θα πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και θα ακολουθήσει η εκπομπή Game Time. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
1: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Προς επαναδραστηριοποίηση βρίσκεται στο τσίριο στάδιο. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Το στάδιο μπορεί να πάρει την άδεια, ανέφερε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκος Τσολάκης. Μετά τον Άγχελ Γκαρσία, η ΑΕΚ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της και με τον Βαλεντίν Ρομπέρ. Εξετάζει διάφορες περιπτώσεις προπονητών ο Τσάβι Ρόκα. Παρελθόν από τον Άριο Έρκας, αναμονή για την απάντηση του Βανά Άλβες. Απόλλωνας και Πάφος μπαίνουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλου. Αμφίβολοι στον Απόλλωνα, η Μαλεκίδης, Γκασπάρ και Σμέρχαλ, δεδομένα εκτός Ιντου Οντού και Βουρός. Στην αποστολή της Πάφου, ο Γκολτάρ ξεκαθαρίζει για Πιλέα και Φελίπε, εκτός Ισούνιτς και Σέμα. Στις 4.30 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για τον τελικό, η οποία και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Συνεχίζει το ψάξιμο για τερματοφύλακα η Ομόνια. Την ίδια ώρα οι πράσινοι παρακολουθούν το θέμα πιθανής πώλησης του Λοΐζου, καθώς διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει το 15%. Κοντά στην εξέβρεση συγκεκριμένης ομάδας ατόμων που θα βάλουν χρήματα και θα εμπλακούν στα διοικητικά της είναι η Ανόρθωση. Προχωρά στη διευθέτηση διακανονισμών από Έλενο, παράλληλα οι επαφές με τον Σάβα Γιασί συνεχίζονται σε πολύ καλό κλίμα. Δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται στην ΑΕΛ για ενίσχυση με κυπριακό στοιχείο, κλειστοί θεωρούνται οι Κόμες, Σταβάρες και Παπαγεωργίου. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο να διεκδικούν στις 10 το τρόπαιο του Conference League. Η Rangers εξετάζει την περίπτωση του Penrise, όμως η ΑΕΚ Αθηνών δεν καίγεται για πώληση. Πάει για 8 με 10 μεταγραφές ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό του Champions League κόντρα στην Arsenal Παρί. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
15: Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
18: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
19: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
21: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
22: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
21: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλά απόγευμα σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου. Γεια σου κύριε Λεωνίδου.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά όπου για βρίσκεστε, ό,τι για κάνετε, είτε διακοπάρετε, είτε οδηγάτε, είτε σε στο
0: γραφείο.
1: Όχι, φίλε, γιατί όποιον πάτσορ διακοπές. Μπορεί να έρθει μπάτσορας Εγγλέζος στην Κύπρο, είναι Super Sport τώρα.
0: Καλώς να ορίσεις.
1: I wish you all the best, να του πω. Γιατί θα μιλήσουμε και λίγο αγγλικά στο πρώτο
0: μισάρο. Γεια σου κύριε Χρήστο Παναγίδη.
1: Γεια σου Χρήστο Παναγίδη.
0: How are you? Fine, thanks.
1: Ναι, ακούω, ο Παναγίδης ελληνικά μας μιλά για την ώρα, να μας μιλήσει αγγλικά. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπως είπα. Να σας πω ότι στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε Άγχελ Γκαρσία ζωντανά σύνδεση με την Ισπανία. Ζήτησε από το σταθμό να με στείλει απεσταλμένο στη Μαγιόρκα, αλλά δεν τα κατάφερα, αλλά θα το βγάλουμε τηλεφωνικά. Και θα μιλήσουμε λίγο το αγγλικό μας και θα κάνουμε την μετάφραση. Μην ανησυχείτε για αυτό.
0: Αστιάκια.
1: Αστιάκια. Το καλό είναι ότι ούλα πετυχημένα.
0: Λοιπόν, θέρμες ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας Echo, McDonald's και Cable.net. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω μέσα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα αφήνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Echo Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή στον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελο σου, κατέβασε το Echo Smile.
1: Τον το λεκτικό να αρέσκει μου πολλά. Γιατί μιλάει για χαμόγελο, εσύ είσαι στο δίπλα σου φυσικά. Άλλοι μπορεί να το έχουν στην οθόνη του κινητού τους με την Echo, την οποία και ευχαριστούμε όπως ευχαριστούμε. Και τα McDonald's και την Cable.net. Θα μου δώσεις ένα λεπτάκι να τηλεφωνήσω τον Άγχελ.
0: Ναι,
1: θα του τηλεφωνήσω τώρα, γι' αυτό είσαι εδώ, με καλύψεις. Δεν ανησυχώ επί αυτού.
0: Ρε μα, κατάλαβες να μου γίνεται εδώ μέσα του Δημήτρη, κύριε Παναγίδη. Λοιπόν, γι' αυτό κάνετε υπομονή στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Ωστόσο, μπορεί να στέλνετε μηνύματα στο 2324 για να τα σχολιάζουμε και κατά τη διάρκεια που θα έχουμε τον Άγχελ Γκαρσία στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να είστε σίγουροι ότι θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις τις δικές μας και προφανώς και στις δικές σας που θα στείλετε στο 2324. Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμούς τελικού κυπέλου. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ακόμα έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έμεινε το Conference League που είναι απόψε, ο τελικός του Champions League που είναι το Σάββατο και Παρασκευή είναι ο τελικός του Κυπέλλου Κύπρου. Στις 4:30 θα έχουμε την συνέντευξη τύπου από το ΓΑΣΥΠ για τον τελικό του Κυπέλλου, την οποία θα μεταδώσουμε όπως και όλα τα μεγάλα γεγονότα από τον σταθμό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έτοιμο τον Άγχελ, έτσι έχουμε συνδεθεί με Ισπανία. Άγχελ Γκαρσία, hello, we are very, it's our honor to having you here in our show. So first, radio show, ναι, show, κάνουμε show. Άγχελ, μην μιλήσω σοβαρά, μην αθέβω. So we want to welcome you in our radio show. And first of all, how are you?
0: Hello, Angel.
2: Hello, thanks, it's my honor as well to be able to speak with you. I'm doing fine, I'm already in Spain. Already enjoying the holidays, and from here we will see.
1: So only one moment to translate. Ρωτήσαμε τον Άγχελ πώς είναι, είπαμε ότι είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας και μας είπε ότι είναι και δική μου τιμή να μιλήσουμε στην εκπομπή σας. Είμαι στην Ισπανία, στην περιοχή όπου κατάγομαι, κάνω διακοπές και θα δούμε πώς θα προχωρήσει. So Άγχελ, first of all, how did you feel about Ike's decision not to renew your contract? Did you want to stay on the team?
2: Yeah, I wanted to stay. I would lie if I said otherwise. I felt, you know, it was a sad moment because I felt really attached to the place. It was 5 years. Obviously, you built a lot of connections, and in 5 years, we had great success overall. So yeah, I can say that I was sad, no, I was disappointed to learn that decision. But okay, it's not my decision to make, and I gotta move on.
1: Ρωτήσαμε τον Άγχελ Γκαρσία πώς αισθάνεται μετά την απόφαση της ΑΕΚ να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του ίδιου του ποδοσφαιριστή και αν ήθελε να μείνει. Είπε: ναι, θα ήθελα να μείνω. Δεν θέλω να είμαι ψεύτης. Θα είμαι ψεύτης αν πω ότι δεν ήθελα να μείνω. Είμαι λυπημένος που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο μου με την ΑΕΚ. Αλλά έτσι είναι η ζωή του ποδοσφαίρου. 5 χρόνια ήταν αυτά. Χτίσαμε πολύ δυνατές σχέσεις εντός της ομάδας. Αλλά αυτή είναι η απόφαση. Εγώ ήθελα να συνεχίσω και είμαι λυπημένος που δεν γίνεται κάτι τέτοιο και θα πρέπει να αποχωρήσω. Αλλά αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαίρου.
0: Well, Angel, did they explain to you why they didn't renew your contract?
2: No, there wasn't. To be fair, they didn't give me much explanation. I also, from my side, I wasn't really interested in knowing the reasons because you know I didn't want to for them to change their mind. You know, in the end, if they didn't want me to continue in the club, it was up to them. But I didn't make much questions because, you know, I know I gave it all, and if that's their decision, it's up to them.
1: Ο Πολύβιος Αλεξάνδρου ρώτησε αν από πλευράς ΑΕΚ δόθηκε κάποια εξήγηση στον Άγχελ για τον λόγο που δεν ανανέωσε το συμβόλαιο και ο ίδιος είπε ότι όχι, είναι αλήθεια ότι δεν με έχουν δώσει κάποια εξήγηση, αλλά και εγώ δεν έχω βάλει κάτω τα ερωτήματα μου γιατί είναι καθαρά δική τους απόφαση. Δεν μου έδωσαν εξήγησεις για τον λόγο που δεν θα ανανέωσε το συμβόλαιο, αλλά επανέλαβε ότι και ο ίδιος από τη δική του πλευρά δεν έκρινε σκόπιμο και σωστό να προσπαθήσει να κάνει ερωτήσεις ή να τους αλλάξει γνώμη γιατί ήταν καθαρά απόφαση της ομάδας. So, Angel, what made you accept an offer before 5 years? Did you expect to stay so long in Cyprus?
2: To be honest, you know, I didn't know what to expect. I was coming to a new place, so you know, I was attracted by, you know, it is still one of the big names every year. Although it's not one of the most historical clubs, it's one of the big names, you know, every year. So I was attracted by that, by the chance of playing European football. So I didn't know what to expect. But then, as time passed by, I was, you know, I felt comfortable in the place, and I was expecting to, I wanted to build to call it somehow to build a legacy, you know, because it's not easy to stay many years in a place, to play many games, to, you know, to go into Europe, to make history with the club overall. So yeah, in the beginning, didn't know what to expect, but after, you know, I was quite comfortable and I could see myself many years in Cyprus and in ΑΕΚ in this case.
1: Ρωτήσαμε τον Άγχελ τι τον έκανε πριν 5 χρόνια να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ και αν περίμενε να μείνει 5 χρόνια εδώ στην Κύπρο στην ίδια ομάδα και πιο συγκεκριμένα στην ΑΕΚ. Είπε ότι η ΑΕΚ μπορεί να μην είναι πιο στρογγυλή της Κύπρου, αλλά είναι μια ομάδα που έβγαινε στην Ευρώπη, είναι από τα μεγάλα ονόματα του Κυπριακού ποδοσφαίρου και αυτό με βοήθησε να ψάξω κάποια πράγματα όταν δέχτηκα την πρόταση. Την αποδέχτηκα, ήρθα εδώ και σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία, νιώθοντας πιο άνετα με τον καιρό να περνά, ότι θα ήταν μια ευκαιρία να χτίσω το δικό μου λέκαση, δηλαδή τη δική μου αυτοκρατορία εδώ, το δικό μου μύθο ως όνομα, να γίνω όσο δυνατόν πιο θρύλος της ομάδας ουσιαστικά, αυτό το μεταφράζω με δικά μου λόγια, και να μπορέσω να δώσω κάποια πράγματα. Νιώθω άνετα εδώ, μου άρεσε το περιβάλλον και γι' αυτό έμεινα 5 χρόνια στην ομάδα της ΑΕΚ.
0: So 5 years is a long time. For your opinion, why ΑΕΚ didn't get a championship?
2: Hard to tell. You know, sometimes I think it was a matter of luck. Like the year we lost the championship against the Apoel in the last game, you know, it's a matter of details in this case. All the years, it's difficult to tell. You know, I cannot give you a reason. Sometimes it looked like we were, you know, on the way of getting it, and in the end, we were like running short. I cannot give an answer, you know, because there are so many factors that influence these kind of things. But okay, I think that in the future, you know, all these years of being close, they should be the foundations to get this first championship that all the people want so much. And hopefully it will be like that. I would be happy for that.
1: Angel, many people say that ΑΕΚ does not make good transfers moves in January and that is why they lose the championship. Do you agree?
2: Do I agree? No, I don't really agree, you know, because Cyprus, especially ΑΕΚ, if you don't have like the financing muscle to buy players in January, it's a very dangerous market to get into, you know, because generally you are not going to bring players that are in shape, because otherwise you have to pay transfer fee for them. And you know, you bring players that normally, of course, they are good players, but they've been not playing in their clubs the first round of the season. And you know, by the time they come to the place, they have to adapt, they have to get their fitness, and it's hard for them to perform. You know, so is a. Might be one of the reasons, but obviously it's difficult to say that that's the main reason.
1: Να κάνω τη μετάφραση. Ουσιαστικά ρώτησε ο Πολύ στην αρχή γιατί δεν μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα. Τι λέει η εμπειρία του Άγχελ Γκαρσία αυτό. Και είπε ότι είναι ένα συνδυασμό δεδομένων. Από τη μία είναι η ατυχία, για παράδειγμα, τη χρονιά με τον Αποέλ που χάθηκε στην ισοβαθμία. Είναι κάποιε λεπτομέρειε. Είναι δύσκολο να πω ένα λόγο που δεν μπορεί και δεν πήρε το πρωτάθλημα σε αυτά τα χρόνια. Είναι πολλά δεδομένα που επηρεάζουν μια τέτοια συζήτηση στην πράξη. Μελλοντικά είμαι σίγουρο ότι αυτή η ομάδα θα καταφέρει να βρει τον τρόπο να πάρει το πρωτάθλημα. Ο κόσμο το θέλει και αν έρθει ένα πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, θα είμαι από του πρώτου που θα χαρούν. Θα είμαι πολύ χαρούμενο αν γίνει κάτι τέτοιο. Και σε δική μου ερώτηση, κατά πόσο συμφωνεί με την άποψη μερίδα κόσμου ότι η μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου είναι αυτή που κοστίζει στην ΑΕΚ, είπε ότι δεν συμφωνώ με αυτό. Αν δεν έχει χρήματα να αγοράσει παίχτε, είναι επικίνδυνο. Αν δεν διαθέσει το κατάλληλο κονδύλι για να αγοράσει παίχτε, είναι επικίνδυνο να πάρει με άλλη μορφή ποδοσφαιριστή, γιατί στην Κύπρο και γνωρίζουμε τα δεδομένα τα οικονομικά των ομάδων και πιο συγκεκριμένα τη ΑΕΚ μέχρι που είναι το budget, δεν είναι εύκολο να αγοράσει ποδοσφαιριστή τον Ιανουάριο, γιατί δεν παίζουν στις ομάδες τους οι περισσότεροι και πρέπει να έρθουν στην Κύπρο, να έχουν προσαρμογή και να μπορέσουν να δώσουν το 100%. Ίσως να είναι ένας λόγος, λέει, αλλά δεν συμφωνώ ότι είναι ο κυριότερος.
0: Your opinion about Mr. Andros Karapatakis as a president?
2: Andros is a. He's a serious president. He's a guy who has like strong control of the finances, has everything like really organized, and I think that's a positive thing about, you know, it's a positive thing for the club considering how the situation in Cyprus is with many teams. I think he also expects to win a championship, but I think it's success enough what we've been doing the five last years, like running so close to get it. Obviously, we would have wanted to get it, but you know, it's difficult. But I think, you know, if the club keeps on being financially well organized and eventually they increase the budget to the levels of the big teams, they might have the chance of getting it, you know, because when you are like the fifth or sixth budget, winning the championship is a big surprise, you know. So until that moment, I think Ike has to plan properly every season, try to sign as best as they can, and then hope for a season where they can, you know, where they can get the championship. But I don't think that the championship should be the obsession of the club.
0: Mm-hmm. And the same question about Xavi Roca as a technical director.
1: Yes.
2: Xavi Roca, I think is, you know, I think is a good sport director. I mean, the results have shown it in the last 5 years. I would be unfair if I didn't include Xavi Roca in the success of the last 5-6 years. From there, I don't have much more opinion to tell about him, because our relationship was exclusively professional, and whatever I might have to tell him. Personally, I did it, you know, in front of him.
1: Σε ερώτηση για τον Άντρο Καραβατάκη για την γνώμη που έχει Άγχελ Γκαρσία, τον πρόεδρο της ΑΕΚ, είπε ότι είναι ένας σοβαρός πρόεδρος, ελέγχει τα οικονομικά, είναι οργανωμένος, πληρώνει στην ώρα της η ΑΕΚ και αυτό είναι κάτι που παίζει ρόλο, ειδικά όταν ακούς τι γίνεται στο Κυπριακό ποδόσφαιρο με κάποιες άλλες ομάδες. Θέλει τον τίτλο, είναι δεδομένο. Είναι επιτυχημένος παρά το ότι δεν έχει πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Οργανωμένη η ομάδα η ΑΕΚ εξαιτίας Άντρου Καραβατάκη. Σίγουρα τον αυξηθεί τον budget και να προσεγγίσει τις πιο μεγάλες ομάδες σε budget και να μειώσει αυτή την ψαλίδα των χρημάτων είναι κάτι που θα παίξει ρόλο, γιατί το να πάρεις το πρωτάθλημα και να σε πέπτω ή έχει τον budget δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια και να είσαι εσύ πολύ καλά οργανωμένος με αυτό το budget. Και ο ίδιος θέλει πολύ το πρωτάθλημα ως πρόεδρος, είπε ο Άγχελ Γκαρσία. Από εκεί και πέρα, στην ίδια ερώτηση που του έγινε για τον Τσάβι Ρόκα ως τεχνικό διευθυντή, είπε ότι ο Ρόκα είναι ένας καλός τεχνικός διευθυντής. Τα αποτελέσματα το δείχνουν. Θα ήμασταν άδικοι αν δεν το αναγνωρίζαμε αυτό στον Τσάβι Ρόκα. Είναι καθαρά επαγγελματική σχέση μας όμως που έχουμε εμείς οι δύο. Ό,τι έγινε γινόταν μπροστά ο ένας τον άλλον και είχαμε καθαρά επαγγελματική σχέση, και τόνισε ότι ο Ρόκα είναι ένας τεχνικός διευθυντής ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του. Αγγέλ, I know that Apollon before some years wanted you. Why didn't you go then and stayed at AEK? What kept you in the team?
2: I stayed because, you know, I was already settled down in AEK, and you know, I didn't consider the change at that time back then beneficial enough for me, you know. So I thought I might stay in a place where, you know, people like me, people have me in good consideration, than coming to a new place where, you know, obviously Apollon is a historical club as well, but, you know, you have that uncertainty. And also, you know, like, not to lie to anybody, I was in conversation with them for a long time. I was speaking to the sport director, like, he wanted me very much, but he was like still waiting for the final budget of the club for the next season. And in the end, he never got to send me like a formal offer to see what he could offer, let's say. So by the time I was like, say, waiting for them to send it, I make the decision of staying at AEK, because also we were running for the championship, and I didn't want to leave AEK in case we lost, because I wanted to give it another try in case that happens. Unfortunately, we ended up losing the last game. We lost the championship. I gave a couple more tries with the team and couldn't make it, but okay. I think back then I it's hard to say if I made the right decision, but I was happy to stay at the place, you know, at AEK.
1: Αντεστάνε, σε ρωτήσαμε τον Αγγέλ Γκαρσία πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε πρόταση από τον Απόλλωνα, γιατί δεν πήγε και μείνε στην ΑΕΚ. Είπε ότι δεν θα το κρύψω, είναι αλήθεια ότι με ήθελε ο Απόλλωνας. Είχαμε κάποιες συζητήσεις. Εγώ όμως, ξέρετε, όταν είμαι σε ένα μέρος και νιώθω καλά, δεν θέλω εύκολα να κάνω αλλαγές. Ήμουν σε ένα μέρος που με πίστευε ο κόσμος, ένιωθα την αγάπη του κόσμου. Δεν λέω, ο Απόλλωνας είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ένα ιστορικό σύλλογο. Είχαμε συζητήσεις για καιρό με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας του Απόλλωνα. Μου είπε ότι θα οριστικοποιηθεί το προϋπολογισμό επόμενη σεζόν, αλλά ποτέ δεν επέστρεψε με οριστική πρόταση σε μένα. Εγώ έμεινα στην ΑΕΚ. Δυστυχώς χάσαμε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά στο τελευταίο παιχνίδι με τον Αποέλ. Γιατί για εκείνη τη χρονιά αναφέρεται, αν κατάλαβα καλά. Όμως έμεινα στην ομάδα. Πάλεψαμε και σε άλλες χρονιές να πάρουμε τον τίτλο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και έμεινα στην ΑΕΚ. Γιατί στο τέλος της μέρας ένιωθα ότι με πιστεύουν εκεί. So, Angel, it's a big conversation, but if you want to answer, I think it's good. For the fans to listen something about that. In the match against Aris, you look like to say something to the fans after your goal. Do you want to tell us exactly what happened?
2: No, nothing serious happened. I got a couple of comments in social media. No, it was just like, sometimes it's hard for me to keep my emotion, let's say, and you know, I scored the goal and I was like, sometimes I explode, to say it somehow, but I didn't mean anything to the fans or anything. I was saying, well, you know, the Spanish words, the puta madre and stuff. Some people think that it has only like negative...
1: In a bad way.
2: Meaning, okay. No, but it has also a very good meaning many times, you know. It's like fuck in English, fucking, can be fucking good or fucking bad, no, to say it somehow. so yes, for them to know that I didn't tell them anything. It was nothing against them. I bet it was like the combination of the whole season for me, that I went through bad moments, and finally I could score a nice goal, and I released my emotions from many things. But it was nothing against them.
1: Mm-hmm. Understand. Να ρωτήσαμε για εκείνη την περιβόητη φάση μετά τον γκολ με τον Άρη στην αρένα, γιατί καλό είναι να το ξεκαθαρίσει και ο ίδιος. Τι είπε προς τον κόσμο, τι ήταν αυτή η κίνηση. Είπε ότι, κοιτάξτε, έχω πάρει πολλά σχόλια για αυτό το περιστατικό στα social media, διάβασα πολλά, άκουσα πολλά. Δεν είναι κάτι αρνητικό προς τον κόσμο. Είχα πει μια συγκεκριμένη φράση, την είπε και ο ίδιος, αλλά δεν είναι όπως τη ξέρει ο κόσμος εδώ στην Κύπρο με την κακή της έννοια. Κάτι αρνητικό προς τον κόσμο. Είναι δύσκολο να κρατήσω συναισθήματα πολλές φορές. Το ξέρω, έχω πολλά συναισθήματα και δυσκολεύομαι να τα συγκρατήσω όταν ξεσπώ εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν ήταν κάτι αρνητικό προς τον κόσμο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά γενικά, με αρκετά προβλήματα στην ομάδα, με τραυματισμούς και με κάποια πράγματα που είχαμε να διαχειριστούμε. Και ήταν ένα ξέσπασμα τη στιγμή, αλλά πιστέψτε με, όχι κάτι αρνητικό προς τον κόσμο.
0: Well, tell us now, in these 5 years, who you think was your best teammate in AEK, and who was the most difficult opponent?
1: In Cyprus.
0: Yeah, in Cyprus.
2: All right. You think, football-wise, you mean?
1: Yeah. Yes, clear.
2: I think in these 5 years, the guy I liked the most inside the pitch was Imad Faraj. Yeah, he was an amazing player. In my opinion, had many, you know, great things like great dribbling. Like he was really the best player, I think, in Ajax many years. And then the toughest opponent to defend, I think for a couple of years it was Babica. He was playing in Aris. You know, he was so fast. It was sometimes very tough to defend him. So yeah, I think that would be the two players.
1: Άρα ο Αρχίλ Γκαρσία, όταν ρωτήθηκε για καλύτερο συμπαίκτη σε ποιότητα ποδοσφαιρικά και πιο δύσκολο αντίπαλο και πάλι με το ίδιο κριτήριο, είπε ο Φαράς και ο Μπαμπίκα. Άρα ουσιαστικά επιλέγει την ταχύτητα. Ο Φαράς συμπαίκτης και ο Μπαμπίκα που ήταν στον Άρελε μεσό αντίπαλο. Αρχίλ, a match with Ajax that you will remember forever.
2: Okay, there might be a couple of them, I think. The round of the playoff round in the Conference League 3 years ago when I scored against Dnipro.
1: Dnipro 1-0 in Larnaca, yes.
2: Yeah, that goal gave us the qualifying. Then, obviously, I think that the one I will remember the most, but not in a positive way, is the match against Apoel. In Nicosia, yeah, where we lost the league. It was tough, no? Also, it was like kind of a final, but playing for the league because it was full stadium, only Apoel fans, after they invaded the pitch when the game finished. Yeah, I think that's the game that I would remember the most.
1: Ρωτήσαμε τον Άγχελ για το παιχνίδι που θυμάται περισσότερο με την ΑΕΚ, το θυμάται για χρόνια. Είπε, έχω ένα για κάθε περίπτωση. Το καλή μεριά της ιστορίας είναι με την Τνίπρο 1-0 στη Λάρνακα, που σκόραρε κιόλας ο Άγχελ σε εκείνο το μάτς και έδωσε την πρόκριση με εκείνο το 0-0 στον επαναληπτικό κόντρα στην Τνίπρο. Σε ουδέτερο έδαφος θυμίζω και ΑΕΚ πήγε στους 16 επί όλτρα και με την κακή πλευρά της ιστορίας πάει στο παιχνίδι εκείνο το από ΕΛΑΕΚ 1-1, όπου στην ισοβαθμία και έχασε το πρωτάθλημα και θυμάται εκείνο το παιχνίδι που ήταν τελικό ουσιαστικά. Με νίκη και παίρνει το πρωτάθλημα, ισοπαλία ή θα το έχανε. Και θυμάται και το γεμάτο γήπεδο μόνο από κόσμο το από ΕΛΑΕΚ, γιατί ήταν τότε εκείνη η απαγόρευση τη μετακίνηση και μπήκε και ο κόσμο μέσα.
0: Έτσι, πιο φυσιολογικό
1: είναι. Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Would you like to continue your career in Cyprus and if is there any interest for any team?
2: Yeah, I would like to continue in Cyprus because I'm already settled down in the place, in the country. I like the place. Obviously, that's the priority. But eventually, if another offer from another country comes and I find it interesting enough, I don't have a problem to move to another country and try a different experience. So far, a couple of teams have already contacted me. So yeah, there are some interests already, but still early to make a decision, I think. And once we are at this point in time, I think I will wait a little bit to make my decision and analyze all the options that I have and try to make the wisest decision possible.
1: Ρώτησε ο Πολυβίος αν θα θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, Άγχελ Γκαρσία. Είναι και ένα ερώτημα του 933 και θα το απαντήσει ο Άγχελ ουσιαστικά με αυτά που μεταφράζω τώρα. Και αν υπάρχει και ενδιαφέρον από ομάδες της χώρας μας, είπε ο Άγχελ Γκαρσία: ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Κύπρου και θα ήθελα να συνεχίσω εδώ. Φυσικά, αν έρθει μια πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, από μια άλλη χώρα δηλαδή, δεν είμαι αρνητικός στο να μετακινηθώ εκεί και να ζήσω μια διαφορετική εμπειρία. Σίγουρα θέλω να μείνω στην Κύπρο, μου αρέσει εδώ. Υπάρχει ήδη εκδηλωμένο ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες, αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο για να μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έχω πάρει την τελική μου απόφαση. So, Angel, some people said that you're getting injured often because you read, you know what the people said. So, I would like you to answer them because I know personally that many times you played even if you were in pain.
2: Yeah, I agree with them. I mean, it's if you see the numbers of the injuries I had in Ajax, obviously I cannot tell I didn't get injured like several times. But the truth is that most of these injuries were like very short-term injuries, like maybe 1 week, 10 days. Because otherwise, also the numbers are there. I wouldn't be able to play more than 150 games in 5 years. I mean, on average, it's more than 30 games a year. So a guy who's always injured cannot play more than 20 games a year. So yeah, that's the answer to them, you know. Also, I would like to say that you know, many of these years that I, sorry, many of these injuries that I sustained was because probably I played when I shouldn't, you know, and maybe the solution in that moment was just to miss one game and keep on playing the next 5 or 10 games. But okay, in my case, it was very difficult to make that kind of decisions, especially if it was like important games to play. And I think that's another reason why I got injured more than I should. But okay, I'm calm with myself because I know that even if there was 1% chance of being able to play, I was putting myself in the football pitch. And then okay, if the injuries happened, it happened, no? But you know, I'm very calm that I always make myself available for the team, and that's something that makes me proud. Although it's something also that I think that played against me, you know, like when the time has come, nobody remembers about that, yeah? Mm-hmm. So, yeah, what can I say?
1: It's clear enough, so give us one moment to translate. Ρωτήσαμε τον Άγγελ Γκαρσία τι θέλει να απαντήσει σε αυτούς που λένε ότι είναι ένας παίκτης που τραυματιζόταν συχνά, γιατί του είπα ότι και εγώ με βάση τη δική μου πληροφόρηση που κάνα την έρευνα για τη συνέντευξη ξέρω πολύ καλά ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχε πόνο, αισθανόταν πόνο, αλλά έπαιζε, σφίγγε τα δόντια. Είπε, κοιτάξτε, συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι τραυματιζόμουν συχνά. Αν δεις τους αριθμούς των τραυματισμών, ναι, τραυματιζόμουν συχνά, όμως πρέπει να εξετάσουμε και ένα άλλο πράγμα. Είναι ένας τραυματισμός που ήταν μία εβδομάδα, 10 μέρες. Κρινόταν ενίοτε από το ιατρικό τμήμα ότι θα ήταν καλό να κάτσω ένα παιχνίδι, να μην παίξω ένα παιχνίδι, να είμαι εκτός, για να μπορέσω να είμαι σε περισσότερα μάτς στη συνέχεια. Και αν δείτε τους αριθμούς, έχω παίξει σε πάνω από 150 μάτς σε 5 χρόνια. Δεν παίζει 30 μάτς τη σεζόν, μέσω όρο κάποιος ο οποίος τραυματίζεται συχνά. Προσπαθούσα πάντα να δίνω τον καλύτερο μου αυτό και να είμαι πάντα εκεί για την ΑΕΚ. So, Angel, we have some questions from fans here. Yes.
0: Who was your best coach in ΑΕΚ?
1: I think I know the answer.
2: You think you know the answer? My best coach and I.
1: I think I'm not sure about that.
2: Okay, I'm going to say Imanoli Diakev, for how much he helped me after the injury I got this season at the beginning. He was, you know, he was a really human being, you know, because I was going through a hard time mentally, and he was kind enough to understand it and have the patience to try to handle the situation, because you know, football, most of the people, they look for, you know, for the results, for the performance. But when you see these kind of things, especially if you are the one who is like benefiting for it, let's say, you know, it's really appreciated. So I'm forever grateful for to him for this. For this help he provided me during this time, and apart from this, he's also a very good coach, you know. But when you have these both things, like the football side and also the human side, that makes you really a great coach or a great player, if you were a player, of course.
1: Mm-hmm. I know one story about Imanoli Diakev and you. One day I was in the game and he found me, mm-hmm. and he told me that when Angel Garcia is healthy, he's the best left back in Cyprus. So I remind this very clear. He respects you a lot and he believes in you a lot.
2: Mm-hmm.
1: It's very good for you because you fight for this situation and you're 5 years here, and obviously you have good seasons with the AEK.
2: Yeah.
1: So,
2: I agree.
1: So one fan here want to ask. You said before they told me that I am out and I don't have new contract. You mean Xavi Roca only? Yes, because he asked us. What do you mean when you said they? You mean technical director? Yes.
2: Yeah. Well, in this case, I had a meet. They called me to have a meeting with Xavi Roca and Efmeos.
1: Okay.
2: Efmeos was present, but Xavi Roca told me about the decision they just made. I'm assuming it's Xavi Roca who made the decision, and also he's the one who should make the decisions because he's the sport director. Mm-hmm. I don't know if somebody else was involved in the decision making, but I'm assuming it was exclusively from the sport director.
1: Yes, I understand. Οπότε ρωτήσαμε έτσι τον Άρχελ Γκαρσία για τον καλύτερο προπονητή που είχε στην ΑΕΚ. Είπε ο Μανώλη Διάκεθ, του είπα θα προβλέψω την απάντηση και όντως αυτό θα έλεγα. Ο Μανώλη Διάκεθ είχαν πολύ καλή σχέση αυτοί οι δύο και τον εκτιμά και ο Διάκεθ, του είπα την ιστορία όταν με βρήκε σε ένα παιχνίδι και μου είπε ότι ο Άρχελ Γκαρσία στα καλά του είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ στην Κύπρο. Και ουσιαστικά ο Άρχελ Γκαρσία αποθέωσε τον Μανώλη Διάκεθ, είπε ότι ένας προπονητής που με βοήθησε πολύ στον τραυματισμό που είχα όταν είχε μείνει εκτός από Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο, ο Άρχελ Γκαρσία με ένα μικρό τραυματισμό για εκείνους τους μήνες, φέτος το 25-26, και τον εκτιμώ πολύ γιατί με βοήθησε στο ψυχολογικό κομμάτι, στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν με πίεσε, ήταν δίπλα μου συνεχώς, έφυγε μέσα στη χρονιά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι κρίνονται οι πάντες από τα αποτελέσματα, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο ο Μανώλη Διάκεθ ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν και καλός και ως προπονητής. Και υποβάλαμε μετά ένα ερώτημα του φίλου του 709 που λέει τι εννοεί ο Άρχελ Γκαρσία όταν είπε «μου ανακοίνωσαν». Ουσιαστικά ξεκαθάρισε ότι απλά ήταν παρόν και ο Ευθυμιάδης στο meeting, από ό,τι έχω καταλάβει από τα λεγόμενα του, και ότι την απόφαση την έχει πάρει ο Τσαβιρόκα. Γιατί είναι κάτι που λέγεται συνέχεια πολύ, ότι ποιος αποφασίζει, είναι ξεκάθαρο και το λέει και ο Άρχελ ότι την απόφαση την έχει πάρει ο Τσαβιρόκα. Μου ανακοινώθηκε στη συνάντηση που είχαμε και προχωράμε πλέον και οι δύο.
0: Well, one last message for the fans of AEK.
2: No, I would like to tell them to, you know, to keep supporting the team, to keep believing. From my perspective, from my side or my perspective, it's very nice to see them coming to the stadium, to see the stadium as full as possible. I want to tell them that I really tried my best to bring that championship home, even though we weren't able to do it. And I wish I could have continued in AEK, also because, you know, after, especially this season, after the heart injury I had, the last part of the season I was feeling like I could give some more moments, some more nice moments to the club. But okay, it's not my decision to make, and I wish them all the best in the future and maybe see each other as opponents.
1: Ah, this is a promise.
2: No, it's just a possibility. You never know.
1: So, Angel, thanks a lot. Gracias.
0: Thank you very much, Angel.
1: And all the best.
0: Good luck.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου.
2: Thank you very much. Bye-bye.
1: Άρχελ Γκαρσία, ο οποίος μιλά και ελληνικά, απλά δεν μπορούσε να κάνει συνέντευξη στα ελληνικά. Μαθαίνει, κάνει μαθήματα. Είναι ένας άνθρωπος, γιατί τον προσέγγισα για συνέντευξη, είναι πάρα πολύ ευγενικός. Έχει και τις δικές του επιχειρήσεις τώρα στην Κύπρο και αυτόν παίζει ρόλο. Αγαπά τη χώρα, θέλει να επενδύσει, να αφήσει λεφτά στη χώρα. Δηλαδή δεν είναι απλά ένας περαστικός. Και μου έκανε τρομερή. Να σου πω ότι σαν παίχτη της ΑΕΚ δεν τον ήξερα και πολύ προσωπικά. Δεν είναι τυχερή, παιδί μου, σε αποστολές, όπως σας είπαμε τον άλλο Μέροβιτς, να πούμε μια-δυο κουβέντες παραπάνω. Αλλά δεν ήταν από μακρός. Να σου πω ότι μιλά πέντε γλώσσες ο Άρχελ. Δηλαδή και η έκτη θα είναι τα ελληνικά. Είναι
0: κάνετε μετάφραση, και έχω μια
1: ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση ήταν για μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ΑΕΚ. Έτσι, σαν τελευταία, μια είπε ότι θα ήθελα να συνεχίσω στην ΑΕΚ. Είμαι λυπημένος που δεν συνεχίσω. Αγαπώ τον κόσμο της ομάδας και του εύχομαι τα καλύτερα. Τους ευχαριστούμε για όσα μας έδωσαν ως στήριξη και που μας υποστηρίζαν συνεχώς. Θα ήθελα τώρα, φέτος, στο τέλος της σεζόν, να δώσω παραπάνω πράγματα, αλλά πέρασα για αυτόν τον τραυματισμό στην αρχή της σεζόν και δεν ήταν και πολύ εύκολο. Και που ξέρετε, μπορεί να βρεθούμε και αντίπαλοι στο αμέσο μέλλον. Το ρώτησα αν είναι μια υπόσχεση που έχει δώσει στον εαυτό του αυτή χαριτολογώντας. Είπε όχι, είναι πιθανότητα. Ετοιμόλογος, Άρχελ.
0: Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας, μου έμεινε μια απορία στην τελική του
1: απάντηση
0: για το ποιοι ήταν αυτοί. Και είπε ο Τσαβιρόκα, ναι, ήταν πρόεδρος ο Εύμεος, είπε. Ήταν πρόεδρος ο Εύμεος. Όταν ο Καραμπαδάκης είχε να αποχωρήσει και είχε να αναλάβει ο Εύμεος.
1: Μήπως είπε μπα.
0: Ο Εύμεος. Όταν ο Καραμπαδάκης είχε να αποχωρήσει και είχε να αναλάβει ο Εύμεος.

0: Το θέμα ήταν πρόεδρος ή όχι. Το θέμα ήταν ο Τσάβι Ρόκα εκείνων των καιρών ασκούσε.
1: Με λίγα λόγια, θέλεις να μάθω πότε γίνεται η συνάντηση, να μάθω να δικαιώνουμε να δούμε. Για να καταλάβω πότε είναι.
0: Εμένα αυτή η απορία μου είναι ότι ποτέ δεν έφυγε από την ΑΕΚ ο Τσάβι Ρόκα.
1: Εντάξει, επειδή προέστησε διάλειμμα, κράτα ένα.
0: Σειρά σου σπόντου,
1: κράτα ένα απορία σου και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί και να το λύσουμε το θέμα. Δεν έχει πρόβλημα. Είναι τα τη ΑΕΚ, λίγο πιο εύκολο να μάθουμε κάτι να αναλυεύσουμε. Πάμε σε διαφημιστικό. Ευχαριστούμε για την υπομονή σα. Ευχαριστούμε και τον Άγχελ Γκαρσία και επιστρέφουμε.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
9: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3.
14: Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
9: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
10: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
11: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
12: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
13: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
14: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
15: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
16: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
17: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
21: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
22: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να ευχαριστήσω τα εστιατόρια McDonald's. Εκεί όπου όταν η μεγάλη πει να κάνει την εμφάνισή τη, μπορεί να μιμηθεί απλά το Φάνι Λαμπρόπουλον που τι έκανε ο άνθρωπο, δοκίμασε το νέο B-Cards. Εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα σούμερα μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσέταρ, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και τη νέα μοναδική B-Cards sauce. Η λύση για τη μεγάλη πείνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Και μιλάω από προσωπική εμπειρία, να αξίζει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω αυτό που είπε ο Πόλης, τελικά είναι όπως το κατάλαβα εγώ. Και δεν πέρε αυτό λόγο, απλά για να το λύσουμε να μην ωραίτε γιατί 709 επήρε φωτιά. Αφού είπα σου πρώτη στιγμή ότι δεν είπε ο άνθρωπος έκαμα meeting με τον Ρόκα και τον Εύμεος, ήταν πρόεδρος ο Εύμεος.
1: Ρε, μα το ερώτημα μου δεν ήταν αν ήταν πρόεδρος ο Εύμεος. Το ερώτημα μου ήταν το meeting πότε έγινε. Με την επιστροφή του Ρόκα, πότε ενημερώθηκε. Ένα θυμόμουν εγώ πότε ενημερώθηκε ο Άγγελ Γκαρσία, πότε φεύγει μου την άλλη.
0: Να σου απαντήσω.
1: Τούτο να απαντήσει, όχι.
0: Αφού. Δεσμένο, να πούμε την ουσία. Να μην το...
1: Η ουσία έγιναν ήταν πρόεδρο.
0: Η ουσία είναι ότι το meeting έγινε μία μέρα πριν το παιχνίδι με την Μπάφον που τιμήθηκε ο Άγγελ Γκαρσία και ο Ρομπέρς. Άρα είχε προηγηθεί χρονικά η επίσημη επιστροφή Τσάβι Ρόκα στην ΑΕ. Οπότε δεν έγινε okay. Σε περίοδο που Τσάβι Ρόκα. Έστω για τα μάτια του κόσμου ήταν κοντά στην ομάδα. Έγινε σε μια ημερομηνία όπου ο Ρόκα είχε επιστρέψει με κάθε επισημότητα διαστόματος Άντρου Καραπατάκη σε εκείνη τη διάσκεψη που παραχώρησε νομίζω 12 του Μάη. Θυμούμε τώρα. Οπότε το παιχνίδι με Μπάφων ήταν 16. Άρα η απάντηση Βολίβια, κυρίες και κύριοι, είναι 15 του Μάη.
1: Τι λέγω. Εγώ επειδή δεν θυμούμαι πότε ανακοινώθηκε στον Άγχελ πότε φεύγει, ξέρεις, το μυαλό σου πάντα πάει στο πονηρό. Να είσαι και το δημοσιογραφικό, να στιχτώ μέσα σου.
0: Ναι, έχω και στιχτώ.
1: Πότε γίνηκε το πράγμα. Όταν σου λέει ότι ήταν πρόεδρος. Εντάξει, ρε, είπε, ήταν παρόν. Εγώ πήρα το ότι ήταν πρόεδρος. Εντάξει.
0: Εντάξει, φίλε μου, δεν έχει πρόβλημα. Και λύσαμε το. Γιατί 709, γίγασε αν πολύ. 709, θεωρήσει ότι ήταν και τα μάθηκα του κόσμου.
1: Αφού λέει ότι ήταν η επόμενη ερώτηση του. Άρα, ο ίδιο το ίδιο πράγμα είναι κατάλαβε.
0: Σωστό. Δεν είπα ότι είσαι ο μοναδικό. Απλά είπα ότι καλό είναι και που το θίξαμε ουσιαστικά. Γιατί μπορεί να είναι άλλο στο 709 άνθρωπο που δεν το καταλαβαίνει, είναι απόλυτα κατανοητό. Οπότε για όσους ενδιαφέρονται, ξεκαθαρίζουν ότι έγινε σε μια χρονική περίοδο που ο Τσάβι Ρόκα είχε επιστρέψει με κάθε επισημότητα στην ΑΕΚ.
1: Δηλαδή, επέστρεψε την μια, την επόμενη ημέρα έγινε η συνάντηση.
0: Φίλε, να είμαστε ειλικρινεί. Ο πρόεδρο ανακοίνωσε το ξέρω 12 του Μάη, δεν θυμάμαι πότε ακριβώ.
1: Κάμε τη συνέντευξη τύπου.
0: Έντια 12 του Μάη που μαθαίνει ο Ρόκα την να πιάει δουλειά. Λίγο πιο πριν που το ήξερε. Δεν να παίζουμε τώρα με τις μέρες.
1: Τώρα θέλει να παίζουμε με τις λέξεις τώρα.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι λαλείς μου 12
1: εμείς. Εσύ επίστευες ποτέ, δηλαδή δεν θα επέστρεφε ο Καραπατάκης πίσω.
0: Ο Καραπατάκης ή ο Ρόκα.
1: Ο Καραπατάκης επίστευες ποτέ ότι δεν θα επιστρέψει πίσω.
0: Για όταν τον Καραπατάκη δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτή πίσω. Είμαι ειλικρινής, μπορώ να σου πω ότι περίπου.
1: Πόσες πιθανότητες για σένα ήταν, αν τα βάζεις στη συζυγαριά. Ήταν 50-50 να επιστρέψει πίσω.
0: 60-40 να έρθει πίσω.
1: Ωραία. Στις πιθανότητες να επιστρέψει ο Ρόκα, 90, ήταν το ίδιο.
0: 90-10 να έρθει πίσω. Που τη στιγμή, όχι, που τη στιγμή που ήρθε πίσω ο Καραπατάκης.
1: Όχι, εσύ λέω που τη στιγμή που ήρθε πίσω ο Καραπατάκης.
0: Μα χωρίς τον Καραπατάκη.
1: Α, ήταν η, που τη στιγμή που ήσουν 60-40 να επιστρέψει πίσω ο Καραπατάκης.
0: Εντάξει, προφανώς
1: είναι ήταν το ίδιο. Ήταν οι ίδιες οι πιθανότητες 60-40 να επιστρέψει ο Ρόκα.
0: Το σημείο κλειδί και επιστροφή του Ρόκα για μένα ήταν τι θα γίνει με τον Καραπατάκη. Καταλάβω τι
1: από λες, τη στιγμή που ήρθε ο Καραπατάκης, ήταν 100% να επιστρέψει ο Ρόκα.
0: Οπότε το ξεκαθαρίσαμε γι' αυτό. Κύριε Γιώργο Γεωργίου, νέα ηχολήπτησε. Κάνουμε και μεταγραφές με ηχολήπτες εμείς. Είναι μεταγραφική
1: ποτέ
0: περίοδο.
1: Ποτέ δεν έφυγε κανένας για τα μάτια του κόσμου. Λέει 709.
0: Ο Πόλης έναψε φωτιά σήμερα. Και εγώ μπορώ να κάνω πυροσβέστη. Λοιπόν,
1: αφού κάνεις τον πυροσβέστη εδώ και πάσα
0: την πρώτη ώρα αφιερώσαμε την Γιάκ παραπάνω. Εντάξει, τον Άγχελ Γκαρσία θα προσπαθήσω να έχουμε τέτοιες συνεντεύξεις. Η δεύτερη ώρα ανήκει όμως στο πιστό ακροατήριο και όχι μόνο σε όσους θα είναι εδώ μαζί μας παρέα.
1: Γι' αυτό ζητούμε την κατανόησή σας. Το Μπούρου Μπούρου εσυνεπήρε και τον Λεωνίδο εσυνεπήρε με και εμένα. Επήρε και τον Γκαρσία. Γι' αυτό διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, υπομονή και επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank, Στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
6: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Απόλλωνας και Πάφος μπαίνουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλλου. Ενώ στις 4:30 θα πραγματοποιηθεί στο Γασιπή δημοσιογραφική διάσκεψη ζωντανή μετάδοση από τον σταθμό μας. Αμφιβολής στον Απόλλωνα Μαλκίδης Γκασπάρας Μέρχαλ στην αποστολή της Πάφων Γκολντάρ ξεκαθαρίζει για Πηλία και Μπρούνο. Κρίσιμη συνάντηση το απόγευμα για την ανόρθωση με την ομάδα επιφανών φίλων της ομάδας που θέλουν να εμπλακούν στα διοικητικά και τον Κυριάκο Πραστίδη. Προς επαναδραστηριοποίηση βρίσκεται το τσίρο στάδιο, όμως θα πρέπει να διαπραγματευτούν, να πραγματοποιηθούν κάποιες ενέργειες για να εξασφαλιστεί άδεια. Αυτό ανέφερε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκος Τσολάκης. Συνεχίζει το ψάξιμο για τερματοφύλακα η Ομόνοια. Την ίδια ώρα, οι πράσινοι παρακολουθούν και το θέμα της πιθανής πώλησης του Λοΐζου, καθώς διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει το 15%. Προχωρά στη διευθέτηση διακανονισμών από Έλενο. Παράλληλα, οι επαφές με τον Σαβαλιασίδη συνεχίζονται σε πολύ καλό κλίμα. Στο ψάξιμο για τον επόμενο προπονητή της ΑΕΚ βρίσκεται ο Τσαβιρόκα. Παρελθόν από τον Άριο Έρκας, αναμονή για την απάντηση του Βανάλβες. Στην ΑΕΛ κλειστή θεωρούνται Γκόμες Ταβάρες και Παπαγεωργίου. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, με Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο να διεκδικούν στις 10 το τρόπαιο του Conference League. Στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστηρίχθηκε από ΠΑΟΚ και ΕΠΟ για μη υποβιβασμού Πανσεραϊκού ΑΕΛ και κατάργησε play-offs και play-outs. Οι Rangers εξετάζει την περίπτωση του Μπενεράης, όμως η Ακαθινών δεν θα ήθελε να τον πωλήσει. Ο Ολυμπιακός προχωρά στο σχεδιασμό του με την επιστροφή του Φορτούνη, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά στον Ουέιν Λόπεθ και τον Χιλ και έχουν ξανά τον Χιλ στο στόχαστρο. Ο Νίστρουπ πιάνει δουλειά μέσα στον Παναθηναϊκό και πάει για 8 με 10 μεταγραφές. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
14: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
15: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
16: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
21: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
22: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δεύτερη ώρα εδώ στο Game Time και στον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε Ego McDonald και CableNet. Στην CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Με το Unlimited Sport Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League, Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα, NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, Tennis, Wimbledon, US Open, Australian Open και Roland Garros, MotoGP, Power Drift, Υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα, καθώς και με το TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να θυμίσω ότι το πρωί στο Super Sport 14 στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, 6:45 έως 10 εκπομπή με Αρκή Μπότη στον Αντρέα Μποιατζή, είχαμε την παρέμβαση του Χαρλάμ Βαρπετά, του συνάδελφου που μιλείται το ρεπορτάζ της ανόρθωσης.
0: Μίλησε και το μεσημέρι,
1: ναι,
0: στο 12 στα Σπορ.
1: Με Μάγκη Νικολάου και Μαρινά Γιούδο, 12:02 εκπομπή. Και εν πάση περιπτώσει, ο Χαρλάμ Βαρπετά αποκάλυψε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι είναι οριστική απόφαση των ατόμων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν για να αναλάβουν τα ενία μετά από συνάντηση που είχαν μεταξύ του στη Λεμεσόν, η εμπλεκόμενη αυτή ομάδα. Περιμένουν άπαντες να γίνει και στην πράξη κάτι τέτοιο. Έχουν συγκεντρώσει, λένε, πληροφορίες κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι σε επαφές με εταιρείες και για την ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι ένα ισχυρό χαρτί, θα πούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Γιατί αν όρθω, είναι το πέγγιο Χαραλάμπος.
0: Άμα μπει έναν όνομα στο σε ένα γήπεδο, αντιλαμβάνεστε πόσα λεφτά.
1: Εντάξει, αυτό που λέγαμε πολλές φορές πολύ, κυρίες και κύριοι.
0: Εντζεν όνομα στη φανέλα που είναι.
1: Εντάξει, μα περίμενε. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος έχει ιστορία.
0: Μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, χιχία.
1: Αλλά ακριβώς είναι εποχές που το επιτάσσουν και μπορεί να γίνει συνδυαστικά.
0: Και να φύγει το Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Με αυτό λέω, ναι, πρέπει να γίνει συνδυαστικά. Είναι ενημερωμένοι πολλοί παράγοντες και οι οργανωμένοι, άρα οι όλοι φορείς εντός ανόρθωσης είναι ενημερωμένοι. Και ενδεχομένως να υπάρξει και συνάντηση σήμερα, το πιο πιθανό, με τον κύριο Μπραστίτη, για να τον ενημερώσουν για τις προθέσεις τους. Στην Λάρνακα το απόγευμα θα λάβει χώρα η συνάντηση, πολύ πιθανό. Και δεν είναι και αρνητική για ένα συμβούλιο που αποτελείται και από άτομα του υφιστάμενου συμβουλίου. Αυτό δείχνει μια σύμπνη, αν εκτιμώ εγώ, έτσι το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι. Γενικότερα είναι μέρες που θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις και στην ανόρθωση και στο ΑΠΟΕΛ. Διότι φαίνεται ότι πλέον είναι τον μπαλάκι πάει στην εταιρεία και στο σωματείο για να δώσουν την συγκατάθεσή τους για να προχωρήσει όλη η συζήτηση με τον Σάββα Λιασίν και τους συνεργάτες του. Φαίνεται ότι οδεύουμε προς το τέλος με αίσια κατάληξη, θα έλεγα. Ακόμα λίγη υπομονή. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θεωρώ ότι θα έχουμε και εκεί εξελίξεις.
1: 77-77-10-23 και δραμές άνοιξαν και σας περιμένουν 23-24 μηνύματα και μέχρι να έχουμε παρέμβαση μήνυμα έτσι να ασχοληθούμε και με αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Εκτιμάς ότι η φετινή σεζόν που τελείωσε το 25-26 και η πορεία σε αυτήν τη σεζόν τόσο της ανόρθωσης και το ΑΠΟΕΛ ήταν έναν καμπανάκι που είχε σε σταφιά των εμπλεκόμενων και είπαν okay, πρέπει να βρούμε λύση άμεσα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο κύριος Γιασής είπε: είμαι από ελίστας, έχω την δυνατότητα. Αν πάει άλλο, θέλω να κατωθώ να σώσω την ομάδα. Οι επιφανείς ανορθωσιάτες, κλεμεσού από πού είναι, λένε: ρωτώ σε αν το πιστεύεις να λένε ότι φτάσει ο κόμπος στο χτένι.
0: Δεν ξέρω αν είναι υπ' αυτήν την έννοια που εμπήκε.
1: Βλέπουμε ένα δυναμικό πάσιμο γι' αυτό.
0: Ενδιαφέρεται ο κύριος Γιασής. Εγώ, κύριο που αντιλαμβάνομαι, είναι ότι ναι, στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ μετά. Μετά το Χάρη Φωτίου που ευκήγε στο προσκήνιο και ανάλαβε ως πρόεδρος της εταιρείας, ουσιαστικά τη φυγή του Πρόδρομου Πετρίδη, αυτό ήταν το ζητούμενο. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάποιος επενδυτής, τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, αν τώρα μιλάμε τώρα, είναι πόσες έχουμε σήμερα,
1: 27.
0: Έχουμε 27 Μαΐου, εντάξει, δεν ξέρουν και οι παίχτες θα μείνουν. Και οι παίχτες θα φύγουν. Πόσοι ποδοσφαιριστές ακόμη εκκρεμούν οι προσφυγές τους. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι τόσα πολλά τα ερωτηματικά. Πότε θα αρχίσει η προετοιμασία, με ποιο προπονητή θα αρχίσει η προετοιμασία, πού θα πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, τι φιλικά παιχνίδια θα κλείσουν.
1: Όλα αυτά στο
0: πολλά τα ερωτηματικά. Ξέρεις, για έναν φίλο του ΑΠΟΕΛ που είναι συνηθισμένος διαφορετικά, θα μην μείνουμε για ΑΠΟΕΛ που κατέκτησε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα που πήγαινε η Ευρώπη ήταν στο τσεπάκι του κάθε χρόνο.
1: Ωραία, άρα σε ρωτούσα γιατί, για ποιο λόγο να εκτιμάς ότι αυτήν τη φορά η κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ με το Σαββαγιάς είναι διαφορετική και γιατί στην ανόρθωση φαίνεται να έχει εξευρεθεί μια ομάδα έτοιμη να βάλει λεφτά.
0: Θα σου πω για τα ΑΠΟΕΛ, διότι με αυτά που μαθαίνω, ο Σαββαγιάς και τον γκρουπ που εκπροσωπεί, το φαν που εκπροσωπεί, βρήκαν το ΑΠΟΕΛ ως μια ευκαιρία να επενδύσουν και στα επόμενα χρόνια να είναι κερδοφόρα αυτή η επένδυση.
1: Το Ιωνισία είναι ανόρθωση σαν brand name, ότι θα μπορέσει κάποιος να πάει.
0: Αφού ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι επενδύτες.
1: Απλά στη βάση των όσων μετέφεραν ο συνάδελφος. Είναι υπαρκτόν το ενδιαφέρον και ζεστό μια ομάδα ανθρώπων.
0: Δεν αντιλέγω. Για το μεταφέρει ο Χράνα πόσο παρπετάς που γνωρίζει απ' έξω και ανακατοντά το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Ποιος είμαι εγώ που είναι.
1: Και εγώ το έθετο. Απλά σε ρωτώ γιατί μου φαίνεται ότι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, ρε παιδί μου, ότι η αγωνιστική πορεία αυτών των ομάδων είχε σαν καμπανάκι στους επιφανείς φίλους των ομάδων των δύο ομάδων.
0: Απλά, αν προχωρήσουν και οι δύο, ξέρεις, υπάρχει και ένα ερώτημα. Αλλάσσουν πλέον οι ισορροπίες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με βάση τα όσα είδαμε φέτος.
1: Εννοείς να δυναμώσουν αυτές οι δύο ομάδες.
0: Όταν λέω αλλάσσουν ισορροπίες. Το ένα δυναμώσουν, ένα δυναμώσουν. Φυσιολογικό, δεν θα μείνει ανόρθωση.
1: Απλά ανόρθωση έχει και εμπάρκο. Είναι ένας αστερίσκος αυτός, ας πούμε, να χτίσει την ποινή. Εντάξει, αλλά είναι όλα αυτά σε μια ωραία βάση.
0: Τώρα με στο εμπάρκο, απλά μια ερώτηση. Με το εμπάρκο τώρα που έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει το εμπάρκο.
1: Όχι, δεν
0: φεύγει. Και να εξοφληθούν.
1: Το ρώτησα και εγώ, δεν φεύγει, όχι. Είναι για δύο μεταγραφικές περιόδους τώρα και του χειμώνα
0: του χρόνου το καλοκαίρι. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Γεια σου Πράσινε Εξπρές.
2: Γεια σου κύριε Λεωνίδου και κύριε Πόλη.
0: Γεια σου Εξπρές.
2: Ήταν λιοντές βραβές της ΕΨΕΣ της ΚΟΠ. Δεν ξέρω τώρα, είδατε τις βραβές της του ΠΑΣ και ήμουν επηρεασμένος. Δεν ήταν στο ίδιο level.
0: Φίλε, να σου πω, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στον ΠΑΣ ψηφίζουν, ναι, και ο Λεωνίδου.
1: Όχι.
0: Πάω να πω ψηφίζουν και δείχνει κάποιον ο Λεωνίδου εγώ.
1: Είναι ένα αστείο, ρε καμάρε πολύ.
0: Στον ΠΑΣ ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές. Στην ΚΟ ψηφίζουν οι προπονητές. Αντιλαμβάνεσαι, διαφορετικά τα κριτήρια που ψηφίζει.
1: Δεν ξέρω αν εννοεί καν αυτό το πράγμα.
2: Δεν είναι τούτο που εννοώ. Ο καθένας ψηφίζει πως οι ποδοσφαιριστές, πως οι προπονητές, σεβαστών κατανοητών, ο ένας ευκάλλει να πούμε το σεβέδο, άλλος το ΜΑΕ, είναι τούτο που το level της παρουσίασης. Φίλε, η κοπέλα που παρουσίαζε ρεψές με τον Κωνσταντίνο, ποια είναι...
1: Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, αλλά ομολογώ ότι δεν τα είδα, οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι επί αυτού.
2: Γίνεται ένα... Πραγματικά, αν μπορείτε να το δείτε, βάστε εδώ. Ας πούμε, δεν μπορείς να καλείς. Κάλεσε κάποιους επώνυμους της Βουλής, επίσημους για να κάνουν τις βραβές της, εντάξει. Κάλεις κάποιον ρε φίλε και να πει τι νόσο καλεσμένος, πήπες πιο λόγια για τη βράδυ σύμφωνα να κάνει. Να δούμε το φιλμάκι, να το πει ο καλεσμένος, το παρουσιαστής που το αναλύτουν το πράγμα.
1: Φίλε, δεν τα είδα πολλά, δεν μπορώ να...
2: Ή το άλλο ρε φίλε, ευκήγε να βραβεύσουν τον πρώτο σκορ και να μου λαλεί η κοπέλα ο ΜΑΕ με 23 γκολ και να λαλεί ο Σαμπουλής σε δευτερόλεπτο ο ΜΑΕ με 25 γκολ.
1: Εντάξει, μα μπορεί να συγχύστηκε η Κωνσταντίνα, εντάξει.
0: Εντάξει ρε φίλε, η Κωνσταντίνα είναι το επάγγελμα της η αθλητικός συντάκτης.
2: Εντάξει ρε φίλε, αλλά για τούν το level που λαλώ ότι εν ήταν, ο ΠΑΣ εξέλιξε τα και τα πολλά πιο ωραία. Τες βράδες του που κάνει, γενικά το.
0: Μπράβο στον ΠΑΣ.
1: Είσαι και εσύ αυστηρός όμως τώρα.
0: Μια άποψη που εκφράζει ο άνθρωπος. Μα και κουρτίζεσαι. Τώρα κουρτίζεσαι τώρα. Εγώ καταλάβω τον κουρτίζεσαι τώρα.
2: Αφού με κουρτίζεις, πέμουν να δούμε να κάνετε σκούπα τον πάγο.
1: Τον πάγο έρφυλε πόσα στις δύο νίκες. Μια ασχοληθεί με τελικά. 2-1 για να έχουμε έσοδα.
2: Είσαι πολλά λάρτς.
1: 2-1.
2: Ρε
1: φίλε, ποιος ασχολείται με τελικά στην Ελλάδα. Ποιοι είναι να πάνε τελικό, δηλαδή να αποκλειστεί κάποιος που σκιώ. Να αποκλειστεί ένας που σκιώ, εγώ να μην ξέρω το εκπομπή.
0: Εγκαλά που σου λέει. Ελάλεις κουβέντες μεγάλες. Διότι έτσι ελάλεν και ο πρόεδρος σου. Να σου φέρω βιντεούθια που κάνουμε πέρσι.
1: Φίλε ο πρόεδρος,
2: εξίασες είναι να που σου λέει εσένα και να λύσεις του Ιωάν πρόεδρο που το ελάλες. Γιώργο μου εμείς επία και να λύσεις εσύ και πέντε τρίτη εμείς την άρτη.
0: Ναι.
2: Εξίασες τα ρε πολύ μου.
0: Τέλος πάντων ρε.
2: αμερίξινουμε παλιές πληγές, περασμένα, ξεχασμένα, είμαστε όλοι φίλοι, Γιώργο μου,
1: εμπειράζει τώρα.
2: Εμπειράζει τώρα, και είναι ώρες όμως.
1: Τώρα είμαστε καλύτερα.
2: Πώς που περνάει πάντα ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, φίλε μου.
1: Φίλε, ήδη το έχω ξεπεράσει.
2: Είδες ένα μόνο να κάνεις. Άι στους Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν ο Ράν, τέσσερις Ευρωλίμπιας που πιάνε και τούτοι, είναι μια του χρόνου πέντε, και όπου να είσαι φτάσεις. Εν τούτα που πρέπει, εδάμε για όλες τις ομάδες. Έχουμε εμείς τόσα προαθλήματα, οι άλλοι έχουν πιο λίγα. Όχι ρε φίλε, έχω τόσα, θέλω κι άλλο. Δεν με κοφτεί πως αρέσει πιο λίγα ο άλλος, ας πούμε, ξέρω. Πάντα πρέπει να επιζητάς κάτι παραπάνω. Όχι επειδή έχω τόσα, με κοφτεί πον άλλο. Είναι εγωιστικό του, τώρα αλλάξε ο αθλητισμός. Στον αθλητισμό πρέπει να είσαι και λίγο εγωιστής.
0: Έγινε.
2: Για να πηγαίνεις τους στόχους.
1: Μάλιστα, γκαντέμο. Μάλιστα, εξπρές μου. Όχι, κάτι θεωρώ για γκαντέμο.
0: Χαίρετε.
1: Όχι, δεν έχει χαίρετε. Δεν έχει χαίρετε, ναι. Έχει αντιχαίρετε. Λοιπόν, εντάξει, κάνε την
0: κουβέντα μας. Κάνε
1: τι απορίες έχω.
0: Δικαιούσα να κάνεις τις απορίες.
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο σε απορία. Καζούρα Αγγελόπουλο με ο τρόπαιο στο τραπεζάκι, λέει. Μάλιστα. Εγώ πας τουλάχιστον έναν Αγγελόπουλο κάνει τα φανερά. Έβαλα δύο καρέκλες, λέει, γύρω από το μικρό τραπεζάκι. Έκατσαν και έβαλα στη μέση την κούπα, λέει, σε ένα πλάνο που θυμίζει αρκετά η φωτογραφία του Γιάννα Κόπουλου στο Σούνιο πριν από δύο χρόνια.
0: Καλά, ρε φίλε, τούτη είναι φανερά που τα καμάκια σου φτιάχνουν και φωτογραφία, δηλαδή. Επειδή μόνοι του.
1: Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει από το πρωί παραμιλά για το Χεζόνια. Θέλει στο λιμάνι το Χεζόνια.
0: Κάπου εθιέβασα χτε, ότι γυρίκε μεγάλο. Και λέω και εγώ καλά ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα γράφουμε τις μεταγραφές που γράφονται τα ονόματα στην Κύπρο, να γράφουμε και τα ονόματα που γράφονται στην Ευρωλίγκα.
1: Μπορεί να μου πεις τι άκουσες από Ελλάδα μεριά και για τον Μπράντοβιτς που με ενημέρωσες το πρωί να ενημερώσεις τον κόσμο.
0: Και εδώ και έθεσε δύο όρους ο Μπράντοβιτς. Τρεις.
1: Μπορεί να μας τους πεις, σε παρακαλώ.
0: Πρώτον, να μείνει ο Αταμάν μέχρι ο τέλος της σεζόν, διότι ο Μπράντοβιτς ουδέποτε ανέλαβε ομάδα στα μέσα της σεζόν. Δεύτερον, να έρθει γενικός διευθυντής, πώς τον είπαμε.
1: Αυτός ο Μάνος ο Παπαδόπουλος.
0: Στη Χάπουελ, ναι. Και τρίτον, να έρθει ένας.
1: Έτσι πες μου το όνομα ακόμα, δεν κατάλαβα.
0: Να θυμούμε, ρε φίλε, να θυμούμε τώρα.
1: Ο Μάνος ο Παπαδόπουλος στη Ζενίτ, νομίζω.
0: Ήταν Ζενίτ και πήγε Χάπουελ.
1: Α, πήγε Χάπουελ με τον Ιτούδη.
0: Πήγε Χάπουελ, ναι.
1: Είναι general manager. Ο Μάνος Παπαδόπουλος, ναι, καλοκαίρι του 25 πήγε. Εντάξει, νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη απώλεια ο Πετσίροβιτς στο θέμα προγραμματισμού. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Και ο 546 λέει πίσω από τις επιφανείς είναι ξένος που μένει στη Λεμεσό. Α, πίσω από αυτήν την ομάδα ανθρώπων.
0: Στην Ανόρθωση.
1: Ναι, είναι εκατομμυριούχος ξένος εκ Λεμεσού. Αν καταλαβαίνω σωστά το μήνυμα. Αυτό λέει. Ότι μένει στη Λεμεσό. Εντάξει, θα υπάρχουν πολλές εξελίξεις στις ομάδες, με τα γραφικά και όχι μόνο. Μένει και ο τελικός κυπέλλου. Τώρα είναι λίγο παράξενο να βλέπεις ότι θα λείψουν παίχτες λόγω Μουντιάλ. Τα συζητήσαμε. Θα πας στη διάσκεψη. Ρώτα τον κύριο Λοϊζίδη να μας πει αν πήγε κάτι λάθος από πλευράς ομοσπονδίας, τι έγινε, αν έκανα διαβήματα. Μήπως και σε θέλω ρωτήσεις.
0: Πρέπει να σου υποσχεθώ δηλαδή για να ρωτήσω. Ξέρεις με ότι υπόσχομαι για να ρωτήσω.
1: Εντάξει, θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και μια τοποθέτηση. Γιατί θέλει ο κόσμος να ξέρει, ρε φίλε, δεν είναι συνηθισμένο και δεν είναι και σωστό να σου αφαιρούνται όπλα. Και το από τον Απόλλωνα να λείπαν το ίδιο θα έλεγα. Δεν έχει να κάνει από ποιον λείπουν. Θα μπορούσε να λείπουν Κάρελον Τρίγκες, αλλά από ό,τι κατάλαβα εξασφάλισε είναι ειδική άδεια για να μην πάει. Οπότε αν απόκειται στην κάθε ομοσπονδία, Σούνιτς και Σέμα δεν θα είναι παρόντες. Ο Λουκάσε δεν κλήθηκε, υπήρχε μια ψιθυρολογία ότι μπορεί να λάμβανε κλήση πιο μετά, αλλά δεν είδα να γίνεται κάτι τέτοιο. Οπότε προχωρά κανονικά με τον Λουκάσε στο πλάνο τον κύριο Σαπίντο. Και να πούμε και κάτι για την Ομόνια. Ο Γκάρνιτσικ παραμένει στο προσκήνιο για το δεξινάκρο της άμυνας. Εκεί που είναι ακόμα ένας παίχτης, τώρα να σου τον πω γιατί νομίζω γράφτηκε θέμα. Ο Εμπαμπού, ναι. Δύο παίχτες που είναι στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Ομόνιας.
0: Λοιπόν, υπάρχει, όσον αφορά τώρα στο θέμα που είπαμε με την οδηγία της FIFA, που αγνοήθηκε και το τίμημα που πληρώνει η Πάφος FC, είναι ένα σχετικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα Goal News, και λέει ανάμεσα σ' άλλα. Η απουσία των Σούνιτς και Σέμα εξαιτίας των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες δεν προέκυψε ξαφνικά. Η FIFA έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό πως τα πρωταθλήματα και οι εγχώριες διοργανώσεις έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι τις 24 Μαΐου. Ανοίγει παρένθεση, αναγράφεται ξεκάθαρα στο άρθρο 25 των επίσημων κανονισμών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κλείνει παρένθεση, ώστε οι διεθνείς ποδοσφαιριστές να ενσωματωθούν χωρίς προβλήματα στις εθνικές τους ομάδες. Mm-hmm. Και συνεχίζει το σχετικό ρεπορτάζ. Στην COP, όμως φαίνεται πως είτε δεν άκουσαν ποτέ την οδηγία, είτε δεν την γνώριζαν. Και κάπου εδώ προκύπτει εύλογα το ερώτημα. Είναι δυνατόν ένας τελικός κυπέλλου να διεξάγεται με ομάδες που στερούνται βασικούς ποδοσφαιριστές λόγω άγνοιας των κανονισμών, την ώρα που σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα η σεζόν ολοκληρώνεται στην ώρα της, στην Κύπρο συνεχίζουμε να λειτουργούμε λες και δεν υπάρχει διεθνές ποδοσφαιρικό ημερολόγιο. Και καταλήγει οι δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρους, μόνο τυχές δεν ήταν.
1: Να πούμε αυτό που λέει και ο 294, ότι είχε επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς Κρίσταλ Πάλας και της Ράγιο Βαγεγάνο στην Γερμανία. Σήμερα πρωί σε κεντρικό δρόμο υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα X και η παρέμβαση της τρεμές ήταν ανάμεση και έχουν αποκαταστήσει έτσι πολύ γρήγορα την τάξη στην πόλη. Είχαμε κάποιες συμπλοκές, δυστυχώς. Έμεινε ελεύθερος σήμερα ο Μπαμπούλιο 294 με νέο μήνυμα. Είναι ο παίχτης που είπαμε ο Ελβετός για δεξιά κρόνη της άμυνας. Και ο τραγόσια να λέει το αξίο Σούνιτς είναι τραυματίας. Εντάξει, το έψαξα λίγο αυτό. Νομίζω πήγε στο εξωτερικό για να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποθεραπείας. Και αυτό που έμαθα εγώ τώρα, δεν είμαι και απολύτως, είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα με την εθνική, θα μπορούσε να παίξει. Τώρα δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω τι ακριβώς αντιμετωπίζει, αλλά αυτό μου λέχθηκε γιατί το ρώτησα και εγώ αυτό. Ότι ναι, οκ, okay, δεν είναι διαθέσιμος λόγω εθνικής, αλλά δεν υπήρχε το Μουντιάλ. Λόγω του τραυματισμού θα μπορούσε να παίξει και μου είπαν ναι.
0: Επήγε ταξίδι εξπρές.
1: Ναι, πήγε για κάποιες θεραπείες, για κάποιες διαγνώσεις, δεν ξέρω ακριβώς. Τι, κάτι που άπτεται του τραυματισμού του.
0: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Καλά, Βέβαια.
0: Γεια σας.
2: Πώς ανεβάζουν την ψυχολογία, μάλλον πώς γίνεται τα μαθήματα ψυχολογίας σε ένα ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή πάνε ατομικά για κάθε ποδοσφαιριστή ή πάνε ομαδική.
1: Είναι ατομική δώρο με αθλητικό ψυχολόγο που εργοδοτεί ομάδα.
2: Και με ποιο, συγνωρίζετε με ποιον τρόπο.
1: Ναι, στα γραφεία της ομάδας συνήθως. Στο προπονητικό κέντρο.
2: Ναι, περίμενε. Ποιο είναι το λεκτικό, ας πούμε, που αρχίζει.
1: Ουσιαστικά ζητά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής διαζώσει στη συνάντηση, πάει βρίσκει τον αθλητικό ψυχολόγο incognito που λέμε και του ζητά μια συνάντηση χωρίς να ξέρει κανένας τίποτε. Μόνο ο προπονητής ξέρει και ο αθλητικός ψυχολόγος.
2: Ναι, αλλά παραδείγματος χάρη ο ψυχολόγος με τον ποδοσφαιριστή αρχίζει ο ποδοσφαιριστής και του λέει, ας πούμε, νιώθω έτσι, νιώθω.
1: Ναι, του λέει τι σε φέρνει εδώ σήμερα. Μπορεί να του πει νιώθω ότι ο προπονητής με υπολογίζει πολύ, ότι εντζήμουμε καλή νύχτα.
2: Α, μάλιστα. Μπορεί να αρχίζει να λέει διάφορα παράπονα, ας πούμε.
1: Τι νιώθει, του λέει. Γιατί ζητά.
0: Ένας που πάει στο ψυχολόγο, ρε δώρο μου, τι του λέει.
1: Γιατί σε φέρνει εδώ δώρο.
2: Ναι, περίμενε. Κάποια πράγματα που ξέρω, ξέρω. Γνωρίζω για ψυχολόγους έτσι πράγματα.
1: Α, οκ.
2: Έχω υπόψη μου κάποια θέματα. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν έχω, κάτι έχω κάνει.
1: Ναι, κατάλαβα. Έχεις από ψυχολόγους εκτός ποδοσφαίρου.
2: Ναι, καταλάβω. Κατά άλλα έχω υπόψη μου αυτό πράγμα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
2: Μπορεί να παρουσιάζονται διάφορα θέματα εντός της οικογένειας. Μπορεί να έχει, να έχω ψυχολογικά μεταξύ, τα αδέρφια μεταξύ.
1: Μπορεί.
2: Έχει πολλά τα θέματα.
1: Εσύ ρε εδώ.
0: Εντάξει, επειδή είναι ποδοσφαιριστής, δεν έχει ρε κουμπάρε προβλήματα διαδίε.
2: Ναι, το κοιτάξτε.
0: Μπορεί να τον επηρεάζουν αυτά τα προβλήματα στην απόδοση του. Ξέρω, δεν μπορεί να σου πω τώρα.
2: Ωραία, στα ποδόσφαιρα περιορισμένα τα θέματα μπορεί να αυξήσει. Ώστε τα άλλα τα ψυχολογικά που υπάρχουν ανάμεσα σε ανθρώπινους οργανισμούς είναι διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι γι' αυτό ένα κομμάτι, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ο Πέσιμον είπε στην Άγκες, δεν είσαι συγκεκριμένο αθλητικό ψυχολόγο. Ενώ να μην υποτιμούμε τη σημασία αυτού του πόστου, όταν ήδη οι προπονητές.
0: Φίλε, μα γιατί εδώ στα προηγμένα πρωταθλήματα και χρησιμοποιούν. Εμείς εδώ στην Κύπρο δεν μπορούμε να ανακαλύψαμε την ταχυνότητα, δηλαδή και όμως, θεωρούμε το ότι δεν χρειάζεται.
1: Και όμως, έχει προπονητές που θέλουν να δουλεύουν με αθλητικό ψυχολόγο. Εννοώ, δικαίωμα του. Ναι, εγώ θέλω.
0: Θέλουν.
1: Ναι.
0: Είναι και για τους ίδιους που να πάει ο ψυχολόγος.
1: Ξέρω περιπτώσεις προπονητών που είπαν που δεν υπήρχε άνθρωπος σε εκείνον το πόστο προτάθηκε κάποιο, αυτοπροτάθηκε. Όταν έφτασε η κουβέντα στον προπονητή από τη διοίκηση και αποφασίσει ο ίδιο αν επιθυμεί την ενίσχυση του, του team με, με αθλητικό ψυχολόγο, είπε: δεν θέλω. Προτιμώ να, να μην έχω. Εντάξει, 7:49 σε λιγάκι που ξέρω ότι δεν μπορεί να έχει καβαστεί στον αέρα.
0: Ξέρει τότε νέο Μητροπολίτη Πάφου είναι ο αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη.
1: Μα κάπου το έχω ακούσει.
0: Ακούσε το, ξαφνικεύασε.
1: Όχι, ένα σύνοδο το, το έχει ορίσει. Τι με βλέπεις έτσι ρε? Γιατί είναι ιερασύνοδος και είναι ο νέος Μητροπολίτης. Σήμερα έτρεξε η διαδικασία και επίσημα η χειροτόνηση. Ξέρω και η λέξη.
0: Σήμερα
1: είναι έτσι η λέξη.
0: Σήμερα είσαι σίγουρος?
1: Είναι σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι χτες εκλέγει από την ιερασύνοδο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Έγινε η χειροτονία του είναι την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, δεν είναι σήμερα. Μάλιστα, μαθαίνουμε και κάτι που άπτεται στα εκκλησιαστικά ζητήματα.
0: Πάμε
1: σε πολιτικό δευτείο, μην μάθουμε άλλο κάτι που έμπρεπε και ερχόμαστε το τελευταίο μισάωρο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Τι είναι η premium εμπειρία Cableknet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι και τόσο large!
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableknet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Η ώρα είναι 3:30.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Απίστευτο περιστατικό στη Λάρνακα. Τρεις αλλοδαποί στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη από την υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης πήδηξαν από τον μπαλκόνι πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Καζάνι που βράζει ο κτηνοτροφικός τομέας. Οι κτηνοτρόφοι μετά τον μπάχαλο που δημιουργήθηκε με τις δειγματοληψίες στην Πάχνα αποφάσισαν όπως προχωρήσουν σε διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό το πρωί της Παρασκευής. Την ίδια ώρα οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την διαχείριση του αυθόδους πυρετού. Στο μεταξύ, αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων αποφάσισε το κατοχικό καθεστώς στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης του αφθόδου σπυρετού. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στην Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους. Νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιατροσυμβουλίων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το απόγευμα στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
11: Έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας για την πρωτοβουλία από το εσωτερική. Ο Carson Jr. είναι ταχύτατος και παίρνει πρωτοβουλία από τον Άτλα, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια τώρα από την εξωτερική μερνά δεύτερος ο αντίθασος Βρακάς. Και στην τρίτη θέση είναι ο Ζορπάς. Έμεινε πιο πίσω ο Άτλας, πλησιάζοντας το 800 το ρυθμό, τον δίνει ο Carson Jr. Είναι στα 3 μήκη μπροστά. Από το δεύτερο αντίθεσο Βρακά, τον τρίτο Ζορπά. Πολύ πιο πίσω το τέταρτο άλογο που είναι σε αυτό το σημείο ο King Bebe στο 400. Πάντα στην πρωτοβορία βρίσκεται ο Carson Jr. Είναι στο 1,5 μήκος μπροστά από τον αντίθεσο Βρακά, ο οποίος είναι ελέξει τον πρωτοπόρο στα 5 με 6 μήκη. Είναι ο Ζορπάς. Πολύ πιο πίσω το τέταρτο άλογο ο King Bebe με τον αντίθεσο Βρακά. Να φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό στις αρχές της ευθείας. Είναι στα ένα μήκος μπροστά, μισό όμως είναι κοντά ο Carson Jr. Αρκετά πιο πίσω είναι ο Ζορπάς. Τελευταία 150 μέτρα με τον αντίθασο Βρακά να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Carson Jr. προσπαθεί και παραμένει κοντά. Αντίθασος Βρακάς και Carson Jr. μέχρι τέλους. Αντίθασος Βρακάς και Carson Jr. Αντίθασος Βρακάς και Carson Jr. Carson Jr. και αντίθασος Βρακάς. Και ο πίσω είναι ο Ζορπάς και ο King Bebe.
12: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
14: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
15: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
16: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
17: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
20: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
22: Hey, is this thing on?

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Game time, τελευταίο 20 λεπτό και για σήμερα. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Comachtonal και Cable.net. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε, διότι πρέπει να αναχωρήσουμε σε κάποια στιγμή. Να πάμε και στο ΓΑΣΥΜΗ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Πολύ.
2: Γεια σου Ανδρέα.
1: Είμαστε καλά.
2: Το ξέρω, φίλε, έχουμε υγεία, είμαστε καλά.
1: Πάμε, έχουμε υγεία, είμαστε καλά. Λοιπόν, αφωνή με έδωσε ο φίλος ο Δώρος προηγουμένως που έθεξε το θέμα των ψυχολόγων στις ομάδες. Δεν ξέρω αν υπάρχει όρος αθλητικός ψυχολόγος.
2: Υπάρχει, ναι.
1: Υπάρχει. Mm-hmm. Λοιπόν, και καλώς θα ήταν έτσι τώρα που καλωσιάστηκες εντολής να φέρετε κάποιον αν μπορείτε να του υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις για να ξέρουμε και πώς λειτουργεί ο ψυχολόγος μέσα σε μια ομάδα. Εγώ και που ξέρω είναι ότι δεν ασχολείται αποκλειστικά ο ψυχολόγος σε μια ομάδα με θέματα τα οποία αφορούν την ομάδα. Δηλαδή, πώς να το εξηγήσω τώρα. Πάει ένας παίκτης και λέει του, με πάει ο προπονητής, μου πασάρουν οι παίκτες, κάνουν μου μπούλινγκ και τα λοιπά. Είναι μόνο με τούτα. Ένας παίκτης μπορεί να αντιμετωπίζει και διάφορα άλλα θέματα εκτός ομάδας, με τα οποία πάλι θα απευθυνθεί στον ψυχολόγο και πάλι θα τον βοηθήσει. Έχω σκεφάσει πάρα πολλές συνεντεύξεις και ποδοσφαιριστών και αθλητών γενικά και διάσημων, οι οποίοι έλεγαν ότι αντιμετώπισαν διάφορα προβλήματα στην διάρκεια της καριέρας του. Άλλοι με τον τζόγο, άλλοι με το ποτό, άλλοι με το ξενύχτη, άλλοι με διάφορα θέματα. Άλλους έκανε τους η κατάθλιψη, γιατί τώρα τελευταία σκέφασα και έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είπε έφυγε από την Ρουμανία και πήγε στην Αγγλία και έπαθα κατάθλιψη, γιατί δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον. Mm-hmm. Ο ψυχολόγος εντός της ομάδας βοηθά σε τούτα τα θέματα.
2: Προφανώς, ναι.
1: Ναι, όπως επίσης βοηθά και ομαδικά την ομάδα. Είναι τα λεγόμενα τούτα που λέουν οι ψυχολόγοι εκτός τα λεγόμενα group therapy. Δηλαδή, αν μια ομάδα, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, κυνηγά πρωτάθλημα, την κυνηγεί να πάει διαβάθμιση, θέλει να παίζει έναν τελικό, και επικρατεί μέσα στην ομάδα, όχι σε όλο το οικοδόμημα, αλλά είτε και σε μερικούς. Έναν άγχος, κάτι τέλος πάντων το οποίο μεταφέρεται γενικά σε όλο το οικοδόμημα, ναι, γίνονται τα λεγόμενα group therapy, τα οποία να αποφορτίσουν την κατάσταση και τα οποία να βοηθήσουν γενικά σε όλο το οικοδόμημα, ναι, γίνονται τα λεγόμενα group therapy, τα οποία να αποφορτίσουν την κατάσταση και τα οποία να βοηθήσουν

0: 100%.
1: Εντελώς διαφορετικά. Όταν έλεγες σε κάποιον να πάω να ζητήσω ψυχολογική βοήθεια, αλλά εσύ με μια λάθη πελός. Καμία σχέση δεν με το άλλο και δεν είναι ντροπή. Κάποιοι που αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε θέματα στη ζωή μας, να απευθυνόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους που στο κάτω-κάτω είναι η δουλειά τους να μας βοηθήσουν. Ναι. Εγώ για να το κλείσουμε, πριν 7-8 χρόνια, όταν είχα κάποια θέματα, απευθύνθηκα, εντρέπομαι να το πω,
0: καλά
1: και,
0: κάνεις,
1: βρει, έτσι. Και βρήκα τεράστια βοήθεια η οποία με βοήθησε να ξεπεράσω τα προβλήματα.
2: Άρα, Άντρεα μου, είμαστε στο 2026, έτσι είμαστε στο 1900 τόσο.
1: Αλλά γι' αυτόν τον λέω, πολύ δύο. Γι' αυτόν τον λέω, γιατί υπάρχει ακόμα κόσμος που θεωρεί ταμπούτο να πάει στο ψυχολόγο να ζητήσει βοήθεια, αν είτε γιατί.
2: Δυστυχώς στην Κύπρο έχει πολλά πράγματα που θεωρούμε ταμπού ακόμα.
1: Πρέπει επιτέλους να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες, διότι όταν είναι να γίνει κάτι και όταν είναι να συμβεί κάτι, λέμε, μα γιατί δεν ζητήσει βοήθεια από κάποιους. Αυτοί κάποιοι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι η δουλειά τους να βοηθήσουν κάποιους.
0: Μάλιστα, Άντρεα, κατανοητό.
1: Καλή συνέχεια, ρε παιδί.
0: Να είσαι καλά, Άντρεα μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
3: Στον πρώτο αθλητή είναι Ευρώπη.
2: Και στον πρώτο καλαθιάδη. Καλώς το φίλο μου Γιώργιο.
0: Γρηγόριο. Γρηγόριο σου. Καλώς το φίλο μου Νικόλα.
3: Γρηγόριος είμαι.
0: Εντάξει, εγώ ξέρω το, αλλά είπα να πω εγώ ένα λάθος όνομα να σε ευχαρίσω.
3: Γεια σου,
2: πάρε Γιώργο. Λάθος όνομα αν είπα, ρε.
0: Γεώργιος.
3: Είπες Γεώργιος, ρε.
0: Γιατί με θεωρείς έτσι? Ο Γεώργιος είναι Γιώργος, δηλαδή Λεωνίδου, όπως λέμε Λεωνίδου.
2: Γεώργιος, επειδή σκέφτομαι τον αρχιεπίσκοπο.
0: Α, μάλιστα. Αύριο να σκέφτεσαι Σακύρα, να πεις το ανθρώπου γεια σου Σακύρα δηλαδή. Μάλιστα.
2: Μπορώ να σε σκέφτομαι εσένα.
0: Έλα Γρηγόριε μου.
3: Γεια σου πρωταθλητή μου.
0: Για μένα μπορεί.
3: Όχι. Για τον άλλο δίπλα, εσύ είσαι πρωταθλητής.
0: Είμαι στην Κύπρο μπάσκετ, ρε φίλε, είναι πιάνει η ΑΕΚ το πρωταθλήμα.
3: Άλλο στην ΑΕΚ, άλλο στην Ελλάδα.
2: Εμπιο φρέσκο, ρε μου.
0: Εσύ για μπάσκετ μιλάς τον Πόλη, εγώ για μπάσκετ σου απάντω.
3: Έμπειρα, τη δικαιούση.
0: Έχουμε έναν λόγο να πέφτουμε έναν ένιας.
3: Είπα να σας πω έναν καλό απόγευμα, εσύ καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, χαρήκα που σ' ακούσαμε.
3: Και συγχαρητήρια στον Πολύβιο μου.
0: Τούτο εννοείται, έχω συγχαρεί πολλούς φίλους Ολυμπιακούς, μπορώ να το
3: διασταυρώσω. Εγώ φίλε μου το ίδιο να μου να κάνω, μπορώ να κάνω διαφορετικά.
0: Έτσι φίλε μου, ναι, βγαίνουμε πάντα εμείς.
3: Ναι, αυτά είναι κάποια άλλη, ναι.
0: Σωστά.
2: Τούτο είναι θέλετε δίνω όμως.
0: Προφανώς, αλλά μετράει μια και τούτο, οπότε είναι εντάξει.
3: Έτσι. Έστω από 7 χρόνια πάνω.
2: Για μας μετρά διπλή ρε φίλε.
0: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω.
0: Άλλη 7-5. Για μένα πήρα το πρωτάθλημα να λέει. Και όσο μου τα λέω Λουτσέσκου στην Ελλάδα, για μένα πήρα πρωτάθλημα. Στην τύπη ήταν με ένα καθινό. Για μένα είμαι πρωταθλητής. Εντάξει, για τον πόλη με τραδίπλη.
3: Πολλά, εσύ είπα να πω έναν καλό απόγευμα και τα γνωστά για την ομάδα μου. Από ό,τι φαίνεται τελικά το καράβι είναι εσύ τρύπα.
0: Τον καράβι μιλάς για την ανόρθωση.
3: Για ποιον μιλώ, εσύ καμιά άλλη.
0: Όταν λες εσύ τρύπα, μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο.
3: Φίλε, τώρα με τη φυγή του προπονητή, από ό,τι φαίνεται. Πάλι στα ίδια να μπούμε πάλι.
0: Εγώ νομίζω πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή, αντιλαμβανόμενος τις δυσκολίες και ενδεχομένως να βρεθεί η λύση.
3: Μακάρι Γιώργο μου, αλλά τα πράγματα είναι πολλά δύσκολα πάλι.
0: Κανείς δεν αντιλέγει αυτό, σου λέω και εγώ που δεν είμαι ανορθωσιάτης, είναι δύσκολο, αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο που είμαι σαν ανορθωσίας.
3: Δεν το περιμέναμε για τον προπονητή, θέλεις να σου πω, κατάλαβες να μου θέλω.
0: Εντάξει, αλλά είναι κακό να γυρίσεις σε έναν κλίμα εσωστρέφειας, έτσι, δηλαδή το να στρέψεις τα πυρά προς συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή τη στιγμή είναι λίγο λάθος.
3: Δεν
0: μιλώ για σένα, μιλώ γενικά.
3: Γενικά που θέλω να πω, από ό,τι φαίνεται η τρύπα είναι έκκληση του καράφτη.
0: Έτσι θέλω
3: να πω, έτσι θέλω να πω.
0: Μάλιστα Γρηγόρη μου, να είσαι καλά.
3: Έγινε, καλό να πω εμάς και καλό να πω
0: εμάς. Χαίρετε στον επόμενο.
4: Να μου λέγω παιδιά.
0: Γεια σου Παρή.
2: Ρε καλό στον Παράτσο.
4: Να μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά φίλε μου.
4: Κούμε γράμμε ρε Βολίβια μου.
2: Ρε φίλε, να μου να κάνουμε να σας αυξήσουμε.
4: Αυξήσουμε φίλοι μου, να μου να κάνουμε.
2: Είναι τα μπορεί.
0: Εκτός αν ευκάλω κανέναν πακέτο μυστικό μου ακροατές να πιάνω κάποια λεφτά under the table και ως βγάλουμε αέρα. Θα ήταν καλή ρε.
4: Φίλοι, να πω για να μην ξανούμε το θέμα μας. Εγώ τον ψυχολόγο χρειάστηκα τον που εγνώρισα ο Λεωνίδου.
0: Να λέω, ας σου πω τι λέω, Καντέμογλου, 253. Λέει, εντάξει, φυσικά είναι μόνο ομόνια, κλασικά. Άμα πάει ο Λεωνίδου σε ψυχολόγο, ενώ ψυχολόγος που να θέλει ψυχολόγο, ενώ μπελάνει.
4: Μα αφού ψυχολόγιο να είναι εξέλιξη μαζί σου, πρέπει να είναι στο βίντεο.
0: Πού να πάει, δηλαδή.
4: Ναι, αλλά άμα ανοιξεγνήσετε και μιλάτε και εσύ μαζί, ποιο δεν θα σα κάνει.
0: Κλείσμου και ο ραντεβού.

0: Συνεχομένα.
1: Να μου να γίνει. Σα μένει το πρόβλημα.
2: Ενάνει χαρά του και του σκιό.
1: Μόλις ανακάλυψα ρε κοπήκια τώρα μια βίδα μπάσα να το χώντα αυτό γίνει.
2: Μια μάνα μου, μάνα.
1: Και να σας πω και την αλήθεια, να κάνω κατσαβίδι το ηλεκτρικό μπαταρία και που δίδωσα την πεθαίνεται μεγάλη και να σας αφήγω η αν και χαρά και να πω στο στη χάρη να δω να μου γίνει.
0: Ρε τι ακούν τα αυκιά μου να σας εγκαθίγεται, σου λέει να τσένασα. Να σας κάνω,
1: να σας κάνω, να σας κάνω άλμπου μια ημέρα. Τώρα την είδα ρε παιδιά, τη χαριζήρια και στους κοιόσας είναι το μεταξύ, να.
0: Να σε καλά πάρη μου, έχουμε έναν λόγο να είμαστε. Σωστό είναι,
2: στην καρδιά σου.
1: Σε οι τρεις είμαστε πρωταθλητές.
2: Γεια σου Μπάρι μου.
0: Γεια σου Μπάρι μου.
1: Καλή συνέχεια την αγάπη.
0: Επίσης, ο καμπτήρας τα λέει για σας τώρα μπήκα στο αυτοίο και δεν άκουσα πριν. Υπάρχει κάποιο νέο λέει για το θέμα να αποέλθει και πεντητή.
2: Είπαμε πριν από λίγο ρε φίλε, ότι φαίνεται ότι η πλευρά του του Σαβαλιασί φαίνεται ότι εκατέθεσε την τελική της πρόταση και πλέον εξαρτάται από την εταιρεία και το σωματείο αν θα την αποδεχτούν και να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Φαντάζομαι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξουν νεότερα. Το σίγουρο είναι πριν την εκλογική, την γενική συνέλευση.
0: Δύο εξελίξεις.
2: Την εβδομάδα.
0: Ναι, δύο εξελίξεις. Η μία επίσημη, η άλλη θα γίνει λίγα συντόμως επίσημη. Ο Γιούσης είναι παρελθόν από την Καρμιώτη Σαν και μέσω ανακοίνωση. Άρα έχει ανοίξει ο δρόμο για ομάδες που πιθανόν.
2: Σπουδαίο παίκτη του δρόμου.
0: Θέλουν να έχει βοηθήσει τον εθνικό πολύ και έχει λυθεί συνεργασία του με την Καρμιώτη. Αλλά θεωρώ θα μας απασχολήσει το όνομα του οι άλλες κυπριακές ομάδες. Και η άλλη εξέλιξη που είναι ανεπίσημη και θα πάρει επίσημη μορφή λίγα συντόμως είναι η υπογραφή του Κώστα Πηλέα με την ΑΕΚ. Έχει κλείσει οριστικά ο ντιλ και με υπογραφή. Θα τελειώσουν οι υποχρεώσεις της ΠΑΒ, θα περάσουν ακόμη λίγο ημέρες και κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για χρονική διάρκεια 2 χρόνια συν 1. Δηλαδή είναι 2 συν 1 το συμβόλαιο του Πηλέα.
2: Πολύ καλή προσήκη για
0: την ΑΕΚ. Ναι, την έψαξε και παλαιότερα η ΑΕΚ, αλλά δεν κατέστη εφικτό. Τώρα την κάνει πράξη ο Τσαβιρόκα.
2: Παλαιότερα εννοείς πριν να πάει στην ΠΑΒ,
0: ναι, να κάνω, ναι, να δω λίγο το βιογραφικό του, αλλά από ό,τι θυμάμαι, ναι. Πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
3: Πολύ, φάκα του Λεωνίδε, κάποια ράδιο ρε.
2: Ρε φίλε, αφού έτσι σταμάτα.
3: Μπορού, αγιά μου, πήρε τα ρε κασέτα ρε Παναγιά μου.
0: Να σου πω και κάτι, εμπριν πάει στην Πάφο, ναι, καλώς ήρθατε το 24.
3: Εδώ μέσα είναι εμένα μπορείς να μου πεις κάτι, τέλος.
0: Όχι σε ένα λόγο, αφού είσαι εδώ, ακούεις.
3: Λοιπόν, σε ποια με γραμμή επιτέλους, δεν ξέρω αν θέλετε κάνουμε το πως τους χρηματιστές, ποιο τηλέφωνα, για μέτσι, φωτιά, μιλάω κανένα από μια γραμμή.
2: Ε, φίλε, μα πέντε οι γραμμές, άμα δεν σας κάνουν συνήθεια που να κάνουμε και να γίνουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ μέσα.
0: Να γίνουμε για σας, ρε φίλε μου.
3: Όποιον προτιμά ο καθένας. Μπορεί να είσαι πολυβιακή, μπορεί να είσαι λεωνιδική.
0: Είναι κρίμα να πιάνεις πιο τηλεφωνήματα ο δύο ώρο. Αστείο, αστείο.
3: Πολύ μου.
2: Καμιά ημέρα ειλικρινά που σου μιλώ, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω.
0: Να σου πω να κάνω πολλά αστεία σήμερα γιατί πρώτη ρώτα σοβαρή και δεν μπορώ.
3: Ελόγι μου, πολύ μάζω απαντήσω.
2: Πέ μου.
3: Λίγο προκλήθηκα, αλλά με το γάντι. Με το γάντι, έτσι είναι το έξυπνο.
2: Ναι, ναι.
3: Πώς θα λεγόταν ο Παναθηναϊκός στα γερμανικά?
0: Ξέρω εγώ, πρωταθλητής Ευρώπης στα γερμανικά.
4: Νιάου.
0: Τι νιάου, δεν κατάλαβα.
2: Πέτω.
3: Never Coupen.
0: Μιλάς, φαντάζομαι, σε ένα, εκτός μπάσκετ.
3: Στο...
2: Never Coupen.
3: Ναι, ναι, μιλώ για ποδόσφαιρο για να μην πάω στο μπάσκετ.
0: Για map, bowling, water polo, βελάκια και ping pong, ok, αλλά για τον μπάσκετ...
2: Never
0: Coupen.
2: Ναι,
3: πάμε στο ποδόσφαιρο, μην πάμε στο μπάσκετ για μένα. Είπαν τα άλλοι τις προηγούμενες ημέρες.
0: Εν τόπες για τον μπάσκετ, είσαι για ισόβια.
3: Ναι. Στα αγγλικά πώς θα
0: λεγόταν, Παναθηναϊκός. Ξέρω, έκαμε στο translation, λες τις γλώσσες, έτοιμος.
3: Άστον Τίτλον.
2: Άστον.
3: Άστον Τίτλον.
0: Άστον να φύγει, μάνα μου, αφού λάδι βελάς. Άστον να φύγει.
3: Τι μπορεί, παιδιά.
0: Μάλιστα, μη σαρούι μου.
3: Εντάξει, έπιαν το Ολυμπιακός. Είδες, έστειλα στην υπογραφία, μείνε μου ένα τίκ για μέ. Αρχίζουμε κάθε κακοσάρι, ούτε τούτο δεν μας κάνει χάρη. Αν πούμε στο λεωφορείο, λεωφορείο ας πούμε φορτωμένο τουρίστες, φίλες, ξέρω, λιγουανές, whatever, νομίζω κάτι έτσι προς το λεωφορείο, αγίμπο να αρπάξω εγώ. Σπαράμε να μπορεί να γίνει μόνο τους τελικούς τώρα, αν πάξε καταφέρουμε να βγάλουμε τίποτες. Και είδαμε τώρα να μπορεί να γίνει το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπα, να τα πούμε. Τον Ιούνιο.
0: Μάλιστα, Μιχάλη.
3: Καλόν τρίμερο να έχουμε, καλά από τα κατακλυσμού και μπούγελα και φούσκες και καλά μπάνια και τα λέμε.
2: Γεια σου, αγόρι μου. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στον Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Το σεβάσαμε ο Στέλιον Παπαμοησίος. Στο πλαίσιο της οποίας στις 4.30 θα έχουμε σύνδεση με το ΓΑΣΥΠΗ για τη συνέντευξη τύπου εν όψη του μεγάλου τελικού του κυπέλλου την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
15: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
16: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
17: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
18: Φροντίζουμε οι αλλοκαθαριστήρες μας να βρίσκονται σε θέση να σαρώνουν άριστα τους ανεμοθώρακες και να μην αφήνουν γραμμές ή θαμπάδες. Πρέπει να έχουμε καλή ορατότητα.
19: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
20: Η φιλοσοφία μου.
21: Να ζω την κάθε στιγμή.
22: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
21: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
22: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
21: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
22: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
21: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
22: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
21: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
23: Η ώρα είναι 4.
24: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
25: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
26: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
29: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο τέος διευθυντής του ΓΑΣΥΠ Φίβος Κωνσταντινίδης. Η διεύθυνση και το προσωπικό του Super Sport 104 εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Απόλλωνας και Πάφος μπαίνουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλου, ενώ στις 4:30 θα πραγματοποιηθεί στο ΓΑΣΥΠ η δημοσιογραφική διάσκεψη. Ζωντανή μετάδοση από τον σταθμό μας. Αμφίβολοι στον Απόλλωνα οι Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Σπόλιαριξ και Σμέρχαλ, εκτός η Βούρος και Ντουοντού. Στην αποστολή της Πάφων Κολτάρ ξεκαθαρίζει για Πιλέα, Ζάζα και Φελίπε, εκτός η Σέμα και Σουνίτς. Ο Άγχελ Γκαρσία μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ μίλησε στον σταθμό μας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα στην Κύπρο. Το απόγευμα έχει οριστεί να γίνει συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση της ανόρθωσης και αντιπροσωπείας ατόμων που θέλουν να εμπλακούν στα διοικητικά. Στην Ομόνια Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουνκού έχουν στα χέρια τους νέο συμβόλαιο. Την ίδια ώρα οι πράσινοι παρακολουθούν το θέμα πιθανής πώλησης του Λοΐζου, καθώς διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει το 15%. Συνεχίζονται οι επαφές στον Αποέλ με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σάβα Γιασί, συμφωνία με Κφυλιντάγια για τις οφειλές, για τη διευθέτηση των οφειλών μέσω διακανονισμού. Στο ψάξιμο για τον επόμενο προπονητή της ΑΕΚ βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκα. Προτάθηκε στην ομάδα της Λάρνακας ο Μάουρο Καμορανέζη. Παρελθόν από τον Άριο Έργας, αναμονή για την απάντηση του Βανά Άλβες. Στην ΑΕΛ κλειστή θεωρούνται οι Κόμες, Ταβάρες και Παπαγεωργίου, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση. Η Καρμιώτισσα επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Γιούση. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο να διεκδικούν στις 10 το τρόπαιο του Conference League. Ο Νίστρου πιάνει δουλειά στον Παναθηναϊκό και πάει για 8 με 10 μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό του Champions League κόντρα στην Arsenal Παρί. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».

0: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές. Με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Από την εσωτερική φώτο γκουρού. Για να πάρει την πρωτοπορία όμως και ο Νονάκης δείχνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και θα πάει αυτό στην πρωτοπορία ο Νονάκης και να οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από τον Φώτο Γκουρού, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια τρέχει στην τρίτη θέση ο Άιτζελ Νικόλας, ακόμα πιο πίσω είναι ο Θαλασσόλυγος με τον Νονάκη να δίνει ένα γρήγορο ρυθμό. Είναι 4 μήκη μπροστά, 3 από τον Φώτο Γκουρού. Στην τρίτη θέση καλπάζει ο Άιτζελ Νικόλας και στην τέταρτη θέση είναι ο Θαλασσόλυγος στην εσωτερική. Στο 600 περνούμε τώρα με τον Νονάκη να πιέζεται από τον Φώτο Γκουρού τώρα στο μισό μήκο. Στα 5 με 6 μήκη είναι ο Άιτζελ Νικόλας. Και ο Θαλασσόλυγος, ο οποίος κάνει ένα καλό φίνι στο 400. Ο Φώτο Γκουρού περνά στην πρωτοπορία και προηγείται πλέον του δεύτερου Νονάκη. Ο Θαλασσόλυγος είναι στην τρίτη θέση. Με τον Φώτο Γκουρού να είναι γύρω στα 4 μήκη μπροστά τώρα από το δεύτερο Νονάκη και τον τρίτο Θαλασσόλυγο. Έμεινε πιο πίσω ο Άιτζελ Νικόλας. Φώτο Γκουρού δυνατός στα 5-6 μήκη μπροστά από το Θαλασσόλυγο, ο οποίος περνά καθαρά πλέον στη δεύτερη θέση. Φώτο Γκουρού. Στα 6 με 7 μήκη μπροστά, Φώτο Γκουρού θα κερδίσει η διαπεριβάτουσα υποδρομία. Θαλασσόλυγο στη δεύτερη θέση, Νονάκης και Ames Love.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients,

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παναμοησίος, ο Γιώργος ο Γεωργίου είναι κονσουλάρχης, σήμερα Τετάρτη 27 μηνός Μαΐου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα, με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαντζούς, να είναι καλά. Θα δώσουμε κάποια πράγματα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή ένας φίλτατος, συνεργάτης για ετικέτη, ο Φίβος ο Κωνσταντινίδης, ο διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ, ταλαιπωρεί το τελευταία. Αιωνία του η μνήμη, σε ηλικία 66 ετών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει το φίλτατο. Λεπτομέρειες για ό,τι αφορούν τα δυσχερίας και λοιπά θα ανακοινωθούν από το ΓΑΣΥΠΗ που ήδη έχει βγάλει μια λεπτή ανακοίνωση ότι πενθεί εννοείται για πόσα χρόνια από την δημιουργία του ΓΑΣΥΠΗ το 2000 στο χώρο που είναι τώρα ήταν γενικός διευθυντής για πάνω από μια 25 ετία. Η αιωνία του η μνήμη του φίλου του Φίβου του Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, να πούμε στην συνέχεια μετά τις 6 έχουμε χρόνο να πούμε κάτι για τους διαγωνισμούς και για τη ΣΥΤΑ και λοιπά. Γιατί την Παρασκευή ρε Γιώργο, να είσαι εδώ. Όχι, εντάξει. Παρασκευή είναι ανακοινωθεί ο νικητής για την τρίτη δωροκάρτα της ΣΥΤΑ, της χορηγούς μας, αποκλειστικά από αυτήν την εκπομπή, 200 ευρώ. Να επειδή θα απουσιάζω για μια εβδομάδα, ο αντικαταστάτης θα είναι εδώ, μάλλον να μπορείς εδώ να το ανακοινώσει. Γι' αυτό είπαμε το απόγευμα μετά τις 6, πριν φύγουμε για λίγες μέρες, θα δώσουμε τα τρία τα δώρα που είπαμε για να παίρναν Άγιος Επιφάνειος του Μιχαλιού, του Απέρνα Ζήνο, στη Λάρνακα, την Απέρνα Κονιά. Στέλνετε μέχρι τις 6 παρατετάρτου. Πάμε σε πρώτον φίλτα, 4.30 μόνη διάσκεψη για τον Τερικό. Άρα να συνδεθούμε εκείνη την ώρα για κανέναν τεταρτό και να συνεχίσουμε μετά, εντάξει. Για τον Τερικό του κυπέλλου Coca-Cola. Καλησπέρα.
1: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Έτσι, τώρα μετά την ειδήση μου, ας είπε στήλιο μου, πάντα απαντήσω τα πράγματα, εντάξει, έτσι πέρα. Ένας άνθρωπος νεότερα του να φεύγει στην ηλικία. Και το δυστύχημα, στήλιο μου, είναι ότι με την επάρα των νόσων ότι όλοι οι νεαροί που φεύγουν. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να το δείξει ο Υπουργείος Υγείας στον πράγμα να δούμε με τα τρόπο μπορεί να προβλέψουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Άστα εντάξει, μεν εμπίστη στη διαδικασία γιατί είχε ένα άλλο θέμα, εντάξει, άστο. Μεν εμπίστη στη διαδικασία.
1: Εμείς να ευχηθούμε τι να πούμε, τα συγκριτήρια μας, τα συγκριτήρια μας στην οικογένεια του, ελαφρύνει το χώμα που θα σκεπάσει ο άνθρωπος, διότι όντως συνεργάσιμος άνθρωπος τόσα χρόνια γενικός διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ, άφησε καλή παρακαταθήκη.
0: Εγώ σε προσωπικό επίπεδο ευχαριστώ πάντα γιατί όποτε του ζήτησα για χώρο για παρουσίαση επιβλίου κλπ. Επαρεχωρήθηκε δωρεάν και δεν ξεχνώ.
1: Πάντα, πάντα με ευγένεια.
0: Άτομα τα οποία ήταν δίπλα μας, έτσι.
1: Ναι, ναι, πάντα με ευγένεια. Βέβαια. Και πάντα με εντάξει τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, θέλω πως εργάζομαι για να θέλω από τίποτα άλλο. Εντάξει, θα τα πούμε αληθή. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο ρε Γιώργο Γεωργίου, καλησπέρα. Παρακαλώ. 4.30 είπαμε να συνδεθούμε κάπου εκεί κοντά, εντάξει να το κανονίσει τον Γιώργος ο Γεωργίου, αλλά καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι ρε Ανδρεούδη.
2: Κύριε μου, θα ήθελα να πω μόνο για σήμερα, για την ώρα, συλληπιτήρια των παράδεισων των κυριοφύγων Κωνσταντινίδη.
0: Μπράβο Ανδρεούδη, να σε καλά.
2: Για ονειά του ημίνη να είναι αλαφρύ το χώμα. Να το
0: σκευάσει. Έτσι, είσαι ευγενής. Να είσαι καλά, ρε Ανδρεούδη.
2: Ευχαριστώ, bye.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Βέντη μου. Λοιπόν, έχουμε κάποια νέα από πλευράς Τερικού. Μάλλον κάποια νέα από πλευράς Τερικού για αμφιβολίες, για τελευταία προβλήματα, για αποστολές και είπα. Αντιλαμβάνομαι να τοποθετηθούν οι προπονητές των δύο ομάδων εκεί. Σε ένα γήπεδο την Παρασκευή μου θα έχει αρκετό κόσμο. Έχουμε κοντά στις 17-18.000 κάπου εκεί κοντά και με τις προσκλήσεις σίγουρα και. Λοιπόν, ελπίζουμε να γίνει ένας καλός έτσι αγώνας. Ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, κύριε Γιώργο, αν είναι να κερδίσει, ας δώσει και το τρόπιο. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργίου.
0: Έλα. Πια του καλησπέρα, για σπάσε με ρε κουμπάρε, να με σπάσει ρε κουμπάρε.
4: Έλα κύριε Στέλιο, έλα.
5: Καλησπέρα.
0: Είπε σου καλησπέρα ο Γιώργος.
4: Α, επειδή χτυπήσετε μου και πιάσετε εγώ πίσω κύριε Σπύρο, κύριε Στέλιο, είπα να μια καλησπέρα και πρώτη φορά τον εκφωνητή σου.
0: Πούλα τα χιουμαράκια να τα κάνουμε. Έλα έχουμε όρεξη ρε πάτερ, μάνα ρε κουμπάρε.
4: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Να μας κάνεις χιούμορακα τώρα. Χτυπήσαν και χτυπήσαν και κάμα και πιέσαν. Άσταρα πάλι. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά.
4: Άκουσα τα. Παρακολουθώ
0: και... τούτο για το Φίβο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε... πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Μέχρι τις 6 παρά τέταρτον είπαμε να θέλετε στέλνετε για Αίγο, Κοχάνιο, Ζήνο και Γωνιά να βγάλουμε στον ουρανό στέλνετε δικές. Ελπίζω να σας έχουμε και τους τρεις στον αέρα, αλλιώς θα ανακοινώσουμε τα ονόματα και την Παρασκευή θα ανακοινωθεί από αυτήν την εκπομπή. Μάλλον να μπορείς εδώ το όνομα του νικητή, ένα ενημερωθεί βεβαίως από το Μέγα πάνω από την Ερμιόνη, από το marketing πάνω του συγκροτήματος για το ότι είναι ο νικητής και να εξασφαλίσει το δωροκάρτα 200 ευρώ από, τα, από την ΣΥΤΑ για αγορά για οτιδήποτε άλλο από, το, από τα καταστήματα. Έχουμε και τον τελικό του conference απόψε κύριε Γιώργο Γεωργίου Κρυσταφάς εναντίον Ράβιου Βαϊγάν 10 η ώρα. Και το Σάββατο βεβαίως πέφτει η Ευρωπαϊκή Αυλαία με το τελικό του Champions League και αρχίζει αντίστροφη μέτρη για το Μουντιάλ. Συνεχόμενο το καλοκαίρι μας, γιατί ως πατυχιώσει το Μουντιάλ, ξέρει είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις πλέον. Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ξανά στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Για θέλετε στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα και για αυτά που είπα προηγουμένως. Συνεχίζουμε. Έφυγε, εντάξει. Πέρα ένα λεπτό να δω. Να πάω σε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται. Ναι, πάμε σε ακολουθία μετά να πάω σε δυο μήνυματα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Ο κύριος Μητροπάνος. Συλληπιτήρια στο φίλο μας τον Κωνσταντινίδη. Πολύ συλληπιτήρια και στην οικογένεια τους και στον ίδιο που είναι... Πώς να το πω, εγώ στενοχωρήθηκα μόλις έπιασε να πεις, είπες ναι. Μας για το φίλο μας, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Ναι.
6: Μπάση περιπτώσει, είναι που γίνεται, είμαστε καλά.
0: Εντάξει, θα σε εργάτη και φίλος για πάνω από 25 χρόνια, πατέρ.
6: Ναι, άκουσα τα.
0: Ναι.
6: Είναι και μικράς ηλικίας, Στέλιο, μα κοίταξε 66 χρόνια, είναι μικρός.
0: Ναι.
6: Είναι πάρα πολύ μικρός, αλλά ήταν πολύ κύριος. Εγώ άκουα και... και από το ράδιο και από όλα και για αυτόν τον λόγο πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, χρειάστηκα κάτι, δεν ξέρω ότι ήταν στο ενωσίλιο από την τελευταία πριν ποτέ μου, ήταν πριν 2 εβδομάδες. Μιλήσαμε για τελευταία φορά για κάτι εν πάση περιπτώσει, ένα, για, που αφορούσε έναν αγώνα.
6: Μάλιστα. Ήταν συνεργάσιμος άνθρωπος, καλός άνθρωπος, ευγενέστατος κύριος.
0: Μάλιστα.
6: Να μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Κοστολάρχης μας, ο κύριος Γεωργίου.
0: Ναι, ο Γιώργος ο Γεωργίου.
6: Αύριο ποιος θα είναι εκεί πέρα, ο Ξάτης θα έχει κανένα.
0: Γιατί θα έχει κανένα, αύριο να είναι ο Γιώργος πάλι, αλλά να απουσιάζω κύριε Μητροπάνο μια εβδομάδα, για αυτόν κάτσε απνάσεις. Μένα να κατωθεί να μας κάνει τα κοσίστα κοπελούθια.
6: Ποιος
0: είναι ο... Έτσι σε κοφτεί ποιος είναι, όποιος σέρια σένα, ρε φίλε σένα δεν σε διαφέρει.
6: Να μην πιάω τίποτε σκαλό.
0: Να τους ανακατώσεις και να τους γεμώσεις που δουν το απορίες και λοιπά, ρε φίλε.
6: Εντάξει, ρε φίλε μου, να πάει στο καλό.
0: Εντάξει, είπαμε να πιάσει βαρύ το αυτόν, είπε στα δουν τα πράγματα τέλειω.
6: Μάλιστα, εντάξει,
0: η τραπέζι
6: είναι να δούμε πότε να φάμε
0: και εμεί. Τι ούτε είναι δεδομένο, να σε στείλω. Μετά το Σάββατο, να σε στείλω. Άλλη εβδομάδα, να σε στείλω.
6: Το λοιπόν, εύχομαι σα καλό απόγευμα. Καλέ διακοπέ σε όλον τον κόσμο. Με ευγένεια, Μητροπάνος.
0: Bye-bye. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
7: Έλα, κύριε Παπαγουσίο.
0: Ναι, Γιάννα και Παντελή μου.
7: Εγώ θα πω δύο θέματα.
0: Πέτα.
7: Πρώτο, η Ρώστος είσαι η καλύτερη ομάδα.
0: Μα από ποιο?
7: Όλες τις ομάδες.
0: Α, ναι.
7: Ο προβλητής της Ρώστος επόρασε μες την ΑΕ.
0: Ναι.
7: Σημαίνει η Ρώστος είναι όλες οι ομάδες και αν δεν μπορεί να παίξει με την Ρώστος, ναι. Πολλά λόγια δεν ξέρω ότι παίζουν μα.
0: Και ποιά είναι και προβλητή τώρα, ναι.
7: Ναι, και αν δεν προβλητή το... Και ο μόνος πρόβλημα που κάνει για όσο την άκρη μου τώρα είναι ένας έμπειρος προπονητής.
0: Ναι.
7: Και του χρόνου έχω διαδώσει το τι θα είναι στο πρώτο γκρουπ. Ένα τρίτο μάτι που δεν θα μας υπολογίζουν και δεν θα είμαστε από πάνω του.
0: Καλά ρε Γιαννάκη, μακάρι να λυθούν τα προβλήματα. Να είσαι καλά ρε παιδί μου.
7: Τα προβλήματα να λυθούν σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
7: Ναι, να μπούσει οι ανθρώποι που κρατούν διάρκεια που αγαπούν την αρρώστο τους.
0: Μάλιστα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά ρε παιδί μου. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Παπαϊσέως.
0: Μα πού είσαι ρε Καντέμογλου.
5: Καντέμογλου original.
0: Τι γίνεται.
5: Είμαστε καλά. Χαιρετίζουμε ποιος είναι ο Χριστός Παναγίδης.
0: Όχι. Αφού άκουσες είπε καλησπέρα του πάτερ και λοιπά που ήθελε να κάνει χιουμοράκι.
5: Α, μάλιστα. Ο γύρος Γιώργιος Γεωργίου.
0: Γιώργιος Γεωργίου είναι.
5: Από Καϊαμακλή.
0: Από Καϊαμακλή.
5: Ξέρουμε τον Καϊαμακλή, αλλά για είμαστε συγγενείς.
0: Βάσιλ.
5: Ρε όλοι ξέρω. Δεν κοιμάμαι να μην πελάρω ο Μάτσος Μενένι.
0: Όχι ρε, όχι.
5: Ήταν αγκύριος.
0: Ιω, είπατε να λείπω μια λεφτομάδα να μην πιάει να ανακατωθεί.
5: Όχι,
0: θα πιάσει, γιατί έρνω τους σαντανός ούλους. Έρνω τους σαντανός και εγκρίνω να
5: κοντάς. Ένα από το βάλεις με τους χιουμοριστές.
0: Ναι.
5: Το λοιπόν κύριε Παπαϊσέως, έχω να πω ότι αυτή θα είναι οι τρεις νίκες η Αγγλία και επειδή πέρσι περιπέζεται εμάς είναι it's coming home.
0: Μα ποιοι σας στείλεις.
5: Κι είμαστε οι Αγγλές, τα Αγγλεζούθκια.
0: Μα είσαι και με την Αγγλία.
5: Πέρσι είναι
0: εντελώς συνέχεια. Αν ήμουν 80% σίγουρος ότι ήταν να πας ενώ στην προμετερική και την φάση να βγουν, τώρα είμαι 100%. Εντάρασου μου για μέσα κάτω. Άμα τον Καντέμο που λέμε με την Αγγλία, τέλειωσε η Αγγλία. Ένα Ανδρέας ο Μιχαρίδης με την Αγγλία, ένα ο Καντέμο που λέμε την Αγγλία, ένα ο Μάστρος του με την Αγγλία, μπορεί να κάπουν έσταση οι υπόλοιπες ομάδες να πάει στο καλό. Και home και ιστορίες, κάμι home. Ναι, όλα, ναι, γιατί να...
5: Μάλιστα.
0: Ήπραμε μια σιούρινη ομάδα εκτός τερικού.
5: Μάλιστα.
0: Αυτά. Να είσαι καλά. Τελειώσαν ρε, τελειώσαν την Αγγλία. Να μου συζητάς τώρα. Ναι, η ώρα 10 είναι το ένα μοναδικό μέχρι που έχει υπόψη. Ναι, Κρίσταλ Πάλας με την Ράγιο Βαϊκάνο. Λοιπόν, λίγο μετά το τελευταίο αθλητικό τελευταίο ειδήσιο να κάνουμε την κλήρωση, να δώσουμε 3-4 άτομα, είπαμε στον Άγιο Επιφάνειο, στην Ταβέρνα Ζήνων και στα Κονιά. Και όταν επιστρέψουμε με το καλό μετά, όταν εισέρθουμε και στην μουντιαλική εποχή, 11-12 Ιουνίου κάπου εκεί που να ξεκινήσουν για να πηγαίνει ένα μήνα, θα δώσουμε και άλλες προσκρίσεις και για την απάντηση κλπ. Εντάξει, και δεσπά από γιο σας που έδωσαμε πριν δύο εβδομάδες, 8 ή 10, 8 νομίζω. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, πριν πάμε με διάλειμμα, ό,τι θέλεις. Επία δύο κούρσες εν τω μεταξύ. Α? Μάλιστα. Να δω ένα δύο μηνύματα που έχω πει προηγουμένως. Να συλληπιτήρια για την οικογένεια του φίλου του Κωνσταντίνη, μάλιστα από τον 3-18. Και τι ώρα θα είναι ο τελικός. 7 η ώρα ο τελικός, ναι, που το Α, ναι. 7 η ώρα την Παρασκευή από το Α, φίλε μου, καλέ. Αυτά. Προλαβαίνουμε ακόμη έναν κύριο να θέλει να μας πει το καλησπέρα του. Η διάσκεψη τύπου έτσι αλλιώς είναι. Θέλει να πάει στο ραδιάλειμμα για ξεκινήσουμε διάσκεψη. Άτε, και επιστρέφουμε.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τετάρτη σήμερα, Conference League τελικός, 10 το βράδυ, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
10: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
12: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
13: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
15: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
16: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
17: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Η ώρα είναι 4:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
26: Ποτέ δεν θα

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Καταρχήν, θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Προτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να αναφερθώ στην είδηση που βγήκε πριν από λίγο και μας συγκλώνησε, μας συγκίνησε όλους, για το φίλο μας, το Φίβο Κωνσταντινίδη, ο οποίος δυστυχώς δεν τα κατάφερε να το παλέψει άλλον και έχει αποβιώσει προ περίπου 45 λεπτών. Ο Φίβος, πέραν από πολύ καλός φίλος με τους πλήστους από εδώ, ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια από διάφορα πόστα. Υπηρέτησε, πέραν του ΓΑΣΥΠΗ, υπηρέτησε και την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά και την ίδια την UEFA με διάφορα πόστα που του είχε αναθέσει η ίδια η UEFA. Θέλω προς τιμήν του τουλάχιστον να τηρήσουμε μονόλεπτο σιγή προτού ξεκινήσει η διάσκεψη τύπου. Just for our non-Greek speaking friends, I would like to say that we have just been informed that the manager of the GSP Stadium has just died half an hour ago. He was suffering, and I would like to hold 1 minute silence before we start the press conference. Thank you.

0: αιωνία του ημού. Αιωνία του μνήμη του αγαπητού μας θείου Κωνσταντινίδη. Καλό απόγευμα σε όλους. Αρχίζουμε τη συνέντευξη τύπου για τον 83ο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Το βαρύτιμο τρόπαιο που βλέπετε εδώ δίπλα μας θα διεκδικήσουν την Παρασκευή ο Απόλλων Λεμεσού και η Πάγος Ευσύ. Η διαδικασία της συνέντευξης τύπου είναι η ακόλουθη. Θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο κ. Καρύλ Λεζίδης, η κ. Ζαφύρος Σταύρο, εκ μέρους της κορυφαίας εταιρείας Coca-Cola, ο πρόεδρος του Απόλλων ο Νίκος Κύρτζης, ο πρόεδρος της Πάγος Ευσύ, ο κ. Ρωμάν Τουπόφ, ο κ. Ανδρέας Θεοδόρου, τον καλωσορίζουμε, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Χρήστος Τέλειο Ιωάννου, στο οποίο είναι αφιερωμένος ο τελικός. Και στη συνέχεια θα έχουμε εδώ μαζί μας το πάνελ τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων. Mr. Lozada, Mr. Savito, David, welcome to the press conference and we will hear from you later. Brother.
1: Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή συνέντευξη τύπου για τον 83ο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τις ομάδες του Απόλλωνα Λεμεσού και της Πάφος FC για την παρουσία τους στον μεγάλο αυτό τελικό. Οι δύο ομάδες, όπως είναι καλά γνωστό και από την παρουσία τους στο πρωτάθλημα, συνθέτουν ένα αμφίρροπο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζευγάρι που είμαι βέβαιος ότι θα προσφέρει πλούσιες συγκινήσεις, εννοείται μέσα στα πλαίσια αυτοπρέπειας και σεβασμού. Ο τελικός του κυπέλλου αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο. Είναι μια διοργάνωση με ιστορία από το 1934, από την ποδοσφαιρική περίοδο 62-63 και έχουμε από τότε συνοδοιπόρο και σταθερό συνεργάτη την εταιρεία Coca-Cola. Η σχέση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με την Coca-Cola έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια μιας τυπικής χορηγικής συνεργασίας. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, συνέπειας και κοινής προσφοράς που συγκαταλέγεται στις μακροβιότερες χορηγικές συνεργασίες στον παγκόσμιο αθλητισμό. Είναι περίπου ένας γάμος στον οποίο απαγορεύεται το διαζύγιο. Ευχαριστούμε θερμά την Coca-Cola για τη διαχρονική στήριξη, τη συνεργασία και τις ενέργειες που κάθε χρόνο δίνουν ξεχωριστό χρώμα στον τελικό. Το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας και ο τελικός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να στείλουμε ηχηρά μηνύματα. Γι' αυτό μαζί με την Coca-Cola αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τον φετινό τελικό στο έργο του Ιδρύματος Χρήστου Στέγιου Ιωάννου, το οποίο από το 83 συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Συγχαίρουμε το Ίδρυμα, κύριε Θεοδόρου, για το σπουδαίο έργο που επιτελεί. Αποτελεί χαρά και τιμή για όλους μας που ο φετινός τελικός αφιερώνεται σε αυτή την προσπάθεια. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Στον τελικό ο νικητής θα είναι ένας. Οφείλουμε να τον σεβαστούμε και να τον χειροκροτήσουμε, συγχαίροντας παράλληλα και τον φιναλίστ για τη συμμετοχή του στη μεγάλη αυτή γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Εύχομαι να απολαύσουμε όλοι έναν τελικό αντάξιο της ιστορίας, του ονόματος και της αξίας των δύο ομάδων. Έχω φέρει μαζί μου και την διαιτητική ομάδα που θα διαιτητεύσει τον τελικό, αλλά θα περιμένω να ολοκληρώσουν οι τοποθετήσεις των δύο προέδρων και θα ανακοινώσω αμέσως ποιοι θα είναι οι διαιτητές. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Λεζίδη. Παρακαλώ, κυρία Σταύρου, Χάνελ, μάρκετ τη μάνατρο της Coca-Cola, χορηγού μας και φέτος, κυρία Ζαφύρο.
2: Αγαπητοί κύριοι Λοϊτζίδη, κύριε Κίρτζη, κύριε Ντουπό, εκπρόσωποι των ομάδων, φίλοι και φίλες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκ μέρους της Coca-Cola HBC Κύπρου, σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή διάσκεψη για το τελικό του κυπέλλου Coca-Cola 2025-2026. Μετά από μια συναρπαστική ποδοσφαιρική χρονιά, γεμάτη δυνατούς αγώνες και μοναδικές στιγμές για τους φιλάθλους, ανυπομονούμε να ζήσουμε έναν τελικό ο οποίος να είναι αντάξιος της ιστορίας και του κύρους του θεσμού. Το κύπελλο Coca-Cola εδώ και 64 χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου και συνεχίζει να ενώνει γενιές φιλάθλων μέσα από, από το πάθος, τη συγκίνηση και τις αξίες του αθλητισμού. Για εμάς την Coca-Cola HBC Κύπρου, η διαχρονική στήριξη του θεσμού αποτελεί έκφραση της πίστης μας στις αξίες του σεβασμού, της ομαδικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη αναφέρει και ο κύριος Λοϊζίδης, ο φετινός τελικός είναι αφιερωμένος στο Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου με το μήνυμα «A goal for inclusivity», ένα goal για τη συμπερίληψη. Μαζί με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μαζί με τις ομάδες και τους φιλάθλους, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους και όλες και πως μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς είναι ευθύνη όλων μας. Παράλληλα, φέτος ετοιμάζουμε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο και όχι μόνο. Στο ημίχρονο, όπως και κάθε χρόνο, θα απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό σοου, ενώ με τη λήξη του αγώνα, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, θα πραγματοποιηθεί ένα drone show, ίσως το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Θέλουμε ο φετινός τελικός να μείνει αξέχαστος, όχι μόνο για όσα θα συμβούν μέσα στο γήπεδο, αλλά και για την εμπειρία, το συναίσθημα και τα μηνύματα που θα αφήσει πίσω του. Ευχαριστούμε θερμά την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την διαχρονική και σταθερή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στάντου. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Αφόλουνα, τον κύριο Νίκο Κύρζη.
3: Καλό απόγευμα και από μένα. Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Φίβου Κωνσταντινίδη. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του κυπριακού ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος πάντα χαμογελαστός, πάντοτε έτοιμος να βοηθήσει και το ΓΑΣΥΠΗ σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς το Φίβο μας και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Επίσης, τώρα πρώτη μου ευχή να πω ένα ευχαριστώ και στην διοργανώτρια χώρα, εταιρεία, την Coca-Cola, η οποία έχει αυτή τη μακροχρόνια, όπως είπε και ο φίλος πρόεδρος Χάρης, μαζί με την Ομοσπονδία και έχει ταυτιστεί ο θεσμός του κυπέλλου μαζί με την Coca-Cola και εκ μέρους όλων, νομίζω, των ομάδων της Κύπρου, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τελικός κυπέλλου πάντοτε είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου και είμαι και πολύ χαρούμενος αλλά και περήφανος που θα οδηγήσω την ομάδα μου για πέμπτη φορά σε αυτή τη γιορτή φέτος εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για όλον τον κόσμο, νομίζω, του Απόλλωνα. Όσον αφορά το παιχνίδι, αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Πάφος. Η Πάφος πριν λίγο καιρό έπαιζε στα σαλόνια της Ευρώπης και έβλεπε ίσο προς ίσο μεγάλα θύρια του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και μόνο σεβασμό μπορεί να δείξουμε σε αυτήν την ομάδα. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη τόσο στον προπονητή όσο και στους ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι έχουν δείξει τους τελευταίους μήνες ότι στη μέρα τους μπορεί να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο και έχουμε δίπλα μας, θα έχουμε δίπλα μας ίσον οποιοδήποτε αντίπαλο και έχουμε δίπλα μας, θα έχουμε δίπλα μας

0: ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι για όλον τον κόσμο την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κρίζη. Παρακαλώ τον κύριο Ρωμάν του ΠΟΦ.
2: Okay. Hello to everyone. We are really happy and proud to be here. It's the third time in a row. And we are really happy, you know, to play in the Cypriot Cup. I think it's one of the tournaments, you know, which one we like to win more. And we are really, you know, to enjoy to see, you know, that strong opponent like Apollon in our final. I think every year that the championship and the cup competition start to be better and better. It's more interesting fights. And as I said, you know, that we are proud, you know, that to be three times in a row in that final. But we not look in the past, we look in the forward. And I think, you know, then I hope we both, you know, that will, and us and Apollon will give, you know, the real fight, you know, on the pitch, and it will make a good performance, you know, for the fans. And I'm sure, you know, the everyone who got available, you know, the must to be on the stadium. And I think, you know, that we will promise, you know, that we will fight till the end. And I want to say thank you very much to the sponsor for the Coca-Cola to make that that tournament happens. And I think, you know, that it's that good performance which one both teams will show will make the fans happy. Thank you.
1: Thank you very much. Είμαστε περήφανοι και ευτυχείς που για τρίτη φορά θα αγωνιστούμε στον τελικό του κυπέλλου του Αγώνα, τρίτη συνεχόμενη φορά. Η διοργάνωση του κυπέλλου Κύπρου είναι μια διοργάνωση, ένα τρόπο που όλοι θέλουν να κερδίσουν. Θα παίξουμε απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Απόλλωνας. Οι διοργανώσεις στην Κύπρο, το πρωτάθλημα, το κύπελλο γίνονται κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Θέλουμε να διεκδικήσουμε, να κατακτήσουμε το κύπελλο. Είμαστε περήφανοι, επανέλαβε, είμαστε για τρίτη φορά εδώ. Συνεχόμενοι όμως δεν βλέπουμε το παρελθόν, βλέπουμε μόνο μπροστά, βλέπουμε το μέλλον. Περιμένουμε να γίνει μια όμορφη ποδοσφαιρική μάχη, να την απολαύσει ο κόσμος και να χαρούν αυτό τον τελικό. Και ευχαρίστησε και τη χορηγό εταιρεία, την Coca-Cola, για την συνεισφορά της στην διοργάνωση του τελικού του κυπέλλου. Λοιπόν, παρακαλώ τον κύριο Ανδρέα Θεοδόρου, εκ μέρους του Ιδρύματος Χρήστου Στέγιου Ιωάννου, για τον δικό του χαιρετισμό.
3: Καλησπέρα και από μένα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Coca-Cola και την COP για την τιμή που κάνουν στο Ίδρυμα να παρουσιάσουν το έργο του μέσα από την προβολή με τον Call to Inclusivity. Το Ίδρυμα Χρήστου Στέγιου είναι ένας μεγάλος οργανισμός που εξυπηρετεί άτομα με νοητική αναπηρία, συγκεκριμένα 234 άτομα με νοητική αναπηρία από την πόλη και επαρχία της Λευκωσίας. Φοιτούς στο Ίδρυμα, 145 είναι στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και άλλα 70 περίπου άτομα εργάζονται έξω στην αγορά εργασίας και στηρίζονται από το Ίδρυμα. Μέσα από τα διάφορα προγράμματα που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα, μέσα από τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, μέσα από τις επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα που έχουμε δημιουργήσει, όπως είναι η καφετέρια μας, το The View Cafe, όπως είναι το ζαχαροπλαστείο μας, το Πέστο με ένα γλυκό, όπως είναι η κυπουρική μας, Fresh and Bio for All, που είναι, ασχολούνται με βιολογικά προϊόντα, και το εργαστήριο μας που παράγει γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, τον Τζαμέλο, που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Εκπαιδεύουμε τα άτομα μας με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την κοινωνική τους αποκατάσταση. Είναι, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τις ευκαιρίες στα άτομα με νοητική αναπηρία να είναι μέσα στην κοινωνία, να ενσωματώνονται μέσα στην κοινωνία μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το πρόβλημα της νοητικής αναπηρίας και των άλλων αναπηριών είναι στο σπίτι του καθενός ή είναι στη διπλανή πόρτα. Γι' αυτό και όλοι μας πρέπει να συνδράμουμε μέσα από την δική μας την δράση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα άτομα στην κοινωνική τους ζωή. Ευχαριστώ και πάλι την COP και την Coca-Cola για την προβολή των ατόμων με νοητική αναπηρία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θεοδόρου, και συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε. Κύριε Ρεζίδη, κάτι μας προστάτε. Το μικρόφωνο.

0: Το μικρόφωνο σας. Like I said in my opening remarks, the Cup Final is an organization which started in 1934. So the Cyprus Football Association is paying a lot of attention and we give importance to this event to be the best event in terms of everything. So for this reason, it's a tradition that we always invite top-class referees for this event. And today, I have been asked by our head of the referee committee to announce the referee and his team that will attend the Cup Final.
1: Λοιπόν, όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, η ΚΟΠ, η διοργάνωση του κυπέλλου είναι μια διοργάνωση η οποία τρέχει από το 1934, μια ιστορική διοργάνωση και ως τέτοια η ΚΟΠ θέλει να της δώσει την μεγαλύτερη δυνατή σημασία. Και ως εκ τούτου είναι μια παράδοση να προσκαλούμε στον τελικό ένα ξένο διαιτή ευνοσμένης αξίας που να δίνει ακόμη περισσότερο κύρος στην διοργάνωση στον τελικό του κυπέλλου. Όπως είπε ο κύριος Λοϊζίδης, το έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, τον κύριο Αντώνιο Νταμάτο, να ανακοινώσει εδώ σε συνέντευξη τύπου την διαιτητική ομάδα του τελικού.
0: So, it's an Italian team. The referee is Marco Guida, who is an international since 2014, and he's in the UEFA Elite group. He is the referee who did the Cup Final of Italy 2 weeks ago between Inter and Lazio. Assistant referees Stefano Alassio and Giuseppe Perotti. So it's an all-Italian team. Fourth official, Mr. Marios Christoforou. In the VAR, also Italian, Valerio Marini. And assistant VAR, Andrea Tehrani. And referee observer Sofia Karagiorgi. So there is a lady in the team as well.
1: Ο διαιτητής του τελικού είναι ο Ιταλός ο Μάρκο Γκουίτα, διεθνής από το 2014, κατηγορίας UEFA Elite και πριν δύο εβδομάδες διαιτήτευσε τον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας μεταξύ της Ίντερ και της Λάτσιο. Καλή επιτυχία και σε αυτόν και στην ομάδα του. Δεν έχω τα υπόλοιπα ονόματα. Δεν είχατε πιστευτικά εσείς στο τελευταίο. Λοιπόν, βοηθοί διαιτητές ο Στέφανο Αλάσιο και ο Τζουζέβε Περότη, τέταρτος διαιτητής ο Μάριος Χριστοφόρου, στο VAR ο Βαλέριο Μαρίνη μαζί με τον Ανδρέα Τεχράνη και παρατηρήτρια η Σοφία Καραγιώργη. Καλή επιτυχία σε όλους τους. Έχουμε ερωτήσεις για τους προέδρους των ομάδων ή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ναι, Βαλεντίνο.
2: Μια παράκληση και μια διευκρίνηση,
1: κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση,
2: η παράκληση.
1: Μπορεί να την πει,
2: κύριε Πρόεδρε, είναι μια διευκρίνηση δημοσιογράφων. Να κάνετε μια μικρή εξέδρα, να κατεβαίνουμε κάτω με βάση επιτυχία και ευπρέπεια. Να είμαστε κάτω, όχι πάνω ψηλά. Αυτή είναι η πράξη, σκεφτείτε το.
1: Ενώ σκέφτομαι τις απονομής.
2: Τι λέω τις απονομής.
0: Α, μιλάς μόνο για την απονομή.
2: Ναι, όλοι.
0: Μα νομίζω κάτι διευθέτησης είχε προταθεί. Κάτι υπάρχει.
1: Το θέμα, επειδή το είχα συζητήσει με τον Βαλεντίνο και προηγουμένως, είναι το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Το κανάλι μου για τα δικαιώματα έχει ασφαλώς και τις καλύτερες θέσεις. Και έχουμε έναν τελικό με 70 διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Αντιλαμβάνεστε να μπουν 70 άτομα στον αγωνιστικό χώρο, τι θα γίνει. Όμως θα το δούμε, κύριε
0: Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει σε κάποια σύσκεψη που έτυχε και ήμουν παρόν στην Ομοσπονδία. Βλέπουμε και πώς το οργανώνουν στους τελικούς του Europa και του Champions League. Κάτι τέτοιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς σε κάποια φάση.
2: Και μια διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε, απλά για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Ακούστηκε από πλευρά ΠΑΦΟ ότι η ΚΟΠ δεν βοήθησε έτσι ο Σούμιτς και ο Σεμά να παραμείνουν, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό εννοούν σε υπάρχουν. Όμως με μια έρευνα που έχω κάνει, ναι, η FIFA είχε οδηγίες μέχρι 25 Μαΐου και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες. Πέραν τούτου όμως, εναπόκειτο στις εθνικές ομοσπονδίες να κάνουν μια χαλαρότητα. Η εθνική Σουηδία και η Βοσνία φαίνεται είναι πιο αυστηρές. Το πράσινο ακροτήρι φάνηκε πιο ελαστικό και αποδέχτηκε. Μάλιστα έχουν και φιλικό με τη Σερβία στη Στρεμμία. Όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ήταν και θέμα ομοσπονδιών και όχι θέμα ΚΟΠ. Ευχαριστώ.
0: Σίγουρα δεν είναι θέμα ΚΟΠ. Είναι θέμα της FIFA η οποία αποφάσισε αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις. Και πιο μεγάλη εξαίρεση είναι ο απόψινός τελικός του Conference League και του Champions League το Σάββατο. Άρα δεν θα αποτρέψουν τις ομάδες τούτες από το να χρησιμοποιήσουν τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφερθήκατε ονομαστικά, ήταν τέσσερις οι περιπτώσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Οι δύο ανταποκρίθηκαν, οι δύο δεν ανταποκρίθηκαν. Πρέπει να πω όμως ότι εξαντλήσαμε και εμείς προσωπικά χατήρια, θέλετε, προς κάποιους προέδρους ομοσπονδιών, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, για να ζητήσουμε να αφαιθούν οι παίκτες να μείνουν. Θα μείνω ως εδώ, αλλά ότι προσπαθήσαμε, θέλω να το ξέρετε ότι προσπαθήσαμε και το γνωρίζουν και ήδη οι επικεφαλής της ΠΑΦΗ.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τους προέδρους των δύο ομάδων, των φιναλής. Ακούσαμε που είναι αφαιρεμένος ο τελικός. Έκαναν τα γέρημα και προσπαθούν να δικαιολογηθούν, κύριε Γιώργο Γεωργίου. Προσπαθήσαν, έκαναν, πιάσαν κάποια σύσκεψη, να ακούσαν κάτι πράγματα εντός των ημερών, εντός τετάκτου χρονικού διαστήματος, να κάνουν αλλαγές. Φίλε, κατάλαβες τι που έχουν τις απαντήσεις. Εγώ κλασικό εύκολα, είμαι εύκολα το Πανεπιστημίο του Χάρβαρντ ή οτιδήποτε άλλο, δεν καταλάβω, ρε φίλε. Ή εν να μας πελάνουν ή επελάναν μας ήδη. Ενέξει διαφορετικά. Φέρνει μας παράδειγμα ότι στο Europa League και στο Champions League κανονίσαν τα εξαιρέσεις και λοιπά και θεωρούσαμε ότι είναι ένα εξαιρέσεις και ο τελικός του κυπελλού Κύπρου ή απλά έδεχομαστε ότι δεν έκαναμε σωστά η δουλειά μας και βάραμε τον τελικό μετά τις 25 του Μαΐου έτσι απλά και να είμαστε και happy γιατί που τους τέσσερις κανονίσαμε τους κοιό. Κατάλαβες τι να μάνε και τους άλλους κοιόν τους κανονίσαμε και κάνουμε και δηλώσεις. Έτσι θα συνεχίσω παρακάτω ρε φίλε. Πάμε σε διαφημίσεις να πούμε για τους Φίλιππους. Ένα λεπτό, φέρ μου την κόλλα ρε Γιώργα ρε που για μένα, διότι είχε ένα θέμα και νερά που ήταν η διάσκεψη. Αν δεν τους αδικήσουμε τους φίλους μας τους Φίλιππους. Διότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τρίτη κούρσα που ήταν, ναι. Λοιπόν, κύριοι Φίλιππι, 4-7-6-2, κατά σειρά 4-7-6-2. Πάμε κάποια διαφημιστικά, πάμε σύντομων δευτείων ειδήσεων και επιστρέφουμε φουριόζικα.
4: Super Sport 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ.
10: Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τους προπονητές στο Διοφιναρίς.
1: Τυπικά κυπεδούχος είναι η ομάδα του Απόλλωνα, άρα αρχίσουμε από την τυπικά φιλοξενούμενη. Mr. Sabindo, welcome to the first quarter round of the Cup Final.
2: Good afternoon.
1: We are looking forward to hear from you.
2: I'm not coach?
1: Yes, you
2: have this. Okay. Good afternoon. First of all, it's a pleasure to be in this final, like a coach of Paphos. I want to remember the coach Celades. He was here before me and give me this opportunity to lead the team to this final. Also to my players, they are also the big responsible for to be in the final. And now I need to do my job to finalize our wish, like you imagine, is winning the title. Before we go about or speak about the game, I don't know if you want to translate this beginning. Translate.
3: Καλησπέρα. Προσωπικά ως προπονητής είναι τιμή και ευχαριστήση για μένα να βρίσκομαι στην εικόνα από τον Σπόρτινγκ Πάφος FC. Θέλω να ευχαριστήσω την Κόσια από τις Ελλάδες που ήταν προπονητής που έφερε την ομάδα μέχρι τον τελικό και έχω ελπίσει την ευκαιρία να κατακτήσω αυτόν τον τίτλο, να παλέψω για αυτόν τον τίτλο και φυσικά τους ποδοσφαιριστές που έκαναν τα μέγιστα για να φτάσει η ομάδα μέχρι εδώ. Και αυτό που απομένει είναι να τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε να πετύχουμε το χρόνο μας που δεν είναι άλλο από το να κατακτήσουμε τον τρόπο.
2: Also congratulate Apollon to be in the final is also a very important reach for all the teams. And of course, it will be sure a great final between two great teams with very good players. In my opinion, it's impossible to say who is better right now or who is in front right now. I think they are very similar in this strongest. And of course, the more important for everybody is that we can show a great game with quality, with heart, with passion. And in the final win, is because it's the justice in the result. So I hope tomorrow the referee, also the Italian referee, do a tomorrow no, after tomorrow a great match also, and for our side and of course for the side of Apollon, we'll do our best for it can be a fair referee. But of course, in the final, we want to do a great match and we want to win. This is our wish. We are dreaming with this, and I hope can happen. Meanwhile, before I speak more about this, if you want or if you have some questions, I don't know. I don't know, Mr. President of Federation, who is the fault of his FIFA or not, but. Is important for the prestige of the Federation and the Cypriot football that in the future we need to be careful with this kind of schedule and to be aware, because for us and for me, like you can imagine, it's difficult to manage a team who lost two important players because of the day of the game. And fortunately, we don't lose more because Lucas and also is there, and also he can go, but fortunately he can play. Unfortunately, Orsic don't go with the national team, but also it was a big possibility. So it was very tough, and it's very tough for us to deal with this situation. So I hope next time we can deal and we can organize better this situation. Another wish also is, okay, I think it's important for everybody to be here. We are part of this beautiful game and part of this league and part of this cup, but of course for us, 2 days before the game, travel 2 hours to come here. Again, I go 2 hours, then tomorrow we come again 2 hours. So if it's possible also for the next time to arrange a middle conference place for us and for Apollon or for the team who is playing, because we are the both here today, but we come tomorrow again. So we can do the press conference tomorrow in the final of the day together. And it will be good for the players, for us coaches, because we need to prepare good the game, to be focused. And so the next time, I think it's fair that we do a different way in this conference about our final.
3: Επίσης να συγχαρώ τον Απόλλωνα που έχει φτάσει μέχρι το τελικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με παιδικούς ποδοσφαιριστές. Αυτό που θέλουμε να δούμε όλη την Παρασκευή είναι ένα όμορφο παιχνίδι που αξίζει στην ιστορία των δύο ομάδων και φυσικά αξίζει στην διοργάνωση. Κατά τη γνώμη μου, οι δύο ομάδες ισοδύναμες και είναι δύσκολο να δώσουμε προγνωστικά. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω στην ομάδα μου και όπως να και πιο πριν θα παλέψουμε για να κατακτήσουμε εμείς το τρόπαιο. Συνεχίζοντας και την κουβέντα που κάνατε πριν και τις ερωτήσεις που έγιναν προς την Ομοσπονδία, εγώ τώρα βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση. Έχω χάσει δύο ποδοσφαιριστές, πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές, και πάω λίγο να χάσουμε και τρίτο. Και ευτυχώς εισαγωγικά δεν θα πάει και ο Λουκάς με την εθνική που του άξιζε. Άρα αντιλαμβάνεστε πως λόγω της σημερινής του τελικού χάνω δύο ποδοσφαιριστές από τη διάθεσή μου, δύο πάρα πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Και ακόμη μια εισήγηση είναι την επόμενη φορά η δημοσιογραφική διάσκεψη. Όσο σημαντική και να είναι και όσο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι εδώ και να μιλήσουμε, να εκπροσωπήσουμε τις ομάδες μας, να γίνει κάπου πιο κοντά, κάπου μεταξύ των δύο ομάδων. Γιατί δύο μέρες πριν το παιχνίδι, να έρθουμε δύο ώρες δρόμο να πάμε ώρες να επιστρέψουμε, ενώ έχουμε να συγκεντρωθούμε και να προετοιμαστούμε για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, και δεν είναι το καλύτερο. Έτσι, κάποια σχόλια και κάποια πράγματα για τον
1: ευχαριστώ. Thank you very much, coach. Mr. Rostava.
4: Hello everyone, an honor to be here in front of all of you, an honor representing Apollon, an honor to be here after 8 years that we were not able to be in a cup final, and an honor to represent this beautiful club. I also want to say that I really hope the final is a great spectacle for all the fans that will come, for all the presence in the stadium. We will have a huge support from our fan base, and I hope we can bring them not only a good spectacle, because the finals are not there to play nice or good, the finals are there to be winned. So we had an excellent second half of the season, and the effort and the commitment of the players to achieve to this final stage was huge. So now it's up to us to give one more effort to try to make our fan base, our president, and all the people who give his heart for this team the most beautiful present at the end of the season, which is qualifying for qualifications of Europa League. So I really wish coach, captain, to have a good game in 2 days. A lot of respect for you guys, also what you did in the past years. You are really an example for all of us. You have also a great team. So let's hope the best win, and that you all can enjoy this final. Also, thank you to the sponsors and the organization. I'm really surprised, to be honest, coming from abroad, from Argentina, my first time in Cyprus, and you guys have a great competition, and it's an honor to be here.
5: Είναι τιμή για την ομάδα μας να βρισκόμαστε στον τελικό του κυπέλλου μετά από τόσα χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στον τελικό και που εκπροσωπούμε την ομάδα του Απόλλωνα. Ελπίζουμε να προσφέρουμε θεία μας στους οπαδούς μας, γιατί θα έρθουν πολλοί οπαδοί μας να μας υποστηρίξουν. Και όχι μόνο να τους προσφέρουμε καλό θέαμα, αλλά να κερδίσουμε και το κύπελλο. Κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο στην σεζόν, σαν ομάδα, και όλη αυτή η προσπάθεια μας ελπίζουμε να επιβραβευτεί με την νίκη του κυπέλλου. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό παιχνίδι την Παρασκευή. Έχω μεγάλο σεβασμό για την ομάδα της ΠΑΦΟ, για την όλη πορεία που έκανε τα τελευταία χρόνια, που παίρνει παράδειγμα την πορεία που έκανε για εμάς. Και ομολογώ ότι είμαι ενθουσιασμένος με την διοργάνωση, έχοντας έρθει από το εξωτερικό από την Αργεντινή. Έχω ενθουσιαστεί με την διοργάνωση και το μήπεδο του προσφέρουν. και ελπίζω να κερδίσει ο καλύτερος. Ευχαριστούμε και την Ομοσπονδία και τους χορηγούς και ελπίζουμε να το απολαύσει το παιχνίδι της Παρασκευής.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Νταβίτ, your third final of the year. So, your comments.
6: Καλησπέρα. Yeah, as you said, for me it's the third final in a row. When I came to this country, when I came to this club, they told me about the history, and this club never had a trophy on the stands. And I think that what we achieved the last three seasons, it's been something amazing, something really, really impressive. And it says a lot about our people, about our club, about our players. I would like to say as well, as one more Cypriot, I'm not a Cypriot, but you welcome me as my home. So from that final, it will be, in that case, two representative teams in Europe, one in Europe and another one in the conference run qualification. So I think we have to, I know that there is an internal fight, like should be. There is rivals, like should be. And we have to fight for our lives inside. But we cannot forget that a way of this country will represent once to each other. And I think protect the product, protect what we have, protect the country, protect the league, protect the competitions in order to give the better conditions for this country and the representative teams of this country fighting in Europe. It will make all of us better. And for me, as I said, because I feel very, very good for what you are and for how you treat me in this country, I feel that I have an obligation as well to represent, first of all, Paphos, first of all, our people, first of all, the city that takes care of me every day, but then as well the country. So regarding this final, I hope that is a great final, a great a night for our Paphians and for our people, I hope so. And this is the most important, and this is the only focus that we have this week. So as our coach said, the commitment and the passion that he brings for the in the last month, it's something that is giving an incredible boost for the team, and I think we are in a perfect run to fight for everything that we have in front, and we hope to get the title and great and give a great game to our people.
7: Καλησπέρα για μένα. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, είναι ο τρίτος συνεχόμενος τελικός από την ημέρα που ήρθα στην Κύπρο στην ομάδα. Από την ημέρα που ήρθα στην Κύπρο, είναι απίστευτο το ότι έχει πετύχει αυτός ο σύλλογος. Πραγματικά, νομίζω είναι ξεκάθαρο το πόσο έχουμε μεγαλώσει και το ότι έχουμε πετύχει εμείς η ομάδα από τους φεριστές τα τελευταία τρία χρόνια. Με αυτό συνεχίζουμε. Και αν και δεν είμαι Κύπριος, νιώθω πλέον πως ο κόσμος με έχει αγκαλιάσει, αυτή η χώρα με έχει αγκαλιάσει και νιώθω πως έχω και εγώ την ευθύνη να βελτιώσω όχι απλά το ποδόσφαιρο της Πάφου αλλά όλης της Κύπρου. Οι δύο ομάδες που είναι στον τελικό θα εκπροσωπήσουν και οι δύο τη χώρα μας στις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής. Άρα με αυτή την απόψη είναι καθήκον όλων μας, καθένας από το πόστο του, να βοηθάμε τους ποδοσφαιριστές, να βοηθάμε τους συλλόγους και να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για να πετύχουν αυτές οι ομάδες. Ναι, μην είμαστε αντιπάλοι στο γήπεδο, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε ομάδες που εκπροσωπάμε την Κύπρο. Επίσης, όσον αφορά τον τελικό, είναι ξεκάθαρος ποιος είναι ο στόχος. Θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο της ομάδας. Θέλω να τα δώσω όλα και εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου και ο προπονητής, ο οποίος έχει φέρει το πάθος του και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες από τα έρθει στην ομάδα και μας βοηθά και πάμε στον αγώνα της Παρασκευής με την καλύτερη δηλαδή, ψυχολογία να τα δώσουμε όλα. Θέλουμε φυσικά να παλέψουμε για τον κόσμο της ομάδας, για τον κόσμο της πόλης μας, αλλά από εκεί και πέρα ελπίζω όλος ο κόσμος να απολαύσει το τελικό και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο. Γιώργος Μαλακίδης, αρχηγός Παγκόσμια.
8: Καλησπέρα για μένα. Καταρχήν είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που η ομάδα επιστρέφει εκεί που εισαρμόζει σε έναν τελικό όπου θα διεκδικήσουμε έναν τρόπαιο. Όσο για το παιχνίδι, είναι μια γιορτή. με δύο ομάδες που αξίζουν να βρίσκονται εδώ στο τελικό. Και ευχόμαι όλος ο κόσμος που θα έρθει στο ACP να απολαύσει έναν ωραίο παιχνίδι. Όσο για εμάς, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100%. Θα κάνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο, έτσι ώστε να φέρουμε το γήπεδο στη Λεμεσό και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με διάσκεψη τύπου του τελικού κυπέλλου Coca-Cola από τον Πάφος. Ακούσαμε και τους πρόεδρους των δύο ομάδων, ακούσαμε και τους προπονητές, ακούσαμε και τους αρχηγούς των δύο ομάδων. Ακούσαμε και το διαιτητικό τρίο και λοιπά. Εντάξει, ακούσαμε και δικαιολογίες τέλος πάντων, να μην εξηγήσω παρελέ Γιώργο Γεωργίου. Ήταν η, πώς θα σου πω, η κακή παρέθεση. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοεί, ναι. Γιατί όταν πάνε να δικαιολογήσεις κάτι και κάνεις τα γέρη μας χειρότερα, έτσι έκαμε ο πρόεδρος της Κοπάλε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πει οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Α, μόλις ολοκληρωθεί η δεύτερη κούρσα τώρα. Δεν μπορούσα να απόψε να δώσουμε το αποτέλεσμα για ο Σύλληπος για την Τρίτη να πούμε 4-7-6-2 και θα συνεχίσουμε κανονικότητα. Πώς έχει συνολικά, κύριε Γεωργία? 9. Εντάξει, ένα δαμέ ο Γιώργος ο Γεωργίου έτσι αλλιώς. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι λίγο μετά τις 6 θα ανακοινώσουμε τους νικητές. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε στον αέρα τρεις νικητές για την ταβέρνα Κονιά στα Κονιά του Μιχαλιού, την ταβέρνα Άγιος Επιφάνειος του Μιχαλιού στον Άγιο Επιφάνειο και την ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα. Τρεις νικητές που μαζί με ακόμα τρία άτομα θα πάνε να περάσουν όμορφα περιμένα. Θα απουσιάζουμε μια εβδομάδα πάνω κάτω. Εντάξει, την μεθεπόμενη Πέμπτη. Θα επιστρέψουμε με το καλό. Εντάξει, άρα σήμερα να δώσουμε την ιδέα και μετά όταν επιστρέψουμε θα βάλουμε εννοείται 3-4-6-2. 3-4-6-2 η τέταρτη. Η τρίτη 4-7-6-2. Η τέταρτη 3-4-6-2. Θέλω να πάμε σε λίγο κόσμο στο 77-77-10-20. Και μπορείτε να στέλνετε μέχρι τις 6 παρατέταρτο για να έχουμε το χρόνο μας να βγάλουμε τους συνεχιτές μας, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Πάμε. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, στελάρα μου.
0: Ποιος?
9: Το Αϊδόνι.
0: Σαλαμί, σαλαμί, σαλαμί. Μάλιστα.
9: Ναι, έφυγε ανοιχτερή μου. Ευτυχώς έπιασε. Έπια από την καλησπέρα μου και θέλω μόλις και προγνωστικά, σε παρακαλώ, τελικών Αστέρα και Πάφος.
0: Άντε πάλι, άντε πάλι. Αφού σου είπα εκτός αέρα, τι με νευριάζεις τώρα?
9: Τώρα, είπε μου να σε πιάω τηλέφωνο και δεν μου να ρίξω εκτός αέρα, δεν μου πάρε. Με μπίνω εγώ και με πιάσε σου.
0: Να βάλεις την Αστέρα ισοπαλία και να δέρεις το δεύτερο μικρό.
9: Το δεύτερο ημίχρονο να δέρει Αρσένα. Μάλιστα, ναι. Η Πάφου...
0: Να βάλεις την Πάφου να δέρνεις το ημίχρονο για να ισοφαρίσει ο Απόλλων τελικών και που για μένα έχει, δεν ξέρω.
9: Οκ, thank you, I love you. Οκ, bye.
0: Είδα μόνο αγάπη, ρε, κουμπάρε με τον κοτσό μου. Πάμε ξανά στο 77-77-10-20. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Καλώς τον κουμπάρο τον Μάριο τον Περβολιάρη.
10: Να κάνω τραπέζι του Χριστάκη.
0: Να μου να κάνεις το Χριστάκη.
10: Να του κάνω τραπέζι.
0: Να του κάνεις κομπέρα.
10: Να σκυπήρα. Άσε μου να δεκέμπαμε από αυτήμα που το μάλλα. Να του κάνω το τραπέζι νέον.
0: Να του κάνεις και ο Παρισιο Κουρτουνιά και αρέσκει του.
10: Να έβαζε το κατσιά.
0: Άσι, έτσι είναι, είσαι
10: στοιχείο.
0: Πρέπει να φύγει ένας παίκτης που είμαι στην Ομόνια, τίποτε. Άι, στα ρε κουμπάρε, να τα σάζω μόνο να έρθει όμως 7 μάδας. Μετά είσαι 4 του μήνους.
10: Να μου να παίξω το Ιάτσελα.
0: Ισοπαλία είναι μικρό και δέρουμε στο δεύτερο μικρό, λέμε κανεί όμως.
10: Και το Κύπρου.
0: Να δέρνει Πάφος το μικρό και ασοφαρίσει ο Απόλλων για πάση που είχαμε και εκεί. 90 και κάτι, ό,τι θέλω ασκάμουση.
10: Καλά κύριε Παπολισσό, το ευχαριστώ.
0: Κανεί όμως, είπα σας έτσι για τον Χάζιν, κανεί. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Μα να μου
11: λέτε. Κύριε Στέλιο μου.
0: Ποιος?
11: Παύλος Παστήρας.
0: Μα πού είσαι ρε βέντη μου?
11: Α, στα ψηλά μου.
0: Στα ψηλά έβρεξε πάνω, ανακατώθηκες πάνω, έκανες καραόλους,
11: είδα μου κάνες. Ανακατωθήκανε κάμα, εδώ βρίσκω ρε Στέλιο μου.
0: Ναι.
11: Βρίσκω εγώ.
0: Κανονίζεις
11: τα. Άμα ξέρεις τον τόπο βρίσκεις.
0: Ναι.
11: Μάλιστα. Να μου είναι άλλο ρε φίλε.
0: Είμαστε στην καλά δόξα και ο Θεός.
11: Θέλω τους χαιρετισμούς μου και στο φίλτα του συνεργάτη σου.
0: Ο Γιώργιος Γεωργίου είναι.
11: Δώσ' του χαιρετισμούς.
0: Ακούγησε, πέτω έναν καλησπέρα του ανθρώπου. Αν νομίζει ότι είναι κολλητικό, είναι πια σπούν την Παναγίτιδα. Πέτω έναν καλησπέρα, ρε Γιώργο, του ανθρώπου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι πια την Παναγίτιδα, ο Γιώργος.
11: Είναι να παγκαμίσει εδώ στις παζαρίες τούτος.
0: Τι θα κάνουμε. Μάλιστα.
11: Επίσης από την καλησπέρα μου, Στέλιο μου.
0: Καλά έκαμε και σε ευχαριστώ για σένα και τον κόσμο όλο.
11: Βρήκα την ησυχία μου εκεί στα ψηλά μου.
0: Μάλιστα.
11: Τα ρεύματα πλέον με τίποτα κάποια, κάνει.
0: Να σου πάρουμε και τον Ανδριάδη. Βρήκα την ησυχία μου. Σε χαιρετώ.
11: Άρα, Στέλιο μου.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
12: Ο Άρης είμαι.
0: Ναι, Άρη.
12: Χαδέρι, Ιδάγιο, Βαγεκάνο.
0: Ναι.
12: Η Πάφος και η Άρσεναλ.
0: Θαδέρι, Ράιο Βαγεκάνο, η Πάφος και η Άρσεναλ. Μάλιστα. Καλό.
12: Και φτιαρώνουν αρκετά γιατί είναι φαβόροι.
0: Εντάξει, κακούργε μου.
12: Να είσαι καλά.
0: Σε χαιρετώ.
12: Γεια.
0: Περιμένα πρώτα ο Θεοδόση που τους εργάτες να μας πει έναν καλησπέρα ανάμεσα σ' άλλα νοδομένα που γίνεται να μας ενημερώσει γιατί κάτι έθεσε έναν ορόσημο την 28η του Μαΐου, κάτι τέτοιο. Πάροτε να βρούμε το καλό να είμαστε στο Μητσερό, κύριε Γιώργο Γεωργίου. Αλλά απλώς έτσι προς ενημέρωση. Εντάξει. Πάμε σε... Τι θέλεις, έχεις διάλειμμα? Α? Αν πάμε διάλειμμα για σύντομα δευτερών ειδήσεων για να επιστρέψουμε. Άτε.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
15: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
16: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/L/responsible/gaming.
17: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
19: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε. Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
20: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
21: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
22: Απάντηση.
21: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
22: Απάντηση.
21: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
22: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
21: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
22: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
21: Ταβέρνα η απάντηση.
22: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
23: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
24: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρικρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
25: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
26: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 5:30.
28: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Απίστευτο περιστατικό στη Λάρνακα. Τρεις αλλοδαποί στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη από την υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης πήδηξαν από τον μπαλκόνι πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Καζάνη που βράζει ο κτηνοτροφικός τομέας. Οι κτηνοτρόφοι μετά τον μπάχαλο που δημιουργήθηκε με τις δειγματοληψίες στην Πάχνα αποφάσισαν όπως προχωρήσουν σε διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό το πρωί της Παρασκευής. Την ίδια ώρα οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την διαχείριση του αυθόδους πυρετού. Στο μεταξύ, αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων αποφάσισε το κατοχικό καθεστώς στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού. Σε τεντωμένο σκηνία και χειρία στην Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους. Νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιατροσυμβουλίων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το απόγευμα στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
8: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: η φιλοσοφία μου.
9: Να ζω την κάθε στιγμή.
10: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
9: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
10: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
9: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
10: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
9: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
10: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
9: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
11: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
13: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
26: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
16: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαπάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολλέ ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι λίγο μετά τι 6 σιγά σιγά θα δώσουμε τρει ταβέρνε των 4 ατόμων Κονιά, Ζήνων και Άγιο Επιφάνιο. Σε Κονιά, Λάρνα, Καγκιά, Ιωάννη Επιφάνιο αντίστοιχα. Και όταν επιστρέψουμε το καλό, γιατί πάμε να απουσιάζουμε μια εβδομάδα. Παρασκευή 5 του Ιουνίου, καλά να είμαστε με Θεό και Παναγία. Εντάξει, θα κάνουμε την κλήρωση και 11 από εσάς θα πάρουν 200 ευρώ δώρο κουπόνι από την Dimco. Εντάξει, και ξεκινά αμέσως για μια ντουζίνα το 200 αριά. Και ταυτόχρονα την Παρασκευή είναι την απουσία μου να κάνουμε την κλήρωση οπόλης για τα 200 ευρώ δωροκάρτα από τη ΣΥΤΑ αποκλειστικά με την εκπομπή το ΣΕΠΑΣΑ ο χορηγός μας. Την ευχαριστούμε. Τρίτη δωροκάρτα, κύριε Γιώργο Γεωργίου. Παρασκευή θα ανακοινωθεί το όνομα. Και πάνω η Ερμιόνη από το μάρκετινγκ του Ωμέγα, του Ομίλου κλπ. Ένα ενημερώσει διαμέσου του Instagram κλπ. Πάμε σε κόσμο πριν πάμε σε επόμενο κύριο κυρία και πάμε και στα άλογα πέπτυχουρσα. Καλησπέρα.
17: Καλά που έμαθα, πείτε κύριε Παναμοησίος.
16: Καλώ τον κομπάνω το Σοκράτη.
17: Το σεργάρι σου.
16: Ο κύριο Γεώργιο Γεωργίου.
17: Δυνατό παίκτη.
16: Πολλά. Παλιό πολεμιστή.
17: Σωστό, όπω το είπε. Καταρχά την ιδέα στο να είμαι στην οικογένεια του φίλου Κωνσταντίνου.
16: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται.
17: Ήταν σεργάρι μα και εμά και ο φίλο.
16: Το ξέρω.
17: Εμείς έτρεχαμε στο Χασιμπή, κανονικά την μνήμη. Η ζωή συνεχίζεται με την κυρία Παναγωσίως. Το βατήριο Περικλής Δημητρίου, πριν λίγο από λίγο επειδή μια από τα σπίτια, έχεις πολλά χαιρετήματα από τα σπίτια, είπα να το αναφέρω.
16: Να είναι καλά, κύριε μου πάνω, ναι.
17: Ναι, τα πάντα εκεί κύριε Παναγωσίως, θέλω να σου πείτε κάτι έτσι να σε φέρω λίγο στη συγκρίση. Ο πατέρας σας ήταν εκεί πάντα 15
16: ώρες. Ξέρω το αγάπα τους και τους σπηλιώτες πάνω, ναι, ναι. Βέβαια. Όταν... Και όταν έπαιζαν ποδόσφαιρο δεκαετία 50 και λοιπά, έπαιζαν με τα σπήλια για την Μπέριξ περιοχή.
17: Πάντα κάνουμε ένα αγώνα πριν το 15 ώρες. Τότε ήταν εκεί, ναι. Να μπει στην εξήγηση να επαντήσει. Ήταν ωραίο μήνυμα για κάποιον σε μια ηλικία να μπει με τους νέους να επαντήσει.
16: Μάλιστα.
17: Γι' αυτό λέμε όλες τις ηλικίες και είπαμε στον όσοι είναι για τον αθλητισμό. 14 του μηνός είναι τα σπίτια εκεί, θα πάρουν τη φλόγα για τους πεσόντες των σπιτιών, δεν ξεχνώ. 7 του μηνός θα πάμε στην 9 μίλια κάτω στη Λευκοσία από τον Τίβον. 29 θα πάμε στον Αγώριο τον Πέτρο Ηλιάδη. 14 υπάρχει στη Λεμεσόνη και θα δρομήσει κάμω ένα τεστάρι 4800 το δόρυχο ονομάζεται αυτός ο αγώνας. Είναι οι αγώνες που το σωματείο Περικλής Δημητρίου πάντοτε συμμετέχει και παγωσίως. Με το δεν ξεχνώ, το ξέρεις πολύ καλά και πρέπει να κάνουμε και μετά που να έρθεις πίσω από την άλλη να σου έρθουμε αυτή να πάει μια άλλη να γουστάμε.
16: Ναι, ναι, καμιά εβδομάδα, ναι.
17: Να πάει να ξεκουραστείς, δικαιούσε λίγο σου άλλη να πάει να ξεκουραστείς.
16: Και κουράζομαι μαζί σας, μια χαρά είμαι μαζί σας και ξέρετε.
17: Όταν έρθεις πίσω και
16: πάμε. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να στρακτοποιήσουμε, ναι.
17: Συμφωνούμε. Όταν έρθεις πίσω να καλώσουμε να πάμε και στο αστροπεδίτη να κάνουμε και το συμβολικό.
16: Βεβαίως.
17: Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου Υπουργείων Υγείας και την απάντηση και πάμε αγκιό για τη συνεργασία κύριε Παμαγιώτος.
16: Να σε καλά κουμπάρα σε κράτη. Σε χαιρετώ. Υπάρχουν ετοιμασίες για την πέπτη κούρσα, να πάμε για την πέπτη κούρσα σιγά σιγά. Νομίζω ότι τώρα ή προλαβαίνουμε κόσμο ή πάμε για πέπτη κούρσα στον Άγιο Δομήτρη.
0: Μιας έχει καλή κίνηση ο King John που μένει πίσω. Έχει καλή κίνηση η Gray, αλλά εσωτερικά και ο Gray Zone. Ο Δούρος είναι σε καλή θέση. Από την αρχή Ferrari Power, ο King John βελτιώνει η θέση του εσωτερικά. Απ' έξω είναι όμως Kimi και ο Charlotte που βελτιώνει η θέση. Ο Gray Zone να είναι μπροστά και να είναι 1-1,5 μήκος από η Gray. Δούρος σε καλή θέση, King John εσωτερικά. Μιώτης Charlotte στην εξωτερική Ferrari Power. Και ο πίσω βιτής Βασιλεύου σαν stop από τώρα στην τελευταία θέση. Είναι πυκνός ο ομιλός με Gray Zone στο ένα μήκος από η Grain. Τους δύο ακολουθεί ο Δούριος σε καλή θέση. Εξωτερικά είναι και ο Σαρλότο King John που αναμένει στην εσωτερική κάποιο πέρασμα. Και ο πίσω προσπαθεί και η Ferrari Power με τον Gray Zone πάντα μπροστά. Προσπαθεί ο Δούριος στη δεύτερη θέση. Εσωτερικά ο King John προσπαθεί και αυτός να βρει ένα πέρασμα. Εξωτερικά είναι και η Μικιώτη Σάρλοτ. Με τον Gray Zone, μάλλον με πρόβλημα. Ο Gray Zone, μάλλον με πρόβλημα. Και ο Δούριος πάει στην πρωτοπορία πλέον. Η Μικιώτη Σάρλοτ ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Και η Gray, και ο πίσω είναι η Ferrari Power και ο King John. Ο Δούριος απομακρύνεται. 3-4 μίγα από τη Μικιώτη Σάρλοτ που είναι τώρα στη δεύτερη θέση. Και ο πίσω προσπαθεί να επανέλθει ο King John για την τρίτη θέση μαζί με την Gray. Καθώς ο Δούριος είναι πολύ μπροστά. Είναι 5 μίκη μπροστά. Την Μιγιώτη Σαρλότ. Δούριος ανώτερος πολύ στον όμιλο. Πάει να κερδίσει πολύ εύκολα. Μιγιώτη Σαρλότ πιο πίσω η Γκρέιν στην τρίτη θέση και στην τέταρτη ο King John, ενώ με πρόβλημα ο Gray Zone.
16: Μάλιστα, αυτά από πέμπτη κούρσα στον Άγιο Δομήτριο. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία και μετά να πάω σε ένα δύο μηνύματα. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Γιώργη.
16: Το πίσω μονία Κύπρο ρε Γιώργη.
18: Μπράβο ρε Στέλιο.
16: Άμα στο γυραντεβού υπόψη σου για να έρθει την ώρα και την ημέρα που πρέπει, αγαπώ τον πολλά για αυτό μου το λαλό, μιλούμε ότι έχει 1%. Ώρα και την ημέρα που πρέπει, αγαπώ τον πολλά για αυτό μου το λαλό, μιλούμε ότι έχει 1%.

0: Ταξιδίτε, είναι 19 με 22 με το καλό, καλό μας είπε ο Θεός.
1: Να με να πέφτει ρε φίλε.
0: Εν τούτο μου να σου πω, να το καλό, μια ημέρα μου να μην έχει και πολύ ανακατοσιά. Καμιά Τετάρτη, Τρίτη, Πέμπτη, κάπου για με κοντά.
1: Αν είναι Τετάρτη καλύτερα, διότι Τετάρτη μπορώ.
0: Δεν είναι δουλειά.
1: Σε εγώ αγαπώ.
0: Μπράβο, τώρα μιλάς. Όπου Γιάννης ακούω τον Blue Phoenix, πάνε να κάνει τα ωραία του.
1: Αλλήμωνο.
0: Και να ξεκινούν τώρα, επειδή ξέρεις, να ξεκινήσουν πίσω στους πεντετήδιες και ούτω καθεξής και οι νέοι μας οι ακροατές. Και τα μωρούθια μας τα καλά, τα οποία αγαπούμε.
1: Μακάρι να είναι καλά.
0: Και ξέρεις ότι οι γονείς να φέρουν κάποια μωρούθια για με έτσι, επειδή να μην έχουν σχολείο, να καλούσε με
1: μωρούθια. Να τα φέρουν τα μωρά μας τα καλά, ούλα τα μωρά του κόσμου.
0: Που αγαπούμε.
1: Βέβαια.
0: Ξαναλέω, κι ας πούσουν κάποιοι εμπλωμένα γένια μας, είμαστε η μοναδική εκπομπή με τα περισσότερα μωρά ακροατές και ευγενέστατα μωράκια μας.
1: Ρε φίλε, έχεις που 5 μέχρι 90, 95,
0: 96
1: φτάσαμε, είμαστε μια χαρά.
0: Εχθές εντωμεταξύ, δεν πάθω ένα κατάλαβα το μήνυμα, αλλά αφιέρωσα έναν τραγουδί στο φίλο μου. Έστειλε μου ένας μήνυμα επιτυχώς, διάβασε τον Γιώργος, ο Γιώργιου. Στο κρεβάτι του πόνε ένας λεβέντης ηλικιωμένος είπε μου απλώς είπε το άνθρωπο που άνοιξε το ράδιο και νόμιζε ότι έθελε κάτι να ξέρω εγώ ιστορία ράδιο yeah. Βάρτα θρητικά ράδιο πάτω στέλνω να ακούσω ράδιο και νεωράδιο του φίλου μου αφιέρωσα εδώ την εκπομπή.
1: Εντάξει
0: ρε. Ήρες ότι κρατούμε συντροφιά μικρό μεγάλο, ναι ναι.
1: Ρε φίλτατε φίλε, ένας νούσης εσύ, έντζεν, άτε.
0: Αυτά.
1: Τέλος πάντων, να πάεις να περάσεις καλά όπου και να πάεις.
0: Ναι.
1: Και στο επανειδή να μιλήσουμε και...
0: Θα γίνει μια σύσκεψη στον γνωστό νοτοπονιστό.
1: Ναι, να μάθουμε πότε να είναι.
0: Μάλιστα, έβαλα υπεύθυνα τον Κακουλίν τον, τώρα που χάσε πάρος. Κακουλίσε κάποιο πάρο, ξέρεις το.
1: Ναι, να μου λαρεί εκτός της πλήνας, εκτός τα...
0: Ωι, στο αριστερό είναι το αυτή, να μην τον προσέξεις καλά, Παναγία μου.
1: Α, έχασε λίπος.
0: Ναι, στο αριστερό είναι το αυτή. Που για μένα ξεκίνησε.
1: Γίνεται ρε.
0: Σωρά που σου λέω.
1: Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, άρα πώς να προσέχετε και μιλούμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά,
0: μάνα. Bye,
1: bye, bye. Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20. Ο φίλος μου Αντώνης Αυκορίδης έστειλε το μήνυμα του. Μόνο νομόνια, μάλιστα. Να σε καλά, ο Νεοκλής μου τη θελεί όλες τις ταβέρνες. Μάλιστα. Ο Ανδρέας μου, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον παντός. Καλησπέρα. Έλενη, κοκκινότερη μηχιά. Χτες είναι προλαβές. Έμπαιγες μέσα κιού. Ένιβες τα προγνωστικά σου. Έχεις ακόμα έναν τσάς να δούμε αν είπες κάτι τούντες μέρες. Καλησπέρα.
2: Hello.
0: Παρακαλώ. Κακούργο. Άκου τώρα που ήμουν μια χαρά. Άκου τώρα που να με νευρίασαι. Παρακαλώ.
2: Τρία γουίνα πια τεριάκια.
0: Μπέ μου ρε κακουργέ.
2: Βάλε κάνω φίλια σε κάτω να διαλύσει Κρήτα Πάλας.
0: Ναι.
2: Ο Απόλλων να διαλύσει την Πάφο.
0: Ναι.
2: Και το κουπίν της ημέρας είναι η Άρσεν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Με ο ένας ένα διαλύσει τον άλλον, με ο άλλος ένα διαλύσει τον άλλον. Τσάι στο κουπί, θα είναι αμφίροπη εταιρική και απόψε και την Παρασκευή και το Σάββατο.
2: Δεν έχει αμφίροπη εταιρική.
0: Οκ. Οκ. Κοντά στο 2-1, κάπου για με κοντά, κοντά στο 1-0, κάπου εκεί κοντά. Εσύ θέλει κουπί να γίνει και ιστορίε και διαλύσει. Εσύ ασυρμού.
2: Εδώ
0: έτσι
2: να είναι.
0: Κράτα τα τόπου σου είπα για να μιλήσω με εβδομάδας.
2: Και η Σαλαμίνα πάει τετάσεις φερ. Κι άλλοι παίκτες, αλλά το μόνο μας πρέπει να κοιώξουν τον προβλητή.
0: Πάλι άρχισε τον προβλητή ρε κοπέτσι.
2: Φύγαμε ρε τέλειο μου.
0: Να μην πού σου κάνουν το κοπέλι ρε κομπάρε τώρα. Τι σου κάνουν το παιδί τώρα.
2: Έφερε στη δεύτερη κατηγορία. Έπαιζα μόνο τι
0: παίκτες. Ήθελε ρε στον οδίκιο στην πρώτη κατηγορία ρε.
2: Μαντάρα το φέρω.

0: Εμέν τον
1: τρίγωνος. Έπιασε
0: το πρωτάθλημα, αν έχασε 5 βαθμούς άνθρωπος, δεν το θέλει να το δει, να φύγει ο προπονητής της ομάδας του για να έρθει άλλο ρε. Ποιον να έρθει ρε. Πέμου ρε κακουρία, ποιον να έρθει.
1: Ένας προπονητής που έχει δυσαρία.
0: Προκαλώ σε πέμου έναν όνομα.
1: Έναν όνομα που μπορεί που έχει πέμου τόσο άνθρωπο την προστορία του. Ποια ομάδα.
0: Ρε, αντιστρέφω το ερώτημα. Πέμου έναν όνομα.
1: Δεν ξέρω τώρα
0: να σου πω. Χαίρετο. Τη ένδειξη διαμαρτυρία. Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιο.
2: Γεια σου και εσένα και ο συνεργάτη σου.
0: Χαίρετο.
2: Μελά αρχεία, θάνατη μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη.
0: Να σε καλά, μελά μου αρχεία, θάνατη μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη. Τι κάνει.
2: Και εσύ πάντα. Θέλω δύο φιλικέ. Να κάνω ίσως και τρεις παρατηρήσεις.
0: Νούμερο ένα.
2: Νούμερο ένα. Τα ρετρό σου τα παρακολουθώ. Δεν τα χάνω γιατί μου αρέσουν πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ξέρω σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα.
2: Που αναφέρονται.
0: Μάλιστα.
2: Είναι λίγος ο χρόνος.
0: Είναι λίγος ο χρόνος.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Μπορούσες από το που ξεκινά 6, 6, 5, 6, 10, μετά που τελειώνει και βγάλεις και νους και ο τρεις αρωματίοι να πουν τα προγνωστικά που έχεις. Εν και να σου πω εγώ να κάνεις τη δουλειά σου. Όμως εγώ επρότιμουσα εγώ.
0: Ναι.
2: Να συνέχιζες να πιένε.
0: Εντάξει, πάει μισή ώρα πάνω κάτω. Οκ, σεβαστό, έχει διαφημίσεις μέσα και ώρα. Οκ, σεβαστό, δύο.
2: Τον κύριο σεβαστόν αγαπητόν του Μάζο χθες είπεν εφιλοξενηθήκα σε μια ομάδα στη Λάρνακα. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Το παράπονο μου είναι γιατί δεν τον ερώτησες. Είναι δυνατόν όλα τα θυμά του και ναι θυμά του σε ποια ποδοσφαιρική ομάδα εφιλοξενήθηκε στη Λάρνακα.
0: Αφού γνωστόν ότι είναι η αρχή που τους εμποίησε τους ανορθωσιάτες. Αφού είπαν το 100 φορές οι άνθρωποι και είπαν ευκάναν και ανακοινώσεις ολόκληρες οι ανορθωσιάτες για την Αλκάρα.
2: Αυτά τα ξέρω αγαπητέ μου φίλε.
0: Όλοι τα ξέρουν, όλοι τα ξέρουν και διαμέσου ανακοινώσεων της ίδιας της ανόρθωσης αμοχώς του βέβαια.
2: Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι η αρχή. Όμως έπρεπε να το ρωτήσεις, μπορείς να μας πεις.
0: Αφού είναι αυτονόητο ότι είναι η αρχή. Είπε εγνωστό ότι είναι η αρχή. Είναι σαν να μιλούμε τώρα στο να πει ο άνθρωπος ήμουν παρός στο ενίο εντερπή και να το ελκλάσσικο ας πέντες Κύπρου και να μην το ρωτήσω. Είναι αυτονόητο το από ελομονία. Αυτό εννοώ.
2: Αν είναι έτσι απολογούμε.
0: Όχι, μην απολογείς, μην απολογείς, αλλά έτσι είναι σωστό. Τρίο.
2: Το τρίο είναι σου εύχομαι να περάσεις καλά με τις διακοπές σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά. Σκλαβώνεις με.
2: Καλή συνέχεια και αντεύχομαι. Σε ευχαριστώ.
0: Αντεύχομαι.
2: Ακούω σε πάντα, μην νομίζω.
0: Είναι αυτό και στην Αλκάρα, αν υπόψη σου είμαι καλά, μείνω και στην Αλκάρα τον τέτοιμερες.
2: Μα πότε, πού είναι
0: στο σωματείο, στο σωματείο.
2: Είναι
0: ώρα. Την άλλη εβδομάδα να το ανακοινώσουμε με φάση.
2: Να σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: και
2: συνέχεια.
0: Εγώ, να είσαι καλά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ο φίλος μου τάσος το σωτηρκάτικο μου, ρε.
3: Μάνα μου το μωρό μου το καλό.
0: Ρε το σωτηρκάτικο μου, ρε.
3: Μάνα μου το μαγαπητό μου, κύριο Στέλιο.
0: Πέρα μου σωτηρκάτικο μου, τάσαρα.
3: Ακούω που λες, και να μην για τον ονομάζω. Εντάξει, anyway. Άμα σε DJ, ο άνθρωπος ό,τι έμπονε πρόσφερε.
0: Ναι.
3: Την ανόρθωση. Ξανέπασε το την άλλη φορά με το αν θυμάσαι. Δει ένα τριπλάνο σαβίνια, βάλε μας το τέρμα.
0: Στο.
3: Τι μας έκανε. Τον γκολ ο Γιώργος Σαβίδης ήταν δυνατός ο του Μάζο μου, αλλά ήταν αργός.
0: Ναι.
3: Επίσης να κάνει το κόρνε και πήρε την μπάλα και βάλε μας στο τέρμα. Αν θυμάσαι που σου το είπα ξανά, πας
0: ναι.
3: Του Βοριά που λαλούμε,
0: ναι.
3: Την Κερκίδα του Τσίριου. Ναι. Τέλος πάντων, η ανάρθρωση του Τσάβη ήταν η δύναμη μας.
0: Ναι.
3: Εμείς εκτιμούμε τους μετά τον πολεμό, ο Καμασφάλε
0: λεκτοάδη. Είναι η φουρνιά που κράτησε την ανόρθωση ζωντανή, είναι η όνομα.
3: Μπράβο, δεν μου ήθελα να πω. Μπράβο. Και ο Άρης, η αλκή του Άρη, και τους αγαπητούς τους εκτιμούμε.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ έχω κόμμα δεξιά με αριστερά.
0: Με κόμμα με ξυγόμμα.
3: Ανθρώπους εκτιμούμε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά αγαπητέ μου στέλνουν.
0: Να σε καλά, Τάσο.
3: Το λοιπόν, Και πριν να κλείσω, να μου να πω, ζήτω η ανώστηση. Πότε να επιστρέψει πίσω στο κανάλι.
0: Ένα τηλεφωνητικό μου
3: να
0: έρθω κάτω.
3: Να έρθει από την περιοχή μας.
0: Ναι. Βέβαια. Okay. Αφού αγαπώ την περιοχή σας και ξέρεις.
3: Τον γνωρίζω.
0: Να μην βρούμε να βρούμε και ο κίτρινο παγωτάρι κάποια στιγμή να πιάσουμε και κανέναν παγωτό που το πράσινο να μπορείς με το...
3: Με αρφα κεφάλαια τον γνωρίζω.
0: Αλλά
3: να αφαίρουμε και τον παρέα μας στον Πάρσον Γκάρ. Αντιγιώνα να έχουν κολογάσει.
0: Να τα σάσουμε, δεν έχει πρόβλημα.
3: Οκ.
0: Να είσαι καλά.
3: Bye.
0: Καλησπέρα κύριε Στέλιο Μαδάμος από Ορμίδια Νομόνια Ρώσης Προδάθειο. Καλησπέρα ρε Δαμάντη, έμεινε ο ρυθροδογιά, δεν έχω μάρει. Έμα το δεν καλά όμως. Κάμνη τον μνημένο. Εδώ κάνει τον λίμπανο στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής να τον έπρουν, να τον ο ένας συλλάβουν. Να τον φέρουν, να του δώκουν ένα τηλέφωνο, να έχασε το τηλέφωνο, να βάλουμε 10 άτομα να του κοράσουμε ένα τηλέφωνο στα γενέτρια του, να δούμε τα μοναγκάμε να συνδέεται μαζί μας. Αδαμάντιε. Και ο πιστός ακροατής από 1η Μαρτίου του 2017. Πάμε διάρρημα σε ένδειξη διαμαρτυρίας μέχρι να δούμε την εμφάνιση του ο πιστός ο ακροατής και ο Αδαμάντιος. Και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Τσεκάρουμε ότι τα φωτιστικά σώματα του αυτοκίνητου, τόσο εμπρός όσο και πίσω, λειτουργούν στην εντέλεια και δεν υπάρχουν καμένοι λαμπτήρες.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
12: Flame grilled tastes better.
13: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
14: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Το θέμα που προέκυψε με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και της Πάφου σχολίασε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης στη συνέντευξη τύπου του τελικού κυπέλου. Ήταν θέμα της FIFA για τους διεθνείς, εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο, ανέφερε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αποκάλυψε τη διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης. Στον αγώνα θα διευθύνει ο Ιταλός Μάρκο Γκουίτα, ενώ στο VAR θα είναι ο συμπατριώτης του Βαλέρο Μαρίνι. Αμφίβολη στον Απόλλωνα εν ώψη του τελικού η Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Σπόλιαρης και Σμέρχαλ, εκτός η Βούρος και Ντουοντού. Στην αποστολή της Πάφων Κολτάρ ξεκαθαρίζει για Πιλέα, Ζάζα και Φελίπε, εκτός λόγω εθνικών υποχρεώσεων η Σέμα και Σούνιτς. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά στα διοικητικά της ανόρθωσης. Στην Ομόνια Σεμέδο Μάριτς και Ντιουνκού έχουν στα χέρια τους νέο συμβόλαιο στο ψάξιμο για τερματοφύλακα οι πράσινοι. Συνεχίζονται οι επαφές στον Αποέλ με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σάβα Γιασί, συμφωνία με Κφυλιτάγια για τη διευθέτηση των οφειλών μέσω διακανονισμού. Στην ΑΕΚΟ Τσάβι Ρόκα εξετάζει διάφορες περιπτώσεις προπονητών. Προτάθηκε στην ομάδα της Λάρνακας ο Μάουρο Καμορανέζη. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Πηλαία. Παρελθόν από τον Άριο Έρκας, αναμονή για την απάντηση του Βανά Άλβες. Προχωράει ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ εν ώψη της νέας σεζόν. Κλειστοί θεωρούνται Ινκόμε, Σταβάρες και Παπαγεωργίου. Ο Εθνικός Άχνας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βέσκο Μιχαϊλοβίτς. Η Καρμιώτισσα επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Γιούση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο τέος διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ Φίβος Κωνσταντινίδης. Η διεύθυνση και το προσωπικό του Supersport 104 εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Βγαίνει απόψε ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν με Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο να διεκδικούν στις 10 το τρόπαιο του Conference League. Ο Νίστρου πιάνει δουλειά στον Παναθηναϊκό και πάει για 8 με 10 μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό του Champions League κόντρα στην Arsenal Παρί. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
22: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
23: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
24: Crust τι?
23: Δβά Crust. Δος Crust. Two Crusts. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
24: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
23: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
25: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
26: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα.
25: μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
2: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο, ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
3: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρύπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
26: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
27: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρικρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων.
3: Λοιπόν, πάμε εκτιγούσα στον Άγιο Δομήτριο.
4: Δεν έχει καλή εκκίνηση. Τάρας Λάιτ προσπαθεί, έρχεται ο Κέπα όμως να διεκδίσει και αυτό στην πρωτοπορία από τον Τάρας Λάιτ. Συγκαρπάζουν τα δύο άλογα. Κέπα και Τάρας Λάιτ επιμένει, ο Κέπα επιμένει και ο Τάρας Λάιτ στην εσωτερική. Δίνουν ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Τα δύο άλογα, ο Άσονας είναι τρίτος. Ο Νικολάτσης βελτιώνει θέση μαζί με τον Ροζάριο. Συνεχίζεται ο γρήγορος ρυθμός με Τάρας Λάιτ τώρα να πηγαίνει στην πρωτοπορία στον Αμίγος. Από τον Κέπα πιο πίσω είναι ο Ιάσονας, ο Νικολάτσης εξωτερικά τώρα προσπαθεί να βελτιώσει θέση βάρος του Βέντο Ροζάριο. Είναι πίσω ο Μάριος Άγγελος, ακόμη πιο πίσω ο Μπας Driver, Τάρας Λάιτ μπροστά. Ο Κέπα θέλει να επανέλθει κοντά του στο 1,5 μήκος όμως. Πιο πίσω κάνουν μαζί το ανεβασμά τους ο Ιάσονας και ο Νικολάτσης, οι οποίοι περνούν τώρα σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα καταδικώντας και τον Τάρας Λάιτ, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα όμως. Καταφθάνουν και ο Ιάσονας και ο Νικολάτσης. Πιο πίσω προσπαθεί και ο Μάριος Άγγελος κάπως να πλησιάζει με τον Ιάσονα, να μπαίνει πρώτος στην ευθεία. Όμως είναι δίπλα ο Νικολάτσης. Πιο πίσω προσπαθεί ο Μάριος Άγγελος να περάσει αυτό σε τρίτη θέση. Μάχη των δύο. Ιάσονας και Νικολάτσης μέχρι το τέλος. Ιάσονας και Νικολάτσης. Νικολάτσης απ' έξω σε ελαφρύ πλεονέκτημα. Ιάσονας όμως παραμένει κοντά του. Ο Μάριος Άγγελος εξωτερικά. Νικολάτσης και Ιάσονας, ο οποίος επιμένει εξωτερικά. Ο Ιάσονας θα κερδίσει τον Νικολάτση. Πιο πίσω ο Μάριος Άγγελος και ο Κέπα.
2: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορείς να ευχαριστήσεις τους μεγάλους μας χορηγούς για την ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa John's. Να είστε καλά. Να πω στήριο προηγουμένως ο φίλος, τα λιπάδια, είμαστε κορυφή, έβαλες ερωτηματικό ρε φίλε, είσαστε κορυφή, ναι. Για σχεδόν 10 χρόνια τούτη εκπομπή, τούν την εκπομπή να ανεβάσετε την και κρατήσετε στην κορυφή και σας ευχαριστώ δημοσίως, για πολλή σύμφορα. Τι να κάνω, τι να κάνω, να πω ψέμα ή θα πω ψέμα, εσείς την ανεβάσετε στην κορυφή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την κρατάτε. Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστεύω ακροατής από το 2017, 1η Μαρτίου, 4.30. Καλησπέρα ρε, άμα στέλνεις μήνυμα, πνάζει το κορμί μου ρε. Μπράβο ρε φίλε. Περιμένουμε τον Αταμάντη. Ρε πόσο γίνατε πάνω του, ρε πόσο γίνατε, ρε το βούρκαρον, το βούρκαρον, το λιθροδόντα ρε. 008 καλησπέρα Στέλιο Αγίος Δομετίος. 600 γωνιά παρακαλώ. 651 καλησπέρα κύριε Στέλιο μου, Αταμός, είπαμε το τούτο. Μάλιστα. Λοιπόν. Α, εντάξει. Εν μ' αφήνετε να γιάσω. Ρε φίλε, ιδίως είπα γίνεται προηγουμένο για να τελειώνουμε με τον θέμα. Δεν κρίνουμε ανθρώπους, κρίνουμε πόστα. Εντάξει. Μπορεί οποιοςδήποτε να είναι ο καλύτερος. Μπορεί ο Γιώργος, ο Γιώργος να είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Αλλά ο Στολάρχης να του δύο. Παπαμουσίδων μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, αλλά δημοσιογραφικά να του ένα. Ένα κρυθεί. Το ίδιο και τούτοι που κατέχουν πόστα. Και εδώ το πράγμα που γίνει και μου γίνει και την προηγούμενη δήλωση που μου ζητάνε να κάνω ο Χάρης Ολοϊζήτης. Ήταν θέμα της FIFA, λέει, ως διεθνής, εξαντήσαμε κάθε περιθώριο. Ρε φίλε, αφού ήταν θέμα της FIFA και ξέρετε το που ήρθαν επιστολή και φάξ και email και απ' όλα. Γιατί δεν μεταθέσετε για 5-10 μέρες τον τελικό, για παράδειγμα, να μην αδικήσετε ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Γιατί δεν τον μεταθέσετε, ερώτημα. Γιατί δεν τον μεταθέσετε τον τελικό. Και να επεχτεί επίσης όρης. Μπορεί να απαντήσει κανένας gentleman από τα ανώτατα δόματα. Ή ένα γλύφει ο ένας τον άλλο με ερωτησούλε και ιστορίες και καταστάσεις, κρύψε να περάσουμε και ρίπα. Ένα απλό το ζήτημα. Εξαίρετε το στιγμό. Ήρθε φάξ, ήρθε email. Αφού εσείς το παραδέχεστε. Ό,τι ήταν να γίνει τούτο το πράγμα. Η κλίση διεθνών ενόψη μου διάρκεια ρίπα. Γιατί τόσο καιρό δεν ενημερώσετε να πέντε μέρες προηγουμένως να μετατεθεί ο αγώνας και προσπαθήσετε τα τελευταία ημέρα να κάνετε τηλέφωνα γιατί η FIFA είναι το καφενές του άδερφου που κάνει μια κουβέντα. Και να νιώθουν υποχρεωμένοι κάποιοι ότι τους σκιώπους τέσσερις εκατομμύρια τους γιατί είσαι με ομοσπονδίες καλές σχέσεις. Με σάλλες γιατί δεν έχετε. Μην με λέτε ιστορίες. Τουλάχιστον εμάς. Απευθύνονται σε άλλους που πιστεύκουσι. Για όνομα του Θεού. Είναι λίγο σκυπέ. Δεν μπορούσε να πει πέντε μέρες προηγούμενος. Όχι. Όχι. Να παιχτεί Παρασκευή, να ξεκινήσει η μέρα, να δικαιώσει η νύχτα, είναι καλά. Αλλά να παίζεται να σπέτει Δευτέρα, μια Δευτέρα, ένα άλλο, είναι διάμεσα, ας πούμε. Γιατί ο Εγγλέζος είναι παλαβός που τον τελικό τελειώνει, τον τελικό και μετά έχει ακόμα πρωτάθλημα. Ή ο Ελλαδίδης, ή οποιοσδήποτε που παίζουν τον τελικό τους κανονικά οι άνθρωποι και μετά έχει πρωτάθλημα. Εν παραβή. Εμείς είμαστε στην έξυπνη της Μεσογείου, Ανατολικής και όχι μόνο. Βάλουμε για Βαλκάνια μέσα και την κεντρική Ευρώπη. Αφού έκαμε τα γέρημα του Άιστο, μην προσπαθεί να μας πουλήσετε που δουν το κούρφο εξαλά, ρε παιδί. Κάτσε τη μάπα, χαμέ. Πέτε ένα μια κούρπα μια φορά, ρε κουμπάρε. Απλάς ο κόσμος τουλάχιστον, ρε. Πέτε μια φορά, κάμε λάθος, ρε κουμπάρε. Όχι. Ρίψα να πας σε άλλες ομοσπονδίες και πας στη FIFA. Και άρχισε να ξεμπερδέψεις εσύ. Εντάξει, ρε. Εντάξει. Αυτά για σωματεία όμως, ρε, τα μέλη του και τα αυτά που κάνουν που δούνται σαν λαξέτια μέσα και ιστορίες και καταστάσεις. Κρύψε να περάσουμε και σε ό,τι θέλω να σκάμουν, ρε. Άντε κανένα, βαρέθηκα τους. Λοιπόν, πέ μου ρε Γιώργα, ρε. Να πάμε στους νικητές μας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Πάμε να πάρουμε τον πρώτο κύριο που διδάξαμε, ρε. Γιατί να δούμε αν είναι στη γραμμή. Ένα λεπτό. Δώσ' μου 7 δευτερόλεπτα.

0: Πάμε στην πρώτη την ταβέρνα μας όμορφα περιποιημένα, έτσι φώναξα λέω για να ακουστώ. Ταβέρνα Γωνιά του Μιχαλιού, και από εβδομάδα σε να ενημερώσουμε όταν επιστρέψω πίσω την ερχόμενη Πέμπτη με το καλό. Ποιος κύριος ομιλεί?
1: Ο φίλος σου Ρένος από την Πάφο.
0: Ερένο,
1: μπέμου στέλιο μου.
0: Να πιάσεις ακόμα τρία πλάσματα καλά όμως. Να μην κάνουμε τις φασαρίες και να πάει να τηλεφωνήσεις, πάρ' το τηλέφωνο σου του Μιχαλιού 99622705.
1: 99622705, μάλιστα.
0: 99622705, να μοιάζεις τηλέφωνο, να το πεις χαιρεμένα από τον αδερφό τον παπά Μωυσίος από Λευκοσία.
1: Μάλιστα.
0: Να ξηγηθείτε πότε να πάεις, να περάσεις όμορφα περιποιημένα και ακούεις και μια παγωμένη στην υγεία μας εμάς φτωχούς που να μας είδαμε.
1: Σε υπέρ, ευχαριστώ φίλε.
0: Συγγύθουμε τον Μιχαλιό, μια στον όπου κι αν είσαι, και εξηγηθείτε πότε μπορεί να σε δεχτεί και να πάει στο καλό.
1: Σε υπέρ, ευχαριστώ.
0: Και να πιάνει τηλέφωνο να έστω καλησπέρα σου που την πάω.
1: Βέβαια, φίλε, στέλνω για όνομα του.
0: Μάνα μου τώρα, χαιρετώ.
1: Ακούω σε καλά που του σταλαλίζω.
0: Ξέρω τώρα, ξέρω τώρα, ξέρω τώρα. Να σε καλά και εξηγήθω και μιλούμε, εντάξει.
1: Ευχαριστώ, στέλνω μου.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενο ακροατή να πάω στην. Ακροατή, ταβέρνα Νάλλη, μάλιστα.

0: Λοιπόν, η ταβέρνα Κονιά δόθηκε. Πάμε για Άγιον Επιφάνιο για 4 άτομα. Όταν επιστρέψω μετά την Πέμπτη, θα ξηθούμε και με τον Μιχαλιό. Θα ξηθούμε και με τον νικητή. Μπορείτε να πάει πάνω να δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Με ποιον μιλούμε?
1: Φίλιππο Ζωνόρια.
0: Συγχαρητήρια, κύριε Φίλιππε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαζί με ακόμα 3 άτομα να πάτε πάνω στον Μιχαλιό να ξηθώ μαζί του την άλλη εβδομάδα. Και τώρα μπορεί να καλοκαιρέψει, δικαιούσε να πάτε στον Άγιο Επιφάνιο να περάσετε όμορφα περιβέρα. Αφού είχε μια μπύρα μπαβέρι στην υγειά μας με τον Γιώργο τον Γεωργίου που μας είδαμε έτσι το
1: χείο. Να είσαι καλά, Τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το φίλο μας τον Μιχαλιό.
0: Χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι
1: καλά, καλή συνέχεια.
0: Bye. Έμεινε ο Ζήνος. Μάλιστα.

0: Μιλά, πρέπει να μπουν τους φαφλατάες μας, αλλά αγαπούμε τους φαφλατάες μας, με την καλή την εννοία. Να τον περιμένουμε για τον Ζήνο. Πάμε σε επόμενο ακροατή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Καλώς τον.
1: Μάκης Μητσερών, Ομόνια, Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα, κύριε Μάκη.
1: Πρωταθλητής Ελλάδας Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Champions League, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία.
0: Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Εμείς και Ρώμα τώρα.
0: Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Μάλιστα.
1: Πιάσα από την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στους πανίκους μας.
0: Εμείς οι φτωχοί θέλουμε το NBA, τιτανομαχίες από τηλεοράσεως, πον καναπέ. Ελλάδα είμαστε άτιτλοι εδώ και 16 χρόνια.
1: Πιάσα το Ιακάρα μου.
0: Στην Κύπρο είμαστε άτιτροι εδώ και λίγα χρόνια και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Ιταλία είμαστε happy, έπιαμε Champions League. Ισπανία δεν έχουμε πρόβλημα ρε φίλε, είναι φέτος έναν χρόνο, να σηκώσουμε το Champions League, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει,
0: δύσκολο
1: στην
0: Ισπανία
1: να το
0: χωνέψω, αλλά
1: δεν
0: πειράζει.
1: Τα που κάνετε σε λίγο, πάμε.
0: Είμαστε καλά, προσπαθούμε να δούμε ακόμα ένα νέο νικητή τώρα για τις ταβέρνες όπως θα περιποιημένα και ταυτόχρονα την άλλη μεριά, δεν αλείπουμε μια εβδομάδα κύριε Μάκη, να πνάσεις μια εβδομάδα από το ράδιο. Θα δώσουμε τα 11 διακοσάρια από την Τίμκο που φωτίζει την Κύπρο και θα ξεκινήσουμε νέο διαγωνισμό. Αυτά. Πόσα να κάνω, πόσα να κάνω και ο φτωχός.
1: Μακάρι να κερδίσουμε την φτωχιούλη.
0: Ναι.
1: Ας είναι ένα δώρο.
0: Να σας βάλω σε μια, να βάλω σε μια σειρά ρε Γιώργο τους στοχούς, πλην τίμιου και παλαιστές. Ένα, δεν θα μας φωτίσει ο χώρος.
1: Να σε μπούσει στην καρδιά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είμαστε ενάρχοντες.
0: Μάλιστα, τώρα μιλάς. Μάλιστα.
1: Και παραδείγματα παίρνουμε από πολλούς φίλους.
0: Άρχοντο φτωχή.
1: Ακουστικά κέντρα οικονόμου.
0: Μάλιστα.
1: Τους δύο μας παραδείγματα, γι' αυτό ελπίζουμε ότι υπάρχει και κόσμος καλός.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Και να μιλήσουμε.
1: Να μιλήσουμε, ναι, έχουμε ένα ραντεβού σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε φίλοι μου.
0: Αύριο νύχτα, χαιρετώ.
1: Χαίρετε.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Για την παλάδα θα σου πω, εμπότισε μας πόνο, μα ένα επανέρθουμε στέκιο τον άλλο χρόνο.
0: Κύριος Πανίκος Μουσκοβίες. Έσπασες με, τσάκρισες με, λαλό και ποιον είναι το τηλέφωνο. Το λοιπόν, κύριε Πανίκο.
2: Μάλιστα.
0: Έχω την τιμή να σου αναφέρω ότι είσαι ο νικητής για την ταβέρνα Ζήνων. Από εβδομάδα που να επιστρέψω γιατί να λείπω μια εβδομάδα. Θα ξηγηθώ με τον Μιχαλιόν για μέσα στην ταβέρνα. Θα πάει με ακόμα τρία άτομα. Να περάσετε όμορφα περιποιημένα, να σας περιποιηθείτε όντως. Να πείτε για μια μπύρα στην Ιάμα σε εμάς τους φτωχούς.
2: Είσαστε λεβεντάδροποι και να το τονίσω. Για τούν το δώρο στέγιο μου να σας ευχαριστήσω.
0: Καλό. Θα τα πούμε ενώ στον ούπο.
2: Ευχαριστώ πολλά,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά, Παρικό μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Άρα, δώσαμε τρεις ταβέρνες, κονιά Ζήνων, Άγιον Επιφάνειον, κύριε. Και αναμένουμε να δώσουμε την άλλη εβδομάδα με το καλό 11-200 από την Τίμκο. Και να συνεχίσουμε μετά με απάντηση, κύριε Πα, εντάξει. Σαν να συνογλύφεσαι, όχι ξαφαίνεστε μου. Προδιαθέτεις τον εαυτό σου, δεν ανακατοδείς κάπου, ναι. Μάλιστα, με ρίχεις έννοια. Τι δεν να κάνουμε, 6-27. Εντάξει, και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονά.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
11: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
13: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
16: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
17: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
18: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
20: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεβάστα Πάντα από τον Super Sports του 104 Πανκυπρίου. Ακόμα έναν τέταρτο που έχουμε στη διάθεση μας. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ευχαριστώντας τον μεγάλο μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μίτσα Papa John's, να είναι καλά. Ρε κουμπάρε, έκτακτα μέτρα προς τα διάρκεια των εργαζομένων λόγω καύσωνα λαμβάνει η Ιταλία, πρωτοφανής καύσωνα στην Ιταλία. Εμείς έχουμε τον καλύτερο Μάιο από πλευράς βροχόπτωσης από το 38 μετά Χριστού. Εγίνεται ρε, επέλανε ο καιρός. Τι άσου πάλι. Έχουμε 27 Μαΐου και βρέχει κατά τόπους, κάμνη και άμα μοιάσει το νερό, μιλούμε για νερό. Ο έμπορα... Ναι, όχι μπορώ να πέντα λεπτά. Ξέρεις ότι μπορώ να σταματήσω, σκεφτούμε να βρω ένα φίλο να συνεδρεύσω, να κάνω κόμπτωτες. Να χρειαστούσε, δεν ναι. Κι όπως είναι οι δρόμοι μας παραπάνω πόλεις και χωρκά, μια κόμπτωτα, νομίζω να κάνεις τη δουλειά σου. Να πάει στο μπακάλι σου, να πάει στο καφέ σου. Εντάξει, να δούμε το σχέδιο. Υπάρχουν ετοιμασίες για την 7η. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι κάνουμε στο 77-77-10-20. 4.30. Εν έχει πρόβλημα ρε φίλε, για κανένα, για όνομα του Θεού, ο καθένας ό,τι θέλει, λεβέντη μου, για όνομα του Θεού, δεν το σκέφτεσαι. Καθένας ό,τι θέλει, φτάνει έναν άνθρωπο, είναι ναι. Αυτά. Λοιπόν, για τον πιστόνα Κροατή. Ήρθε ένα από ορμίδια, ήρθε, είπαμε, ένα από αυγόρο ήρθε μήνυμα. Επισκοπή ήρθε μήνυμα. Από Σωτήραν ήρθε μήνυμα. Άστηνε μας και φίλος μου Ανδρέας Σωτήρα Ιωσεφρέ, μάλιστα. Η Ελένη έστηνε μας προηγουμένως, ναι, έναν μπορέσε να πιάσει χτες. Άστηνε μήνυμα και ο Γρηγόριος μας, μάλιστα. Αλλά καλησπέρα μας είπε ο φίλος μας ο Γρηγόριος, δεν πειράσει. Εντάξει. Πότε ξεκινήσει, 11 του μηνός είπαμε το, εντάξει. Άρα, αφορμή ζωθήσεις ή ευκαιρία ζωθήσεις, καλύτερα ευκαιρία ζωθήσεις, να επαναλάβω ότι επειδή θα απουσιάζουμε μια εβδομάδα την μεθεπόμενη Πέπτη με το καλό, θα χρησιμοποιήσουμε την Πέπτη για να βρούμε τον ωραίο, να τσακάρουμε τους τρεις διαγωνισμούς είτε τους τελευταίους, δηλαδή να προσθεθούν κάποιοι νικητές στους 32 και την Παρασκευή με τη marketing της Τίμκο θα πούμε των τελικών αριθμών των νικητών, ούτως ώστε 11-200 να βρουν εις άριθμους κατόχους. Και από την επόμενη ημέρα μια ντουζίνα. Κάθε χρόνο να ανεβαίνει κύριε Γεώργια Γεωργίου. Εν καλή βοήθεια, ναι. 200 πρόδωρο κουπούνι που είναι νίκου, εν καλή κουβέντα, ναι. Φωτιστικά σου, ταυτά σου κλπ. Εντάξει. Πέραν το γοήτρο για την ταβέρνα που έχει ήδη εξασφαλισμένη, ναι. Αυτά. Εδώσαμε για τα γωνιά των Άγιων Επιφάνειων και για το Ζήνο. Εντάξει. Αν μπορεί κάποιο να μας πει καλησπέρα, να μας πει καλησπέρα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, γιατί περιμένω και την την 7η κούρσα τώρα για τους Φιλιππούς. 9 σύνολικα έπεσε να μείνει μέχρι την 1η. Ναι, εντάξει. Να πάω σε κόσμο, να περιμένω λίγα δευτερόλεπτα. Εντάξει. Να πούμε ότι η ώρα 10 είναι απόψε ο τελικός της Crystal Palace με την Να πω καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου.
20: Ποιος?
0: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
20: Μα πού είσαι ρε Ρεβέντη?
0: Είμαι δουλειά, μα έχουμε ασχολάσω αλογανά μισά ώρα.
20: Αλογανά μισά ώρα, μάλιστα.
0: Και να πάμε σπίτι
20: μου. Να πάει να φάει, να πιει, να διασκεδάσει και να δείξει το Κρίστα Πάλα Ζαράγιο και πάει κάνω.
0: Να μου καμνείς.
20: Είμαι καλά, ναι, είμαι καλά. Είπα ότι να λείπω καμιά εβδομάδα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και να κανονίσουμε κάτι
0: υποθέσεις. Από, όχι γίνεται, δεν γίνεται να λείπει.
20: Έγινε τώρα κοπέτσι. Έγινε.
0: Αφού την, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Την τελευταία
20: τώρα καλέ τώρα, μάλιστα.
0: Μου λείπες, θα ανακαλέσω. Την περασμένη φορά που έλειπες, είπα σου ότι ήταν όπως τα σουβλάκια χωρίς λεμόνι.
20: Ένιωθετε ορφανή με λίγα λόγια.
0: Μπράβο, ήταν όπως τη Μύκονο χωρίς τα σικές. Δεν γίνεται, κάτι λείπει, είσαι η συντροφιά μες στο αυτοκίνητο όλη μέρα. Δεν μπορώ να μες, αν υπάρχει ο Στέγιος πάνω μου, είσαι ο τρόπος.
20: Εν πειράζει ρε κουμπάρε, έτσι, λίγες μέρες, όχι μπορεί να με δείξεις στη λεμεσό ξαφνικά, αλλά λίγες μέρες έτσι από το ξύνος ή με την έννοια την καλή, για να επιθυμάτε παραπάνω, για άμα χάσει κάποιος κάτι ή καταλάβει την αξία του. Έστω για λίγες μέρες.
0: Ακριβώς.
20: Έτσι είναι.
0: Ακριβώς.
20: Και να δούμε και εδώ να μας τα διακοσάρια και όλα τα σχετικά την άλλη εβδομάδα, καλά να μας συμποθεί. Για να ξεκινήσει ο Μουντιάλ και να έχουμε πολλά λάγα που με.
0: Ούτε ο Μουντιάλ κάτσε μέντο πότσεβος. Πότε να
20: λείπεις δηλαδή, που φτωμάδα, που μπαίνει. Όχι, αύριο, να έρθει την άλλη πέψη δουλειά.
0: Να ξέρουμε να προετοιμαστούμε ψυχολογικά.
20: Να άριστε. Αυτά. Την άλλη πέφτει με το καλά.
0: Ναι, μα να ξεκουραστείς και εσύ, να δεις όταν κουνούθηκε άσουν η οικογένεια, να περάσουν χρόνο μαζί. Και εσύ ο Θεός.
20: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ καλύτερα.
20: Θα τα πούμε.
0: Ναι, μα να.
20: Χαιρετώ.
0: Bye, κύριε Στήκη μου. Bye, bye.
20: Να έχω κρυβάλι φορά, ρίγο Μαρα Γιώργο. Άνα μου, τρε, και αγαπώ τους, τρε. Τα μωρούθια μου αγαπώ μας παραπάνω πουλούς. Τι αγαπώ ρε φίλε. Έχουμε αισθήματα, ναι. Καμιά κυρία είπε μας καλησπέρα απόψε. Εσυνομπάρα μας οι κυρίες. Απόψε εσυνομπάρα με, ναι. Και μια κυρία μας πήρε κουμπάρε μια ούτε είναι πονασέρα, ούτε είπα μας πήρε κουμπάρε μια καλησπέρα, μια πονασέρα. Τίποτε, έμπειρασε. Λοιπόν, α, στείλαμε μηνύματα, λαλημάρι. Στείλετε μηνύματα, όντως. Πολλές κυρίες στείλετε μηνύματα, ναι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
21: Γεια μωρέ, παρέα.
20: Μάλιστα, κύριε.
21: Γεια σου, κύριε Γεώργιε.
22: Γεια σου,
20: μάλιστα.
21: Να μου κάνετε.
20: Είμαστε καλά, μα ακόμα στείλαμε ένα...
21: Πάντα καλά να είσαστε μου το θεό φιλού μου. Σε όλος ο κόσμος.
20: Είπα να λείπω μια λεφτουμάν και θυμώσα μου.
21: Ακούωσε ρε φίλε, είμαι δαμέ
20: και κάνω... Τι να κάνω ρε παρατσέ.
21: Είμαι μες στο καράζ, δαμέ και
20: μάχομαι... Είμαι και ο πλάσμα του Θεού, ναι.
21: Έτσι είναι φίλοι μου.
20: Μάλιστα.
21: Έτσι είναι. Να μου να κάνουμε, έτσι θα πάει να ξεκουραστεί και εσύ, είναι καταλάβα δηλαδή.
20: Μάλιστα.
21: Έτσι να σου δούμε ένα μετάλλιο.
20: Ασύλα.
21: Πως να σου δούμε το πρωτάθλημα.
20: Και το κύπελλο.
21: Και το πρωτάθλημα να σου δούμε και το κύπελλο, πάλι να έχουν προβλήματα, πάλι να έχουν προβλήματα, να έχουν παράπονα.
20: Ναι, αν πάω καλά στην Ευρώπη.
21: Ναι, όχι ρε φίλε, μένα χωνεσαι να πάει και στην Ευρώπη και ας μην κάνεις τίποτε.
20: Οκ. Να πω ότι συμμετάσχω.
21: Έτσι. Να είστε καλά που το θέλω όλοι. Είπα να πω και την καλησπέρα μου.
20: Καλά έκαμες.
21: Να είστε καλά, καλά να
20: περάσετε. Να σε πιάω τηλέφωνο να μιλήσουμε.
21: Είμαι παρά το πλευρό σου.
20: Το ξέρω το πράγμα.
21: Δεν έχει προβλήμα κανένα. Ό,τι ώρα θέλεις.
20: Οκ.
21: Άρα αυτού με.
20: Χαιρετώ. Θέλει να πάμε σε ακομένα. Προλαβαίνουμε ή να μην το διακόψουμε. Ποιος, να πω καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
20: Ποιος?
23: Δημήτρης, Ομόνια, Δευτέρα.
20: Δημήτρη μου, άντεξε 38 δευτερόλεπτα. Πάμε 7η κούρσα για να πάμε στο Δημήτρη μας που είναι Δευτέρα.
24: Συγκράτης που είναι και αυτός πίσω. Έχει άριστη κίνηση ο Κουνιέρης, ο οποίος θα πάει στην πρωτοπορία. Glorious Destiny και Μουχτάρη να θέλουν να ακολουθήσουν σε καλές θέσεις. Εξωτερικά προσπαθεί να βελτιώσει θέσεις σαν την Μπέλ. Ακόμη πιο πίσω από την Πάλογα. Με τον Κουνιέρη να δει το ρυθμό Μουχτάρη να ακολουθεί. αυτόν τον ρυθμό. Εσωτερικά μένει η Glorious Destiny, το φαβορή τέταρτη, η Σάντι Μπέλ βερτιός θέση. Τελευταίος είναι ο Ερμιπός, καθώς ο Κουνιέρης είναι στο 1,5 μήκος από τη Μουχτάρενα. Σάντι Μπέλ στην εσωτερική είναι και η Glorious Destiny. Να ο Ναυσικράτης που σταδιακά βελτιώνει η θέση του. Ο Κουνιέρης σταθερά στην πρωτοπορία και είναι στα 2 μήκη. Ο Κουνιέρης 3 μήκη τώρα. Η Σάντι Μπέλ προσπαθεί να περάσει στην δεύτερη θέση πιο πίσω. Υποπίεση το φαβορή. Η Glorious Destiny εξωτερικά και ο Ναυσικράτης. Κουνιέρης μπροστά, η Σάντι Μπέλ πλησιάζει. Τώρα η Μουχτάρενα προσπαθεί και αυτή να ξαναπλησιάσει. Η Glorious Destiny βγαίνει εξωτερικά. Ο Κουνιέρης μπροστά, η Σάντι Μπέλ θέλει να πλησιάσει και πλησιάζει κάπως τον Κουνιέρη, ο οποίος έχει όμως το πλεονέκτημα. Έχουν ξεκαθαρίσει οι δυο τους, με τη Σάντι Μπέλ να θέλει να κάνει επίθεση τώρα στον Κουνιέρη και προσπαθεί να παλέψει μαζί του. Σάντι Μπέλ εξωτερικά, Κουνιέρη στην εσωτερική. Σάντι Μπέλ απ' έξω, πλεονέκτημα. Και Κουνιέρη εσωτερικά. Σάντι Μπέλ θα κερδίσει, μάλιστα καθαρά στο τέλος. Κουνιέρη, Μουχτάρενα. Να ο Ερμιπός στην τέταρτη θέση.
20: Έλα κύριε Δημήτριε.
1: Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
24: Να ο Ερμιπός στην τέταρτη θέση.
20: Έλα κύριε Δημήτριε.
1: Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
1: Εμείς είμαι...

0: Χαίρομαι. Να σε καλά, καλές διακοπές ήμουν να πάεις.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ ρε Δημήτρη, σε χαιρετώ. Μάλιστα κύριε. Καλή εσπέρα.
2: Καλή εσπέρα, ανάρχοντες.
1: Ποιος?
2: Ο Μάικ.
1: Ω, τον εκλεκτό μου Μάικ.
2: Είναι, του ποιόλα.
1: Μάλιστα. Του ποιόλα το κύπερ.
2: Α, μάνα μου, τι είναι το ποιόλα, εχάθηκε.
1: Ποιόλας, ποιόλας, ποιόλας. Δεν τα λέω στέλνω, σαν Μάικ μου, ποιόλα.
2: Μάλιστα. Ποιόλα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, πάντα τελευταίες.
2: Ωραία, ανεπαλάληπτες τιμές.
1: Μάλιστα.
2: Κυριανέ μου, να μου να ζήσαμε, να είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, δόξα σε Θεός. Από είπα σου
2: ότι... Θα πάει έξω ή θα μείνει σε...
1: Όχι, να κανονίσω μισά-μισά κάτι τέτοιο και να...
2: Καλά, να περάσεις.
1: Και να...
2: Είχα και εγώ έναν ταξί τελευταίως 7 μέρες, έπια έξω.
1: Ναι.
2: Ωραίο πράγμα. Να ξεκουράζεσαι και να επανέρχεσαι. Είναι πιο ωραίο πράγμα.
1: Μα πες σε μια 4 χώρες, α.
2: Ναι.
1: Αρχηγός αποστολής μάλιστα με τους Ελλαδίδες συναδέρφους. Όχι συναδέρφους, εννοώ με Ελλαδίδες. Ξέρεις, έχω και πάσει τη Θεσσαλονίκη. Αρέσκει μου, έχω πια με έναν γκρουπ έτσι ωραίο, μικρό.
2: Εμένα η κόρη μου εσπόζα στη Θεσσαλονίκη και πήγαινα κάθε χρόνο.
1: Έτσι επειδή είμαι, ξέρεις, εύκολα σχετίζομαι με κόσμο. Κάμνουν μέρα, γινίσκουμε τέλος πάντων αρχηγός αποστολής. Άμα είσαι ο μόνος Κυπρέος και κόφτει και καμιά Κυπριακή κουβέντα να ανακατοχές.
2: Ωραίοι. Εντάξει, τελεύω.
1: Να σε καλά, Μάικ, που και να τα πάμε κοντά. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενη καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
1: Ποιος κύριος?
3: Ο ταξιτζής, ο Λεμεσανός.
1: Ο Λεμεσανός, ρε κοπελιό, ο Ιάκωβ, ο Απολλωνίστας.
3: Δεν μου γίνεται, εντάξει.
1: Ετοίμασα σου το έναν ωραίο, γιατί περίμενα από σένα πια έτσι, σε 2 λεπτά. Μπράβο, να παίξεις για να σκολάσω.
3: Να σε ευχηθώ καλή ξεκούραση και καλή ξεκούραση, με διακοπές, δεν ξέρω.
1: Έτσι.
3: Πώς θα το συνδυάσει.
1: Λίγες μέρες, ναι.
3: Εντάξει κύριε Στέγιο.
1: Έτσι, να σε καλά να ακούσεις, να ακούσεις... είναι ωραίο το τρίο. Να ακούσεις το Διονυσίου τώρα έναν ωραίο, πολλά ωραίο, να. Και του Λιμανιού και του, να μου λέεις, του Σαλονιού.
3: Α, γιατί αυτό ότι η πατερμή μου είναι ανέτοιμη.
1: Ε?
3: Η πατερμή μου είναι ανέτοιμη, καλά, να φτάρω έξω να δέπουν το σούι.
1: Άτι, τώρα σε έναν 1,5 λεπτό.
3: Εντάξει κύριε Στέγιο, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
3: Άτι, γεια σας.
1: 327 μου, σε ευχαριστώ που έχεις την έννοια μου, ούτε να το συζητάς. Ούτε να το συζητάς, είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που είπα ξανά, ότι άμα είναι ξεκινήσει την πρόταση, εντάξει, το ευχολόγιο του θα ακούσει το του. Αφήστε το μήνυμα σαν μετά ο χαρακτηριστικό είναι για παίζει γραμμή. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Σας καλά πάντως. Λοιπόν, πέρα μου ρε Γεωργία. Είναι πως είναι ο Σάββατος στο Καμακλή. Μέμου είναι πως είναι ο Σάββατος στο Καμακλή.
4: Το Σάββατος στο Καμακλή, φίλε μου, παίζει πρώτος Καμακλίου με την αθλητική ένωση Μουταγιάκας. Επαναληπτικός του 3-1.
1: 3-1 ποιος έδερε?
4: Η Μουταγιάκα.
1: Στην έδρα της.
4: Μάλιστα. Όποιος δέρει πάει τέρα την κατηγορία.
1: Όποιος προκριθεί.
4: Να καλέσουμε τους καμακλιώτες να κατακλείσουν το καμακλί.
1: Μάνα μου τώρα. Πόσο κόσμο θέλει να πεις να έχει? Είναι τα γήπεδο που έπαιζε στο νέο το γήπεδο κάτω το... Ναι. Που έπαιζε και ο Εθνικός και ο Σπάρτακος
4: στο
1: κλπ.
4: Στο κοινοτικό.
1: Επέξαμε που είχα την ελπίδα να παίξαμε και κάτω.
4: Oh. Είναι καινούργιο το γήπεδο.
1: Πόσα, 10-12 χρόνια?
4: Ναι.
1: Είχα την επιέλωση το 12. Μόλις έγινε. Επαναδόθηκε. Κάμε έναν τέρπιγγι μέσα και δέραμε στο 92-1. Και ήταν νέκη τίτλο.
4: Λάμε όποιος δέρει πάει τέρα την κατηγορία.
1: Μάλιστα. Άρα να έχει ενδιαφέρον. Καλό γήπεδο πάντως.
4: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γεωργίος Γεωργίου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μέρες που είμαστε εδώ. Παλιός πολεμιστής. Ας βάλει ένα στρατό Διονυσίου να βάλει διαφημίσεις και θα μείνει μαζί σας για το φινάλε της υποδρομιακής συνάντησης. Απομένω δύο κούρσες, ναι. Μάλιστα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόουνς. Είπαμε με το καλό, καλά να είμαστε όλοι. Θα τα πούμε την μεθεπόμενη Πέμπτη, 4 του μηνός. Και την μεθεπόμενη Παρασκευή να έχετε υπόψη ότι αφού ανακοινώσουμε την πέπτη νέα

0: διοικητές πέραν των 32 που είστε τώρα, αν έχει και άλλους, διότι είναι τρεις διαγωνισμοί σε χρημότητα, του 1-2-3 κυπελούχο και λοιπά, περιμένουμε τον τελικό του κυπέλου, αλλά για τους τελικούς τους τρεις, γιατί ο τελευταίος ο διαγωνισμός της χρονιάς είναι αυτός, και αυξηθούν, θα κάνουμε την κλήρωση και θα δώσουμε 11-200 από την Τύπου Φωτισή την Κύπρο. Αμέσως. Και θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα ενώ ψημουντιάρ και λοιπά, μια ντουζίνα 12. Κάθε χρόνο είναι έναν παραπάνω. Ξεκινήσει από τα 5 μας στις 11. Και ευχαριστούμε και τον Αλέξη και τον Μάριο και τον Γιώτη. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Τα λέμε με το καλό την επόμενη Πέμπτη. Χαιρετούμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the Room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τετάρτη σήμερα, Conference League τελικός, 10 το βράδυ, Crystal Palace, Rayo Vallecano.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Το goal του Getset τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
8: Κραστ τι?
7: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
9: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
11: Τα νέα, μωρό μου!
10: Ανακαινίζουν το!
11: Έτσι!
10: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
11: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
10: Μα μόνο τηλεόραση!
11: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
10: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
11: Ξέρω, ξέρω!
10: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
12: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
13: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
17: στο κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
18: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
19: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
18: Καπνιστής, ε?
20: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
21: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
22: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση, λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 7.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
2: 943 Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

6 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervented Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Sports On Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά αυτή την ώρα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Κουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Εκεί στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια, αυτό το χαμογελαστό αγόρι. Το χαμογελαστό κορίτσι τώρα, η Ανδρίανα Πούλιο, μαζί με τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Για το φίλο που με ρωτάει, ναι, ο Χρήστος Αρβανίτης ήταν στην προηγούμενη εκπομπή καλεσμένος του φίλου μου του Τάσου του Ζαφυράκη, στην εκπομπή πρώτο γιατί το ημίχρονο. Μπορείτε στα social του σταθμού να μπείτε και να ακούσετε τι ακριβώς δήλωσε ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ του Ολυμπιακού αλλά και του Εθνικού Πειραιά. 943 Sports λοιπόν, μας βρίσκεται και ό,τι έχετε χάσει μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram, παντού. Η Σοφία Οικονόμου θα επιμελείται όλα αυτά. Time, 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Οχελάκης. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Να χαιρετήσω τον φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Καλό απόγευμα και στη φίλη μας την Ευτυχία. Καλό απόγευμα στον Χρήστο του Ζωγράφου, στο φίλο τον Παντελή στο Ήλιο. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Βαγγέλη από το κάτω Εγάλεο, το like τον 811. Στο φίλο τον Σπύρο να πω στην όμορφη Καβάλα να στείλω την καλησπέρα μου.

Καλό απόγευμα στον Αντώνη και την Μαργαρίτα. Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον Κώστα, να σας πω ότι το αυριανό μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι στις 8 και 4. Μιλάω για τον μπάσκετ, έτσι. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 8 και 4 οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν να δώσουν τη μάχη για μια θέση στους τελικούς του πρωταθλήματος, έτσι. Και το δεύτερο μάτς έχει αλλάξει η ώρα. Αντί για τις 5, το Σάββατο δηλαδή, θα γίνει στις 5 και 4 στην έδρα της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά.
0: Μπράβο. Τι γίνεται, βλέπω ότι φεύγουν τα εισιτήρια.
2: Ναι, ήδη 7.000 διαρκείας και μια εβδομάδα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου έχουν εξαφανιστεί. Που σημαίνει ότι ο κόσμος το αρχίζει όπως τελείωσε από την περσίνη χρονιά με τα διαρκείας. Θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση όπως πάντα. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός, όπως έγινε γνωστό και επίσημα και την νέα περίοδο, θα αγωνίζεται στο στάδιο Καρισκάκη, φίλε.
0: Ναι.
2: Οι όποιες εργασίες και όποια διαδικασία για το να μεταφερθεί στο Ολυμπιακό στάδιο με τα έργα στο Καρισκάκη, οι σκέψεις θα πάνε από το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτά για ό,τι αφορά τα διαρκείας. Να σου πω ότι τα ονόματα βγαίνουν συνέχεια.
0: Πάνε και έρχονται.
2: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Ένα νέο όνομα είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ, ο Μίκα Μαρμούλ. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τους μικρούς της Μπαρτσελόνα, τη Μαρσία. Έμεινε ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Φαίνεται να είναι περιζήτητος στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Γιατί και η Θέλτα και η Βιγιαρεάλ ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, αλλά ο Μεντιλίμπαρ τον έχει στο μπλοκάκι του γραμμένο εδώ και αρκετό καιρό, και πιθανότατα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του 25χρονου αριστεροπόδαρου στόπερ. Είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και αριστεροπόδαρο στόπερ για να μην είναι μόνο στο κάρμο, αλλά και πιθανότατα και για δεύτερο στόπερ, γιατί θεωρείται ότι έχει πολλές πιθανότητες ο Μπιαγκόν να έχει φέρει πρόταση από τη Γαλλία και να φύγει. Μάλιστα λέγεται ότι ο Μπιαγκόν έχει μια πρόταση από την Παρί Φικάπα, όχι τη μεγάλη την Παρί, την άλλη ομάδα του Παρισιού. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο θέμα των στόπερ. Βέβαια δεν μιλάμε μόνο για στόπερ, έτσι ο Ολυμπιακός θα πάει και δεξί μπακ και αριστερό μπακ και δύο χαφ. Και επειδή μιλάμε για δύο χαφ, να σου πω ότι ο Νόε Λόπες θα έχουν την ευκαιρία, που είναι το πρώτο μεταγραφικό από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στον έξον Ολυμπιακό, αγωνίζεται απόψε εκεί,
0: ναι,
2: στο τελικό του κόφερες ανάμεσα στην Κρίστα Πάλας και τη Ράγιο Βαγεκάνο, την ομάδα που απέκλεισε η ΑΕΚ, και μάλιστα είχε πετύχει και το πρώτο γκολ, το δεύτερο γκολ, συγγνώμη, στο πρώτο μάτι, το 3-0 στο Βαγέκας. Ένας παίκτης ο οποίος μοιάζει πολύ με τον Όρτα και ψυχογνωμικά και ποδοσφαιρικά, όπως τον είδα, και κάποια στοιχεία του μοιάζουν πολύ με τον Αντρέι Όρτα που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό πριν δύο χρόνια και είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Παίζει στην ίδια θέση, οκτάρι, μπορεί να παίξει και πίσω από το center four. Παίζει και εξάρι, αλλά ο Ολυμπιακός στο 6 θα πάρει άλλο παίκτη. Δεν θα μείνει μόνο στον Ντάνι Γκαρσία, αν επαληθευθούν οι πληροφορίες, Σάκη, ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει προκρίνει την παραμονή του Ντάνι Γκαρσία στα 35 του, αλλά και αυτό να γίνει, πάλι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη στη θέση 6.
0: Ναι, η λογική λέει θα έχει δευτερεύοντα ρόλο φέτος.
2: Ναι, αυτό λέει η λογική, αλλά κοίταξε να δεις, πολλά ρεσάκι θα εξαρτηθούν από ότι ποιοι παίκτες θα φύγουν. Έτσι, γιατί
0: ναι, αυτό είναι βασικό.
2: Θα θεωρείται σίγουρο, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει μόνο παίκτες, αλλά κάποιοι θα αποχωρήσουν. Για ποιους θα έρθει η πρόταση, δηλαδή για τον, ακούγεται πολύ για τον Ταρέμι, ότι θα φέρει πρόταση. Είναι πολλά πράγματα που είναι σε κρεμότητα, γι' αυτό και
0: Για τον Γιάρεμτσουκ παίζει να χαμηλώσει η ρήτρα και να μην...
2: Όχι. Ο Γιάρεμτσουκ θα γυρίσει τον Ολυμπιακό μετά από την επιθυμία του με τη Λίμπαρ, θα είναι στην προετοιμασία. Και επειδή μιλάμε για προετοιμασία, να σου πω ότι το μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του με τη Λίμπαρ περισσότερο θα είναι στραμμένο στο Μουντιάλ, Σάκη, γιατί είδα τις ημερομηνίες και τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, δηλαδή τη Βραζιλία, τη Σκωτία και την Αιτή, και μου δείχνει πολύ πιθανό το Μαρόκο να περάσει στις 32 της διοργάνωσης και αν θέσει και στη φάση των 16. Οπότε είναι πιθανό ο Ελκαμπή να καθυστερήσει. Το λέω αυτό γιατί η προετοιμασία του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει μάλλον στις 29 Ιουνίου, ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Θα γίνει και πάλι στην Ολλανδία, εκεί που έγινε τα δύο τελευταία χρόνια, για τρίτη χρονιά δηλαδή. Και να δούμε πότε ο Ελκαμπή, αφού θα πάρει και μια άδεια μετά το Μουντιάλ, γιατί το Μαρόκο έχει πολύ καλή ομάδα. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Οπότε δεν αποκλείται να προχωρήσει. Άρα να καθυστερήσει και η επιστροφή του. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τα δύο πρώτα παιχνίδια. Το πρώτο είναι 3 ή 4 Αυγούστου για τα προγραμματικά του Champions League.
0: Ναι, και αν φύγει ο Ταρέμι, θα έχει μόνο το Γιάρεμσουκ.
2: Ακριβώς.
0: Με τα τωρινά δεδομένα, λέμε τώρα έτσι.
2: Φαίνεται ότι γύρω στις 20 Ιουλίου, μετά από μια άδεια που θα πάρει κιόλας, να μπορέσει να ενσωματωθεί με την αποστολή του Ολυμπιακού στο δεύτερο στάδιο, γιατί το στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει και φέτος όπως και πέρσι σε δύο στάδια, ένα δεκαήμερο στην αρχή.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Δεν την παίρνει την πρωτοβουλία. Στη συνέχεια τώρα ο Μιλιώτης είπε προσπαθεί να προωθηθεί σε καλή θέση μαζί με την Top Crazy Black. Είναι και η Μαρία εκεί κοντά σε μικρές διαφορές, το 600 περίπου, με την ομιλία της Ήππων και την Queen Maria να είναι πολύ κοντά. Να και η Top Crazy Black που είναι πιο πίσω, πλησιάζοντας το 400, με μικρές διαφορές. Μιλιώτης Ήππων, Queen Maria, Queen Maria, Μιλιώτης Ήππων, Top Crazy Black είναι σε πολύ καλή θέση. Και στην εσωτερική η Φραντζέσκα, Queen Maria, είναι στην πρωτοβουλία. Μιλιώτης Ήππων, Top Crazy Black, κάνει το ανέβασμα της και Βίτσις Ρούμελ λίγο πιο πίσω. Τελευταία 150 μέτρα με το Queen Maria να προηγείται. Top Crazy Black έχει δυνάμεις και προσπαθεί να απειλήσει την Queen Maria. Queen Maria και Top Crazy Black μέχρι τέλους. Queen Maria και Top Crazy Black. Βίτσις Ρούμελ και κριτικός ο Μεράγκα.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Για να κλείσουμε, ότι ο Κάρμο σκέφτεται σοβαρά, ο οποίος έπαιξε στην Οβιέδο, έτσι, η οποία υποβιβάστηκε, ανήκει στην Νότιχαμ βέβαια, έχει αρχίσει και κάνει σκέψη μήπως σκέφτεται σοβαρά να μήπως γυρίσει τον Ολυμπιακό. Από την Ισπανία βγαίνει αυτό βέβαια, δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Ο Αγγολός ο Στόπερ, ο οποίος την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικός, μετά μου έμοιαζε σαν Αγκαρία, αλλά φαίνεται να έχει μετανιώσει γενικά. Στην Νότιχαμ δεν βλέπει ότι έχει μέλλον, οπότε σκέφτεται για να συνεχίσει η καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Αν αληθεύει αυτό, ίσως κατάλαβε ότι έκανε λάθος που βιάστηκε να φύγει.
2: Καλά, φαντάζομαι ότι έχει καταλάβει ήδη. Αυτό.
0: Ναι, γιατί λάθος ήταν αυτό που έκανε για μένα.
2: Γιατί πήγε σε μια ομάδα στην Ισπανία την πρώτη τελευταία, ξέρω εγώ, η Οβιέδο, τι είναι, που υποβιβάστηκε, πέρασε απαρατήρητος. Βέβαια υπάρχει και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες στη Λα Λίγκα, όπως λένε οι Ισπανοί, αλλά φαίνεται όπως γράφουν ότι ο ίδιος έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι ένας παίκτης, το ξέρουμε, το ξέρει.
0: Εννοείται.
2: Το θέμα είναι αν επιστρέψει, με τι διάθεση θα επιστρέψει. Αν είναι να επιστρέψει όπως τη δεύτερη φορά, καλύτερα όχι.
0: Κοίτα, αν το έχει μετανιώσει, δεν νομίζω να επιστρέψει έτσι.
2: Μα δεν ξέρω, εγώ σου λέω γιατί ήταν ένα περίεργο.
0: Συμφωνώ, ναι, όντως.
2: Εντάξει, ένας περίεργος χαρακτήρας, ας πούμε. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει παίκτες να ενσωματώνονται με την ομάδα, να μπαίνουν στο κλίμα και να προσφέρουν αυτά που πρέπει. Όχι και καλά, σώνει και καλά να γυρίσουμε γιατί δεν έχουμε άλλη λύση.
0: Για το φίλο εδώ το Κώστα, εσύ μίλησες νωρίτερα, απλά να το ξεκαθαρίσουμε, για τον Ουνάη Λόπεθ. Δεν μίλησες για τον Ουνάη που έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι ρε, ποιος
0: όχι,
2: Ουνάη.
0: Για ένα φίλο που ρώτησε, γιατί αν δεν άκουσα καλά μου λέει, γι' αυτό το ξεκαθαρίζω.
2: Όχι, όχι, ο Ουνάη Λόπεθ, ο οποίος απόψε θα αγωνιστεί με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό.
0: Ακριβώς,
2: του κοπρισμού,
0: τελειώσει
2: το απόψινο παιχνίδι. Νομίζω ότι την εβδομάδα θα μπει στην τελική ευθεία το θέμα για να τον ολοκληρωθεί μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι ρε φίλε.
0: Έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, για πόλο, όχι?
2: Όχι ρε φίλε, εντάξει. Okay. Αθλήματα που δεν είμαι ειδικός, δεν κάνω τον έξυπνο. Προφανώς ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, την οποία κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το μέγεθος της επιτυχίας, αλλά από εκεί και πέρα μέχρι εκεί. Δεν κάθομαι τώρα να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία για αυτά που λέει ο καθένας. Και τα σχόλια που κάνουν είναι αστεία μερικές φορές.
0: Εντάξει,
2: στην Ελλάδα είμαστε, γνωστό είναι αυτό, ότι όταν κάνει κάποιος μια επιτυχία όλοι προσπαθούν να τη μειώσουν. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή, για Ελλάδα μιλάμε.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Να κλείσουμε.
2: Δεν θα πω σε αυτό το τρυπάκι να ακολουθήσω κάποιους.
0: Όχι, μα εγώ δεν πήγα για να σε πειράξω το πέτσε. Δεν
2: δηλαδή, υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, να πάρει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγα και να βγω εγώ σήμερα και να λέω άλλα ντάλλον. Έγινε αυτά, είναι αστεία πράγματα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Συμφωνώ. Να κλείσουμε ένα μήνυμα, φίλε, από το φίλο τον Ηλία που λέει: τον καλό, τον Κάρμο, τον θέλουμε πίσω. Μακάρι να γυρίσει, τον καλό όμως.
2: Συμφωνώ. Ακριβώς. Τον Κάρμο τη πρώτη χρονιά με το μυαλό που είχε την πρώτη χρονιά.

0: όχι να έρθει για να είναι κάνει τον Ολυμπιακό ένα σκαλοπάτι για να πάρει μεταγραφή σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Καλύτερο πρωτάθλημα πήγε στο καλύτερο πρωτάθλημα με την Οβιέδο και προβιβάστηκε. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ρε Σακούλη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Κώστας Αμποθράκης, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα μαζί μας. Μιλήσαμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι σωστά. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο από Κατεχάκη. Η ομάδα Σίσομη ακούει Σάκη Βουσδούνη. Έχουμε κανένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε, λέει, και ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ρομπίνιο, συντονίστηκες μετά τις 7, γιατί ο ρεπόρτερ ΑΕΚ βγήκε 7 παρατέταρτο. Τα είπαμε με τον Λάκη Κονισιώτη. Οπότε από εδώ και πέρα μόνο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού θα ακούσεις. Όλο και λέμε κανένα αποκλειστικό εδώ πέρα στην εκπομπή μας, ε. Αποκλειστικό το οποίο ισχύει πάντα, έτσι, να τα λέμε αυτά. Και άσε μερικούς να λένε τα δικά τους. Καλέ μου φίλε Ρομπίνιο. Τα χαιρετίσματά μου εκεί σε όλη την ομάδα σου, εκεί στο μεγάλο κτίριο στην Κατεχάκη. Και καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά.

Έχουμε ένα μάτσα εξέλιξη για την τουρκική λίγκα. Στο μπάσκετ για τα playoffs, φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο, Ανατολού Εφές Τουρκ Τέλεκομ είναι στο 68-61. Θυμίζω στην Ισπανία στις 10 Real Madrid της Μπασκόνια, στην Γαλλία στις 8 Le Mans Nanter και στις 10 Μπουρκ Μονακό. Και φυσικά το γεγονός της βραδιάς είναι ο τελικός του conference στις 10 Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Για όλα αυτά τα μάτσα έχετε ενημέρωση εδώ από τον 943 Intervetten Sports.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη και την Εύη εκεί στο Ήλιον. Εδώ γίνανε στα παιδιά, στο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα και στον φίλο τον Αναστάση.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου.

0: το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Ποτέ...

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Control the show. 943 Intervention Sports.
3: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Η ώρα είναι 7:30.
11: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
1: μου. 943 Intervention Sports.

34 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και της σημερινής εκπομπής εδώ στο 943 Dreveten Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Έχει μείνει μόνο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Γιώργο Τσαμπά.

Ο φίλος ο Άγγελος από το κλειδί Άρτας που λέει, ξέρεις πως λέγεται στα τουρκικά το κουτί παραπώνων? Η αλήθεια είναι, καλέ μου φίλε Άγγελο, ότι το ξέρω, έτσι. Δεν γνωρίζω τουρκικά, αλλά αυτό το ξέρω. Λέγεται Αϊσιχτήρ Ντουλάπ. Σωστό. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Βαγγέλη. Να πούμε πως σήμερα δεν προχώρησε όπως ήταν αναμενόμενο η άμεση αναδιάρθρωση της Super League, καθώς δεν συγκεντρώθηκε ο πετούμενος αριθμός ομάδων προκειμένου να προχωρήσει αυτή η κίνηση. Πέντε ΠΑΕ είχαν κάνει το σχετικό αίτημα για αύξηση των ομάδων σε 16.

και κάτι ανεπίσημο έτσι που κυκλοφορεί είναι ότι υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί αυτό, η διαίρεση δηλαδή δια δύο των βαθμών για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs για τις θέσεις 5 έως 8. Αν ισχύει αυτό, θα τεθεί προς συζήτηση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγας εντός του Ιουνίου. Και από ό,τι φαίνεται θα πάμε να μιλήσουμε πάλι για ένα διάρθρωση για τη σεζόν 27-28. Και αυτό θα πρέπει να αποφασίσουν και να ψηφίσουν οι 14 ΠΑΕ για αύξηση των ομάδων σε 16 από την μεθεπόμενη όμως σεζόν, όχι αυτή που μας έρχεται. Είναι ένα σενάριο που έχει κάποιες πιθανότητες.

Πάντως, από ό,τι μαθαίνουμε, η πρόταση που ετοιμάζεται να κατατεθεί στο προσεχές ΔΣ αφορά τον υποβιβασμό μίας ομάδας από τη Super League και την άνοδο τριών από την Super League 2. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, αρκεί η πλειοψηφία και όχι η ομοφωνία ανάμεσα στους 14, δηλαδή ο αριθμός, ας πούμε, αν είναι 8, είναι αρκετός να γίνει αυτό. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟΚ, Πανατολικός Αστέρας, Άκτορ και Λεβαδιακός. Ολυμπιακός ψήφισε Λευκό. Και Φυσιά Βόλος ψήφισαν κατά.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα Σάκη.
0: Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, πάμε σε κάτι φρέσκο, αλλά όχι ποδοσφαιρικό. Να πούμε ότι για 13η διαδοχική σεζόν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
2: Μέγιστος.
0: Έτσι, ανακοίνωσε, αυτή βγήκε πριν από λίγο η σχετική ανακοίνωση, ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο για την ανανέωση συνεργασίας για ένα ακόμη χρόνο. Είναι ένας τεχνικός που έχει συνδέσει, Γιώργο μου, το όνομά του με τη σύγχρονη ιστορία του τμήματος βόλεϊ των Πράσινων. Και να θυμίσω ότι φέτος οδήγησε στο double μετά από 41 χρόνια.
2: Κοίτα, ο Ανδρεόπουλος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, Σάκη. Καταρχήν είναι ένα ηθικός άνθρωπος και άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, μόλις σημασία της λέξης. Κράτησε το σύλλογο σε πολύ δύσκολα χρόνια, όταν ο Παναθηναϊκός χωρίς έσοδα, χωρίς χρηματοδότηση αγωνιζόταν να παραμείνει στην κατηγορία και παρέμεινε. Και είναι από τους ανθρώπους που λέω του συλλόγου που, αν ο Παναθηναϊκός είχε ανθρώπινη μορφή, θα ήταν, ξέρεις, το έχουμε πει για το διαμαντίδιο αυτό στο μπάσκετ, για το Σαραβάκο στο ποδόσφαιρο, στο βόλιο θα ήταν ο Ανδρεόπουλος.
0: Άλλη μία είδηση που αφορά αυτή τη φορά τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και την προπονήτρια, την Σελέν Ερντέμ, η οποία θα καταστρώσει τα σχέδια και για την επόμενη χρονιά, γιατί ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της.
2: Ναι, και αυτή νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση κίνηση, γιατί η συμπαθής εκτός τερέν τουρκαλά προπονήτρια είναι εξαιρετική η δουλειά της.
0: Πριν πάμε και στο ποδόσφαιρο, θα μου πεις και τη γνώμη σου για την ανακοίνωση νέου του προπονητή του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων επέλεξε την εταιρεία η οποία θα αναλάβει τη

0: υλοποίηση για το σχέδιο που υπάρχει για τη διπλή ανάπλαση και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ανακοινώθηκε και επίσημα ότι βρέθηκε η εταιρεία, είναι η ΕΚΤΕΡ ανώνυμος εταιρεία. Και πρόσθεσε επίσης ο Δήμος ότι η οικοδομική άδεια βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσής της. Σημαντικό αυτό, γιατί η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις, Γιώργο μου, που χρειάζεται για να ξεκινήσουν οι εργασίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Για όλο αυτό εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας ότι άλλη μια εκκρεμότητα κλείνει, έτσι. Εντάξει, σιγά σιγά. Είναι και αυτό.
1: Εντάξει, όποιος περνάει από το γήπεδο στο Βοτανικό βλέπει τη μορφή που έχει πάρει. Υπάρχει και μια συγκίνηση, και συγκίνηση όσον αφορά την προοπτική, έτσι, και την ιδιαιτερότητα και αυτού του χώρου. Θα είναι ένα γήπεδο που μέσα από το οποίο θα μπορεί να βλέπει στον Παρθενώνα, έτσι, με πολύ μεγάλο συμβολισμό, και ότι για τον Παναθηναϊκό στη νέα του εποχή. Από την άλλη, θα πρέπει να τιμηθεί και η λεωφόρος εκεί με σειρά εκδηλώσεων και όχι απλά με ένα φιλικό ή κάτι τέτοιο, το οποίο είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή.
0: Ναι, και ίσως πρέπει να γίνει
1: το
0: αυτό.
1: Καλοκαίρι που θα έχουμε περισσότερο χρόνο και υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και θα πρέπει, έτσι, και για μένα θα έπρεπε ακόμα να παίξει και το τελευταίο του χαρτί ο σύλλογος, να λέω τώρα ρομαντικά πράγματα πέρα από τις συμφωνίες, να μην κρεμιστεί ποτέ αυτό το γήπεδο.
0: Εντάξει, εγώ συμφωνώ, αλλά ρομαντικά πράγματα λες. Επιτρέψτε μου να πω καλησπέρα εκεί στην Κατεχάκη, στο μεγάλο κτίριο, στον Κωνσταντίνο, τον Μάριο, που περίμεναν μάλλον να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, αλλά και στη Σοφία, και την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Ρομπίνιο. Και πάμε να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Νέα εποχή, Νίστρουμ στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, από ότι. Έτσι πληροφορηθήκαμε και από ό,τι βγήκε στην επιφάνεια.
0: Ανακοινώθηκε ήδη χθες.
1: Ανακοινώθηκε και είδαμε ότι υπήρχε προεργασία πολλών μηνών και υπήρχε και συνεργασία και σε συζητήσεις με τον νέο προπονητή για πολλά θέματα. Και ο ίδιος έχει δει την ομάδα, την έχει παρακολουθήσει και σε παιχνίδια από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Άρα υπήρχε ένα πλάνο και υπάρχει ένα πλάνο το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη στη νέα εποχή.
0: Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο, για την καριέρα του, γιατί δεν έχει βγει από την χώρα του καθόλου καμία άλλη φορά μάλλον. Διαδέχεται το Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα καταφέρει και τι θα καταφέρει, αρκεί να στηριχτεί, έτσι, να μην έχουμε συνεχόμενες αλλαγές όπως γίνονταν μέχρι τώρα.
1: Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα στηριχτεί, Σάκη, γιατί εμπλέκονται και όλες ο Παναθηναϊκός δηλώνει την επιλογή και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ο τεχνικός διευθυντής και ο Στέφανος Κοτσούλης. Έχουν εμπλακεί και είναι μεγάλη συμβολή. Είναι μεγάλη συζήτηση που έγινε και με τον Ρενέ Χένριξεν, ο οποίος, έτσι, θυμίζει όλους τους Παναθηναϊκούς, έτσι, ένα ξεχωριστή προσωπικότητα, με ξεχωριστό ήθος και γνώση του αθλήματος.
0: Ακριβώς. Και ο Χένριξεν ρωτήθηκε.
1: Και ο Ζέκα.
0: Και ο Ζέκα, έτσι.
1: Οπότε νομίζω ότι οι πληροφορίες είναι. Εντάξει, και η δουλειά του ανθρώπου με την Κοπενχάγη ήταν εξαιρετική, Σάκη. Και δύο double πήρε ο άνθρωπος, δηλαδή έχει πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο και την οδήγησε και σε ομίλους και με πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι. Θυμάσαι, σίγουρα θα θυμάται ο κόσμος το παιχνίδι το 4-3 με τη Manchester United, ας πούμε, στον Όμιλο.
0: Ακριβώς.
1: Στη Δανία. Εγώ το είχα δει αυτό το παιχνίδι και η Κοπενχάγη ήταν μια πολύ καλά δομημένη ομάδα.
0: Να πούμε πάντως ότι από σήμερα είναι εδώ στην Αθήνα ένας συνεργάτης του. Τώρα η άφηξή του επίσημα δεν γνωρίζουμε από τον Παναθηναϊκό. Το πιο πιθανό είναι να έρθει την Παρασκευή. Άντε να πω και τη Δευτέρα. Οπότε από εβδομάδα θα έχουμε την επίσημη παρουσίασή του, φίλε. Εντάξει. Για να, φυσικά, να το γνωρίσουν και οι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί 22 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Που σημαίνει ότι σε λιγότερο από ένα μήνα. Σε λιγότερο από ένα μήνα ο Παναθηναϊκός φύγει να προετοιμασία. Έτσι.
0: Ναι, γιατί με το που έρθει θα πρέπει να πιάσει δουλειά κατευθείαν στο Γιώργος Καλαφάτης, έτσι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και κάποιες μεταγραφές έχουν συζητηθεί ή έχουν κλείσει. Θα προκύψουν κι άλλες. Είναι να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Εδώ και τρεις, μην πω και τέσσερις εβδομάδες μιλάει και ο κύριος Κοτσόλης μαζί του, και πόσο μάλλον από την ώρα που έκλεισε συμφωνία. Οι επαφές, φίλε, είναι συνεχείς με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Και αυτός θα διευθετήσει κάποια πράγματα, γιατί είναι η πρώτη φορά που φεύγει εκτός της χώρας του. Οπότε λογικό είναι αυτό. Και με το που θα έρθει, θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, δουλειά, και έχει αρκετή δουλειά στον Παναθηναϊκό, να δει τι θα γίνει.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Με το ρόστερ, για τις μεταγραφές, έχει άμεσες ανάγκες ο Παναθηναϊκός και σε πολλές θέσεις, έτσι, γιατί ξεκινάει και νωρίς, ξεκινάνε υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού τον Ιούλιο, έτσι, όταν λέμε αυτά. Τώρα,

0: Δεν ξέρω η άποψή σου γενικότερα για αυτή την κίνηση του Παναθηναϊκού και να πάμε παρακάτω.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι, σου είπα, και την
0: πρώτη. Τώρα, δεν ξέρω η άποψή σου γενικότερα για αυτή την κίνηση του Παναθηναϊκού και να πάμε παρακάτω.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι, σου είπα,

0: πιο ενημερωμένο ή πιο κοντά.
1: Με άλλη φιλοσοφία, ε.
0: Με άλλη φιλοσοφία και πιο κοντά στο σύγχρονο, σε εξελίξεις που στο ποδόσφαιρο τρέχουν χρόνο με τον χρόνο πλέον. Νομίζω ότι σε αυτόν τον προσανατολισμό ήταν και ο Σεμπάστιαν Λέτο, Σάκη. Απλά νομίζω ότι ο Λέτο δεν είχε ακόμα, επειδή ο Δανός σε σχέση με τον Λέτο έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει προκρίσεις το καλοκαίρι συνεχόμενες, έχει πάρει όλες τις διεκδίκησεις που είναι πολύ βασικό για τον Παναθηναϊκό, γιατί καλείται το καλοκαίρι να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει σε φάση ομίλων στο conference. Οπότε ήταν πολύ λογική η κίνηση και αφού και οι πληροφορίες από ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό και έχουν προσφέρει τον Παναθηναϊκό ήταν ότι ο άνθρωπος κάνει εξαιρετική δουλειά, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Αυτή είναι στηριχτή, φίλε, έτσι.
0: Βέβαια, αυτό είναι, νόμος, είναι αυτονόητο και εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Εγώ ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με την πρόσκληση του Ράφα Μπενίτεθ. Έτσι υπάρχουν και εκπομπές, ο κόσμος μας άκουγε. Θυμόμαστε τι λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πίστευα, ναι, ήμουν πολύ αισιόδοξος. Τώρα ο κόσμος είναι πιο κουμπωμένο με αυτό το όνομα γιατί δεν το γνωρίζει κτλ. Και ίσως να έχει και επιφυλάξεις και δικαιολογημένα με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά καμιά φορά η ζωή βλέπεις ότι τα φέρνει αντίστροφα. Έτσι μπορεί να είναι αυτός που θα πετύχει τελικά.
1: Καλά, ναι,
0: ο Παναθηναϊκός οφείλει να κάνει τα πάντα και να το στηρίξει όσο γίνεται περισσότερο, να του δώσει όλα τα χέρια για να πετύχει.
1: Και ξέρεις πολύ καλά ότι και ο αθλητισμός θέλει και λίγο τύχη για να έχει και το χρόνο, έτσι. Γιατί θέλει και το χρόνο αυτός ο νέος προπονητής να μπει λίγο στο κλίμα της ομάδας. Καταλαβαίνεις τι λέω. Σε ένα καινούριο περιβάλλον, αυτή την έννοια το λέω.
0: Όχι πολύ στο πρόσφατο παρελθόν, πήραμε τον αθλητή που λεγόταν Εσχέν, ένα μεγαλύτερο αμυντικά χάπ στον κόσμο, α πούμε έτσι. Δεν ακούμπησε την μπάλα, αλλά κάποια στιγμή είχαμε φέρει Δεκέμβρη τον Κριστό Βαζέχα και εγώ ήμουν στο γήπεδο και τον είδα στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ που μπήκε και μετά με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη και έγινε ο πρώτος χώρος στην ιστορία του Παναθηναϊκού.
1: Θυμάμαι τον Χρήστο, γιατί τα λέμε κιόλας. Όταν ήρθε στην Αρματολόγιο Κλεφτών, ήταν τα γραφεία της ΠΑΕ τότε, ναι. Και εγώ έμενα κοντά, έτυχε που τον πέτυχα απ' έξω όταν έτυχε, εντάξει, ούτε αυτός ήξερε ελληνικά. Εγώ τα πολωνικά μου δεν τα είχα. Τέλος πάντων, ήρθε ένα παιδάκι και λέω: αυτός είναι ο καινούριος παίκτης του Παναθηναϊκού. Έλεγα, ξέρεις, είπα από μέσα μου και του το έλεγα μετά. Λέω: θα παίξει μπάλα τώρα αυτός. Μιλάμε, ξέρεις. Ήταν με το που είχε έρθει, μία-δύο μέρες ήταν στην Αθήνα. Λοιπόν, κι όμως έγινε ο μεγάλος και τρανός Βαζέχα, δεν το συζητάμε. Και τώρα που λέμε έτσι, για παίκτες, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι για τον προπονητή. Έτσι, να πάμε σε δύο-τρεις περιπτώσεις.
0: Όχι, ο προπονητής είναι νέος. Έχει κάνει μια καλή δουλειά με την Κοπενχάγη που την έχουμε δει πρόσφατα. Εντάξει, φέτος δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα της Κοπενχάγης, αλλά πρέπει να σκεφτούμε.
1: Ναι, έφυγαν και πολλοί παίκτες πρωτοκλασάτη.
0: Έφυγαν 8 παίκτες από τον κορμό, δηλαδή έγινε αποδόμηση της ομάδας. Πουλήσανε και πήραν και αρκετά χρήματα, που είναι και αυτό σημαντικό για τις ομάδες. Και εντάξει, το θέμα είναι, είπαμε, ξεκινάει από το όραμα της διοίκησης. Παναθηναϊκός πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο καινούργιο το γήπεδο. Και θα πρέπει να βρει έναν οδηγό, να βρει μια φόρμουλα με έναν άνθρωπο που να τον αφήσει να δουλέψει ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, θα επαναλάβω εγώ για χιλιοστή φορά. Αρκεί να βλέπουμε ότι αυτό που παρουσιάζεται σαν ήταν πολύ σημαντικό για την πλευρά της ομάδας αγωνιστικά, ενώ να αφήνει ελπίδα στον κόσμο, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν αφήσει ελπίδα πέρα από τα αποτελέσματα, ο κόσμος θα δεθεί και θα είναι πάλι ξανά κοντά στην ομάδα που είναι η αρχή για να συμβούν ωραία πράγματα, ας πούμε, ή επιτυχημένα πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αν δεν είναι όλοι ενωμένοι. Έτσι και μια γροθιά στον αθλητισμό δεν γίνεται αλλιώς.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα με το transfer feed σήμερα, ο Παναθηναϊκός έχει ψηλά στη λίστα του τον θυμάστε τον Βίκελε, τον πανύψηλο τερματοφύλακα της Βικτόρια Πλιζέν. Έπαιξε αντίπαλος της ομάδας.
0: Και μου έχει κάνει και εξαιρετική εντύπωση.
1: Ακριβώς, εντύπωση έκανε και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
0: Δηλαδή, άσχετα βουνό, με το δημοσίευμα. Μετά το Βάντσεκ, αυτό μου έρχεται σαν βουνό.
1: Σαν βουνό, ναι.
0: Στο μυαλό.
1: Και είναι νέος, είναι 25 χρονών, 2-5 ύψος. Έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, θα μπορεί να βοηθάει και στο μπάσκετ αυτός.
1: Και στο μπάσκετ βοηθάει, αλλά παίζει καλά και με τα πόδια αυτός, από ό,τι αν θυμάσαι.
0: Ναι, άμα υπάρχουν εκεί.
1: Μπράβο. Ένας καλός τερματοφύλακας, δεν ξέρω, βέβαια είπαμε πολλά ονόματα θα περάσουν, θα δούμε αυτά, θα τα αποφασίσει ο νέος προπονητής, ο Νίστρουμ. Λοιπόν,
0: από την ομάδα βγαίνει και για τον Τζάβες, Σάκη, να πούμε στον κόσμο ότι δεύτερη σκέψη που δεν τον είδαμε ποτέ να αγωνίζεται.
1: Σωστό.
0: Αλλά επειδή έχει μια εξαιρετική παρουσία όσον αφορά την καθημερινότητα της ομάδας.
1: Στα αποδυτήρια, ναι, ναι.
0: Στα αποδυτήρια.
1: Έχει βοηθήσει και τους Αργεντίνους και τον Ταπόρδα πάρα πολύ.
0: Ίσως είναι και είναι πολύ καλός με τα πόδια

0: να είναι κοντό σε ύψο για τερματοφύλακα, είναι 1,78. Αλλά το Βασίλη Κωνσταντίνου δεν ήταν ψηλό τερματοφύλακα.
1: Ναι, είναι καλό με τα πόδια και αυτό. Είναι, κάτι...
0: είναι καλό με τα πόδια και είναι κάτι που το θέλει ο νεοφοβολητή. Και οπότε ακριβώς μπορεί να έχουμε και παραμονή του Τσάβε.
1: Επίσης, υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Βοσνία που λένε ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κολάζινατς. Είναι 32 ετών, είναι στόπερ, αλλά παίζει για αριστερός μπακ. Παίζει,
0: τον,
1: είναι, ανήκει στην Αταλάντα.
0: Από την Αταλάντα, ναι.
1: Και μένει ελεύθερος τώρα το καλοκαίρι.
0: Κοίτα, είναι εξαιρετική περίπτωση από την άποψη ότι γνωρίζει μπάλα, έτσι, έχει πολύ καλά ποιοτικά στοιχεία. Είναι σε καλή ηλικία, γιατί 32 ετών στόπερ, έχει μια τριετία ίσως και την ποιοτικότερη της καριέρας σου.
1: Ναι, θα πάει να παίξει στο Μουντιάλ όμως με τη Βοσνία.
0: Ναι, που... αυτό είναι ανασταλτικό
1: σπαράγμα. Όπως και ο τερματοφύλακας που σου είπα πριν της Βικτόρια, έχει Μουντιάλ κι αυτός.
0: Σίγουρα, αλλά απ' την άλλη πρέπει να πάρεις παίχτες. Δηλαδή το ότι παίζει Μουντιάλ είναι πολύ καλό και δείχνει την ποιότητά τους, ας πούμε έτσι. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει νωρίσει τα προκριματικά, αλλά πάντα νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα προκριματικά τα δίνουν οι ομάδες που τελειώνουν την προηγούμενη χρονιά ως ένα εφικτό, ας το πάντα έτσι. Δηλαδή να υπάρχει ένας κορμός με ανθρώπους που έπαιζαν μαζί, γιατί δεν προλαβαίνεις να μοντάρεις οτιδήποτε καινούργιο εκεί.
1: Να πούμε ότι έχει πλούσιο βιογραφικό. Έχει περάσει από ομάδες όπως η Arsenal, η Marseille, η Schalke, η Ατα.
2: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Μέζι Μπιούτ είναι στη δεύτερη θέση. Η Μπελά Σερκώτησα θέλει να είναι κοντά. Η Αρτ Κλειό στην εσωτερική. Ο Γιορκάλη και ο Μπούμαν στην εξωτερική. Ο Σερ Παστέλ στο 1,5 μήκο. Η Μπελά Σερκώτησα έρχεται όμω να είναι κοντά στο 1,5 μήκο. Μέζι Μπιούτ, η Αρτ Κλειό στην εσωτερική. Ο Γιορκάλη και ο Μπούμαν. Ξακοσάρι Σερ Παστέλ πάντα μπροστά. Η Μπελά Σερκώτησα στο 1,5 μήκο. Η Αρτ Κλειό στην εσωτερική. Θέλει να βελτιώσει θέση. Μέζι Μπιούτ εξωτερικά. Ο Γιορκάλη, ο Μπούμαν στην εξωτερική. Με το Σερ Παστέλ πάντα στην πρωτοπορία. Η Αρτ Κλειό βρίσκει ένα πέρασμα στην εσωτερική και θέλει να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση. Και όπως είναι ο Γιορκαλής, αμέσως γίνεται εξωτερικά τρέχει ο Μπούμαν. Με το Σερ Παστέλ μπροστά, η Αρτ Κλειό τον καταδιώκει. Ο Γιορκαλής επίσης φαίνεται με δυνάμεις, ο οποίος πλησιάζει και αυτός. Η Αρτ Κλειό κάνει επίθεση στο Σερ Παστέλ και ο Γιορκαλής είναι δυνατός. Ο Μπούμαν τώρα κάνει φίνιση εξωτερικά. Αρτ Κλειό περνά στην πρωτοπορία. Ο Γιορκαλής όμως είναι δυνατός απ' έξω. Αρτ Κλειό και ο Γιορκαλής, ο Μπούμαν και ο πίσω και ο Σερ Ξενοφών. Αρτ Κλειό με δυνάμεις. Αρτ Κλειό θα κερδίσει τον Γιορκαλής. Σερ Ξενοφών και Βέντο Αντωνάκης μάλλον πιο πίσω.
0: Είναι και η ευκαιρία για όσους δεν έχουν πάει στο γήπεδο, δεν το έχουν δει.
1: Ναι, γιατί είναι γενική είσοδος 5 ευρώ, οπότε μπορεί να πάει, ναι.
0: Ναι, βέβαια δεν βολεύει και η ώρα, μεσολαβεί και κόσμος που φεύγει, δεν ξέρω τα τρία πώς θα κανονίζουν στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο να πω, υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται για το Σιώπη από τον Άρη. Τα είπαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Στεφάνου, παιδιά. Θα δούμε όλα αυτά, για όλα τα θέματα θα αποφασίσει ο.
0: Ναι, γιατί θα επαναξεταστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Προφανώς μπορεί κάποιοι που να έχουμε και εκπλήξεις, όπως γίνεται πάντα όταν υπάρχει νέο.
1: Ναι, όταν αλλάζει μια κατάσταση.
0: Τεχνικό team, βέβαια.
1: Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο Αϊτόρ, να πούμε αυτό. Ο Αϊτόρ ήταν αφήγη όταν ήρθε ο Γιωβάνοβιτς και θυμάσαι τι χρονιά έκανε.
1: Έτσι, μπράβο. Σωστά. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που λες.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster. Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. Στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτια.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ξέχασε το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και την επόμενη σεζόν. Καθώς δεν πέρασε πρόταση για αναδιάθρωση που περιελάμβανε την αύξηση των ομάδων σε 16 και πρότειναν ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης και ΡΑΕΛ. Υπέρ του στάχτηκε και ο Λεβαδιακός. Λευκό ψήφισε Ολυμπιακός. Για να εγκρινόταν η πρόταση, χρειαζόταν να λάβει τα 3 τέταρτα των ψήφων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Νάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρολεύκους, η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ντάνιελ Ποντένσε, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Εκτέρ είναι και επίσημα η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει τα έργα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εντός των επόμενων ημερών, η άφιξη του Γιάκομπ Νέστροπ στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό με το δικό του τεχνικό επιτελείο. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει 2 μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Βρίσκομαι εκεί για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την ομάδα των New York Knicks για τη διοργάνωση φιλικού αγώνα είτε στα εγγύνια του νέου σεφ είτε στο Madison Square Garden, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Τσάκος σε ελληνικό μέσο. Στις 5 και 4 αντί για τις 5 θα ξεκινήσει αύριο ο πρώτος ημιτελικός πρωταθλήματος των Ερυθρολεύκων κοντρα στην ΑΕΚ. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης. Στο μυαλό των κιτρίνων και επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη. Την απόφαση να βάλει πολιτήριο στην ΠΑΕΑ έλπηρε και επίσημα ο Χιλέας Νταβέλης. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, όπως ο ίδιος ανέφερε. Ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους, τους επιστήθιους φίλους, τους χορηγούς και τους συνεργάτες μας. Καθώς οι περισσότεροι από αυτούς στηρίξαν ανιδιωτελώς όλη αυτή την τετραετή προσπάθεια της διοίκησής μας, ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της ομάδας του Κάμπου. Χωρίς τον Κίσον Φίζελ θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στην αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο Αμερικανός σέντερ υπέστη κάκο στο δεξί γόνατο. Κοντά σε νέο συμβόλαιο με τη Ρώμα βρίσκεται ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Παόλο Ντιμπάλα, σύμφωνα με τον Gazzetta dello Sport. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρονται απόψε στη Red Bull Arena της Λειψίας για τον τελικό του UEFA Europa Conference League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Αντένα. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα τη Βουλιαγμένη στο Παπαστράτιο για το πρώτο παιχνίδι της σειράς της Water Polo League. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Παρελθόν από την Μπαρσελόνα θα αποτελέσει μετά το τέλος της σεζόν ο Τσάβι Πασκουάλο, όπως ανακοίνωσαν οι Καταλανοί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικό.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, είστε στην σωστή συχνότητα. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. 8 και 8 πρώτα λεπτά, 27 του Μάη του 2026. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, όπως και αθλητικά δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές. Κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης και ξεκινάμε.

να μείνετε σταθερά συντονισμένοι, τουλάχιστον μέχρι τις 10 και μετά τις 10 βεβαίως, διότι ακολουθεί επίσης η ενδιαφέρουσα εκπομπή του Γιώργου Ρουμελιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα, αργότερα ο Βασίλης Γεράσιμου. Γενικότερα δεν σταματάμε καθόλου εδώ στο 943 Interveten Sports. Μετά τις 8.30 θα έχουμε τον παλιό διεθνή. Επιτρέψτε μου, από τα καλύτερα δεκάρια που έχουν περάσει το ελληνικό πρωτάθλημα, Τάσο Στράντζαλη, παλιό διεθνή ποδοσφαιριστή της Δόξας Δράμας. Ηρακλή Αθανασόπουλο με πολύ ενδιαφέροντα θέματα στίβου, και εννοείται θα ρίξουμε μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Απόψε υπάρχει και ο μεγάλος τελικός του Conference League. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Παραλίγο, πραγματικά το λέω, παραλίγο ΑΕΚ. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ σήμερα 27 του Μάη, όπως και ημέρα επίγουσας ιατρικής. ...6-9-39-9-43 το τηλέφωνο μέσω Viber που μπορούμε να επικοινωνούμε.

Τα φιλιά μου σε όλο τον κόσμο που μας κάνει ακρόαση, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να δώσω σε όλο τον κόσμο εκτός Ελλάδας που μας ακούει διαδικτυακά, εκεί που χτυπά η καρδιά του ελληνισμού. Το λέω και το εννοώ, η καρδιά του ελληνισμού, εκεί, εκτός Ελλάδος, σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Αμερική, Αυστραλία βεβαίως και σε όλο τον κόσμο. Θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ.

Σας είπα ότι σήμερα είναι η μέρα επίγουσας ιατρικής. Τιμάται κάθε χρόνο στις 27 του Μάη με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασικό στόχο την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν. Στη δωρεάν, επαναλαμβάνω, υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Κύριος σκοπός της επίγουσας ιατρικής είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων όπως εμφράγματα εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια και τόσα πολλά άλλα που συμβαίνουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους εξειδικευμένους επαγγελματίες στην επίγουσα ιατρική, τους γιατρούς εννοείται, τους νοσηλευτές, τους διασώστες, έτσι, τους τεχνικούς. Όλοι αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Θα πρέπει πάντα να έχουμε μια ματιά συμπάθειας προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές έχουν σώσει ζωές, ακόμα και τη δική μας βεβαίως, αλλά και συγγενών μας, δικών μας αγαπημένων προσώπων.

Σαν σήμερα το 1821 ο Δημήτριος Παπανικολής, ο ψαριανός πυρπολιτής, πυρπολή τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναφαρούν και συνειδητοποιούν την δύναμή τους, διότι οι λεπτομέρειες έκαναν τότε τη διαφορά.

Σαν σήμερα το 2010 γεννιέται ο Καλλικράτης. Αυτό που ακούτε, η Καλλικρατική Δήμη ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Γνωστό και ο σχέδιο Καλλικράτης. Το 2010 έχουν περάσει από τότε, έτσι. 16 ολόκληρα χρόνια υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές και κατά 124. Τότε η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα

Σαν σήμερα αφήνει την τελευταία του πνοή, το 1963, ο αγωνιστής της Δημοκρατίας και της Ειρήνης, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ήταν Έλληνας γιατρός, αθλητής και πολιτικός που αγωνίστηκε για τη Δημοκρατία και την Ειρήνη και δολοφονήθηκε όπως όλα τα στοιχεία συνηγορούν από παρακρατικούς. Είχε γεννηθεί στις 3 του Απρίλη του 1912 στην Κερασίτσα Αρκαδίας.

στις 22 του Μάη του 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης είχε παραστεί και είχε μιλήσει στην Θεσσαλονίκη για την ειρήνη. Μετά το τέλος της εκδήλωσης δέχθηκε δολοφονική επίθεση σε κεντρικό δρόμο της πόλης από τρίκυκλο, γνωστή ιστορία στο οποίο επίβαναν οι ακροδεξιοί ο Σπύρος Γκοτζαμάνης και ο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά λοιπόν τότε στις 22 Μαΐου του 1963. Πέντε μέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου του 1963, σε ηλικία μόλις 51 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή κάτω από το βάρος των πολύ σοβαρών τραυμάτων που είχε από την δολοφονική επίθεση. Λέγεται ότι είχε βρεθεί ένα πλήθος 500.000 ανθρώπων, μισό εκατομμύριο, στο πρώτο νεκροταφείο για, για το ίστατο χέρι, όπως λέμε. Τότε η συγκέντρωση είχε μετατραπεί σε διαδήλωση καταδίκης της δεξιάς κυβέρνησης τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Παλατιού.

Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε η αξιαγάπητη Ζωζό, η Ζωή Σαπουτζάκη. Και ποιος δεν την ξέρει, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Χρόνια πολλά, Ζωζό. Ζωζό Σαπουτζάκη. Κυρία Ζωζό Σαπουτζάκη.

Έτσι για να ενημερωνόμεθα, διότι η ζωή δεν είναι μόνο αθλητισμός, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball, πόλο και δεν ξέρω ό,τι άλλο αγαπάτε, αλλά καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι όσο δυνατόν μπορούμε, όσο δυνατόν καλύτερα, επί παντός επιστητού. Πάμε σε ειδησούλες. Βλέπω ότι ο Γκατούζο υπενέ σε διετές συμβόλαιο με την Λάτσιο και υπογράφει την ερχόμενη εβδομάδα στην ομάδα της Ρώμης. Δεν άργησε να βρει η ομάδα ο Γκατούζο μετά το στραπάτσιο εκεί με την Εθνική Ιταλίας και το κράξιμο που δέχτηκε γενικότερα από όλο τον φιλαθλοκόσμο της Ιταλίας. Διαδέχεται τον Σάρι, τον Μαουρίτσιο Σάρι, τον προπονητή ο οποίος δεν τα πήγε καλά με την Λάτσιο, η αλήθεια είναι αυτή. Και αν θυμάστε καλά, τον ζήταγε πέρυσι το καλοκαίρι και ο Παναθηναϊκός. Είχαν έρθει σε μια, από ό,τι λέγεται καταρχή, συμφωνία, αλλά τελικά ο Μαουρίτσιο Σάρι προτίμησε την ομάδα της Λάτσιο με τα γνωστά αποτελέσματα. Εκτός Ευρώπης, απογοητευτική σεζόν, γκρίνια πολύ στο στρατόπεδο της Λάτσιο. Από Σάρι λοιπόν στον Γκατούζο και ο Θεός να δώσει που λένε για τη Λάτσιο.

Λοιπόν, μια πολύ πολύ νόστιμη είδηση, θα έλεγα, νόστιμη εντός εισαγωγικών. Έως και διαδηλώσεις έγιναν στο Ρίο ντι Τζανέιρο με έτοιμα να συμπεριληφθεί ο Νεϊμάρ στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότη εν ώψη του Μουντιάλ. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, ο Ιταλός προπονητής, συμπεριέλαβε τελικά των 34 ετών στάρ στην αποστολή και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα επάνω του σε κάθε του κίνηση. Λοιπόν, ο Νεϊμάρ λοιπόν σήμερα Τετάρτη μετέβει στο προπονητικό κέντρο της Ελεσάο προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό team, διότι αντιμετωπίζει ένα είδημα όπως λέγεται, και να αξιολογηθεί βεβαίως η κατάστασή του, ένα είδημα στη γάμπα το οποίο θα τον κρατήσει κάποιες μέρες εκτός προπονήσεων. Έτσι, για να κερδίσει χρόνο, ο Νεϊμάρ μετέβει με το προσωπικό του ελικόπτερο στην προπόνηση. Ναι, καλά ακούσατε, πήγε στην προπόνηση της Ελεσάο με το προσωπικό του ελικόπτερο.

Τρέλα λοιπόν, το ελικόπτερο προσγειώθηκε εκεί στο προπονητικό κέντρο της Σελεσσαίου και όπως καταλαβαίνετε έγινε αμέσως viral στα social media με σχόλια άλλα κολακευτικά και άλλα όχι κολακευτικά όπως καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, αυτή την ώρα διεξάγεται στο Παπαστράτιο, στο Καπαγέροφο, όπως λέγεται, ο αγώνας πόλο γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. Είναι ο πρώτος τελικός της Water Polo League γυναικών. Προηγείται η Βουλιαγμένη με 9-6. Στο τέλος της τρίτης περίοδου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τις τοπικές αρχές. ...21 μέτρα είναι το άγαλμα του Λεονέλ Μέση. Απεικονίζει βεβαίως τον Αργεντινό Σταρ σε μια πλατεία της Καλκούτας. Ένα εντυπωσιακό άγαλμα, το βλέπουμε εδώ και σε φωτογραφίες. Παρότι το μνημείο δημιουργήθηκε ως φόρο τιμής στον θρύλο της Αργεντινής, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν πως δεν μπορεί να παραμείνει στην συγκεκριμένη τοποθεσία, διότι λόγω του ύψους του είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Τώρα θα αναγκαστούν οι Ινδοί να το αποσυναρμολογήσουν, να το μεταφέρουν κάπου, εν πάση περιπτώσει σε άλλο σημείο, διότι όπως λένε έτσι οι αρμόδιοι, είναι επικίνδυνο. Γίνονται και αυτά, πάντως η τρέλα για τον Μέση είναι τρέλα, διατηρείται ακόμα παντού.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Τάσος Στράτζαλης, παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, μεγαλούργησε στην Δόξα Δράμας, ένα από τα καλύτερα χαφ του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα
4: ρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
7: Η ώρα είναι 8:30.

Ο Ολυμπιακός μειώνει στα 2 γκολ την διαφορά απέναντι στη Βουλιαγμένη. Το σκορ είναι 18 υπέρ της Βουλιαγμένης. Ή αν θέλετε, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, αφού ο αγώνας γίνεται στην έδρα του Ολυμπιακού, στο Παπαστράτιο, στο Καπαγέρεφ, 8-10. Κάποια στιγμή το σκορ είχε ξεφύγει πέρα της Βουλιαγμένης στα 4 γκολ διαφορά, 16. Ο Ολυμπιακός έχει επανέλθει, θα λέγαμε, 8-10 λοιπόν, 2 γκολ στο 4ο δεκάλεπτο βρισκόμαστε.

Λοιπόν, μια πολύ ωραία είδηση όσον αφορά έναν επικείμενο αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και New York Knicks είχαμε σήμερα. Καταρχάς το μεσημέρι της Τετάρτης η οικογένεια Τσάκου είχε έναν υψηλό προσκεκλημένο στα γραφεία της εταιρείας τους, η οικογένεια της γνωστής ναυτιλιακής οικογένειας, του Νίκου και του Παναγιώτη Τσάκου. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός λοιπόν έστειλε την κούπα της Ευρωλίγκας στα γραφεία. Είναι χορηγή βεβαίως, όπως πολύ καλά ξέρετε, με τα νερά τα αρένα, και προανήγγειλαν ότι θα προσπαθήσουν να διεξάγουν ένα φιλικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους New York Knicks, των δύο ομάδων, όπου η οικογένεια και στις δύο αυτές ομάδες είναι χορηγή. Παράλληλα προέβησαν σε αποκαλύψεις, καθώς προανήγγειλαν πως το νερό αρένα θα δώσει το όνομά του στο νέο, στο ανακαινισμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας.

Είναι πολύ σημαντικό, διότι τέτοιου είδους οικογένειες ενώνουν την Ελλάδα με την Αμερική, με την Νέα Υόρκη συγκεκριμένα. Αφού η οικογένεια Τσάκου έχει μεγαλώσει, ο Νίκος και ο Παναγιώτης, στη Νέα Υόρκη, από ό,τι διάβασα, μετά τα 17 τους ήταν εκεί, ενώ τα πρώτα χρόνια βεβαίως γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν σιγά σιγά στον Πειραιά.

Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο σε περίπου μια μισή ώρα, λιγότερο από μια μισή ώρα, κοντράρονται στο Red Bull Arena της Λειψίας για τον τελικό του UEFA Conference League. Σύντρα στις 10, έτσι να έχετε υπόψη σας. Βεβαίως εμείς θα ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει, αλλά μπορείτε και τηλεοπτικά να το παρακολουθήσετε από Κοσμοτέ, Sport 1 και Αντένα. Θεωρώ ότι η Crystal Palace είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στην μικρομεσαία ομάδα της Real Madrid, η οποία έχει κάνει φέτος μια εξαιρετική, μια καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη. Απέκλεισε και την ΑΕΚ ως γνωστόν. Στο πρωτάθλημα της Ισπανίας έσωσε την κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της. Και γενικά όλα καλά για την ομάδα από το προάστιο της Μαδρίτης, από το Βαγέκας.

με απανοτάγκολ της Τριχά. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει, έκανε το 10-11 και τώρα γίνεται και το 11-11. Μεγάλο σερί από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός βουλιαγμένη 11-11 με 5 σερί γκολ, παρακαλώ, της απίθανης Τριχά, της πολίστριας του Ολυμπιακού.

Άλλη μια είδηση η οποία βγήκε σήμερα το μεσημέρι μετά το ΔΣ της Super League είναι ότι με το υπάρχον σύστημα, με ότι υπάρχον project, θα συνεχίσει να διεξάγεται το πρωτάθλημα της Super League και την επόμενη σεζόν, καθώς δεν πέρασε η πρόταση για την αναδιάρθρωση που περιλάμβανε την αύξηση των ομάδων σε 16. Είχαν συγκατατεθεί υπέρ της αναδιάρθρωσης ο ΠΑΟΚ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Άκτορ και η Λάρισα και η ΑΕΛ. Υπέρ του στάχθηκε και ο Λεβαδιακός τελικά. Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός, αλλά για να εγκρινόταν η πρόταση χρειαζόταν να λάβει τα 3/4 των ψήφων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πέρασε η αναδιάρθρωση και θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Δική μου γνώμη. Διότι τα play-off τα τελευταία χρόνια έχουν δυναμώσει τις ομάδες μας. Γίνεται πολύ πιο ωραίο πρωτάθλημα. Δεν είμαστε χώρα η οποία νομίζω να σηκώνει 18 ομάδες, διότι δεν μπορούν να είναι δυνατές και οι 18, και συνήθως κάποιες ομάδες χρησιμοποιούνται ως εντός εισαγωγικών δορυφόροι. Ναι μεν, εκπροσωπούν την περιφέρεια, αλλά με την πάροδο των αγωνιστικών ούτε οι φιλαθλοί της περιφέρειας πλησιάζουν, διότι οι ομάδες βλέπουν ότι είναι αδύναμες, οι ομάδες της ιδιαίτερης πατρίδας τους, και δημιουργείται ένα κενό το οποίο δεν αναπληρώνεται εύκολα όσον αφορά τη δυναμικότητα των ομάδων.

Λοιπόν, Ολυμπιακός βουλιαγμένη 11-11. Είχαμε την απίθανη παίχτρια του Ολυμπιακού, την Τρικά, η οποία με 5 σερί γκολ ισοφάρισε την αναμέτρηση. Έχει διακοπεί το παιχνίδι, διότι έχει του Ολυμπιακού την Τρικά, η οποία με 5 σερί γκολ ισοφάρισε την αναμέτρηση.

0: Είμαστε σε αναμονή. Ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Στράτζαλη. Κάποιο θέμα έχει. Θα το βρούμε όμως, νομίζω. Και εύχομαι στην πορεία να πούμε δύο κουβέντες με τον παλιό διεθνή άσο της δόξας δράμας. Μέχρι όμως να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον κύριο Στράτζαλη, έχω βάλει τον Μιχάλη Σοηλέ στο στούντιο. Γεια σου Μιχαλάκη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σε έχω βάλει μέσα για τον απόψινό αγώνα, έτσι.
1: Έχουμε τελικό Conference League, Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνου.
0: Για πες μου, τι βλέπεις?
1: Είναι ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές σε φετινή σεζόν. Ειδικά η Ράγιο Βαγεκάνο στις λεπτομέρειες προκρίθηκε από την ΑΕΚ, θυμάμαι εγώ. Crystal Palace,
0: εντάξει, okay,
1: που με τον Όλιβερ Γκλάσνερ έχει γνωρίσει μια ανωδική πορεία. Και
0: μετά την ΑΕΚ, θυμίστε μου, η Ράγιο Βαγεκάνο προκρίθηκε επί της Στρασβούρ.
1: Επί της Στρασβούρ.
0: Της Γαλλικής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και εκεί θρίλερ το.
1: Θρίλερ ήταν, θρίλερ.
0: Και εκεί θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Έχασε πέναλτι Στρασβούρ, τώρα που το θυμάμαι. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν πάβει όμως να είναι η έκπληξη της διοργάνωσης, θεωρώ εγώ.
1: Εκ των Ουκάνεφ.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα Crystal Palace από τη δική μου πλευρά φαντάζει μέγα φαβορή.
1: Ναι, και
0: μπορεί να μην είναι η ομαδάρα φέτος Premier League, αλλά παίζει μπάλα και, ναι, ναι. Και δεν πάβει να είναι αγγλική ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τελικός βέβαια είναι.
1: Ναι, προφανώς. Mm. Και τη Ράγιο Βαγεκάνο την έχω παρακολουθήσει πολύ στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Την έχει παρακολουθήσει.
1: Ακριβώς, ναι. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, όπως ο Ουνάι Λόπεθ που πάει να παίρνει
0: ενδιαφέρει το Ολυμπιακός. Ναι. Δεν μοιάζει πάρα πολύ στον Νόρτα αυτός ο ποδοσφαιριστής.
1: Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Είναι και στην κοψιά και στην εμφάνιση.
1: Ακριβώς.
0: Λες και είναι ο αδερφός του Όρτα. Όχι ο δίδυμος, αλλά είναι αδερφός του Όρτα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται εκεί στα χάφρα. Δεν είχε τον ζωγράφο φέτος καθόλου. Του έλειπε πολύ ο ζωγράφος. Όταν ο ζωγράφος, ενώ ο ζωγράφος γενικότερα, να ζωγραφίζει μέσα στο τερέν. Ωραία, για πες μου. Γιατί σε διακόπτω συνέχεια.
1: Ναι, είναι ο Ίση Παλαθών επίσης της Ράγιο Βαγεκάνο, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και γενικώς έχει τον προπονητή τον Νίκο Πέρεθ, ο οποίος είναι επίσης, το έχει δείξει με τη δουλειά του άνθρωπος τι έχει κάνει, τι έχει καταφέρει στο κεραυνό, όπως αποκαλείται, στην αστραπή Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η αστραπή του Βαγέκας, είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η ομάδα της Μαδρίτης.
0: Έτσι, η αστραπή,
1: Ναι.
0: Εγώ να ξέρεις, έπεσα στον κεραυνό Γλυφάδας παλαιότερα.
1: Δεν αποκλίνω. Ναι. Ράγιο Βαγεκάνο, κεραυνός Γλυφάδας.
0: Μπορούμε να διοργανώσουμε ένα φιλικό, αστραπή κεραυνός. Και να βρέχει κιόλας. Το βλέπεις αυτό. Λοιπόν, για πες μου, από την άλλη πλευρά η Crystal Palace.
1: Crystal Palace, η οποία έχει παίχτες τους οποίους τους γνώριζε ο Όλιβερ Γκλάσνερ, όπως ο Λακρουά τον γνώρισε στη Βόλσμπουργκ, τον Νταϊτσι Καμάντα στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, πολύ καλές μονάδες, ο Γέρεμι Πίνο από τη Βιγιαρεάλ και ο Ματετά και ο Σάρ που υπάρχουν στους αετούς του Λονδίνου. Ναι. Είναι, ον μη τι άλλο, καθόλου αμελητέα ποσότητα είναι εκεί η Crystal Palace.
0: Τι λες τώρα πλάκα κάνεις? Δηλαδή εντάξει, νομίζω ότι θα καθαρίσει σήμερα. Ναι. Εγώ είμαι Crystal Palace, να ξέρεις. Δεν τη συμπαθώ.
1: Okay.
0: Αλλά θεωρώ ότι οι αγγλικές ομάδες είναι ένα κλικ παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Ας είναι και στην 14η θέση. Ας είναι και εκεί. Που δεν ήταν στις 14η θέση Crystal Palace, αλλά απλώς λέω ότι φέτος δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακή η πορεία της και ζει και αναπνέει, νομίζω, το Λονδίνο.
1: Προφανώς.
0: Και η Crystal Palace, οι φίλοι της, για τον σημερινό αγώνα. Δεν ξέρω αν θα έχουν την ευκαιρία και στο μέλλον να πάρουν κάποιο ευρωπαϊκό. Άρα τα πράγματα είναι έτσι. Υπάρχει κόσμο στη Λειψία, έχει κατεβάσει πολύ κόσμο η Ράγιο, έχεις πληροφορίες? Αλλά τους Λονδρέζους θεωρώ ότι από τις Crystal Palace οι φαν, νομίζω ότι
1: οι οποίες εντεκάδες έχουν γίνει και γνωστές.
0: Πες τις μας.
1: Λοιπόν, η Crystal Palace ξεκινάει με τους Henderson κάτω από τα δοκάρια, Κάνβο, Λακρουά, Ρίαντ, Μουνιώθ, Μίτσελ, Καμάντα, Γουόρτον, Σαρ, Ματετά και Πίνο. Ενώ έχει στο μπαγκ Όλιβερ Γκλάστερ τους Μάθιους, Μπενίτεθ, Λέρμα, Τζόνσον, Κλάιν, Χιούζ, Στραντ Λάρσεν, Σόσα, Ρίτσαρτς, Γκεσάν, Ντεβένι και Καρντίνες. Απ' την άλλη πλευρά η Ράγιο Βαγεκάνο του Νίκο Πέρεθ έχει τους Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Παλαθών, Βαλεντίν, Λόπεθ, Ντεφρούτος, Γκαρσία και Αλεμάου. Και αν θέλει να αλλάξει κάτι, εννοείται ο προπονητής του

0: Ράγιο, Καρντένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Καμέγιο, Ακομάς, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο και ο Μεντί.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αν μη τι άλλο, και εγώ από τις επιλογές που βλέπω είναι, θα είναι πολύ αμφίρροπο το παιχνίδι.
1: Εντάξει, θα δούμε. Λιγότερο, μάλλον μία ώρα και 8 λεπτά από τώρα. Στις 10 ξεκινά η αναμέτρηση. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το Σάββατο έχουμε και τον τελικό του Champions League, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με τη διαφορά ότι είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα καινούριο, καινούριο κόλπο από, το, από την
0: UEFA.
1: Φαντάζομαι το κάνει για να εναρμονιστούν πολλές χώρες ανά τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μεγάλος αγώνας, Arsenal Paris Saint-Germain. Τι βλέπεις εκεί, αλήθεια?
0: Arsenal Paris Saint-Germain, και εμένα μου φαίνεται πολύ αμφίροπο.
1: Αμφίροπο και αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά, τώρα δεν λες και κάτι τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει την ίδια ευκολία που είχε πέρυσι πάρει κοντρα στην Arsenal.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Η Παρή απέναντι στην.
0: Στην Arsenal φέτος δεν θα έχει, ναι, την ίδια ευκολία που είχε πέρυσι κοντρα στην Ίντερ.
1: Καλά, ναι. Δεν το... Εγώ θεωρώ και εκεί η Arsenal. Δεν ξέρω, φέτος, ναι, την έχω δει η Αγγλία.
0: Mm.
1: Την έχω δει ότι η Αγγλία θα πάρει και τα τρία τρόπαια.
0: Για, ναι, να δούμε.
1: Να δούμε, όντως. Μάλιστα. Άλλο, έχουμε κάτι τελευταίο από conference?
0: Από conference δεν έχουμε κάτι.
1: Ναι. Να σου πω ότι στο πόλο η αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού Βουλιαγμένης θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, μετά το 11-11 της κανονικής διάρκειας, αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες κτυπούν πέναλτι. 3-2, συγγνώμη, προηγείται ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Η ομάδα της Βουλιαγμένης ετοιμάζεται για το τρίτο πέναλτι. Είναι απόλυτα εύστοχη η ομάδα του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα και η ομάδα της Βουλιαγμένης, τώρα όμως το χάνει. Το έπιασε η Φάντε Ντόμπελστιν, η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Η Φουράκη είναι η παίχτρια της Βουλιαγμένης που το χάνει. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάρει την αναμέτρηση και να κάνει το 1-0 στην Water Polo League των γυναικών. 4-2 τώρα ο Ολυμπιακός, άρα νομίζω ότι είναι πολύ πολύ κοντά. Άλλο, έχουμε κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο που βλέπω εδώ τώρα,
1: ναι,
0: ότι ο Πανιώνιος μπαίνει πολύ δυνατά στο σχεδιασμό της νέας σεζόν.
1: Πανιώνιος, ο ποδοσφαιρικός.
0: Ο ποδοσφαιρικός Πανιώνιος,
1: ναι, ναι. Super Sport 104.
2: Super Sport 104.
0: Ονία με τον Χουάν Φεράντο, ο οποίο τον είχαμε γνωρίσει στο Βόλο.
1: Στο Βόλο, ναι.
0: Και στο Πανσεραϊκό. Πολύ καλός προπονητής.
1: Και στο Πανσεραϊκό, ναι. Μια ομάδα, ναι, η οποία βέβαια παίζει αυτό το στυλ το ισπανικό, το ελεύθερο. Ναι. Δεν ξέρω και στη Β' Εθνική αν καταφέρει να. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Και με τον Γιώργο Μάναλ που έχει συνδέσει το όνομά του με γκολ, ναι, και ομάδες που έχει ανεβάσει όπως ο Ιωνικός, η Κηφισιά. Ο
1: Ηρακλή, έτσι. Ναι, ναι. Μάναλ, βέβαια.
0: Και
1: να πω πριν να κάνω μια παρένθεση. Ο Ολυμπιακός 1-0 κέρδισε στα πέναλτι την Βουλιαγμένη με τελικό σκορ 15-13, αφού θα πρέπει να προσθέσουμε και την 11-11 κανονικός αγώνας, 15-13 τελικό, αφού προστίθονται και τα πέναλτι. Άρα Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 1-0 στην σειρά. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Πες μας τι προλαβαίνουμε ακόμα να πούμε.
0: Ότι υπάρχουν πολλές αποχωρήσεις, όπως ο Γιαννακόπουλος, ο Κρητικός, Σαραμαντάς, Βοήλης, Μπελμόν, Παπαγεωργίου, Μωραΐτης και Πέιος από την ομάδα της Νέας Μύρνης.
1: Τι λες, ναι, μιλάμε τώρα για.
0: Όπως ο Γένσεν, ο Ασλανίδης και ο Κιάκος. Δηλαδή ολικό ρεκτιφιέ κάνει η ομάδα της Νέας Μύρνης προκειμένου.
1: Ρεκτιφιέ, αλλάζει λάδια, μπουζί.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εντάξει, είναι ο θεωρητικός, νομίζω ότι χρειάζεται στην πρώτη εθνική.
0: Εννοείται χρειάζεται.
1: Κόσμο εκεί
0: στην... Εγώ που τον έζησα και στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ έχεις πάει και πολλά, σε πολλά μάτς φέτος τη Super League 2, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει κόσμο, έχει φανατικό.
0: Έχει πολύ κόσμο, ναι. Ειδικά στον Πανιόν εκεί το έζησα πάρα πολύ full.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ.
1: Ωραία, άρα πλέον συμπαθείς Πανιόνιο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εντάξει, Μάικ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικό διάλειμμα εννοείται. Πρέπει να ακούμε και τα μηνύματα τα διαφημιστικά, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Intervention Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
1: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΑΕΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, ήταν σταθερή ομάδα. Ο Νέστρουμ θα κριθεί από τις μεταγραφές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν μου αρέσει καθόλου το σύστημα των play-off και των play-out. Ανέφερε ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Εθνικού Πειραιά, Χρήστος Αρβανίτης, στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τόζο Ζαφυράκη. Αύριο στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΣΑΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Με το υπάρχον σύστημα θα συνεχίσει να διεξάγει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και την επόμενη σεζόν, καθώς δεν πέρασε η πρόταση για ένα διάρθρωση που περιλάμβανε την αύξηση των ομάδων σε 16 και πρότειναν ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ. Υπέρ του στάχθηκε και ο Λεβαδιακός. Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός, για να εγκρίνονταν η πρόταση χρειαζόταν να λάβει τα 3 τετάρτα των ψήφων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Νάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχάρηση από τους Ερυθρόλευκους Σιταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ντανιέλ Ποντένσε, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Παύλο Ολιβέιρα. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ, που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει 2 μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Βρίσκομαι εκεί για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου, σε ρουμανικό μέσο. Ο πρώην διεθνής χάφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 αντί για τις 5 θα ξεκινήσει αύριο πρώτος ημιτελικός του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού κοντρα στην ΑΕΚ. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας σκάφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Χιώπης. Στο μυαλό των κιτρίνων και η επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη. Την απόφαση θα βάλει πολιτήριο στην ΠΑΕ ΑΕΛ πήρε και επίσημα ο Χιλέας Νταβέλης. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, όπως ο ίδιος ανέφερε. Ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους, τους επιστήθιους φίλους, τους χορηγούς και τους συνεργάτες μας. Καθώς οι περισσότεροι από αυτούς στήριξαν ανιδιωτελώς όλη αυτή την τετραετή προσπάθεια της διοίκησής μας, ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της ομάδας του Κάμπου.

0: Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρονται απόψε στη Red Bull Arena της Λειψίας για το τελικό του UEFA Europa Conference League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Αντένα. Ο Τζεναρό Γκατούζο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λάτσιο για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Κοντά σε νέο συμβόλαιο με τη Ρώμα βρίσκεται ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός Παόλο Ντιμπάλα, σύμφωνα με τον Καζέτα Ντέλο Σπορ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο για το πρώτο παιχνίδι της σειράς της Water Polo League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 9.43 Ντερβέτεν Σπορτς. Επανήλθαμε 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό Ηρακλής.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα Ηρακλή μου, είμαστε στον αέρα, έτσι.
1: Είμαστε στον αέρα και δίπλα μου, μπροστά μου αν θέλεις, μου πρέπει να έχω τέτοιους ανθρώπους.
0: Έτσι.
1: Έχω τον Παναγιώτη Γκρέκα, αντιδήμαρχο του Δήμου Ζωγράφου, δάσκαλος, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα,
0: ναι.
1: Και αριστερά μου ο Πάνος και δεξιά μου είναι ο Γιώργος ο Ζόρζος. Είναι, θα λέγαμε, τι να πω, η κολόνα του Γάση Λισσός, coach. Ο Γάση Λισσός είναι ένας σύλλογος που διακρίνεται κυρίως για την επίδοση και την απόδοσή του στις μεγάλες αποστάσεις, Δημήτρη, και ακροατές του Ιντερβέτεν. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο ολοκληρώνεται σιγά σιγά με τους αυτούς που τερματίζουν τώρα από τις θέσεις 15 και μετά των 5 χιλιόμετρων. Είναι ένας αγώνας τιμής στον Γρηγόρη Λαμπράκη, έτσι δεν είναι, Γιώργο, και πάνω.
2: Ναι,
1: είναι 63 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι. Ο κύριος Ζόρζος είναι ο γιος του παλιού αθλητή.
1: Του Γιάννη. Είναι,
0: του
1: είναι,
0: Γιάννη.
1: Είναι ο γιος του Γιάννη. Είναι ο γιος του Γιάννη, ο Γιάννης, ο Ζόρζος, ο Μακαρίτης, στο επέκεινα τώρα,
0: ναι.
1: από εκεί μας βλέπει.
0: Που ήταν και αντιδήμαρχος Ζωγράφου, ήταν στα κοινά εκεί στους Ζωγράφους.
1: Είναι ο ιδρυτής του
0: Αγωελισσού.
1: Και είναι από τους πρωτεργάτες, είναι από τους εμπνευστές του Μαραθωνίου της Αθήνας. Ανήκει στην παρέα όταν τέτοιο καιρό του 83 στήσαμε, γιατί ήμουνα και εγώ σε αυτή την παρέα, στήσαμε τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον πρώτο Μαραθώνιο τώρα.
0: Και ήταν και ένας, τώρα, έτσι για να...
1: Ο παρουσιαστής Γιώργο Δημήτρης ο Στρατάκης θυμήθηκε τον παπά.
0: Όχι, δεν θέλω να παίρνω κάποια πράγματα, οποία δεν τα γνωρίζω. Είναι δίπλα μου ο Δήμος Τσαπαλιάρης, ο οποίος είναι γνώστης των αθλητικών, έτσι...
1: Άνθρωπος του σταθμού.
0: Όχι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος.
1: Η ψυχή.
0: Έτσι, ο
1: οποίος με το χελάκι, ναι.
0: γνωρίζει πολλά πράγματα και να ξέρεις ότι με βοηθά πολλές φορές εδώ στη κατά τη διάρκεια των εκπομπών.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν από το θέμα.
0: Πάμε. Καταρχάς, πες μας λίγο τι βλέπεις εκεί.
1: Το είπα λίγο πολύ τώρα. Ξεκίνησαν σε αυτή τη δεύτερη, τη γρήγορη σειρά των 5.000 μέτρων ενηλίκων. Ξεκίνησαν 54 δρομείς. Περιμένουμε, αν και βλέπω καλά, καμιά δεκαριά ακόμα να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους. Σε αυτόν τον αγώνα νίκησε ένας πολύ καλός, ένας σπουδαίος δρόμεας, ο Φάνης ο Κατσικάκης του ΓΣ Αμαρουσίου, με 16.53 πραγματοποίησε ατομική επίδοση και στις κυρίες κατέκτησε τη νίκη η Πέρσα η Αϊβαλή, μαθήτρια, δηλαδή αθλήτρια εδώ πέρα του Γιώργου του Γιώργου του Ζόρζου. Και να θυμίσω ότι τότε να ξαναπάμε στο 83 λοιπόν, Δημήτρη, εδώ ο Γιώργος είχε αγωνιστεί σε εκείνον τον πρώτο κλασικό μαραθώνιο. Είχα αγωνιστεί και εγώ επίσης, αλλά βέβαια μου έριξε κάποια πολλά χιλιόμετρα ο Γιώργος. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, δεν γινόταν αλλιώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουν οι δύο κύριοι, Δημήτρη, και μετά να πάμε σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Φυσικά, ό,τι θέλεις.
1: Να δώσουμε το λόγο πρώτα στον αντιδήμαρχο Πάνος Γκρέκας.
0: Πάνος Γκρέκας. Κύριε Γκρέκα, καλησπέρα σας.
2: Σήμερα έχουμε τους δεύτερους αγώνες προς τιμήν του αθλητή αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, με σύστημα να σταματήσουν οι πόλεμοι και μια παγκόσμια ειρήνη.
0: Και του μεγάλου ειρηνιστή, βεβαίως.
2: Ναι, ακριβώς. Γίνεται στο στάδιο που έχει το όνομα του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη. Θέλουμε να είναι ένας θεσμός ο οποίος θα αγκαλιάζει όλο και περισσότερους αθλητές, μικρούς και μεγάλους. Είναι μεγάλη μας χαρά που υποδεχθήκαμε όλους τους αθλητές και που το γεγονός το έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία.
0: Από ό,τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει και πολύ κόσμο, έτσι.
2: Και κόσμο έχει, ναι, και έπεται συνέχεια. Το στάδιο μας έχει γίνει μια μικρή κυψέλη αθλητών χάρη στον δύο σωματείων που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα και και του Γιώργου και της, και του Βασιλισσού και κυρίως του Βασιλισσού που έχει και τους πρωταθλητές της, τους πρωταθλητές του και του Πάστα Ζωγράφου. Και έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή.
0: Πολύ ωραία. Άλλωστε ο Ζωγράφου είναι και Κυψέλη αθλητική.
2: Ακριβώς.
0: Είναι με μεγάλη παράδοση σχεδόν σε όλα τα αθλήματα, μεταξύ αυτών βεβαίως. Και
2: ιδιαίτερα τα αθλητικά.
0: Εμείς να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας, ο 943 Intervention Sports, μέσω του Ηρακλή του Αθανασόπουλου.
2: Και να σας καλέσουμε στις 27 έκτου το επόμενο μας δρομικό ραντεβού, το οποίο θα είναι στους δρόμους της πόλης.
0: Στους δρόμους της πόλης, μάλιστα. Ο γύρος του Ζωγράφου γενικότερα.
2: Ναι, δηλαδή. Ναι.
0: Πολύ ωραία, 27 καλά. Ιουνίου. Και εσείς να είστε
2: 27
0: καλά.
2: 27 Ιουνίου. Να είστε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, να είστε
1: Δημήτρη,
0: καλά.
1: Δημήτρη, συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως, πάμε Ηρακλή μου, να είστε καλά.
1: Συνεχίζουμε με τον Γιώργο τον Ζόρζο, ο οποίος πρέπει να, με τον οποίο θα ανοίξει και μια συζήτηση για πρωταθλητισμό. Γιατί γυμνάζει, έχει υπό την ευθύνη του δύο πρωταθλητές, τον Μπάμπη τον Πιτσόλη, μαραθωνίου μιλάμε,
0: ναι.
1: Και την Ελιώτη Βλαχάκη. Παναγιώτα, τη Γιώτα τη Βλαχάκη.
0: Τη Γιώτα,
1: λοιπόν,
0: Βλαχάκη.
1: Έχουμε, εδώ τώρα θα τα πει όλα ο Γιώργος. Γιώργος Ζόρζος, μόνο το όνομά του και οι ικανότητες του και τι έχει προσφέρει, τα λένε όλα. Γιώργος Ζόρζος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ζόρζο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
2: Ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς τον έχουμε χάσει εδώ και μια 20ετία. Μπορούσε να δει από πάνω από εκεί.
0: Θέλω για να, επειδή δεν ακούστηκε καλά, εξ αρχής να ξεκινήσει. Υποθέτω ότι είπατε κάτι για τον αείμνηστο πατέρα σας.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Να το πάμε από την αρχή, δεν ακούστηκε καλά και είναι κρίμα, ναι.
2: Ναι, συνεχίζω το έργο του πατέρα μου, θεωρώ.
0: Ναι. Πολύ καλά.
2: Που με έβαλε και εμένα στον χώρο αυτόν, που τον αγάπησα γι' αυτόν, ναι. Αν μπορούσε να μας δει από εκεί πάνω που είναι και έβλεπε τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα το δρομικό αυτοκίνημα, δεν το πίστευε, γιατί ήταν στην εποχή που τρέχανε 200 και 300 άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Και τους κοροϊδεύαν τότε. Αυτά τα παλιά, δηλαδή το 1983 που είχε γίνει ο πρώτος στη μνήμη του κυρίου του Λαμπράκη.
0: Σίγουρα θα είναι περήφανος και για εσάς και για τον κόσμο που αυτή τη στιγμή ασχολείται.
2: 304 μου λένε εδώ ότι είχαμε τερματίσει. Είχα τρέξει και εγώ, με είχε βάλει ο πατέρας μου, παρόλο που ήταν έφηβος τότε.
0: Ναι.
2: Και τερμάτισε τα χίλια ζόρια τώρα, βέβαια κάτω από 3 ώρες, αλλά για μένα νόμιζα ότι δεν είναι και καλός χρόνος. Αλλά τώρα που έχω μεγαλώσει και βλέπω τι γίνεται, λέω είχα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Εδώ ο κύριος Τσαπαλιάρης μου έλεγε πριν για τον έμνηστο μπαμπά σας ότι ήταν και από τους προτεργάτες, φυσικά, όπως πολύ
2: ήταν
0: σωστά είπατε.
2: Σε όλα
0: αλλά
2: τα...
0: γενικότερα και στα κοινά και στο γήπεδο εκεί.
2: Παντού.
0: Δημιουργήθηκε...
2: Ο πατέρας μου ήταν κοινός αποδεκτός από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Και καλά,
2: τον θέλανε όλες οι παρατάξεις, να πω έτσι τώρα λίγο. Ότι δεν τον ένοιαζε τι είναι μπλε, κόκκινο, πράσινο, οτιδήποτε. Του άρεσε ο αθλητισμός και ήθελε να αναπτύξει αυτό το δρομικό κίνημα που βλέπουμε τώρα τόσο ανάπτυξη. Δεν τον έχει, επειδή ήταν ικανός. Και τον θέλανε οι πάντες, το θυμάμαι αυτό παρακαλώ. Μόλις με το ΣΕΓΑ, μόλις τις διοικήσεις, το Δήμο, όλα θέλουν τον Ζόρζο μαζί, γιατί ήξερε, είχε την ευκαιρία να ταξιδεύει και να βλέπει τι γίνεται στο εξωτερικό και να προσπαθεί να τα φέρει όλα αυτά εδώ, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς. Και όλο αυτό έδινε πνοή και το βλέπανε ότι ο άνθρωπος το κάνει γιατί το αγαπάει και όχι να κερδίσει κάτι.
0: Καταλαβαίνω. Ευτυχώς το Μήλο έπεσε κάτω από την μιλιά, ευτυχώς για τους νεότερους ανθρώπους και γενικότερα ναι, διότι λείπουν οι ρομαντικοί παράγοντες εντός εισαγωγικών και είναι οι προτεργάτες και οι πυλώνες των αθλητισμών, του αθλητισμού γενικότερα και του επαγγελματικού. Λοιπόν, πέστε μας λίγα λόγια εκεί για τους αγώνες.
2: Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό, το meeting του δρόμου, να το πούμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έρθουν οι πρωταθλητές, να το πω έτσι. Είναι πιο πολύ του λαϊκού, δηλαδή να τρέξει ο απλός άνθρωπος, ο απλός πολίτης, ο δημότης. Το έχουμε free, δεν υπάρχει συνδρομή. Προσπαθούμε να το καθιερώσουμε. Μας λέει και ο κόσμος μπράβο, κάθε χρόνο μας άρεσε, τι ωραία που ήταν. Ο Δήμος βοηθάει. Εμείς κάνουμε το χόμπι μας. Είμαστε ευχαριστημένοι που μαζεύει τον κόσμο και τρέχει.
0: Πολύ πολύ ωραία. Ακούμε κιόλας, έχουμε πέσει και πολύ έτσι και κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω τώρα τελειώνουν όπου να είναι, έτσι.
2: Τελειώνουν, ναι, τώρα θα γίνουν απονομές σε λίγο.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Τι άλλο θέλετε, πέστε μου, έχετε όλο την
2: από
0: εμάς.
2: Εντάξει, το κομμάτι το δικό μου είναι το πρωταθλητισμού. Έχω τον Μπάμπη τον Πιτσόλη, τον Πρωταλληλονίκη 2 φορές το
0: υπόλοιπο. Μεγάλος αθλητής.
2: Έχω τη Γιώτα τη Βλαχάκη που και αυτή είναι 7 μετάλλια εδώ και 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Έχω τον Πετουλάκη τον Παναγιώτη που είναι πρωταθλητής στα 1.595 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και πίσω από αυτούς υπάρχουν 5-10 παιδιά πάλι που συνεχίζουν από πίσω.
0: Έχουμε υπόβαθρο. Να περιμένουμε. Υπόβαθρο,
2: ναι.
0: Έχουμε.
2: Ναι.
0: Πολύ πολύ ωραία. Βοηθάει η πολιτεία σιγά τη λέω τώρα. Χορηγεί, τι γίνεται?
3: Δεν άκουσα.
0: Λέω, βοηθάει η πολιτεία, χορηγεί, κάποιοι χορηγοί υπάρχουν οι οποίοι έτσι?
3: Όχι, όχι. Απλά σωματεία τώρα καθ' αυτά προσπαθούμε μόνοι μας. Ότι καθούμε με τη γειτονιά, με φίλους, με μαγαζιά, με... να στηρίξουμε και τα παιδιά και τους συλλόγους. Η πολιτεία πάντα ανέκαθεν είχε πρόβλημα, δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Και βοηθούνται οι πολύ top αθλητές μας, να το πω έτσι. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα.
0: Όχι,
3: top.
0: Καταλαβαίνει.
3: Καταλαβαίνετε. Τα meeting και όλα αυτά που πάνε. Οι δεύτεροι αθλητές, τώρα ο Πιτσόλης θεωρείται, φανταστείτε, δεύτερος αθλητής, τρίτος στην Ελλάδα.
0: Ναι,
3: είναι στην κατηγορία άκουσο. Τέταρτη δηλαδή στήριξης. Ούτε δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Απλώς κάνει, έχει στήριξη από το ΣΕΓΑ, ας πούμε, από μασάζ, από, και αν κάνει ιατρικές εξετάσεις. Είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
3: Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε.
0: Απίστευτο.
3: Περιμένει πράγμα. Δεύτερο παιδί τώρα.
0: Πώς το είπατε, τέταρτη κατηγορία στήριξη, έτσι?
3: Τέταρτη κατηγορία στήριξη.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
0: Τι να πείτε.
3: Ο πρωταθλητής του Μαραθωνίου. Άρα από εκεί πώς θα αντέξει να τρέχει ακόμα ή να. Καταλάβατε.
0: Εμείς να ξέρετε, με τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο τα λέμε κάθε μέρα εδώ. Τα λέμε, στυλιτεύουμε κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε άδικα. Ελπίζω κάποια στιγμή να εισακουστούμε και να δικαιωθείτε κι εσείς.
3: Του Μαραθωνίου. Είναι αυτό που πουλάει, πώς έχουμε τον τουρισμό.
0: Ναι.
3: Εμείς έχουμε το μαραθώνιο.
0: Ναι.
3: Έπρεπε ο ΣΕΓΑΣ, όχι πολιτή, ο ΣΕΓΑΣ, να πει, αυτά λέει ο πατέρας μου πριν 30 χρόνια και τον κοροϊδεύανε, να πάρει στους 10 καλύτερους μαραθωνοδρόμους, ανεξαρτήτως χρόνου, τα 10 καλύτερα παιδιά, τα 5.
0: Ναι.
3: 5 γυναίκες, 5 άντρες, και να τους βοηθήσει ξεχωριστά από όλους τους άλλους. Γιατί ο μαραθώνιος είναι αυτό που πουλάμε στο εξωτερικό,
0: βέβαια,
3: είναι ακροπολί μας, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο απόλυτο.
3: Και δεν μας ενδιαφέρει να κάνουν 2-5, 2-7, 2-10 που κάνουν οι Αφρικανοί. Δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε τους 5 αυτούς να το μεταλαμπερδεύσουν στην επόμενη γενιά. Σας κάνουν και 2-20, 2-18 και 2-25. Δεν έγινε τίποτα. Δεν πάνε να κερδίσουμε Ολυμπιακούς.
0: Ώστε
3: τα καινούργια παιδιά να πατήσουμε πάνω στο μαραθώνιο. Μαραθώνιο, το πουλάμε, είναι το προϊόν μας. Έχει το ξένο στην κλασική να τρέξει για το μαραθώνιο, το κλασικό. Αυτό πρέπει να καταλάβει η πολιτεία. Πουλάμε μαραθώνιο. Όχι 2-5, 2-3, 2-2 και μετά τον πιάσαν το πέ. Πισή.
0: Και όχι. Και, ναι, λέμε τώρα.
3: Καταλάβατε.
0: Λέμε τώρα.
3: Ναι. Γιατί πάει για τα λεφτά ο κακομοίρης για να ζήσει αυτό.
0: Και τα παπούτσια, τα υπερπαπούτσια, έτσι.
3: Τα παπούτσια, γιατί πουλάει η αντίδραση. Τώρα ξεπούλησαν με το αυτό που είχαν το παγκόσμιο ρεκόρ. Ξεπούλησε όλοι οι αριστερέ πήγαν και πέρα.
0: Έχουμε τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο, ο οποίο μα τα λέει όλα και μα τα λέει χαρτί και καλαμάρι, όπω λέω εγώ.
3: Εγώ μιλάω την ίδια γλώσσα. Απλά,
0: το κατάλαβα.
3: Δεν το παίζω ή που προπονηταράς ή οτιδήποτε. Μιλάω στον κόσμο, στον απλό και στον πρωταθλητή, το ίδιο πράγμα. Όπως μιλάω τώρα σε εσάς.
0: Και βεβαίως φέτος έχουμε αντιμετωπίσει και ένα τεράστιο θέμα εκεί με τις συμμετοχές, με τις εγγραφές. Τα λέμε κάθε φορά. Τέλος πάντων, για το μαραθώνιο μιλάω τώρα. Για τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, που όπως τον έχω ονομάσει εγώ, είναι αυθεντικός μαραθώνιος κερδοσκοπίας. Μάλλον έγινε. Έγινε τουλάχιστον από φέτος. Μπας περιπτώσει. Βεβαίως, βεβαίως, να πάτε στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Γιώργο, ευχαριστούμε. Έλα, Δημήτρη, πάμε.
0: Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας με τον κύριο Ζόρζο, έτσι.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Εδώ με την ευκαιρία, Δημήτρη, να πούμε ότι τώρα συμβαίνουν οι απονομές. Τώρα ανεβαίνουν οι κυρίες. Και να πω γρήγορα ότι και στις δύο σειρές αρχή και γρήγορη σειρά, πρώτη και δεύτερη σειρά, αγωνίστηκαν συνολικά 99 άνδρες, γυναίκες, ελεύθερη δρομή όλοι, δηλαδή ένας καθαρός λαϊκός αγώνας. Άλλωστε δώσαμε για τις επιδόσεις, οι επιδόσεις ήταν κάπου top. Ο πρώτος ήταν στο Φάνης στο 16.53. Εδώ οφείλω, Δημήτρη, να πω και να το κολλήσω λίγο πολύ σε αυτά που είπε ο Γιώργος, ότι ο ΣΕΓΑΣ δεν στήριξε αυτόν τον αγώνα, είναι απόν από αυτόν τον αγώνα, ένας αγώνας με καθαρά δρομικά αγωνίσματα του Στίβου, αγωνίσματα του ΣΕΓΑΣ, έτσι. Λοιπόν, και
0: γιατί για παράδειγμα... Ηρακλή δεν τον στήριξε αυτόν τον αγώνα, γιατί νομίζεις εσύ?
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Δεν πουλάει.
1: Είναι ολοφάνερο. Όποιος εισέλθει τώρα αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ και αναζητήσει αγώνες καλεντάρι, θα δει ότι σήμερα, 27 του Μαΐου, υπάρχουν, αναφέρονται μόνο δύο αγώνες στο καλεντάρι. Για παράδειγμα, αναφέρεται ο αγώνας των Αλμάτων που συμβαίνει τώρα ή πριν έχει ολοκληρωθεί στην Καλλιθέα με οργανωτή το φιλοαθλητικό. Δεν αναφέρεται εδώ ο αγώνας του Δήμου. Δεν αναφέρεται. Και να μου επιτρέψεις να κάνω και λίγο χιούμορ να περιαστολογήσω. Λοιπόν, Δημήτρη, λείπει ο ΣΕΓΑΣ, αλλά αποδεικνύεται ότι χωρίς Αθανασοπουλέους δεν γίνεται αγώνας. Έτσι, λοιπόν, ένας Αθανασόπουλος, εγώ εδώ παρών, ναι, αγωνίστηκε μία νεαρή Αθανασοπούλου, ναι, κόρη του χρονομέτρη, αλλά έχουμε τρεις Αθανασόπουλους. Εγώ, ο χρονομέτρης
0: και η αθλήτρια.
1: Είναι ο αδελφός του χρονομέτρη, ο οποίος ακούγεται τώρα στα χρονόμετρα, ναι, Λεωνίδας και Κώστας Αθανασόπουλος, οι δύο χρονομέτρες.
0: Τίποτα,
1: με τις χρονομέτρες στις ελληνικό, είμαστε 7 Αθανασοπουλέοι στο στιβό.
0: Είστε η ψυχή του δρομέα, να ξέρεις.
1: Πάμε τώρα να τελειώνουμε με αυτόν τον αγώνα, να ολοκληρώσουμε με δύο χαρακτηριστικές επιδόσεις.
0: Ηρακλή, υποθέτω ότι δεν είναι αρεστό οι δύο σύλλογοι που το οργάνωσαν, τον Γάση Λυσσού και ο Παζογράφου, δεν είναι ιδιαίτερα αρεστή στον Σέγας, υποθέτω.
1: Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε στους μικρούς, να τιμήσουμε και στους μικρούς, γιατί συνέβησαν αγώνες από 400 έως 1600 μέτρα για παιδιά. Ξεχωρίζω δύο παιδάκια, ξεχωρίζω μια μικρή κυρία, την Μυρτό Χατζημήτρου, η οποία στα 600 μέτρα καθάρισε όλη την κούρσα, δηλαδή κέρδισε αγόρια κορίτσια, ήταν μεικτή η κούρσα. Έτσι. Η Μυρτό λοιπόν υπερίσχυσε και των αγοριών. Θηρίο η Μυρτό. Τα 1600 λοιπόν των αγοριών, δηλαδή σε 4 στροφές, ξεχώρισε ο Μιχάλης Πουργούρης για την επίδοσή του. Το 5-20 είναι μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Και αυτός είναι αθλητής εδώ του Γάση Λυσσός, αθλητής του Γιώργου του Ζόρζου. Να πάμε και σε δύο γρήγορες άλλες ειδήσεις, Δημήτριε. Να πάμε.
0: Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια διακοπούλα και να σε βγάλω μετά, διότι έχουμε και άλλες σοβαρές ειδήσεις. Γιατί έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Δεν νομίζω σε 2 λεπτά να καταφέρουμε να τα πούμε όλα. Τι λες?
1: Το λέμε πάρα πολύ γρήγορα, προλαβαίνουμε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Ότι δυστυχώς είχαμε την περασμένη Κυριακή θάνατο. Χάσαμε ένα σπουδαίο παιδί, ένα σπουδαίο δρομέα. Αλέξανδρος Τζούνας κηδεύτηκε εχθές στην Καρδίτσα. Συνέβη αυτό το δραματικό γεγονός στον αγώνα. Στον αγώνα πλαστήριος δρόμος.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Δεν ήταν καρδιακό. Πρέπει να ήταν ανέβρισμα.
0: Ανέβρισμα, μάλιστα.
1: Έτσι, λοιπόν, η οικογένεια του βέβαια δεν δέχτηκε να πάνε σε νεκροτομή κλπ. Για να διαπιστωθεί. Ναι. Έτσι, γιατί δεν θέλανε να τραυματίσουν άλλο τον άνθρωπό τους. Έτσι, λοιπόν.
0: Έξει, αυτό τώρα είναι. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα τώρα της ώρας να το συζητήσουμε.
1: Άρα λοιπόν, Δημήτρη, κλείνουμε με αυτό και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Κλείνουμε με αυτό ότι οι δρομείς δεν πρέπει να προσέχουν μόνο την καρδούλα τους. Να προσέχουν να μην κυνηγάνε τα όρια. Σήμερα ευτυχώς οι 93 και 92 που έτρεξαν δεν κυνήγησαν τα όρια τους κλπ. Να προσέχουμε και άλλα θεματάκια που υπάρχουν μέσα και δεν τα βλέπουμε, όπως τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και αλλού. Έτσι, Δημήτριε.
0: Βέβαια.
1: Κλείνουμε λοιπόν εδώ, να μην καταναλώνουμε άλλο χρόνο, αφού υπάρχουν σοβαρές ειδήσεις. Έτσι, και τα υπόλοιπα για αυτά που μένουν, που πρέπει να πούμε για τα όρια που έχει εκδώσει.
0: Θα έχουμε άπλετο χρόνο αύριο, άπλετο. Θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο, Ηρακλή.
1: Έγινε, Δημήτρη, να είστε καλά. Τα είπαμε
0: και
1: καλά.
0: Και εσύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.
1: Τα λέμε. Γεια. Keeps us warm through the chaos. We'll never break. A force untamed, nothing at stake.
0: Ηρακλής Αθανασόπουλος λοιπόν, τον οποίο τον πετύχαμε εκεί στους Ζωγράφου, στους αγώνες που τώρα τελειώνουν. Βεβαίως πέσαμε πάνω στις απονομές. Ζωγράφου, μια περιοχή πραγματικά αθλητική, Κυψέλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
4: Ιντερβέτεν Σπορτς. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
9: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
8: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
10: Η ώρα είναι 9.30.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε περάσει το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. 9.34 πρώτα λεπτά.

Θα λέγαμε με την ευκαιρία των δύο πολύ θλιβερών γεγονότων και του θανάτου του Παρασκευάτζα, ενός μπαλαδόρου στόπερ, με αυτή την σπάνια και από ό,τι φαίνεται ανίατη ασθένεια, αλλά και το θάνατο μιας νέας γυναίκας, τη συζύγου του Τραϊανού Δέλα, του παλιού διεθνή στόπερ, τη συζύγου του, λοιπόν, της κυρίας της γογός Μαστροκώστα, η οποία πέθανε από το καρκίνο. Αξιοπρεπέστατοι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Ο γογός Μαστροκώστα, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έκανε έτσι και μια καμπάνια υπέρ των γυναικών οι οποίες είχαν καρκίνο. Ο Παρασκευάς Άτζας είχε αποσυρθεί, είχε το πρόβλημα και δεν ήθελε, από ό,τι έλεγαν και οι πρώην συμπαίχτες του, να τον βλέπουν σε αυτή την κατάσταση. Ελαφρύ να είναι το χώμα που τους σκέπασε, και οι οικοί τους να τους θυμούνται με αγάπη πάντα, να είναι καλά και να τους θυμούνται. Αυτό που μένει είναι η αξιοπρέπεια, έτσι. Αυτό μένει, δεν μένει τίποτε άλλο να αιωρείται από πάνω μας.

Πριν από λίγο τελείωσε ένας φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων. Χάσαμε από το Κατάρ 2-1. Ο αγώνας έγινε στην Κροατία. Το μοναδικό γκολ της Εθνικής Ελπίδων πέτυχε ο Σταύρος ο Πνευμονίδης. Το Κατάρ προηγήθηκε στο σκορ μόλις το 7, μάλιστα, με σκορ τον Ιμπραχήμ Τάχα. Στην συνέχεια η Εθνική πίεσε για την ισοφάριση, δημιούργησε κάποιες μεγάλες ευκαιρίες και μάλιστα ο Θεοδωσουλάκης έχασε την πιο μεγάλη κοντά στην λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δεν βρήκαμε όμως τον στόχο. Μια Εθνική Ελπίδων, η οποία την έχω παρακολουθήσει, είναι μια υπερταλαντούχα ομάδα. Ο κύριος Ταουσιάνης πραγματικά πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος που έχουμε τέτοια φρουνιά. Και βεβαίως τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν έχουν καμία σημασία. Το Κατάρ λοιπόν βρήκε και δεύτερο γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χασάν στο 71ο λεπτό. Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει. Κόντρα στην ροή του αγώνα ήταν το 0-2 πλέον. Στο 77 μείωσε με σουτ του Πνευμονίδη από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ύστερα από σέντρα του Δημήτρη Ράλλη. Μια σπουδαία ευκαιρία έχασε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα και ο Χατσίδης να ισοφαρίσει, αλλά το σουτ έφυγε out. Για να δούμε ποιοι αγωνίστηκαν. Η βασική ενδεκάδα ήταν Τσομπανίδης Νικολάου, Κεραμίτσης Κοστούλας, Κουτσογούλας Αλμύρας, Μπρέγκου Αποστολάκης, Παπακανέλος, Θεοδοσουλάκης και Τσαντίλας. Αγωνίστηκαν ακόμα οι Χατσίδης, ο Ράλης, ο Καλοσκάμης, ο Γκούμας, ο Καλογερόπουλος, ο Καρακασίδης, ο Πνευμονίδης, ο οποίος πέτυχε και το μοναδικό γκολ της εθνικής μας, ο Σμυρλής και ο Βακουφτσής. Το Σάββατο στις 30 του Μάη, στις 4 ώρα Ελλάδος, η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Κροατία στην Κοπρίβνιτσα, στην Πολυκοπρίβνιτσα, στο τελευταίο φιλικό της αγώνα που εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας της εν ώψη των επίσημων αγώνων τον προσεχή Σεπτέμβρη.

Να θυμίσω ότι η μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν στον πρώτο αγώνα της Water Polo League γυναικών του Ολυμπιακού, με τις νίκες του Ολυμπιακού επί της Βουλιαγμένης, με 15-13 στα πέναλτι, 11-11 η κανονική διάρκεια. Μεγάλη πρωταγωνίστρια λοιπόν ήταν η κυρία Φωτεινή Τριχά, η οποία με 5 σερί γκολ στο 4ο οκτάλεπτο έκανε ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί ο Ολυμπιακός κατάφερε και έκανε το 1-0, αφού η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, η Φάντεν Ντόμπελστιν, έπιασε 2 πέναλτι των παιχτηρίων της Βουλιαγμένης και ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0.

Ο τρίτος τελικός έχει οριστεί για την Κυριακή στις 31 Πέμπτου, πάλι στο Παπαστράτιο, στο Καπαγέροφ. Ολυμπιακός Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, στις 7.30 είναι η ώρα έναρξης της αναμέτρησης. Να θυμίσω ότι όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες κατακτά και το πρωτάθλημα. Άρα σίγουρα έχουμε άλλους δύο αγώνες. Την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, στις 5 στο Λεμό Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Την Κυριακή στο Παπαστράτιο στις 7.30 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη.

Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιεύματα από την Τουρκία ότι ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον Πάοκ να τον αφήσει να πάει στην Μπεσίκτας.

Η Μπεσίκτας λέει που συνεχίζει την αναζήτηση τεχνικού για τη νέα σεζόν. Μάλιστα θέλει να κάνει ένα restart η ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Είδε μια ελπιδοφόρα εξέλιξη από τον κύκλο του Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων. Και συνεχίζουν τα δημοσιεύματα από την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, ο 57χρονος έμπειρος τεχνικός που προπονεί τον ΠΑΟΚ βλέπει πολύ θετικά την ιδέα να έρθει στην Κωνσταντινούπολη και έχει ανάψει το πράσινο φως στην ασπρόμαυρη κοινότητα για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Επισημαίνεται ακόμη στα δημοσιεύματα από την Τουρκία ότι ναι, μεν γίνεται η προσπάθεια από τον Ρουμανό τεχνικό για να αποδεσμευτεί από τον ΠΑΟΚ. Επισημάνθηκε όμως από τη διοίκηση της ομάδας του ΠΑΟΚ ότι δεν αφήνει τον επιτυχημένο προπονητή να φύγει από την ομάδα της. Ο έμπειρος τεχνικός φέρεται να επενεύει προσωπικά για να πείσει τον σύλλογό του και να επιταχύνει την διαδικασία αποχώρησης. Εγώ θα πω ότι οι Τούρκοι δημοσιογράφοι δεν είναι και οι πιο έτσι έγκυροι στις ειδήσεις, στα δημοσιεύματά τους. Ίσα ίσα θα έλεγα ότι είναι από τους πιο, τι να πω τώρα, στα fake είναι πρώτοι. Δηλαδή 8 στα 10 πολλές φορές, ιδιαίτερα στη μεταγραφικές περιόδου, θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να τους δίνουμε σημασία. Τώρα αν έχουν πέσει στο 20% στα 2 στα 10 για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αυτό θα φανεί, θα φανεί στην πορεία. Βεβαίως να πω ότι υπάρχει ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιο του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι εάν δώσει κάποια ομάδα τη ρήτρα, αυτομάτως, εφόσον βεβαίως και ο Λουτσέσκου πει το OK, τον κάνει δικό της.

Όπως και να έχει, μεγάλη κουβέντα γίνεται για τον Ρασβάν Λουτσέσκου φέτος. Ενδεχομένως γίνεται και η μεγαλύτερη κουβέντα από ό,τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αφού σχεδόν κάθε καλοκαίρι απασχολεί την επικαιρότητα η φυγή ή μη του Ρουμάνου τεχνικού.

Στο στόχαστρο έχει βάλει την διοίκηση της EuroLeague ο παλιός μπασκετμπολίστας. Στην Τουρκία. Πάλι στην Τουρκία, πάλι Τουρκία έχουμε εδώ. Έκανε τις δηλώσεις του Ιμπραήμ Κουτουλουάη στο πλαίσιο της εκπομπής του τουρκικού καναλιού FFTV, στο οποίο φιλεξονείται. Δήλωσε ότι συνέβησαν τα πάντα ούτως ώστε να πάρει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο. Μάλιστα είπε ότι, χαμογελώντας κιόλας, ότι εγώ πιστεύω πως όλα ήταν αρκετά οργανωμένα. Η προτεραιότητα ήταν ξεκάθαρη, είχε οργανωθεί με βασικό στόχο να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός. Εγώ θα πω στον κύριο Κουτουλουάη, καλό είναι να πουλάς εκδούλευση εκεί που δουλεύεις. Ήταν και Φενέρ βεβαίως εδώ στο Final Four, να γίνεσαι αρεστός, αλλά κάπου όπα που λένε, κάπου όπα.

Πού το είδε δηλαδή ο Κουτλουάη ότι όλα ήταν τόσο οργανωμένα τέλεια από την EuroLeague τους, ώστε να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός? Γίνανε όλα με βάση την σκηνοθεσία. Το σκηνοθέτη μόνο δεν μας είπε.

Κατά γενική ομολογία, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στην EuroLeague και νομίζω ότι δικαιότατα πήρε την κούπα.

Όλες οι πληροφορίες δίνουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι μία ανάσα από ένα deal 70 εκατομμύριων ευρώ για την αγορά από την Newcastle του Gordon. Ο Άντωνι Gordon λοιπόν είναι έτοιμος να γίνει παίχτης της Μπαρτσελόνα. 70 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν προσφέρει η ομάδα της Καταλωνίας, συν ένα δεκάρικο ακόμα, έτσι για κάποια έξοδα, για υπό τη μορφή μπόνους. Για τα τσιγάρα του που λένε, που δεν καπνίζει ο άνθρωπος υποθέτω, αλλά λέμε τώρα.

να είναι και από τους πρωταγωνιστές στην Αγγλία στο επερχόμενο Μουντιάλ. Πολλοί δεν είναι την Αγγλία ότι θα τα πάει καλά σε αυτό το Μουντιάλ. Για να δούμε, γιατί κάθε φορά έτσι λέμε, αλλά

Μιας και αναφερθήκαμε στην Μπαρτσελώνα, στην ποδοσφαιρική Μπαρτσελώνα, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο βρίσκεται στην έξοδο της μπασκετικής Μπαρτσελώνα και οι Καταλανοί φέρεται να έχουν καταλήξει τον αντικαταστάτη του για τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Μετά την αποχώρηση λοιπόν του Τσάβι Πασκουάλ, του coach από την τεχνική ηγεσία των Καταλανών, με το 1,5 πόδι στην έξοδο βρίσκεται και η εμβληματική μορφή που ακούει στο όνομα Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τεχνικός διευθυντής στην Μπασκόνια, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί και στην Μάνρεσα. Ο εν λόγω κύριος είναι Καταλανός, ενώ πιστώνεται η ανακαλύψη παιχτών όπως αυτές των Σιλβένι Φραντζίσκο και Τσίμα Μονέκε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά εδώ, όπως διαβάζουμε, το ρεπορτάζ της Mundo Deportivo. Υπάρχει, όπως αναφέρει, συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία θα επισημοποιηθεί μόλις τελειώσει η σεζόν στην Ισπανία. Σημειώνεται επίσης ότι δεσμεύεται με άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τους Βάσκους της Μπασκόνια, ωστόσο αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν λόγω και εσωτερικών αντιπαραθέσεων που έχει ο κύριος Πουγιόλ. Λοιπόν, σχεδόν έτοιμα όλα 4 λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού του Conference League, του UEFA Conference League, μεταξύ της Crystal Palace και της Rayo Vallecano. Εμείς λοιπόν να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε στη θέση μας τον Γιώργο Ρουμελιώτη, ο οποίος βεβαίως θα σας ενημερώνει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής του για την εξέλιξη του μεγάλου αυτού αγώνα. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Πολύ πιθανόν Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη οι εκπομπές μας να έχουν 4 ώρη διάρκεια λόγω της απουσίας του Γιώργου Ρουμελιώτη. Σε αυτό το σημείο εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ακρόασή σας, για τα μηνύματά σας και σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην παραγωγή Μιχάλης Ιωηλέζης, Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ενδιαφέρον και τον ποδοσφαιριστή έχουν εκδηλώσει επίσης η Real Sociedad, η Augsburg και η Χέρτα Βερολίνου. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπα στις 29 Ιουνίου. Η ΑΕΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Ήταν σταθερή ομάδα. Ο Νέστρουπ θα κριθεί από τις μεταγραφές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν μου άρεσε καθόλου το σύστημα των play-off και των play-out, ανέφερε ο πρώην διευθυντής.

0: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Νάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση του Ερυθρόλευκου η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Παύλο Ολιβέιρα. Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ που έχει σκοπό να πραγματοποιήσει δύο μεταγραφές εντός των επόμενων ημερών. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο πρώην διεθνής χαφ Ηρακλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager στον Ηρακλή. Στις 5 και 4 αντί για τις 5 θα ξεκινήσει αύριο ο πρώτος ημιτελικός πρωταθλήματος του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης, στο μυαλό των κιτρίνων και η επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη. Την απόφαση να βάλει πολιτήριο στην ΠΑΕΛ πήρε και επίσημα Αχιλλέας Νταβέλης. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, όπως ο ίδιος ανέφερε. Ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους, τους επιστήθιους φίλους, τους χορηγούς και τους συνεργάτες μας, καθώς περισσότεροι από αυτούς στήριξαν ανιδιωτελώς όλη αυτή την τετραετή προσπάθεια της διοίκησής μας, ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του κάμπου. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχά να πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά, ο Ολυμπιακός πήγε στον τελικό με τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι και εκεί επικρατώντας με 4-2 εξαιρετικό σκορ. 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Crystal Palace και Rayo Vallecano κοντράρονται απόψε στη Red Bull Arena της Λειψίας για το τελικό του UEFA Europa Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Ο Τζενάρο Γκατούζο είναι και επίσημο νέος προπονητής της Λάτσιο για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Κοντά σε νέο συμβόλαιο με τη Ρώμα βρίσκεται ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Παόλο Ντιμπάλα, σύμφωνα με την Γκαζέτα ντελο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρωμελιώτη.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Απόψε στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δρουμελιώτης, δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Οηλές, Δημήτρης Στρατάκης, στην τελική ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης. Σε εξέλιξη στο 7ο λεπτό ο τελικός της Λειψίας, ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Χωρίς κόρη αναμέτρηση. Στην νεοσύστατη διοργάνωση, σχετικά νεοσύστατη διοργάνωση, θυμίζουμε η Ρώμα το 22, η West Ham το 23, ο Ολυμπιακός το 24. Στην πάλε ποτέ ο Παπαρένα πλέον All Win Arena. Και η Chelsea πέρυσι το 25 4-1 στο Βρότσλαβ της Πολωνίας στην Real Betis. Για να δούμε απόψε στη Λειψία ποια θα είναι η νέα κάτοχος του Conference League.

Να περάσουμε στα μηνύματά μας. Ρε, καλώς το Γιώργο, λέει ο Σάκης από την Κορινθία. Έχουμε πάρει θέση. Πες τα μας όμορφα και ωραία. Θα προσπαθήσω, ρε Σάκα, ρε, θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο όμορφα γίνεται.

σενάρια από την Αγγλία για, για την ΑΕΚ, για την περίπτωση του επιθετικού, του Γερμανού 32χρονου επιθετικού Marvin Dux. Καλησπέρα Διαμαντή, καλησπέρα λέει φίλε Γιώργο, ήρθα και εγώ στην παρέα, έτσι έτσι να μαζευόμαστε, να γινόμαστε πολλοί.

Για πείτε καμιά προβλεψούλα ρε παιδιά, ποιος θα το πάρει, η Crystal Palace ή η Ράγιο? Ένα ελαφρύ προβάδισμα το έχει η Crystal Palace, πιστεύω.

Χαιρετισμούς από το Διονύση, από την Αμαλιάδα. Να σε καλά, Διονύση. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Marvin Dux συνεχίζει να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο εν ώψη του καλοκαιριού, με αρκετές ομάδες να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Μία από αυτές είναι και η πρωταθλήτρια Ελλάδος, η ΑΕΚ, η οποία εξακολουθεί να αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή έχουν εκδηλώσει επίσης η κάτοχος του Copa del Rey, Real Sociedad, η Augsburg και η Hertha Βερολίνου, διατηρώντας το όνομά του ψηλά στη μεταγραφική λίστα αρκετών ομάδων.

Ο Σάκης παίρνει ξεκάθαρη θέση. Εγώ είμαι ισπανόφιλος. Να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στο Στρατάκι, γιατί εστιάζει σε τμήματα όπως ο Στίβος, ο Μαραθώνιος, και βγάζει και ρεπορτάζ για ΕΠΣ Αθήνας. Πολύ ωραία αυτά που μας παρουσιάζει. Και μπράβο του να μας βγάλει και ΕΠΣ Πειραιά κάποια στιγμή. Θα του μεταβιβάσει τα μπράβο μου, Γιώργο. Εννοείται, ακούς Δημήτρη. Σάκης από Κορινθία.

0: ο Στρατάκης δεν άκουγε τόση ώρα. Μπαίνει μέσα στο στούντιο, μου πες κάτι. Ναι, κάτι, ένας ακροατής. Ο Σάξ από την Κορινθία. Να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στο Στρατάκη, γιατί εστιάζει σε τμήματα όπως Στίβο, Μαραθώνιο και βγάζει και ρεπορτάζ για ΕΠΣ Αθήνας. Πολύ ωραία αυτά που μας παρουσιάζει και μπράβο του να μας βγάλει και ΕΠΣ Πειραιά κάποια στιγμή. Να του μεταβιβάσει τα μπράβο μου, Γιώργο. Ορίστε.
1: Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σάκης είπες.
0: Ο Σάκης από την Κόρινθο.
1: Μπράβο, ρε Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια.
0: Ο Ισπανόφιλος.
1: Ισπανόφιλος.
0: Έθεσα ένα δίλημα.
1: Ναι.
0: Κρίσταλ Πάλας ή Ράγιο Βαγεκάνο. Είμαι Ισπανόφιλος.
1: Και θα τα χαλάσω τώρα εγώ με το Σάκη.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Όχι ότι είμαι αγγλόφιλος.
0: Ας είναι το μοναδικό σημείο που θα τα χαλάσει τώρα. Τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, 16ο λεπτό, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 0-0, φίλε Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τον είδες τον Ουνάι Λόπες.
0: Το Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι το Ολυμπιακό. Ναι.
0: Είναι ίδιο ο Όρτα εδώ μεταξύ, ρε φίλε.
1: Όρτα, ναι.
0: Ναι. Μοιάζει πολύ. Όχι,
1: μοιάζει. Ναι, ναι.
0: Και το Σιουλούπι και το Στυλάκι το, στα κοντρόλ. Καλό.
1: Λίγο πιο γρήγορο, εγώ θα τον έλεγα.
0: Ο
1: Ουνάι Λόπες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
1: Καλά, ναι.
0: Τον θέλει, λέει, με τη Λίμπαρ πολύ. Του αρέσει.
1: Είναι καλό παιδί, έχω ακούσει αυτό.
0: Είναι καλό παιδί. Πάνω απ' όλα είναι καλό παιδί. Λοιπόν, και μιας και μου δίνεις την ευκαιρία,
1: ναι,
0: να ξαναμπω στο στούντιο και να μιλήσω στον κόσμο, θα με συγκαθεί ο κόσμος στο τέλος. Θα ακούνε στρατάκια και θα φεύγουν. Λοιπόν, θα πω κάτι. Θα πω κάτι, όχι
1: Ρίχτο.
0: Όμως ποδοσφαιρικό.
1: Ρίχτο.
0: Δώσε μου 2 λεπτά. Θα μου δώσεις?
1: Βεβαίως.
0: Να φέρω το κινητό μου.
1: Ναι, αμέ.
0: Έγινε.
1: Ετοιμαστείτε, παιδιά. Συντονιστείτε, όλοι εδώ πέρα. Θα πει κάτι ο στρατάκης.

0: Ο Διαμαντής λέει: Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι, να ξέρεις. Ο φίλος εδώ, ο Διαμαντής.
1: Καταρχάς, με απείλησε ο Μιχάλης Σολέσης ότι θα έρθει και αυτό στο στούντιο και ήρθε.
0: Ήρθε. Ο άρχον της δημοσιογραφίας, λέει ο Διαμαντής.
1: Ο άρχον για ποιον, για μένα.
0: Για σένα.
1: Αλλά τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ, Διαμαντή μου, ευχαριστώ. Εντάξει τώρα. Λοιπόν. Ήρθε και ο Μάικ, έτσι, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Καλησπέρα, Μάικ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, Μάικ.
2: Άρχον τη δημοσιογραφία, ο Δημήτρη Στρατάκη. Εγώ, άρχον τη αποκειμενική παραγωγή, έχω αποκαλεστεί από το Σάκη
1: Πουζούνι. Αυτά είναι, ρε φιλέ. Είμαστε άρχοντες γενικότερα.
0: Γενικά.
1: Πού είσαι άρχοντας, κύριε Ρουμελούτη, για πες.
0: Να σας πάρω τα υπάρχοντα.
1: Στα σουβλάκια.
0: Άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Ναι, στα σουβλάκια. Ναι, πολύ
1: μεγάλο. Εσύ και ο Βασίλης ο Γεράσιμου, δύο είσαστε. Να
0: ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Βασίλης διατηρείται, ρε φιλέ. Έχει βρει, δεν ξέρω.
1: Πατρώνε πολύ φέτα, ρε φιλέ, αυτό έχει. Και εσύ καλώς είσαι τώρα, μην τώρα θες κομπλιμέντα και εσύ διατηρήσεις.
0: Όχι, χαρά θέλω να
1: τι
0: πάρω.
1: Τι θέλεις.
0: Θέλω να πάρω.
1: Θέλω να πάρεις,
0: εγώ είμαι πάρα πολύ αδυνατός. Θέλω να πάρω.
1: Τι λες το, τι μας λέει ρε Μάικ τώρα, μας τρελάνει ο Ρουμελιώτης τώρα απόψε. Εντάξει, οκ, okay, πάρε λοιπόν, πάρε.
0: Ναι, για πες τώρα γιατί έχει συντονιστεί
1: λοιπόν,
0: κόσμος.
1: Έχει συντονιστεί. Λοιπόν, θα πρέπει να πω το εξής. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το ερχόμενο Σάββατο, στις 8.30 ώρα έχουμε τον χορό, τον Σύλλογο Ποντίων εδώ, Καματερού. Λοιπόν,
0: Καματερού, παιδιά, δίπλα στο Ήλιον.
1: Δίπλα, εδώ, δίπλα. Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού. 9 λεπτά είναι από εδώ.
2: 9 λεπτά είναι από εδώ μέχρι το Καματερό.
1: Αλήθεια,
0: τώρα. Το έχει χρονομετρήσει, όχι 10. 9.
1: Περνάει από εκεί για να πάει σπίτι.
0: Καταλαβαίνεις. Και από το σπίτι σου, πες το, από το σπίτι σου που είναι...
2: Είναι στη Λυκόβρηση.
0: Στη Λυκόβρηση 22 λεπτά, όχι ένα 20 λεπτό. 22 λεπτά.
1: 22 λεπτά, Λυκόβρηση.
0: Μιλάμε με ντοκουμέντα.
1: Πρόσεχε, Λυκόβρηση.
2: Πάνξουαλ.
1: Πολλά τα λεφτά, φίλε.
2: Πάνξουαλ.
1: Άμα τα έχει, ρε φίλε.
2: Πάνξουαλ που λένε και στο χωριό μου.
0: Πάνξουαλ, ναι. Πούγκτλιχ που λένε οι Γερμανοί.
1: Πω, τι ακούω εδώ.
0: Για πε τώρα, ναι, στο Καματερό.
1: Εμεί δεν τα λέμε αυτά στο χωριό μα.
0: Στο Καματερό, για πε.
1: Στο Καματερό, λοιπόν, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού, ο Σύλλογο Ποντίων Καματερού κάνει τον χορό του τον καλοκαιρινό. Έχουμε και λέμε Σπύρος Σαββίδης, Ποντιακά, Γιώργος Σαμπαριώτης, Κρητικά. Δηλαδή θα γίνει χαμός, έτσι. Θα γίνει χαμός. Είσοδος είναι μόλις 10 ευρώ, μόνο 10 ευρώ. Η προπόληση, αν πάτε εκεί στο σύλλογο να ζητήσετε, είναι μόλις 5 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει μια έκπτωση της τάξης των
0: 50%. 5
1: ευρώ. Ναι. Λοιπόν, 697-49-29-949, να το επαναλάβω το τηλέφωνο, προφανώς είναι του Προέδρου. 697-49-29-949. Μέσω του Συλλόγου Καματερού, αν θυμάστε στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, είχαμε παρουσιάσει το βιντεάκι που έχουν φτιάξει δύο θαυμάσια παιδιά. Ένας είναι εκ των διδασκάλων εκεί που μαθαίνει ποντιακά στα παιδιά. Και του Ερωτόκριτου Σαββίδη, ο δάσκαλος είναι ο, στέλνω βέβαια τα χαιρετισματά μου, ο Βασίλης Καριοφιλίδης, ο οποίος κάνει τρομερό έργο και γενικότερα ο Σύλλογος Ποντίων Καματερού είναι ιδιαίτερα δραστήριος και καλό είναι να στηρίζουμε τους γειτονικούς μας, έτσι, συλλόγους, είτε αυτοί είναι
0: τους κατατόπους συλλόγους, ναι,
1: Ποντιακά, ακριβώς. Κρητικά, Πελοποννήσια, τα πάντα όλα. Αυτά από μένα.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη Στρατάκη.
1: Είδες την πληροφορία σου, έτσι.
0: Θα το αναφέρουμε και προς το τέλος της.
1: Να το αναφέρεις, φίλε. Έχω πει να μας το στείλουν και στο Viber, να το έχουμε εδώ και αύριο θα το πω και μεθαύριο, το Σάββατο πάντως είναι.
0: Τέλεια.
1: Όποιος μπορεί να πάει, θα έχει καλό καιρό από ό,τι κατάλαβα. Το σκόρ είναι 0-0 εδώ στο 21ο λεπτό.
0: Πιέζει η Crystal Palace.
1: Τι θα κάνει τώρα. Η Crystal Palace θα κερδίσει, θα το πάρει, το σηκώσει.
2: Το πιστεύω και
1: τι το πιστεύει. Προηγουμένω μου λέγανε άλλα.
0: Και θα απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο στην Nottingham Forest που τη πήρε τρόπο την το Europa League. Έτσι είστε. Θα πάμε στο Conference, θα το κατακτήσουμε. Και θα πάμε μέσω του Conference στο Europa League την επόμενη χρονιά, φίλε.
1: Τι θυμήθηκε, το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Το προηγούμενο καλοκαίρι,
1: το οποίο αποκλείστηκε από το Europa και πήγε στο Conference, Crystal.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πήρε παρά λίγο να γίνει ζημιά εδώ. Όχι να γίνει ζημιά, να βάλει γκολ Crystal. Έχασε ευκαιρία, δεν την πρόλαβε την μπάλα. Δεν ξέρω ποιος
0: ήταν. Εκτός για να κάνει την έκπληξη η Ράγιο. Δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τελικώς είναι, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι,
1: αλλά πατάει καλύτερα η Crystal Palace από το πρώτο λεπτό. Η Ράγιο μάλλον περιμένει. Από εκεί πέρα η Ράγιο, κοίταξε να δεις, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Τώρα νομίζω εκεί που έφτασε είναι τεράστια υπέρβαση. Νομίζω ήταν και ευκαιρία της ΑΕΚ φέτος να φτάσει.
0: Ναι, ήταν.
1: στη θέση τη Ράδιο Βαγεκάνο. Και βέβαια
0: θα απέκλει το Στρασβούργο μετά. Θα απέκλει, πιστεύει.
1: Ναι,
0: εγώ πιστεύω ναι.
1: Ναι, γιατί εδώ η Ράδιο Βαγεκάνο δεν θα απέκλει.
2: Και εγώ Ρωμελιώτη, μπορώ να πάρω λίγο το λόγο.
0: Ναι, βεβαίω.
1: Λοιπόν,
0: να τον πάρει το λόγο.
2: Για Ρουνάη Λόπεθ, ο οποίο ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, είναι βασικό απόψε.
0: Αυτό είπαμε πριν λίγο, δεν μα παρακολουθεί, Μιχαλή.
1: Έχει δουλειέ, ρε φίλε, κάνει και δουλειέ.
0: Α, συγγνώμη. Ναι, ναι.
1: Ναι, για πες μας για τον Νάιλο, δώσε μας λίγο.
2: Είναι βασικός, είναι το νούμερο 17.
0: Αυτός που πάει να εκτελεί το corner.
2: Που εκτελεί τώρα το corner. Ναι, μιλάμε.
1: Οπα, για να δούμε τι corner εκτελεί εκεί. Για να λες από το corner να μπει κανένα γκολ τον Νάιλο Λοπεφ.
2: Ε? Για να δούμε.
0: Γκολ.
1: Παραλίγο,
0: παιδιά.
1: Μες στον κόσμο πράγματα.
0: Παραλίγο, παιδιά, παραλίγο.
1: Πραγματοποιώντας... Δεν ήταν και τόσο καλό, έτσι. Δεν ήταν και τόσο καλό.
0: Κίτρινη κάρτα στον Ίση Παλαθών.
2: Πραγματοποιώντας μάλιστα την 43η του συμμετοχή στην τρέχουσα σεζόν. Έχει 2 γκολ και 5 assist. Και στη Ράγιο Βαγεκάνο μετράει 222 αγώνες, 10 γκολ και 15 assist. Σε όλες τις διοργανώσεις.
1: 10 γκολ και.
2: Μισό λεπτό. 10 γκολ και 15 ασίστ.
1: Φέτος. Όχι,
2: στη Ράγιο.
1: Στη Ράγιο,
0: Γενικά, σε όλους.
1: Είναι καλός ασίστ.
0: Είναι καλός.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτό το θέλω με τη Λίμπαρ.
0: Και άλλες ομάδες μεταξύ άλλων, όχι μόνο με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, έχουμε τέτοια. Θα μπει σε πληστηριασμό. Πόσο χρόνο είπαμε, 27. 28.
2: Ο Ουνάι Λόπεθ.
1: Ναι.
2: Σε όλα εδώ θα σου πω. Είναι γεννημένος στις 30 Οκτώβρη του 95.
0: Το 95.
1: Να.
0: Λέει εδώ ο Σάκης, μπράβο στο σύλλογο να περάσουν καλά, να πάει ο κόσμος. Εγώ αφού ακούω ότι δεν έχει κλαρίνο δεν θα πάω. Είμαι από τα...
1: Κάτσε,
0: από το Μοριά. Θέλω και λίγο τσάμικο, λέει η Χαριτολογώντας.
1: Θα παίξει και τσάμικο, θα παίξει και τσάμικο η Λύρα. Όλα τα παίζει η Λύρα. Εντάξει, παιδιά, άμα όποιος μπορεί και όποιος έχει διάθεση και χρόνο να πάει, να στηρίζουμε γενικότερα τους
0: κατατόπους συλλόγους. Λαογραφικούς συλλόγους.
1: Βέβαια, κάνουν δουλειά και δεν χάνεται και η παράδοσή μας, έτσι.
0: Έτσι, σωστά.
1: Στην Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης Μπασκόνη 29-28 στη δεύτερη περίοδο, βλέπω, στην ACB. Έτσι, Ρεάλ Μαδρίτης. Η οποία πάει, ήταν φιναλίστ. Και πάρω λίγο, αλλά ο Ολυμπιακός δεν την άφησε.
0: Να το πάρω το Ευρωλίγα. Ναι. Τρομεόχος Ευρωλίγα. Η ποδοσφαιρική Ρεάλ Μαδρίτης, τι χαστούκι έφαγε ρε παιδιά από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό. Ούτε ένας στην Εθνική Ισπανία.
1: Ποιον έπαιρνε τώρα εδώ που τα λέμε. Μα, ποιον έπαιρνε. Δεν έχει ρε φίλε.
0: Ρεάλ, τον Χάουσεν.
1: Ποιον?
0: Τον Χάουσεν, τον κεντρικό αμυντικό.
1: Έχει άλλους τώρα.
0: Εντάξει, έχει άλλους. Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν του.
1: Γενικώς δεν έχει κάτι στη Ρεάλ φέτος
0: η χρονιά.
1: Η χρονιά δεν έχει κάτι. Ναι. Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Κάνα στο μπάσκετ μπορεί να πάρει τη λίγα την τοπική. Έχει καλή ομάδα. Αλλά έχει και τραυματισμούς. Θα δούμε.
0: Πέμπτο λεπτό στη Λειψία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 0-0.

0: Εν τω μεταξύ, ο Άντωνι Γκόρντον συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα. Ο Άντωνι Γκόρντον τη Newcastle.
1: Μεγάλη
0: συμφώνησε στα 80 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Athletic. Δεν το λέμε εμείς. Το Athletic. Θα έχουμε φυσικά και τον Μάνο Σταραμόπουλο στο τέλος στις 12 παρά 20 μετά τις 11.30.
1: 70 και 10 είναι. 70 η μεταγραφή και 10 εκατομμύρια υπομορφή bonus. Τον πήρα τηλέφωνο, γι' αυτό το λέω τον Άντωνη.
0: Α, okay.
1: Και μου λέει, μου έχουν δώσει και ένα δεκάρικο για τα τσιγάρα μου, για τα έξοδά μου και τα λουλούδια, γιατί έρχεται και στην Αθήνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έρχεται και στην
0: Αθήνα. Παϊρεμό.
1: Παϊρεμό, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ. Τέλος πάντων, έχει.
2: Είναι γενικός άνθρωπος.
1: Ναι, είναι ωραίος. Είναι μερακλής. Του αρέσουν και τα μπουζούκια.
0: Κάτι λέει ο Σάκης. Κάτι λέει ο Σάκης για σένα.
1: Τι λέει ο Σάκης για μένα, λοιπόν.
2: Στρατάκι, λέει το τελευταίο σου του Φελής για την ισοφάρηση. Τι έκανες, τι είπες, όχι πάλι, χαχαχα.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει τώρα, ναι.
0: Φίλε, είναι 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Είναι 88-80 και από το πουθενά είναι 88-85 και πάει να ισοφαρίσει.
1: Α το φίλε. Εκείνη την ώρα, εν πάση περιπτώσει,
0: έκανε ένα θέμα. Είπε το παντεριμόν. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Entrevetten Sports.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
1: Super Sport 104.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports. 33ο λεπτό στην Λειψία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 0-0 για τον τελικό του Conference League. Γιατί γελάς, Μιχάλη Σοηλέ?
1: Υπομονή κάνουμε να δούμε πώς θα καταλήξει αυτός ο τελικός.
0: Έχεις κάποιο προαίσθημα?
1: Εγώ λέω ότι θα είναι ένα αμφίρροπο παιχνίδι. Εντάξει, Crystal Palace παλεύει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τώρα πώς θα πάει, αλλά κατά κύριο λόγο για μένα είναι αμφίρροπο.
0: Μάλιστα.
2: Γενικώς, άμα κάνεις υπομονή, Μιχάλη, γελάς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ρε παιδί.
2: Αν δεν το ρώτησες.
0: Εντάξει, λέω, άστο τώρα. Προσπάθησε να δώσει μια διπλωματική απάντηση.
2: Ναι,
0: τύπου,
2: ναι.
0: Αμφίρροπο το παιχνίδι. Πιστεύω ότι. Εντάξει, στα εξαμήλια, άμα η Crystal Palace κάνει πίσω.
2: Πέστε μα, ρώτησε Ράγιο Βαγεκάνο και άσε αυτά τα διπλωματικά. Θε Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο Ματέτα και στου αμυντικού τη Ράγιο. Ναι. Δεν ξέρω.
2: Γιατί πε ότι σε Manchester United και μισή όλε τι άλλε αγγλικέ ομάδε. Μισή. Εντό εισαγωγικών.
0: Άντε τώρα.
2: Άντε τώρα.
0: Κατά, δεν έχει conference η Manchester United και δεν λέει.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Αλλά εγώ έφερε η Manchester United τώρα.
2: Τι να το κάνει το κόφερε, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τι να το κάνει.
0: Τι χάλαγε να σου λουπώσει τα.
2: Το ξέρει ότι φτιάξαμε κόμμα εδώ στην εκπομπή με τον Βασίλη Γεράσιμο το βράδυ, έτσι.
0: Ναι, ρε, βάσκα.
2: Θα καταθέσουμε το και πρωτοδικείο.
0: Το τέβε.
2: Όχι, άλλαξε.
0: Άλλαξε.
2: Άλλαξε. Το αλλάξαμε πιο ωραίο. Κόναν. Κόναν.
0: Ο Βάρβαρος. Κόναν ο Βάρβαρος.
2: Εντάξει, πες το και έτσι.
0: Και τι σημαίνει Κόναν?
2: Θα σου πω, είναι αρχικά. Πολύ καλά ρώτησες, διότι πρέπει να μάθει ο κόσμος. Σιγά σιγά να μαθαίνουμε. Ιδρυματική διακήρυξη θα δούμε τώρα πότε θα την κάνουμε. Μπορεί απόψε να γίνει. Απόψε το βράδυ με τον Τζίτζι.
0: Το φάκελο θα τον φέρει ένα παιδάκι. Καλή ώρα όπως ο Τσίπρας και ο Ανδρέας.
2: Ναι, θα τον φέρει ένα παιδάκι.
0: Ένα παιδάκι θα φέρει εδώ πέρα σε άρπο λευκό που κάνει.
2: Ένα delivery που θα το φέρει.
0: Μάλιστα. Όχι, είναι παραγγελία.
2: Κόναν είναι κόμμα.
0: Κόμμα.
2: Ναυαγίων αναξιοπαθούντων.
0: Αναξιοπαθούντων.
2: Κόμμα ναυαγίων αναξιοπαθούντων, φίλε. Θα σκίσουμε νομίζω. Έχουμε δώσει και τα υπουργεία. Τα περισσότερα τα έχουμε δώσει.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά πρέπει να περάσουν από τον πρόεδρο που θα έρθει από
1: πίσω. Νομίζω δυστά κερδίζει τις εκλογές αυτό το.
2: Ναι, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα για τρομερά. Εγώ δεν πήρα υπουργείο. Πήρα το αυτό το.
0: Ανευχαρτοφυλακή.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Το κατάλαβε.
0: Το
2: κατάλαβε, ρε φίλε.
0: Αυτό που δεν έχει υπουργείο.
2: Που βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε φίλε. Ναι, είμαι το αυτό το παρά το πρωθυπουργό, ρε παιδί μου.
0: Παρά
2: το Τζίτζι.
0: Εντάξει, πολιτικές επιστήμες έχουμε σπουδάσει, ρε παιδιά. Κάτι
2: ναι,
0: ξέρουμε.
2: Ναι,
0: κάτι
2: ναι. Εκεί άνευ, γιατί δεν θέλω να κρατάω χαρτοφυλάκι.
0: Κατάλαβα.
2: Γενικώς το αγροπατάω, δεν θέλω να κρατάω τίποτα. Καταλάβες.
0: Πολλά συμβαίνουν στον δρόμο. Δεν ξέρω.
2: Έτσι, αν μου πάρουν τον χαρτοφύλακα, να έχω μέσα τους υπουργούς, να έχω μέσα όλα αυτά που πρέπει να έχει. Ένα ακόμα. Όχι, ρε φίλε, δεν θα το κάνω αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα απόψε η εκπομπή του Γερασίμου μετά. Να τις 12 που θα έχει και το Τζίζι εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν χάνεται.
0: Διότι
2: θα μοιράσει τα υπουργεία.
0: Ναι.
2: Θα δει πια τελικά, γιατί αυτός θα αποφασίσει.
0: Μάλιστα.
2: Πώς λέμε στον ανασχηματισμό, ο τελευταίος που αποφασίζει είναι ο πρωθυπουργός.
0: Ναι. Ο τελευταίος που μπορεί να κλείσει την πόρτα. Αυτό.
2: Αυτό είναι. Ο Τζίζι θα κλείσει την πόρτα.
0: Κατάλαβα.
2: Ωραίος. Θα περάσουμε καλά. Θα περάσουν, ναι, μάλλον αυτοί που θα είναι εδώ. Εγώ θα το ακούω όπως και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος.
0: Θα το ακούνε, εγώ πρέπει να φύγω, ταξιδεύω αύριο.
2: Για πες μας τώρα λίγο για το ταξίδι σου, πού πας, αν επιτρέπετε και αν πρέπει να το πούμε στον αέρα.
0: Θα το πούμε, παιδιά.
2: Και πόσες μέρες θα λείπεις επίσης να το πούμε και αυτό στον αέρα.
0: Κωνσταντινούπολη για επαγγελματικούς λόγους.
2: Για επαγγελματικούς λόγους.
0: Να πιάσω το παλμό των πανηγυρισμών. Να πιάσω τον παλμό των πανηγυρισμών, τα πόνερα της κατάκτησης της Άστον Βίλλα στην πόλη.
2: Ναι, έγινε τώρα, έχει περάσει 10 μέρες.
0: Πάω να
2: το δει εκεί πέρα το έργο εκεί, ναι. Μάλιστα.
0: Κρατάνε ακόμα οι πανηγυρισμοί, ή.
2: Να πάω να βρει και τον Ιμπραήμ Κουτλουάη που κάνει δηλώσει, λέει ότι όλα ήταν προγραμματισμένα.
0: Θα πάω να βρω τον Ιμπραήμ. Θα
2: βρει τον Ιμπραήμ από μακριά, γιατί είναι και 3 μέτρα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Ναι, έχει το νου σου. Μάλιστα, ωραία. Καλό να περάσει, φιλαράκι μου.
0: Ευχαριστώ,
2: για επαγγελματικού πανταλόγου.
0: Για επαγγελματικού πανταλόγου.
2: Και πότε γυρίζει με τον καλό, πότε θα σε ξανάχουμε κοντά μα.
0: Πρώτο Θεό, την Τρίτη γυρνάω. Πρώτο Θεό, Τετάρτη.
2: Εδώ πότε θα είσαι.
0: Τετάρτη
2: 3 Ιουνίου είναι.
0: 3 Ιουνίου.
2: 3 Ιουνίου, πάλι Sports Night κανονικά, 10
0: ναι,
2: η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει. Εκτό κι αν.
0: Θα στείλω μήνυμα στο Viber, καλό μήνα στην 1η Ιουνίου.
2: Εκτό κι αν σε προσλάβουν εκεί στο. Τουρκ CNN.
0: Λες να μιλάω στο τουρκικό CNN.
2: Δεν ξέρω, αφού πας για επαγγελματικούς λόγους. Τι έχει γίνει τώρα, κύριε παιδιά?
0: Στο Bean Sports.
2: Πώς?
0: Bein Sports.
2: Bein Sports, ε. Α.
1: Bein Sports.
0: Bein Sports. Bein. Bein Sports, αυτό.
2: Είναι
0: αυτό.
2: Του, της Τούρκης, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Κάτι έχει γίνει εκεί, κάτι παίζει με το διαιτή. Του έχει φύγει εκεί από τον.
0: Πώς το λένε αυτόν τον ανεκδίκητο τερματοφύλακα που κάτι της και λίγο έπεφτε κάτω με την ΑΕΚ. Πατάγια.
1: Μπατάγια.
0: Μπατάγια.
2: Μπατάγια, ναι, ναι.
0: Κοπα...
2: Παίζει νομίζω, κανονικά, ε.
0: Ακουμπούσε το δοκάρι από μόνος του και έπεφτε κάτω. Είναι απίστευτο. Δεν το βλέπα εγώ πουθενά αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί.
2: Εντάξει, το δοκάρι έχει αγκάθια, ρε φίλε.
0: Ναι,
2: τα δοκάρια εκεί στο.
0: Μόλις έχει ηλεκτρισμό.
2: Πού εδώ, σε Φιλαδέλφια το έκανε αυτό.
0: Στη Φιλαδέλφια, ναι. Έκανε ένα μπλοζόν, έπιανε την μπάλα.
1: Ο Νάι Λόπεθ ήταν αυτό.
2: Ρε φίλε, είναι ίδιος. Ξαναλέω.
0: Ίδιος Όρτα.
2: Είναι ίδιος, ρε φίλε. Είναι αδερφός του. Αδερφός του Όρτα. Τρία αδερφιά τελικά είναι οι Ορτέοι. Οι Ορτέοι είναι μεγάλο σόι, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.

0: λίγο να ανοίξει το σκορ, Άγιο Μαγικάνο με τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Ουνάι Λόπεθ.
2: Ουνάι, τι έκανε, ωραίο σου.
1: Τα εξαποστάσεω σου τα έχει πάντα.
0: Και φυσικά έξαλλο ο Γκλάσνερ. Έξαλλο. Καλά, έτσι και πήγαινε μέσα, έγραφε. Ο τερματοφύλακα είχε μείνει άγαλμα.
2: Ναι, ναι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο παιδί ο Ουνάι Λόπεθ, παιδιά.
2: Και ωραίο παιδί,
0: ναι, ρε.
2: Θα κάψει κανένα.
0: Είναι ελεύθερο να του δώσω την αδερφή μου, ρε φίλε.
2: Πόσο είναι η αδερφή σου τώρα?
0: Η αδερφή μου, είναι ένα χρόνο μικρότερη από τον Ουνάι Λόπεθ.
2: Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένο το παιδί, αν θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα.
0: Ρε Ουνάι.
2: Ρε Ουνάι. Κράτα γερά, Ουνάι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε μια μπασκετική ένεση. Κοιτάξτε, το Μήλο λένε ότι πέφτηκα από τη μηλιά, έτσι. Ναι, ωραία.
2: Ναι, έτσι.
0: Και ο τετράχρονος ιός του Γιάννη Αντετοκούμπου, ο Maverick Sai, έχει αρχίσει. Maverick Sai.
2: Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
0: Maverick Sai Αντετοκούμπο.
2: Maverick.
0: Maverick. Dallas Mavericks που λέμε.
2: Ναι.
0: Maverick, Maverick είναι το γεράκι, δεν είναι Maverick. Τι
2: ναι, το επόμενο, το Maverick το κατάλαβα. Το επόμενο.
0: Sai, ντροπαλός.
2: Α,
0: ντροπαλός.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρχίζει να ζηλεύει τη δόξα του πατέρα του και έκανε ένα post στο Γιάννης στο Instagram αναφορικά με πώς περνάει τις τελευταίες μέρες και στο οποίο κλέβουν την παράσταση τα παιδιά του. Αρχικά ο Maverick Sai καρφώνει εντυπωσιακά σαν τον πατέρα του σε χαμηλότερη μπασκέτα, εντάξει.
2: Αυτό είναι να καρφώνει από τώρα σε...
0: Ενώ στη συνέχεια βοηθάει και τη μικρή του αδερφή να καρφώσει επίσης.
2: Έλα ρε φίλε. Μάλιστα. 4 ετών είναι.
0: 4 ετών.
2: Ναι. Και πόσο ύψος έχει, ένα 60?
0: Πραγματικά.
2: Πω φίλε.
0: Τεσσαρακοστό πρώτο λεπτό στη Λειψία, Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο, 0-0. Βλέπετε, ο Μπατάγια πονάει ακόμα, αφήνει τον αμυντικό του να εκτελέσει το ελεύθερο.
2: Που να έπω πού,
0: από τη Φιλαδέλφια. Έχει ακόμα, δεν έχει πιαστεί μέση του.
2: Καταλαβαίνεις. Είχε θερματιστεί σοβαρά τότε εκεί.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Ακουμπώντας το δοκάρι.
0: Άμα η Ράγιο πάρει το προβάδισμα, θα πέφτει δικαιολογημένα. Σου λέει μάγκες και στο 0-0 αφήνει άλλον να εκτελέσει το ελεύθερο. Καταλάβατε. Έχει πρόγραμμα.
2: Από πού είναι ο Μπατάγια, Μάικ?
1: Θα σου πω ευθύ αμέσω.
0: Ισπανό δεν είναι ή Αργεντινό?
2: Νομίζω να είναι Ισπανό.
0: Έφαγε μια δυνατή εδώ πέρα ο Ισπαλαθών, μια γεμάτη από τον Γουόρτον.

0: Γιώργο, ο Μπατάγια είναι από την Αργεντινή, έχω να σου πω εγώ.
1: Αυτό, ή Αργεντινός ή Ισπανός.
0: Εδώ έκανε ένα σούτ η Κρίσταλ Πάλας, αλλά έχει σταματήσει, έχει δώσει πέναλτι.
2: Τι έχει δώσει, ρε φίλε. Όχι, έξω την περιοχή φαούλ. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Όχι,
1: επιθετικό χέρι. Άμα δώσει κάτι τέτοιο.
2: Αν δώσει κάτι, θα είναι εντάξει, οκ.

0: Να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ. Η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε λίγο την ήττα της από το Final Four της EuroLeague.
1: Την ξεπέρασε ή κάνει πως την
0: ξέσπασε κόντρα στην Eroxpor 94-72 και πήρε προβάδισμα εν ώψη των τελικών στα play-off βασικά της τουρκικής λίγκας.
1: Εντάξει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου η Φενέρ θα το πάρει. Πώς την είπαμε?
0: Eroxpor.
1: Eroxpor, μάλιστα.
2: Eroxpor.
1: Κανή κατεμάχαν.
2: Πόσο έρθει δηλαδή
1: η αρχαία.
0: Νίκησε 94-72 την Eroxpor και έκανε έτσι το 1-0 στο match στο play-off κοντρά στην Eroxpor.
2: Είναι μητελικά και εκεί όπως το δικό μας εδώ.
0: Νομίζω πως είναι. Στην πρεμιέρα το play-off δεν είχαν ένα πρόβλημα.
1: Καλά, η Φενέρ είναι πρώτο φαβορή για να το πάρει. Δεν ξέρω και η Ανατολού Εφές πόσο καλή η ομάδα έχει.
2: Νομίζω η Φενέρ είναι αδιαφορονική το φαβορή.
1: Ναι, ναι. Όσο καλά πηγαίνει στο μπάσκετ, τόσο χάλια πάει
0: στο
1: ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Χάλια, εντάξει.
1: Χάλια, ρε φίλε, okay.
2: Δεύτερη βγήκε, νομίζω.
1: Δεύτερη βγήκε. Και πέρυσι δεύτερη βγήκε.
2: Και η Γαλατά, Φενέρ.
1: Το δίπολο. Ναι, η Φενέρ έχει να το πάρει από το 14.
2: Το Φενέρ έχει να το πάρει από το 14 το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Αμέ, καθόλου.
2: Από το 14.
1: Από το 14 έχει να το πάρει.
2: Σε 12 χρόνια έχει να πάρει Φενέρ πρωτάθλημα.
1: Η Μπεσίκταση το 16, το 17 και το 21. Και από το 22 και έπειτα το έχει πάρει η Γαλατά. Έχει πάρει το 20 η Μπασαξεχήρ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Α, υπάρχει και η Μπασάξ.
0: Ναι, ναι.
2: Κάποια στιγμή, ναι.
1: Η Μπούρσα Σπορ, το θυμάστε που το πήρε το 10.
0: Νομίζω
1: είναι. Είχε βγει το Champions League.
0: Το είχε πάρει και η Τράπεζο Σπορ.
1: Η Τράπεζο Σπορ το 21.
2: Επί Μπακασέτα.
1: 22. 24-25, ναι, ναι, ναι. Και από το 23 και μετά το παίρνει η Γαλατά. Mm-hmm. Ναι.
0: Η Τράπεζα Σπορ, τον Μπακασέτα και ο Σιώπη.
1: Θυμάστε την ανεκδίκητη συνέντευξη που είχε δώσει ο Σιώπη, ναι, με, ναι, τα αγγλικά του.
0: Ναι, ναι.
2: Που λέει ανεκδίκητη, ρε φίλε.
0: We give our best and we continue.
2: Όπα, ρε φίλε, όπα.
1: Γιατί... Και του λέει ο Μπακασέτα, τι θες να πει.
2: Όχι, ρε φίλε, μεγάλη ευκαιρία, παιδιά τη Crystal Palace. Τι χάσανε οι άνθρωποι, βρε αγόρι μου γλυκό. Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Μίτσελ ήτανε.
2: Ποια είναι?

0: εδώ με τον Γερασίμο και τον Τζίζι. Θα έχουμε ιδρυτικές διακηρύξεις, θα έχουμε του Τζίζι τα τελικά να μοιράσει τα υπουργεία. Τα έχουμε μοιράσει, το έχουμε δώσει εμείς του
1: ανθρώπου. Okay.
0: Απλώς θα δώσει αυτό το OK.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ του είπα, μην με βάλεις υπουργείο, έχω πολλές δουλειές, δεν προλαβαίνω. Να με βάλει απλώς παρά τον πρωθυπουργό. Μάλιστα. Με τον χαρτοφύλακά μου. Το...
1: Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, τι θα το πω, αναλάβει.
0: Θα σε γελάσω τώρα. Υπουργείο Παιδεία. Νομίζω αθλητισμού το πήρε ο Μπελός.
1: Ο Μπέλος το πήρε.
0: Ναι, γιατί ήταν πρώην αθλητής και τα λοιπά.
1: Okay, ναι.
0: Γιατί ήθελες να πάρεις κάποιο
1: υπουργείο. Όχι, βγάζει νόημα. Ναι,
0: εσύ τι θες να πάρεις κάποιο υπουργείο, γι' αυτό ζητάς. Να πούμε, αφήστε εδώ ένα χαρτάκι στο GG. Θα τον πετύχετε το μεταξύ εσείς, νομίζω. Αφήστε τι θέλετε.
1: Υπουργείο Οικονομικών, εγώ να σου λουπώσω λίγο, ξέρεις.
0: Υπουργείο Οικονομικών, ναι, γράψε. Γιώργος Ρουμολιώτης, Υπουργείο Οικονομικών. Εσύ, Μιχάλη, τι θέλεις.
2: Εγώ.
0: Υγείας.
2: Υπουργείο Υγείας.
1: Ω, νέος Άδωνης. Νομίζω ότι. Νέος Άδωνης μας
0: λέει. Του Αδωνίδος.
1: Του Αδωνίδος.
0: Του Αδωνίδος.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα δύο υπουργεία λοιπόν που βρήκαν θέση, έτσι.
1: Δεν θες να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Όχι, νομίζω το δώσανε.
1: Το δώσανε.
0: Στο Γερασίμο, επειδή είναι παπαζής. Ναι, το δώσαμε εκεί. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς.
1: Στο προσκήνιο η Πάλας, εδώ και κανένα δεκάλεπτο.
0: Πιέζει.
2: Γιατί το
0: πιέζει, αλλά δύσκολα τα πράγματα. Στο τέταρτο λεπτό των
1: καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Κρίσταλ Πάλας, Ράγιο Βαγεκάνο, χωρίς σκόρ, αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Σουρλής πάει να ετοιμάσει το δελτίο σε λίγα λεπτά, έτσι.
1: Για την ενημέρωση του κόσμου.
0: Βέβαια, βέβαια. Του φιλοθεάμων κοινού. Εγώ να επαναλάβω, Κόναν. Κόναν, έτσι.
2: Χωρίς το βάρβαρο.
0: Όχι, ρε, πιο βάρβαρο. Είπαμε κόμμα ναυαγίων.
2: Την έχετε δει την ταινία, δεν την έχω δει εγώ.
1: Νομίζω ότι είναι
2: κόμμα. Κόναν ο
0: βάρβαρο. Έλα, ρε, που δεν την έχει δει.
2: Δεν την έχω δει, αλήθεια.
0: Γιατί?
2: Δεν την έχω δει.
0: Ημίχρονο τώρα.
2: Ημίχρονο στην Λειψία. Μάλιστα. Χωρίς κόρη το τελικό του Conference ανάμεσα στη Ράγιο και στην Κρίσταλ Πάλας. Δεν έχω δει, όχι.
0: Δεν έχω δει. Εντάξει, δεν πειράζει. Να τη δει. Τώρα ευκαιρία, τώρα θα βάλουμε και στη διαδικασία να πάμε να δει και την ταινία. Λόγω του κόμματο καινούριου που ιδρύσαμε χθε
2: εδώ. Α, θηρεό, τι θα βάλετε, δεν κατάλαβα. Κόναν, κάτι πρέπει να βάλουμε για θηρεό.
0: Κάτι, ναι. Εγώ ξέρεις, μόλις ακούω αυτό το όνομα.
2: Το Σβάτζενέγκερ στα μικράτα του με την
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ένα σώμα έτσι να σφίγγει. Πώς κάνουν οι μπασκετμπολίστες μόλις καρφώνουν, ε? Πώς το βλέπεις.
2: Αν νόμιζα σαν τους bodybuilderάδες.
0: Πώς κάνουν οι. Που κάνουν έτσι και σφίγγονται.
2: Σωστά.
0: Νομίζω έτσι αυτό είναι.
2: Ωραία.
0: Δύναμη. Δύναμη.
2: Τρίποντο στην πολιτική, τρίποντο στην διαφάνεια.
0: Εντάξει τώρα αυτά τώρα θα τα βρούμε.
2: Καρφώνουμε στη διαφάνεια.
0: Καρφώνουμε τη διαφάνεια εμείς. Την καρφώνουμε τη διαφάνεια. Μπορούμε να βρούμε και καρφώνουμε το πυρούνι. Γιατί είναι ο γεράσιμος. Είναι ειδικό. Αυτά. Λοιπόν, εγώ να σας καληνυχτήσω.
2: Βεβαίως.
0: Και θα σας αφήσω τα δυο σας μετά εδώ. Νομίζω ότι αφήνω και τους ακροατές σε πολύ καλά χέρια.
1: Εννοείται.
0: Και από εκεί και πέρα, εφόσον τώρα δεν το έκανα από το ημίχρονο Crystal Palace, δεν με νοιάζει, ας το πάρει και η Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Ναι. Λέτε.
0: Αν και έχω παίξει και τις αγγλικές ομάδες να το πάρουν. Ε.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι καλύτερη ελαφρώς η Crystal.
2: Είναι ελαφρώς καλύτερη. Ναι.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά. Θα δούμε.
2: Ναι.
0: Καλή σας νύχτα, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Δημήτρη.

Στο μεταξύ, είχαμε και διακοπή περίπου 5 λεπτών στον τελικό του conference ανάμεσα στην Crystal και τη Ράγιο. Στο 35 συγκεκριμένα του αγώνα, ο τερματοφύλακας των Μαδριλένων, ο Αουγκούστο Μπατάλια, ειδοποίησε τον ρέφερι πως υπήρχε ιατρική ανάγκη στις εξέδρες και στην πλευρά των οπαδών της Ράγιο. Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα για μερικά λεπτά και τελικά αποφάσισε τη συνέχεια του στο 31 λεπτό. Το περίεργο πάντως είναι πως στο μεταξύ διάστημα ο τερματοφύλακας των Ισπανών συνέχισε να διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή, με τον ρέφερι να προειδοποιεί πως θα τον τιμωρήσει με κάρτα. Περίπτωση αυτός ο Μπατάλια. Τέλος πάντων, κάπου εδώ η πρώτη ώρα της εκπομπής Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η ΑΕΚ ενδιαφέρει και τον 32χρονο Γερμανό επιθετικό της Birmingham, Marvin Dux, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ενδιαφέρει και τον ποδοσφαιριστή έχουν εκδηλώσει επίσης η Real Sociedad, η Augsburg και η Χέρτα Βερολίνου. Αύριο στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε και την Κίτρινο-Μαύρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Ναϊ Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση του Ερυθρόλευκου η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ντάνιελ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Κιώπης, στο μυαλό των κιτρίνων και η επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σχέλη και του Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Η κριτική ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση συνεργασίας τους με τον Σάβα Τσαμπούρη. Ο πρώην διεθνής χάφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 αντί για τις 5 θα ξεκινήσει αύριο ο πρώτος ημιτελικός του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού κοντρα στην ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάβ να πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά, ο Ολυμπιακός πήγε τον τελικό με τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι και εκεί επικρατώντας με 4-2 και συνολικό σκορ 15-13, έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρονται απόψε στη Red Bull Arena της Λειψίας για τον τελικό του UEFA Europa Conference League. Στο ημίχρονο το σκορ είναι 0-0. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 1 και Αντένα. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Έτοιμος να υπογράψει την Τότεναμ είναι ο αριστερός μπακ Άντι Ρόμπερτσον, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από την Νιουκάστλ βρίσκεται η Μπαρσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
0: 1943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Λέει ο Σάκαρος εδώ, μπράβο στον Ολυμπιακό για την κούπα του. Νομίζω άξια το πήρε. Coach Μπαρτζόκας, πολύ μεστός φέτος. Θα βάλω ένα ερωτηματικό για Βεζένκοφ. Για άλλο ένα Final Four ήταν κακός. Και να βγάλω το καπέλο μου στον Πίτερς που έδειξε τον επαγγελματισμό του και πως πρέπει ο κάθε παίκτης να είναι προετοιμασμένος μέχρι τέλους, άσχετα πόσο παίζει.

Στο μεταξύ, νωρίτερα ο πρώτος τελικός της Water Polo League γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη στον Πειραιά μας χάρισε ένα έτσι κινηματογραφικό σενάριο που στο τέλος βρήκε νικήτριες τις ερυθρόλευκες στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 15-13. Η κανονική διάρκεια έχει λήξει 11-11. Έτσι οι Ερυθρόλευκες έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Water Polo γυναικών.

Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Μετά το σουτ που επιχειρήθηκε, ο Μπατάλια απέκουσε πάνω στο Ματέτα, πήρε το rebound ο Γάλλος και άνοιξε το σκορ για τους αετούς του Λονδίνου.

0: Στο μεταξύ, δύο φιναλίστ, 121 χρόνια ιστορίας έχει η Crystal Palace και 101 χρόνια η Ράγιο, δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν σε ευρωπαϊκό τελικό. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η πρώτη ευρωπαϊκή σεζόν για τους Λονδρέζους. Δεν πρέπει να υπολογίζεται ως τέτοια δύο αγώνες στο κύπελλο Ιντερτότο το 1998 και η δεύτερη για τους Μαδριλένους, οι οποίοι το 2001 έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου UEFA Pavla Europa League. Η μάχη της προτάρας δηλαδή είναι σε εξέλιξη απόψε στη Λειψία, με δύο λαμπρές εξαιρέσεις αφότερες από την πλευρά της Πάλας. Ο Αυστριακός Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει, έτσι το έχει δηλώσει ως πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος φέτος, απόψε. Κατέκτησε το 22 το Europa League στο τιμόν της Eintracht Frankfurtis. Και ο Ουαλός Μπρέναν Τζόνσον σημείωσε πέρυσι το μοναδικό γκολ στον αγγλικό τελικό του Europa μεταξύ της Tottenham και της Manchester United. Τι.
1: Αυτό το μας μην το θυμίζεις.
0: Δεν το θυμίζεις. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη από τον Μιχάλη τον Σόιλε. Κατά σύμπτωση, αυτοί οι δύο τελικοί διεξήχθησαν στην Ισπανία, σε Βίλη και Μπιλμπάο αντίστοιχα, την οποία εκπροσωπεί μία ομάδα από εργατική συνοικία της Μαδρίτης, η οποία αυτή τη σεζόν επένδυσε 7 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές εναντί 150 της Πάλας, την ώρα που μεγαθύρια όπως η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα, έτσι, και η Ατλέτικο βλέπουν τους φετινούς ευρωπαϊκούς τελικούς από τον καναπέ.

0: Νίκο Πέρεθ, ο της Ράγιο, ο οποίος στα 38 του χρόνια φιλοδοξεί να βαδίσει στα γνάρια του Βάσκο γείτονα, του Ναϊ Έμερι, και μαζί να δείξουν τον δρόμο στον επίσης Βάσκο Μικέλ Αρτέτα εν όψη του Σαββατιάτικου τελικού του Champions League μεταξύ Arsenal και Paris Saint-Germain. Πραγματικά 38 ετών, σαν τον Νέστρουπ.
1: Σαν τον Νέστρουπ, ακριβώς.
0: Του Παναθηναϊκού. Κάτι παρόμοιο όμως θέλει να κάνει και η Λονδρέζα Πάλας με τους γειτονικούς κανονιέριδες, μιμούμενη την Άστον Βίλα που πριν από μια εβδομάδα κατέκτησε το Europa στο δρόμο για ένα αγγλικό ιστορικό και ανεπανάληπτο μέχρι τώρα τρέπλ. Λες να κάνουν το 3 στα 3 στους τελικούς οι Άγγλοι.
1: Παραλίγο εδώ να
0: απίστευτη φάση, παιδιά, φάση. Στο 56ο λεπτό εκτελείται το φάουλ. Ο Γουόρντ ήταν αυτός που το εκτέλεσε.
1: Νομίζω ο Γουόρντ ήταν.
0: Ο Γουόρντ, η μπάλα πήγε στο δοκάρι, την ακούμπησε ο Μπατάγια. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στην επαναφορά δεν βρέθηκε κανένας να τη σπρώξει στα δίχτυα. Επιχείρησαν να τη σπρώξουν στα δίχτυα. Όχι, δεν ήταν ο Γουόρντ, ήταν.
1: Ο Γέρεμι Πίνου.
0: Ακριβώς, πήγε δοκάρι. Τρίτο δοκάρι από προβολή αμυντικού τη Ράγιο Βαγεκάνου. Απίστευτο παιδί, όχι. Ναι, από προβολή της Ράγιο Βαγεκάνο, τρία δοκάρια. Μου θυμίζει τον Κατσουράνη στην ΑΕΚ. Το θυμάσαι που είχε τέσσερα δοκάρια με τον Ολυμπιακό. Και τελικά η μπάλα απομακρύνθηκε. Απίστευτη φάση να διπλασιάσει το προβάδισμά της η Crystal Palace.

Μεγάλε Τασούλη, αν θυμάμαι καλά, εσύ δεν μας έλεγες ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε 3-0 τη Λεβερκούζεν εκτός έδρας και θα το γύριζε. Είχε πει ο μεγάλος Τασούλης εδώ, ο ακροατής, μετά την εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Bayer Leverkusen του Ολυμπιακού, είχε πει θα πάμε στην Παγιαρένα και θα κάνουμε 3-0. Υπεραισιόδοξος ο φίλος. Εσύ δεν ήσουν άρα μεγάλη Τασούλη? Τώρα λέει και ας πλήγω στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Έλληνας φίλαθλος ο μεγάλος Τασούλης.

0: τέτοια φάση η Crystal Palace ούτε στα τοπικά. Νίκος από Καμαντερό. Μάλιστα.
1: Έτσι, Νικολάκη.
2: Θυμάμαι μια παρόμοια φάση είχε γίνει στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
2: Ναι. Κυκλοφορεί στα social media. Είναι ένα σουτ, καλά, σε ένα γήπεδο χωράφι, ναι, που η μπάλα χτυπάει και στα τρία δοκάρια. Χτυπάει οριζόντιο, δεξί, αριστερό. Ναι. Και ξανάρχεται νομίζω πάλι κάθετο από την άλλη μεριά.
1: Είναι νομίζω και αυτό το meme που έχει ένας που παίζει FIFA και δείχνει την μπάλα να χτυπάει συνέχεια στο δοκάρι, πάνω σε σώματα παιχτών. Είναι κάτι τέτοιο, παρόμοιο ακριβώς.
2: Τι malfunctions είχε το FIFA, ρε φίλε. Δηλαδή μπορούσε να δεις παίκτη να περνάει μέσα από το δοκάρι.
1: Ακριβώς. Και να παίχνει να περνάει από την κοιλιά του.
2: Η μπάλα, ακριβώς. Ναι, ή να είναι πάνω στη γραμμή, να θέλει να τη σπρώξει και το πλασέ να περνάει μέσα από την μπάλα και να μην μπαίνει λίγα.
1: Αν ήταν στην κανονική ζωή, φαίνεται να τον κλωτσάει στην κοιλιά τον παίχτη.
2: Ναι, ναι, αυτό.

0: μεταξύ, να πάμε στην Ιταλική Γερσόνησο. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Μίλαν για να διαδεχθεί τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στην τεχνική ηγεσία. Ο Βάσκος προπονητής, πόσοι Βάσκοι προπονητές, ρε φίλε. Πόσοι Βάσκοι προπονητές που διαπρέπουν στην Ευρώπη, ειλικρινά. Πραγματικά. Ο Βάσκος προπονητής, ο οποίος έβγαλε την Μπόρμουθ στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της, είχε ήδη μια πρώτη επαφή με τους Ρωσονέρι, οι οποίοι όμως δεν είναι μόνοι στη διεκδίκησή του, αφού τον γλυκοκοιτάζουν η Λίβερπουλ, εφόσον αποφασίσει να μην συνεχίσει με τον Άρνε Σλότ, η Μπενφίκα ως αντιμουρίνιο και η Μπάγκερ Λεβερκούζεν και η Κρίσταλ Πάλας για διάδοχο του Όλιβερ Γκλάσνερ. Έτσι, ο Αυστριακός παίζει ως εναλλακτική για την Μίλαν, εφόσον δεν προχωρήσει του Ιραόλα μαζί με τον Τσάβι και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Αυτός βεβαίως μετά τη συμμετοχή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Η Νάπολη φαίνεται πως αφήνει τον Αλέγκρι και στρέφεται στον Βίτσεντζο Ιταλιάνο για Αντικόντε, ενώ η Φιωρεντίνα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Φάμπιο Γκρόσο, ο οποίος αποχωρεί από τη Σασουόλο. Τον πρόλαβες τον Φάμπιο Γκρόσο ως ποδοσφαιριστή?
1: Όχι πολύ.
0: Δεν τον πρόλαβες, ναι.

μεταξύ, στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 14-13 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στην σειρά των αγώνων για την τρίτη θέση στη Water Polo League Ανδρών. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες και όποια ομάδα αναδειχθεί νικήτρια πάει απευθείας στους ομίλους του EuroCup. Το δεύτερο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 30 του μήνα στις 5 στο Κολυμβητήριο του Λεμού. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο, λοιπόν, 1-0 στο 66ο λεπτό. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104.

Εδώ είμαστε και πάλι. Ένας πιτσιρικάς της Ράβη Βαϊκάνο στις εξέδρες έχει βάλει τα κλάματα. No truth to track. 75 λεπτό στη Λειψία, Crystal Palace, Ράβη Βαϊκάνο 1-0 για τον τελικό του Conference League.

0: καλή ήταν η εκτέλεση του φάουλ από τον Ίση Παλαθών.
1: Συμφωνώ κι εγώ, Γιώργο. Τώρα θα μπει.
0: Αλλαγή, βγαίνει ο σκόρερ. Βγαίνει ο σκόρερ, ο Ματέτα.

0: Αυτή τη στιγμή που εγώ διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι η Manchester United έχει εστιάσει στο Σάντρο Τονάλι και κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει.
1: Μάλιστα.
0: Σε ανοιχτή επικοινωνία βρίσκονται οι κόκκινοι διάβολοι με τις Καρακάξους, ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε οριστική συμφωνία με τον Ιταλό να γίνει μόνιμος κάτοικος στο Manchester. Ο Μάικλ Κάρικ έχει αναλάβει την ομάδα και θέλει να βρει έναν αντάξιο αντικαταστάτη του Κασεμίρο, που για μένα είναι. Μπορεί να θεωρηθεί έτσι. Γιώργο, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, μην τον φάμε τον άνθρωπο.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Εν τω μεταξύ, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Αλέξης Καλογερόπουλος βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό και φαίνεται πως είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για το εξωτερικό. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος τον Νικολό Σιρά, ο νεαρός Έλληνας στόπερ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα του αδερφού του. Συγχωρεμένου του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Το κλαμπ της Λομβαρδίας είναι μια ανάσα από την επάνωδο στη Σέρια A, καθώς τερμάτισε τρίτη στην Σέρια B και την Παρασκευή υποδέχεται την Κατατζάρο στη ρεβάνς των play-offs ανόδου, έχοντας υπερασπιστεί το προβάδισμα των δύο γκολ. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα Άκτορ και από το 21 ανήκει στον Ολυμπιακό, ενώ τη διετία 23-25 αγωνίστηκε δανεικός στο Βόλο. Ο 21 ετών διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, center back θυμίζουμε, προέρχεται από σεζόν με 13 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, σκοράροντας και δύο γκολ.

0: 80 λεπτό στη Λειψία, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να υποδεχτούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές 5.43 Ντερβέτε Sports. Όντως, όπως είπες, η Crystal Palace προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ματέτα στο 46-47 στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάποιες ακόμη ευκαιρίες στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα τον έλεγχο τον έχει η ισπανική ομάδα που προσπαθεί για το δυνατό καλύτερο δυνατό. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Το 1-0 σίγουρα δίνει προβάδισμα, φέρνει πιο κοντά τους Άγγλους στην κατάκτηση του πρώτου σπουδαίου τροπέου. Άλλωστε είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Oliver Glasner στην τεχνική ηγεσία των Αετών του Λονδίνου. Θα δούμε τι θα γίνει, έτσι, γιατί πολλά έχουμε δει. Θυμάμαι στον τελικό το περίφημο το 1999 στη Βαρκελόνη, το Bayern Μονάχου εναντίον της Manchester United, που σε δύο λεπτά ήρθαν τα πάνω κάτω, και εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι η Bayern θα σηκώσει το τρόπαιο με τον γκολ του Μάριο Μπάσλερ που είχε πετύχει. Τελικά είχα διαφορετική άποψη ποδοσφαιριστές του Σέρματ Μπάσμπες.
0: Σερ Άλεξ Φέργκισον.
1: Σερ Άλεξ Φέργκισον, ναι. Και υπερίσσαν με 2-1. Θα δούμε το ποδόσφαιρο, για αυτό το αγαπάμε, γιατί προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις.
0: Την περίφημη ιστορία του Λέοναρντ Γιόχανσον την ξέρεις εκείνο το βράδυ. Έχασε και τα δύο γκολ της United. Δεν τα είδε.
1: Α, εννοείς είχε κατέβει κάτω.
0: Έτσι. Είχε κατέβει κάτω για την απονομή σου, λέει, τελειώνει ο τελικός.
1: Του άιμνης του πρόεδρου της UEFA.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Σωστό, είχε κατέβει κάτω, γιατί τότε ναι, δινόντουσαν κάτω. Μετά ο Πλατινί τα ανέβασε πάνω και μετά ξανανέβηκαν κάτω, που είναι και το πιο σωστό, έτσι, για να μπορούν να βλέπουν οι θεατές.
0: Ακριβώς.
1: Από κάθε πλευρά του γηπέδου.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Βέβαια. Μια μεγάλη προσωπικότητα ο Λέοναρντ Γιόχανσον.
0: Ο οποίος διεκδίκησε και την προεδρία της FIFA από τον Ελβετό, αλλά δεν...
1: Σε Μπλάτερ, αλλά ήταν...
0: Μπλάτερ, ναι.
1: Και ο Σε Μπλάτερ ήξερε το παιχνίδι απ' έξω και ανακατωτά, όπως το ξέρει τώρα και ο Σιαριφαντίνο, που είχε θητεύσει δίπλα στον Μπλάτερ πριν πάει ως νομικός στην UEFA και εξελιχθεί μετά σε γενικό γραμματέα της UEFA, και από εκεί και πέρα γίνει πρόεδρος της FIFA.
0: Και ο Μπλάτερ είχε θητεύσει δίπλα στον Αβελάντζε, πώς το λέγανε τον προηγούμενο.
1: Ο Μπλάτερ στο Χαβελάντζε.
0: Χαβελάντζε, ναι.
1: Τον Βραζιλιάνο, ο Χαβελάντζε.
0: Μάλιστα. Τι φρέσκο έχουμε από το διεθνή χώρο.
1: Τώρα έχουμε την Μπαρσελόνα, που συμφώνησε με την Νιουκάστρ 70 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι τον Άντωνι Γκόρντον, τον διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό της Νιουκάστρ. Είναι από τις πρώτες μεταγραφές της νέας αγωνιστικής περίοδου, ουσιαστικά, έτσι. Γιατί επίσης η United έχει κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί, τον Έντερσον από την Αταλάντα, ούτως ώστε να καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου, του Καζεμίρο, ο οποίος μένει ελεύθερος, λύγει το συμβόλαιό του 34χρονου διεθνούς άσου, και θα πάει να συνεχίσει την σταδιοδρομία του στο MLS, την πλαστον Λιονέλ Μέση, στην Ίντερ Μαϊάμι. Τώρα έχουμε τον Λεωνάρντο Κούτρι, που παίζει στην Πολωνία από το 23, πρέπει να θυμηθούμε, ο διεθνής αριστερός Μπαχάφ, έτσι, και πρώην του Ολυμπιακού. Λύγει το συμβολό του με την Μπογκόν Σέσιν, όμως από ό,τι βλέπω οι θύνοντες του συλλόγου φέρονται αποφασισμένοι να του καταθέσουν πρόταση που θα τον πείσει να παραμείνει κοντά τους. Έχουμε την προτάσει για τον Καρέτσα, που είναι αυτή τη στιγμή τραυματίας και δεν θα ακολουθήσει την Εθνική Ελλάδος τα δύο διεθνή φιλικά παιχνίδια, το ένα στη Στοχόλμη απέναντι στη Σουηδία, το δεύτερο στο Παγκρίτιο απέναντι στην Ιταλία στις αρχές Ιουνίου. Τώρα η Μπράιτον είναι αυτή που θέλει να πάρει τον Καρέτσα, αλλά αυτή τη στιγμή η αξία του Καρέτσα κοστολογείται, που είναι μόλις 18 χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, μεταξύ 35-40 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη να τα δώσει η αγγλική ομάδα. Επίσης πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν 20 ομάδες φέτος 19, αν πάρει τον τρόπαιο η Crystal Palace, οι οποίες έχουν πολύ υψηλό προϋπολογισμό και χρηματιστηριακή αξία, και όμως δεν θα εμφανιστούν την προσεχή αγωνιστική περίοδο σε καμία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτη-πρώτη η Chelsea, έτσι, η αξία της οποίας αποτιμάται ένα δις και πλέον. Μετά έχουμε την Tottenham που σώθηκε στο παραπέντε, έχοντας πάρει νέο προπονητή τον De Zerbi, τον Ιταλό, που είχε μείνει χωρίς δουλειά μετά την απολύση του από την Μαρσέη. Έχουμε την Newcastle που έχει ξοδέψει ξανά πάρα πολλά λεφτά. Να θυμίσουμε, είχε πάρει τον Γκόρντον, είχε πάρει τον Βολτεμάντε. Ο Βολτεμάντε, μια και λέμε, είναι πολύ πιθανό να γυρίσει στη Γερμανία. Τον θέλει τώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα δούμε τι θα γίνει. Η Νότιγχαμ Φόρεστ που και αυτή πάλεψε φέτος να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία μετά τις αλλαγές και τις βιαστικές κινήσεις που έκανε η διοίκησή της όταν απέλησε τον Ούνο Σπίριτο Σάντος, που είχε μάθει τον οργανισμό Νότιγχαμ και τον καθοδηγού σωστά. Εν πάση περιπτώσει, κάνουν και οι διοίκησοι στα λάθη τους. Τελικά πήρε τον Βίτορ Περέιρα από Πορτογάλο σε Πορτογάλο και σώθηκε. Το ανανέωσε και για 4 χρόνια το συμβόλαιο. Η Μπρέτφορντ, η Έβερτον, η Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Φραγκφούρτη, έτσι.
0: Σωστά.
1: Η οποία κοστίζει 838 εκατομμύρια.
0: Μόνο τόσο.
1: Ναι. Η Φούλαμ, η Στρασμπούρ, η Γαλλική, σιγατρική της Τσέλσι, έτσι. Η Λίντς Γιουνάιτεντ, άλλοτε παλιά μεγάλη δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου, που περνάει δύσκολες στιγμές τα τελευταία όταν επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Μία πάει καλά, την άλλη παλεύει για να σωθεί. Μετά έχουμε την Μπιλμπάο, η οποία δεν θα πάρει νέο προπονητή, έχει ανακοινώσει έτσι τον Τέρζιτς. Θα πάρει τη θέση του αποχωρήσαντα του Ερνέστο Βαλβέρδε.
0: Δεν τα πήγε καλά φέτος, η αλήθεια είναι.
1: Δεν τα πήγε, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Χωρίσαντα του Ερνέστο Βαλβέρδε.
0: Δεν τα πήγε καλά φέτος, η αλήθεια είναι.
1: Δεν τα πήγε, ναι, σίγουρα, σίγουρα.

0: ή θα αναζητήσει κάπου αλλού την σταδιοδρομία του, όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για τον Μαυροπάνο στη West Ham. Μετά έχουμε τη Λάτσιο που παίρνει προπονητή τον Γκατούζο για τα προσεχή δύο χρόνια, καθότι ο Μαουρίτσιο Σάρι πάει πιθανότατα στην Αταλάντα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η διοίκηση του Κλάουντιο Λοντίτο δεν βοήθησε πέρσι στο μεταγραφικό πεδίο τον Σάρι, έτσι, και δεν μπορεί ένας προπονητής ό,τι και να κάνει να αλλάξει όλα τα πράγματα άμα δεν τον βοηθήσει η διοίκηση.
1: Έτσι.
0: Έχουμε την Βέρντερ Βρέμις, έχουμε το Αμβούργο που ήταν κάποτε πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι, στην Αθήνα θυμόμαστε όλοι.
1: Το 83.
0: Του Μάγκαντ εκεί το 83 που κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Ντίνο Τζοφ. Του Γιουβέντους του Πλατινί, έτσι,
1: ναι, όχι ναι.
0: Του Γιουβέντους τη σημερινή.
1: Του Γκαετάνο Σιρέα, όλοι.
0: Μάγκαντ, ναι. Βέβαια, βέβαια. Από τις καλύτερες ομάδες της Γιουβέντους.
1: Σωστά.
0: Έχουμε τη Βαλένθια και έχουμε και την Άουξμπουργκ του Γιαννούλη. Ο οποίος Γιαννούλης πιθανότατα, σίγουρα μάλλον επιστρέψει στην Ελλάδα, πιθανότατα θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Α, επαναπατρισμός για τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Τώρα, τι πρέπει να πούμε, ο Ντεμπελέ και ο Χακίμι θα δώσουν κανονικά το παρόν το Σάββατο στον τελικό του Champions League στο Φέρεντς Πούσκας με την Paris Saint-Germain απέναντι στην πρωταλήτρια Αγγλία, στην Arsenal. Έχουμε τον...
1: Δύο ομάδες που κάναν 14 τα πρωταθλήματά τους φέτος.
0: Βεβαίως. Έχουμε τον Χούλιο Άλβαρες που επιμένει ότι να πάει στην Μπαρσελόνα. Το θέμα είναι να τα βρούνε στο οικονομικό κομμάτι η διοίκηση της Ατλέτικο και της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Ουναΐ πάει κανονικά παγκόσμιο κύπελο, έτσι, γιατί στην προεπιλογή δεν ήταν, τώρα κανονικά μετά και το 5-0 που πέτυχε η Εθνική Ομάδα του Μαρόκου επί της αντίστοιχης του Μπουρούντι με τα δύο γκολ του LKB. Και άλλο έχουμε τώρα.
1: Να πούμε, έχουμε μπει στο 90 λεπτό του τελικού. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 με τον γκολ του Ματετά.
0: Του Ματετά. Ο Ματετά που και αυτός αποτελεί μεταγραφικό στόχο αρκετών συλλόγων.
1: Και όχι άδικα. Θα πω, είναι μια πιο soft edition του Βίκτορ Οσιμέν.
0: Οσιμέν,
1: ναι, ναι.
0: Και εδώ δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στην Μπεσίκτας, στη Γαλατασαράι, συγγνώμη, ή θα μετακινηθεί κάπου αλλού. Εξαρτάται τι προσφορές θα έχει η Γαλατασαράι. Πρωταλύτερα για μια ακόμη φορά στην πατρίδα της, έτσι. Έχουμε ο Αλέξης Καλογερόπουλος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πάει στη Μόντσα να συνεχίσει τα αεροδρομία του, την ομάδα του της οικογένειας πλέον, Μπερλουσκόνη και του Γκαλιάνη, ο center back του Ολυμπιακού, που δεν υπολογίζεται πλέον, 5 για τον Ολυμπιακό. Είχαμε κάποια επεισόδια στη Λειψία πριν το παιχνίδι. Ευτυχώς ελαφρά ήταν, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ξέρουμε όλοι ότι για τον Ουνάι Λόπεθ, έτσι, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Δεν έγινε αλλαγή κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Υπήρχε ένα πρόβλημα και είχε μια ολιγόλεπτη διακοπή. Ένας φύλαχλος ένιωσε αδιαθεσία στο 35ο λεπτό και ο Μπατάλια το αντελήφθη και ειδοποίησε τον διαιτή ότι στην πλευρά των οπαδών της Ράγιο κάποιος έχει δυσφορία, κάτι έχει. Έτσι λοιπόν ο διαιτής το διέκοψε το παιχνίδι, ο Ιταλός, ο Μαριάννη, για κάποιο διάστημα
1: και συνεχίστηκε και στο 31 το λεπτό.
0: Ναι. Τώρα η Λάτσιο με ένα εντυπωσιακό βίντεο αποχαιρέτησε τον κυβερνήτη, όπως τον λέει, τον Μαουρίτσιο Σάρι. Εντάξει, σπουδαίος προπονητής. Και θέλουμε να δούμε τώρα που λέει ξέρουμε ότι για τον Μαυροπάνο ενδιαφέρεται η Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενδεχομένως και κάποιες ελληνικές ομάδες, αλλά

0: Ο Νούνο Σπίριτο Σάντο, όχι δεν είναι. Ο προπονητής της όμως και η διοίκηση μπορεί να θέλουν να τον κρατήσουν, έτσι, γιατί αν δεν παραμείνει και ισχυρή στη δεύτερη κατηγορία δεν σημαίνει ότι την νέα χρονιά θα κερδίσει την ανωδό της.
1: Σωστά.
0: Γιατί έχει μερικούς πολύ καλούς παίκτες, έτσι, πέρα του Μαυροπάνου του Στόπερ, έχει τον Τζέροντ Μπόουεν, διεθνή ποδοσφαιριστή, έχει τον Καστεγιάνος, έχει τον Σούτσεκ, τον Σάμερβιλ, Φερνάντες. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Γιατί εξαρτάται και οι ίδιοι, όταν συζητούσαν με τη διοίκηση, τι θέλουν και αυτοί. Γιατί μπορεί να πει άλλος, εγώ δεν θέλω να πάω στη Β' Εθνική. Και βέβαια στην προπόνηση σήμερα της Εθνικής Βραζιλίας, εντάξει, πήγε ο Νεϊμάρ με ελικόπτερο. Εντάξει, αν δεν πάει ο Νεϊμάρ με ελικόπτερο, πώς θα πάει, έτσι.
1: Έλατε.
0: Τόσα λεφτά έχει.
1: Στο show off ο Βραζιλιάνος Σταρ πάντα ήταν πρώτος στο show off.
0: Ναι, ναι, σωστό. Το δείχνει και μέσα στο γήπεδο άλλωστε.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω θα είναι η τελευταία φορά που θα αγωνιστεί πιθανότατα στην ίδια ομάδα της Βραζιλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Άλλωστε διανύει το 300 έτος της ηλικίας του.
1: Και θέλει να το κάνει με στυλ, να πάρει και ένα τρόπαιο.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι, σίγουρα. Θα δούμε τι θα καταφέρει. Και ο Ρέαπτσουκ βέβαια, έτσι, ο παλιός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού που ήταν τα τρία τελευταία χρόνια στη Σπαρτάκ Μόσχας, δεν θα παραμείνει άλλο. Του κάνανε πρόταση, αλλά όπως είπε, ευχαριστώ πολύ για τα τρία αυτά χρόνια τα υπέροχα που πέρασε στη Μόσχα. Ήταν, θυμάμαστε, τρία χρόνια και στον Ολυμπιακό από το 20 μέχρι το 23. Και τώρα, εντάξει, θα επιστρέψει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, έχει προτάσει από Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, δεν αποκλείεται και από την Ελλάδα, έτσι. Τίποτα δεν αποκλείεται. Γιατί ήταν πολύ καλός και εγώ απόρρισα τότε που τον πούλησε ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι αρκετοί οπαδοί έβλεπαν διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Ο Ρέαπτσουκ ήταν ένας πιστός στρατιώτης.
1: Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Όχι, για τον Ρέαπτσουκ.
1: Ο Ρέαπτσουκ, ναι, συγγνώμη, τι λέω.
0: Ναι. Εντάξει, και ο Γιάρεμτσουκ και αυτός συζητήσει είναι και με τη Λιόν αν θα τον κρατήσει ή θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό και θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει. Ο Ρέαπτσουκ λοιπόν είχε δεχθεί...
1: Λίγο γρήγορα, Μάνο, έχουμε μισό λεπτά, ναι.
0: Είχε δεχθεί έντονη κριτική χωρίς να φταίει και τελικά ο Ολυμπιακός τον πούλησε τότε 7 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, τον είχε πάρει 1,2 από την Πορτογαλία. Εντάξει, κερδισμένοι όλοι βγήκανε.
1: Έγινε. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μένετε συντονισμένοι εσείς. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
2: 943 Interveten Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι θετικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο Γερμανό επιθετικό της Birmingham, Marvin Dux, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή έχουν εκδηλώσει επίσης η Real Sociedad, η Άγκρου και η Άιχερτα Βερολίνου. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η Κίτρινο Μαύρο ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχώρησε για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Νάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους ερυθρόλευκους Ιταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θα συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης. Στο μυαλό των κιτρίνων η επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση των Χρήστου Σχέλη και του Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager στον Ηρακλή. Στις 5 και 4 αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 με συνολικό σκορ 15-13 και έκανε το 1-0 στους τελικούς Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξη Καλογερόπουλο, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Σε διέξοδο βρίσκεται σε Βίλε, έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πόλης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος, σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αντώνη Γκόρντον από τη Νιούκαστλ βρίσκεται η Μπαρσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 η Ντερβέτ. 5 λεπτά μετά τις 12. Κάπε εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει 5η, 28 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-59-43. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr από το site του σταθμού 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χθες στα πιο σημαντικά μάτς. Να πούμε και Σαρπάλας πήρε το κύπελο το Conference 1-0 με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βλέπω τώρα τηλεόραση πανηγυρισμούς. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια στο στοίχημα Ήλβες Τούρκου 1-0. Ουνιόν Μπρέσια με την Σαραντάνα 2-0. Ένα φιλικό μάτς Τζαμάικα με την Ινδία 2-0. Κατάνια Άσκολη 2-1. Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο. Και αργότερα μετά τη μία έχουμε πολλά παιχνίδια για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana. Να ξεκινούν όλα μετά τη μία. Θα τα πούμε όλα μέχρι την ώρα τουλάχιστον που θα είμαστε εδώ.

Και περιμένουμε τώρα το μεγάλο μάτς, το τελικό που θα κλείσει τα ευρωπαϊκά κύπελα. Το τελικό το Σάββατο, 7 η ώρα. Η Παρί με την Arsenal. Στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη, μεγάλος τελικός. Σάββατο λοιπόν, 7 η ώρα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις καλημέρες των πρώτων φίλων που έστειλα μηνυματάκι. Πρώτος έστειλε ο φίλος μας ο Χάρης που έστειλε από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Η φίλη μας η Ελένη από τον εξωτικό και όμορφο Πειραιά. Γεια σου Ελένη.

Το γκολ για την Crystal Palace το έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51. Ο Ματέτα, έκανε ο Γάλλος, έκανε το 1-0, που ήταν και το τελικό σκορ. Η Crystal Palace πήρε το κύπελο, το conference, το ευρωπαϊκό φέτος conference. Ανήκει στην Crystal Palace. Έχει πάρει και το Europa η Aston Villa. Να δούμε αν θα τριπτώσει. Θα πάρει και το Champions League η Arsenal. Αν τα έχουν πάρει δηλαδή όλα οι Άγγλοι φέτος. Θα δούμε αυτό. Θα το μάθουμε το Σαββάτο, λίγο μάλλον εκεί γύρω στις 9 ή και παραπάνω, αν χρειαστεί παράταση ή πέναλτι. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη, τον τρελάρα εκεί από τον Ισθμό. Γεια σου φιλαράκι, γεια σου φίλε Σάκη και σε σένα. Ναι, έχουμε σήμερα παιδιά, έχουμε Τζίτζι. Στον δρόμο είναι ο πρόεδρος. Έχετε με τη λιμουζίνα, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις και κάτι σουβλάκι από τη Μούπε. Όπου να είναι θα τον έχουμε εδώ παρέα μας, τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτζι. Χάσιμα παιδιά, είναι αραχτός τώρα αυτές τις μέρες. Το φιλαράκι μας ο κύριος Χάτζη Μανώλης. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα μπιλάρακι από εμένα. Ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Ο Χριστόφορος από το Κερατσίνι έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον όμορφο Βόλο.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Φίλοι. Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν έχω ξανατηλεφωνήσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ακούω βέβαια κάθε βράδυ την εκπομπή, περνάω καλά γιατί κατά ανάγκη είμαι ξύπνια. Αλλά ρε παιδί μου, είπες ότι βάλατε και ελληνικά τραγούδια. Γιατί εδώ που τα λέμε Γερασίμου με Ηλιάδη, σκορδαλιά χωρίς κόρδο.
0: Ναι. Θα είχαμε βάλει κάποια στιγμή.
1: Είχατε βάλει και είπατε ότι ναι, τακτοποιήθηκε.
0: Και θα το ξαναφτιάξουμε πάλι. Είχαμε ένα θεματάκι, θα το ξαναφτιάξουμε εντός
1: της επόμενης ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είναι δουλειά μου έτσι και μένω αργά το βράδυ ξύπνια και περνάω την ώρα που η αλήθεια
0: είναι. Θα το ξαναφτιάξουμε.
1: Αλλά
0: το ξαναφτιάξουμε.
1: Δεν πάνε τα τραγούδια με σένα. Αυτά τα τραγούδια με σένα δεν πάνε.
0: Ναι, είναι ασκορδαλιά χωρίς
1: η μουσική αυτή σε άκουγα από παλιά παρέα με τον Μακαρίτη, τον Δημήτρη,
0: τον Μαχαίρατο. Ναι. Θα το ξαναφτιάξουμε, το κοιτάνε τα παιδιά, το κάνουμε πιο καλά, να είναι πιο ωραίο, πιο έτσι.
1: Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα βάλετε και ξένη μουσική, αλλά με σένα δεν πάει ξένη μουσική.
0: Θα το φτιάξουμε το παιδιά. Για
1: σένα πήγαινε ο Μαργαρίτης και όπως το λένε.
0: Και ο Πλούταρχος.
1: Ναι.
0: Θα τα φτιάξουμε όλα, μην ανησυχείτε, θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Να
0: είστε καλά, καλημέρα, καλή δουλειά. Να είστε καλά, μια χαρά. Θα τα φτιάξουμε, παιδιά. Το είχαμε κάνει, είχαμε βάλει για τις μέρες ελληνικά, 4 μια εβδομάδα περίπου. Θα το ξαναφτιάξουμε, κάποιο θεματάκι υπήρχε. Θα το λύσουμε πάλι και θα ξαναβάλουμε το βράδυ ελληνικά. Καλημέρα, Βασίλεια. Εκάρα μόνο, λέει ο φίλος ο Νικόλας που έστειλε μηνυματάκι από το φούρνο, εδώ στη γειτονιά μας, κοντογείτονας μάλλον, στο Καματερό. Βασίλη, καλησπέρα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρου. Στον τελικό τον κόφρανε στον Ίδα, στην Ετωνίδα. Με βάση το ρυθμό, την ένταση και την ποιότητα του αγώνα, πιστεύεις θα μπορούσε με ρόστερ που έχει να είναι η ΑΕΚ στον τελικό? Ναι, παραλίγο, στο τσάκ δεν. Η ΑΕΚ άτυχη ήταν που δεν πήγε τελικό. Πήρωσε το κακό παιχνίδι στην Ισπανία, στο Βαγεκάνο, το 3-0. Εδώ ήταν φοβερή, έβαλε 3 γκολ, μπορούσε να βάλει και άλλα 3. Τελικά μια φάση, μια κακή στιγμή για την ΑΕΚ. Έγινε το 3-1, κάπου εκεί τελείωσε το παιχνιδάκι. Τώρα μετά τι θα γινόταν με το Στρασβούργο δεν μπορώ να το ξέρω. Η Βαγεκάνο πάντως πέρασε και από το Στρασβούργο. Να μας αναλύσετε, λέει, το πλάνο του καινούριου σας κόμματος. Να μάθει ο κόσμος να βγάλει διάγγελμα ο πρόεδρος Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης θα έρθει εδώ σε λίγο. Είπαμε είναι πρόεδρος του νέου κόμματος που φτιάχνουμε εδώ, η τρελοπαρέα που λέγεται Κόναν. Δηλαδή, γιατί να κάνουν οι άλλοι, ας πούμε, κόμμα και να μην κάνουμε κι εμείς. Έκανε η κυρία Καριστιανού. Έκανε ο κύριος Τσίπρας. Θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θα κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς. Δεν κατάλαβα. Κόναν. Είναι έτσι λέγεται το με πρόεδρο το Τζίτζη. Εντάξει. Κόναν σημαίνει κόμμα ναυαγών αναξιοπαθούντων. Με σημαία μας, μάλλον με εικόνα, μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, ένα σωσίβιο και μια σημαία με έναν κολυμπητή πάνω. Με τρία σημεία που θα πάμε έτσι δυνατά. Δεν υποσχόμαστε να σας σώσουμε, το πρώτο, τιμή. Κατανοούμε τον αγώνα σας, είμαστε κι εμείς μέσα, το δεύτερο. Μαζί φωνάζουμε, μέσα σε μια πυρόγα είναι, μαζί φωνάζουμε δυνατά. Όχι σωσίβιο πολυτελείας. Αλληλεγγύη, αξιοπιστία, σε παρένταση, ίσως και ελπίδα. Τα λέμε όλα όπως πρέπει να τα πούμε εμείς. Και μετά θα έρθει ο κύριος Τζίτζης εδώ και θα πει τι προβλέπετε να γίνει.

το πλάνο του κόμματος. Κόναν θα το αναλύσει μετά ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τζίτζης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το Μπιστρό, το καλό φιλαράκι. Καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη μου και στην εκλεκτή παρέα, στον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον Τζίτζη, που τα κάνει εκεί από τη Μούπε στο Περιστέρι. Γνωσού και Βεάκι θα κάνει την προεκλογική συγκέντρωση την πρώτη. Να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μερούλα και όλα τα παιδιά εκεί στο Μπιστρό. Καλημέρα μάγκες, καλό υπόλοιπο Παναγιώτη μου. Εμείς θα είμαστε το βράδυ μαζί ούτως ή άλλως. Ο Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Every 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα είπαμε 69-39-943-943. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία που πήρε τηλέφωνο. Κύριε Δήμο Τσαπαλιάρη, αν ακούς λέει ο φίλος. Δήμος κάπου θα ακούει τώρα ο φίλος μου, ο Δήμος,

Βλέπω τώρα στην απονομή. Ένα τρελό πάρτι έχει στηθεί εκεί στο γήπεδο που έγινε ο τελικός στην Τουρκία, στο γήπεδο της Μπεσίκτας. Οι φίλοι της Κρίσταλ Πάλας στον αέρα, στα κάγκελα. Από την άλλη πλευρά, η υπεύθυνση Βαγεκάνου πάνε στους δικούς τους οπαδούς, τους χειροκροτούν. Εντάξει, ήταν καλή προσπάθεια η Βαγεκάνου να πάει στον τελικό. Δεν είναι και ότι εύκολο. Μια ομάδα μικρομεσαία της Ισπανίας είναι μεγάλο κατόρθωμα και μπράβο της. Τελικά στον τελικό δεν τα κατάφερε. Ήταν πιο καλή, πιο έτοιμη τέλος πάντων η Crystal Palace. Πολύ πιο ακριβή ομάδα. Κέρδισε 1-0 και πήρε το κύπελο το φετινό, το Conference.

Και από το Λίντς, καλημέρα από Λίντς, Βασίλη, καλή εκπομπή να έχουμε, γεια σου Δημήτρη μου. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη, καλημέρα Μπίρκη από μένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους, καλημέρα ξεφίλη μας την Ελένη, περιμένουμε τον πρόεδρο. Όλοι τον περιμένουμε, τον πρόεδρο, της καρδιάς μας.

Ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Ρόδο. Γεια σου φίλε Γιώργο, εκεί μας ακούτε στη Ρόδο. Στα φιλαράκια μας στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου 104.

με την Πάλας Λεωδημήτρης. Τώρα η μισή Premiership θα παίζει Ευρώπη του χρόνου. 10 στις 20 ομάδες, φοβερό. Ναι, πολλές ομάδες αγγλικές του χρόνου θα είναι στην Ευρώπη. Τα πήραν όλα φέτος. Τα δύο, τα κύπελα, το Europa, η Aston Villa με την Nottingham, το εύκολο 3-0 της Aston Villa. Το κύπελο πριν από λίγη ώρα το σήκωσε η Crystal Palace και έχουμε και συνέχεια. Μεγάλο μάτς είναι το Σάββατο. Οκ, υπάρχει ένα φαβορί, όχι μεγάλο φαβορί όμως, οριακά φαβορί η Παρή, αλλά και η Arsenal μια σπουδαία ομάδα, πρωταθλήτρια Αγγλίας. Το Σάββατο λοιπόν 7 η ώρα θα δούμε ποια ομάδα θα σηκώσει το Champions League. Πιθανότητες υπάρχουν και για την Arsenal, και έτσι η Αγγλία θα έχει πάρει και τα 3 κύπελα Ευρώπης φέτος.

Διαβάζω τώρα μια ανάρτηση που έκανε ο Ανδρέας, ο καλός φίλος ο Ανδρέας ο Δημάτος, που είναι σε αυτά είναι μανούλα expert. Ενδεικτικό, λέει, το πόσο ανταγωνιστική θα είναι αυτό το καλοκαίρι η προκριματική διαδικασία του Europa League, με σημαντική μετατόπιση παραδοσιακών ομάδων του Champions League στην δεύτερη τάξη διοργάνωση. Αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους υποψήφιους αντιπάλους του ισχυρού Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League, στον μονοπάτι των πρωταθλητών, σε σχέση με τους υποψηφίους αντιπάλους του επίσης ισχυρού ΠΑΟΚ στο δικό του τρίτο προκριματικό του Europa League. Σπάρτα Πράγας, Σεν Ζιλουάζ, Ναϊμέγγεν και Στούρμ ως ζευγάρι με Χάρτς ή Γκόρνικ για τον Ολυμπιακό, και για τον ΠΑΟΚ Καραμπάκ, Άντερλεχτ, Μακάμπι Τελαβίβ, Πάφος, Γιαγκελόνια και τα δύο ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Champions League με Φενέρ και Στρουμ Γκρατς εναντίον της Χάρτς και της Γκόρνινγκ. Ο Ολυμπιακός αν αποκλειστεί θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα παίξει τελικό για την ευρωπαϊκή συνέχεια στα play-off του Conference League. Α, καταλαβαίνετε παιδιά, είναι πολύ καλές οι ομάδες φέτος και στο Europa. Ποιες τα προκριματικά που θα παίξει ο Ολυμπιακός, το τρίτο προκριματικό, έχει ομάδες, καλές ομάδες. Βέβαια δεν είναι τα φόβητρα, λες ότι πώς θα παίξω, τι θα κάνω, δύσκολο να περάσω. Αλλά είναι καλές ομάδες, δεν είναι ομάδες δηλαδή να πεις ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Σπάρτα Πράγας, μια πολύ καλή ομάδα. Σεν Ζιλουάζ, πρωταθλήτρια πέρυσι, παραλίγο φέτος και με Ευρώπη έπαιξε. Ναϊμέγγεν πρωτάρα. Είναι παιδιά καλές ομάδες, θέλει προσοχή για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο Τζίτζι, είσαι στην καρδιά μας. Είναι όμως χαρισματικός ο πρόεδρος, σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα και από δήμαρχο σε Γάλλο αξιώθηκε να γίνει και πρόεδρος κόμματος. Σωστό. Και που ξέρει, κανείς μπορεί και πρωθυπουργός. Σωστό. Κύριε Παναγιώτη, σωστό. Εύκολα. Πέρα βγαίνουν οι άλλοι. Γιατί ο Τζίτζις όχι. Τζίτζις δαγκωτό και σουβλάκι στο λεπτό. Το σλόγγαν της εκστρατείας. Και αυτό παίζει. Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12:30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε εδώ, μη φύγει κανείς. Πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Sports, 69-39-9-43-9-43. Τα μηνύματάκια σας δωρεάν στο Viber, τα τηλέφωνα του σταθμού 210-220-59-43, 215-215-59-43. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Περιμένουμε και τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτζι.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
1: μου. 943 Interveten Sports.
2: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Βόλο, ο Βασίλη, πως θα ήθελα να ήμασταν εμείς στη Λειψία και να πανηγυρίζαμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιαννάκη μου εκεί στον όμορφο Βόλο. Καλημέρα φιλαράκι. Φιλιά, ο Τζίτης έχει έρθει ήδη, είναι εκτός από το στούντιο, σε λίγο θα μπουκάρει μέσα. Είναι έτοιμος, πανέτοιμος για όλες τις ερωτήσεις, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Παιδιά, τελικά είπαμε, αυτό το λέγαμε, δεν πρόκειται να περάσει αυτό το, η αναδιάρθρωση. Δεν πρόκειται να περάσει. Λιβαδιά, Τρίπολη, Πανατολικός είπανε ναι από φέτος, αλλά εκεί όμως όχι, δεν πέρασε τίποτα. Του χρόνου και βλέπουμε. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, η αποθέωση, γιατί ήρθε στο στούντιο ο κύριος Μιχάλης, πρόεδρος Τζίτζης. Και σε λίγο έχουμε βάλει και κόμμα, θα γίνει και πρόεδρος κόμματος. Το κόμμα λέγεται Κόναν. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, κύριε Τζίτζη.
1: Λοιπόν.
0: Α, νάτος.
1: Καλημερίζω όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, καλημέρες εσύ.
1: Καλημερίζω όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όλη Αμερική, Ευρώπη, Καναδά, Μεξικό. Αυστραλία, Μεξικό. Μεξικό. Τώρα θα μας ακούει και στο Μεξικό γιατί έχουμε αγώνες.
0: Μπράβο.
1: Εκεί πέρα. Βέβαια θα έχουμε και τα.
0: Και Μεξικάνες.
1: Και Μεξικάνες, ωραίες.
0: Ναι, ναι. Και τάκο. Το Μεξικό ατρώμε, τάκους.
1: Τάκους, Μεξικάνικους.
0: Όχι τάκους αυτό, γίνεται τάκους.
1: Τάκους. Επίσης έχουμε να πούμε και την καλημέρα μας στην Αμερική. Μας ακούνε πολλοί Έλληνες, στην Γερμανία, ο φίλος μας εκεί. Στην Κύπρο ο Θανάσης ο πρωταθλητής, εκεί πέρα, ο Ζωβάνι. Και να πούμε επίσης και το Δημητράκη, Σαββού.
0: Βέβαια.
1: Το φίλο μας τον άλλον από τη Στουγκάρδη, τον Τάσο από τη Μελβούνη. Να πούμε και καλημέρα σε όλο το Εγάλαιο, σε όλη την Ελλάδα. Και καλημέρα σε όλα τα κορίτσια μας.
0: Μας έφερε τα σουβλάκια, μας κέρασε ο Μίστερ Σουβλάκης. Στο Γάλλο, ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά του Μίστερ Σουβλάκη, τον Κώστα, τον Παναγιώτη και τα άλλα τα παιδιά. Και τον Ηλία, βέβαια. Και τον Ηλία, ναι, και όλα τα παιδιά. Εντάξει, δεν έβαλε ντομάτα, έβαλε.
0: Έβαλε ντοματούλα, έβαλε. Λοιπόν, ο φίλος Σάκης στέλνει καλημέρες από την Κόρινθο. Είμαστε μαζί σου, πρόεδρε, και στο νέο κόμμα. Τόμα, έχουμε νέο κόμμα,
1: ναι.
0: Σε βάλαμε πρόεδρο. Κόναν. Λέγεται το κόμμα.
1: Κόναν. Μάλιστα.
0: Κόναν είναι πολύ ωραίο το κόμμα αυτό. Θα είσαι εσύ πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε για τις εκλογές κανονικά. Που σε βάλω ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Θα βάλουμε και εμείς.
1: Βέβαια.
0: Να ξέρεις.
1: Γιατί και ο Τσίπρας έχει ωραίο καινούργιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω αριστερά. Πώς το λέει.
0: Τι αριστερά.
1: Όχι αριστερά.
0: Ελλάς.
1: Ναι, Ελλάς αριστερά.
0: Πού να ξέρω αριστερά. Δεξιά.
1: Έχει 3-4 ονόματα.
0: Ελλάς αριστερά. Κόναν. Κόμμα Ναυαγών Αναξιοπαθούντων λέγεται.
1: Δηλαδή.
0: Κόναν.
1: Α. Τα αρχικά, τι έτσι, ναυαγήσαμε. Έτσι. Και έτσι. Το σήμα μας ποιο είναι.
0: Είναι μια σημαία με έναν κοπηλάτη.
1: Ναι.
0: Ένα που κολυμπάει. Ένα σωσίβιο σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα.
1: Α. Πάλι καλά.
0: Κάνουν αγώνα.
1: Έχει σωσίβιο να μην βουλιάξει.
0: Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζαρε, προεδράρα έτοιμη. Για τις αποκαλύψεις του Αλέξανδρος Περιστέρη. Παιδιά, σιγά σιγά θα υποθούν όλα. Σιγά σιγά.
1: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το Περιστέρη.
0: Λοιπόν, έλα με φόρα, πρόεδρε, λέει ο Δημήτρης ο Στρατάκης, εδώ φίλος μας.
1: Δημήτρης, καλημέρα και στον Στρατάκη.
0: Και στο Μεξικό. Χωρίς ντομάτα, πρόεδρε.
1: Χωρίς ντομάτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλό αυτό. Ναι, δεν θέλουμε ντομάτες.
0: Και στο Σάκη στον Ισμό, σας περιμένουμε για μια βουτιά στο Φάρο. Από το Φάρο, λέει.
1: Το Φάρο.
0: Θα βάλουμε και ένα φάρο στο βάθος της σημαίας για ελπίδα.
1: Να πούμε λοιπόν και την καλημέρα μας στην Αφροδίτη, στην Κατερίνα, στη Γιάννα, στην Ελένη.
0: Άξισε, στα δικά σου.
1: Μας ακούει και στην Αφροδίτη και βέβαια στην Εμμανουέλα, δεν ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, έχει παίξει σίγουρα.
1: Λοιπόν, να αναλύσουμε, καταρχήν να πούμε.
0: Να, το κόμμα θα αναλύσουμε, όχι τα ποδοσφαιρικά.
1: Να πούμε βέβαια και να ξεκινήσουμε και με τα συλληπιτήρια για τον Άτζα.
0: Και τον Άτζα, γιατί εγώ
1: είμαστε ο Κώστα, ναι. Τι να κάνουμε.
0: Άσχημα. Για λέγε τώρα.
1: Λοιπόν, τα συλληπιτήρια στις οικογένειες.
0: Πρέπει να βγάλεις τώρα
1: λοιπόν.
0: Για να βάλεις στα υπουργεία, αν βγεις.
1: Να αναλύσουμε το τελικό.
0: Ποιο τελικό, σήμερα. Μιλάμε για υπουργεία τώρα.
1: Να αναλύσουμε.
0: Τελικό.
1: Το Βαγεκάνο με τη Κρίστα Πάλας.
0: Παίξανε.
1: Ναι, 1-0.
0: Πού το ξέρεις.
1: Αυτό το είδε το κολλάκι.
0: Παιδιά, αποκλειστικά μαθαίνετε ότι η Κρίστα Πάλας κέρδισε το κύπελο, το κόφερες, αποκλειστικά μόνο από τον Τζίτζι.
1: Μόνο από τον Τζίτζι.
0: Θα το μάθετε οι υπόλοιποι αύριο τα κανάλια. Ο Τζίτζι το λέει τώρα, να ξέρετε. 1-0.
1: Θέλω απλά να ενημερώσω τον κόσμο ότι πέρσι θυμάσαι ποιος το πήρε.
0: Ποιος?
1: Το Κόρφε.
0: Ποιος το πήρε?
1: Νομίζω η Τσέλσι.
0: Τσέλσι το πήρε. Ναι.
1: Με ανατροπή με την Πέτης. Ή ήταν ο τελικός του UEFA αυτός? Όχι, ο τελικός του UEFA απλά ήταν Manchester United τότε.
0: Μην με ρωτάς τώρα, είσαι εδώ πέρα, έχεις μια εκπομπή.
1: Έχουμε.
0: Δεν ξέρεις τώρα ποιος πήρε το πέρσι.
1: Λοιπόν, έχουμε. Πρωταθλήτρια λοιπόν σε αυτό το.
0: Το κύπελο.
1: Το κύπελο Σκόρφια είναι από σήμερα η Κρίστα Πάλας.
0: Για αυτό να το ακούσετε πουθενά άλλο.
1: Μπλε, κόκκινο. Σκούρο το χρώμα της.
0: Μπράβο, τα ακούτε εδώ αυτά, εντάξει.
1: Ο μαύρος φοράει κάτι γυαλιά εκεί που πανηγυρίζουμε το κύπελλο, ένας μαύρος. Και να πούμε βέβαια, άξια όμως και η Βαγεκάνο,
0: ναι.
1: Έφτασε μέχρι εδώ στο τελικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά τελικά, Βασίλη, από ό,τι παρακολούθησα κιόλας, γιατί παρακολουθούσα τον αγώνα, όπως παρακολούθησα και τον τελικό του UEFA, Η Άστον Βίλα, εντάξει, το πήρε εύκολα. Ήταν όντως μια. Δεν μπορούσε να κερδίσει την Κρίσταλ Πάλας, έτσι, ναι. Καλύτερη ομάδα, ε. Φάνηκε σε γήπεδο.
0: Εγώ σ' ακούω, έχω ανοίξει το στόμα και σ' ακούω, σ' απολαμβάνω.
1: Πολύ καλύτερη.
0: Δεν ξέρω τι να πω, γιατί.
1: Δεν έχασε και πολλές ευκαιρίες. Ο αγώνας έγινε στη Λειψία, στη Γερμανία.
0: Εγώ το μαθαίνω τώρα από σένα ότι πήρε το κύπελο Κρίσταλ Πάλας. Δεν το ήξερα. Όπως και ο λαός εδώ πέρα και ο Σαρατάκης και τα υπόλοιπα παιδιά, μπιλάρα. Πώς θα ξέρετε ότι πήρε το κύπελο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παιδιά, δηλαδή, είμαστε μπροστά τώρα. Εντάξει, είμαστε τυχαίοι τώρα.
1: Πολύ μπροστά.
0: Πρόεδροι τώρα. Κόμματος. Κόναν.
1: Κόναν το κόμμα.
0: Έτσι.
1: Και έρχεται και ο μεγάλος τελικός.
0: Και αυτό, ε.
1: Ναι. Μεγάλος τελικός ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal και βέβαια νομίζω και η πρωταθλήτρια Γαλλίας, έτσι, ναι.
0: Παρί. Και περσινή που είχε πάρει. Περσινή το
1: πέρα. Όχι κυπολό όμως Γαλλίας, το πήρε Λάντς.
0: Κυπρογαλλία θα πήρε Λάντς με την Ισ.
1: Τώρα
0: τα ξέρεις, ε.
1: Λοιπόν,
0: διαβασμένος είστε σήμερα.
1: Να πω λοιπόν ότι στον αγώνα του Σαββάτου υπάρχει φαβορή.
0: Ε, εντάξει, φαβορή τώρα. Φαβορή, οριακά.
1: Εγώ δίνω Arsenal.
0: Δεν είναι φαβορή Arsenal.
1: Δεν είναι
0: φαβορή
1: Arsenal. Δεν είναι φαβορή Arsenal. Είναι φαβορή οριακά για λίγο, όντως είναι η Παρί. Έχει καλύτερους επιθετικούς μπροστά. Η Arsenal παίζει γίνονται ποδόσφαιρο στο ένα γκολ, ε. Αλλά επειδή είναι τελικός και επειδή οι Εγγλέζοι
0: εκεί...
1: πάνε και για τα τρία.
0: Πώς και δεν είσαι πάνε... εκεί σαν πρόεδρος.
1: Θα είναι εκεί. Στο τελικό θα είμαι εκεί.
0: Α, θα είσαι στη Βουδαπέστη.
1: Βέβαια. Ο αγώνας θα ξεκινήσει, ξέρεις τι ωραία.
0: Θα μου φέρεις από εκεί.
1: Ναι.
0: Θα μου φέρεις σαλάτα Βουδαπέστης.
1: Ναι.
0: Φέρε μου ένα μπολάκι.
1: Σαλάτα Βουδαπέστης, πολύ ναι. Ωραία. Εγώ σε αυτή τη σαλάτα τη χτυπάω μόνο στα Έβερεστ.
0: Ναι, φέρε μου μια Βουδαπέστης. Τα και στα υπόλοιπα. Ναι.
1: Θα φέρουμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν στην Κρίσταλ Πάλας. Συγχαρητήρια γιατί δεν τα έχουμε πει, Βασίλη, από το στούντιο τώρα τα λέμε και στον Ολυμπιακό που πήρε το Ευρωπαϊκό.
0: Α, ναι, δεν τα έχουμε πει αυτά, ναι.
1: Το Ευρωπαϊκό. Ναι. Εγώ πιστεύω η διαφορά δεν ήταν τόση. Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα κέβαλε πιο άνετα. Αν δεν είχε φάει αυτά τα τρίποτα τέλος πάντων. Και να πω ότι ήταν η καλύτερη
0: για,
1: ομάδα.
0: Για και μπάσκετ.
1: Και μπάσκετ.
0: Να πω ότι... και μπάσκετ.
1: Και μπάσκετ. Να πω για το φίλο μου το Σωτηράκι, για το στεναχωρήσω, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Και βέβαια.
0: Το Μπέλο.
1: Πρώτο σταρμάτισε, πρώτο πήρε το ευρωπαϊκό, ναι. Κύριε Σωτηράκη. Εσύ είσαι πρώτο στο προπάτημα.
0: Και μαγιονέζα Βουδαπέστη θα μα φέρει, λέει ο Σαρατάκη. Ο Δημήτρη, ο οποίο θα είναι δίπλα σου, θα είναι υπουργό παρά το πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Πάνε δίπλα σου χωρί χαρτοφυλάκι. Μην δώσει τίποτα φυλάκι, θα κουβαλάει. Χαρτοφυλάκι, εντάξει, για τον έχει ξεκούραστο. Λοιπόν, και εγώ έμαθα ότι παίζεται ακόμα κύπελο UEFA, λέει ο Μπιλάρα.
1: Hey, το UEFA έριξε.
0: Παλιά, μπιλάρα μου.
1: Καθάρισε η Άστον Βίλα.
0: Δεν είναι η UEFA αυτό.
1: Δύο.
0: Conference.
1: Αυτό ήταν το.
0: Δεν υπάρχει η UEFA τώρα.
1: Ήταν το.
0: Conference, Europa. Και Champions League.
1: Οι Εγγλέζοι 2-2, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα. Να πούμε επίσης, Βασιλάκη, ότι μας ακούνε τα κορίτσια. Μας ακούνε όλος ο κόσμος.
0: Το πες αυτό.
1: Το καινούργιο κόμμα, όπως το πες, είναι. Κόνε.
0: Κόναν.
1: Κόναν.
0: Με πρόεδρο του Τζίτζι.
1: Θυμάμαι ήταν δύο αδέρφια εικόνα.
0: Οι Βάρβαροι. Εμείς είμαστε άλλο κόμμα.
1: Ο Βατζενέη και με τον άλλον.
0: Λοιπόν, πρέπει να βγάλεις.
1: Αλλά και όλες ήταν ευήδημες.
0: Πρέπει να βγάλεις τα κοιτάπια σου, να βγάλεις τώρα τα υπουργεία που θα δώσει υπουργεία, που θα δώσει αυτά παραυπουργεία. Πρέπει να κάνουμε γιατί βάζουμε για εκλογές. Άστο τη Μαρχιλίκη του Εγάλου, πάμε για εκλογές βουλευτικές. Θα πάμε στο κόμμα.
1: Βουλευτικές.
0: Ναι, να μπούμε στη Βουλή.
1: Πρώτα ξεκινάμε βουλευτικές εκλογές.
0: Μπούμε στη Βουλή.
1: Στη Βουλή.
0: Με γραβάτα, πας εκεί να γίνει χαμός.
1: Γραβάτα, ναι. Ναι, εγώ αφήσω γραβάτα. Όχι,
0: ξέρω. Του λε κανένα στοίχημα.
1: Του λέω κανένα προγνωστικό.
0: Μπράβο.
1: Όπως έβεσα σήμερα καθαρό, άσο την Κρίσταλ Πάλας. Βέβαια δεν του είπα από ημίχρονο, κανονικά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Να πούμε επίσης, Βασιλάκη, και να χαιρετήσουμε και το φίλο μας το ταξιτζή που με έφερε.
0: Έφαγε δύο σουβλάκια στον δρόμο.
1: Ο Παναγιώτης έφαγε δύο σουβλάκια. Δεν ήταν χοντρούλης. Αλλά είχε κυλίτσα.
0: Τρία έφερε, τα δύο τα φάγε αυτό.
1: Λέει να το συγχωρέσουμε, λέει ήταν εξή.
0: Συγχωρούμε.
1: Και να δώσουμε και την καλημέρα μας στον Κώστα, στο Φώτη και στα παιδιά που μας ακούνε. Σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Τζίτζις είναι εδώ, Τζίτζις δυνατός. 35 μπερδέθηκα. 95,3 κύριε Μπέλιο.
0: 95,3. 94,3 ρε.
1: Όχι, 95,3 δημοσκόπηση.
0: Α, η δημοσκόπηση.
1: Στο μεγάλο κύριε Μπέλιο, ο δεύτερος μάλλον έρχεται με το Τζίτζι και έτσι θα φτάσουμε 100% πλήρης.
0: Μα δεν πάμε όμως στο Δήμαρχο, δεν πάμε Δημαρχία, πάμε για πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή, θα μπαίνεις μέσα και θα δουλέψεις στην αίθουσα 20 άτομα ή 19 Τζίτζι.
0: Ναι,
1: ένα λευκό.
0: Μα δεν μπεις για Δήμαρχος. Θέρμα το
1: κρατήσαμε. Πάμε για το κόμμα.
0: Ναι, κόμμα, δεν μπορεί να είσαι και Δήμαρχος.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να έχω και συμβούλους.
0: Α, βάλουμε το Μπέλιο, το Χάτζημαν, το Στρατάκι.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά εδώ οι ακροατές.
1: Το Χάτζημαν όμως, τι θα το βάλουμε σε τι θέση.
0: Να το βάζει μια θέση ένα υπουργείο εντός. Δώσε το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Αυτό κοιμάται λίγο, το δώσε με το άλλο Υπουργείο.
0: Το ύπνου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Υπουργείο ύπνου.
1: Υπάρχει.
0: Να πέσει όλοι και στο Υπουργείο ύπνου. Ναι, τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν Υπουργεία ύπνου γενικότερα.
1: Το φίλο μας θα το βάλουμε στα υπουργεία αυτά με τα φαγητά. Εστίαση.
0: Ποιο είναι?
1: Τον Μπέλιο.
0: Δεν έχει, δεν υπάρχει υπουργείο εστίασης.
1: Εντάξει, μπορεί αυτή που βγαίνει για εστίαση. Να ελέγχει.
0: Να ελέγχει, ωραία.
1: Να δηλαδή πιο πολύ θα τρώει παρά θα ελέγχει.
0: Μπέλιος, λέει ο φίλος Στρατάκης. Λοιπόν, γεια σου Μπιλάρα, Τζίτζι Δαγκωτό, ο ένας και μοναδικός υποψήφιος με ψηφοδέλτιο, όπου τα σπάει. Από ό,τι κατάλαβα, θα βάλει και αρκετές γυναίκες στο. Ναι, θα βάλει και γυναίκες.
1: 11 γυναίκες.
0: Το κόμμα, 11. Εντάξει.
1: 11 γυναίκες. Ωραίες, κομψές. Οι τρεις είναι ξένες και οι υπόλοιπες 8 Ελληνίδες.
0: Έχουμε και ξένες. Έχουμε...
1: θα έχουμε, ναι. Εμμανουέλα.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εμμανουέλα.
0: Ναι.
1: Τη φίλη μας από τον Καναδά, την Άτζη.
0: Μπράβο.
1: Και τη Κριστίνα από την Αρμενία.
0: Εντάξει, θα δώσουμε και υπουργεία εκεί.
1: Για τη γυναίκα, ναι, θα δώσουμε ρε, τα απλά. Ναι. Όχι, παραυπουργεία.
0: Υφυπουργού.
1: Υφυπουργού, ναι. Μπράβο, έχουμε υφυπουργού.
0: Ναι,
1: μα καβάλουν οι γυναίκε.
0: Μπράβο, η μακριά, κατάλαβε.
1: Μακριά, ναι. Δεν μπορεί να έχουν για να πηγαίνουν και να έρχονται.
0: Η αρχή τη προεκλογική εκστρατεία του Τζίτζι πανελλαδικά θα ξεκινήσει από την προβλήτα εδώ στον Ισθμό που θα μιλήσει στου ναυτεργάτε. Θέλουμε συνθήκε πιο ανθρώπινε και μετά θα έχει σουβλάκι και αυτόνη μπύρα.
1: Βέβαια, μπύριτσα. Βαρελάκι, Άμστελ Αλφα, Χάνικε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτερ Σπορτ, από τα μηνύματα από τα κορίτσια ήρθανε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη, πρώην η Φούλα, εμένα είχαν βάλει που ήταν, λέει, ήθελα να αφήσει πάλι σύξυλη.
1: Ναι, την βάλουμε στο...
0: Υπουργείο στο... Θρησκείας, που είναι της Εκκλησίας.
1: Ή στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Πολιτισμού, ναι.
1: Ωραία αυτά, εκεί.
0: Και πρέσβη στην Αμερική να βάλουμε την κοπέλα του Βασιλάκη, την Αχμέτ. Πρέσβυρα στην Αμερική.
1: Α, ναι,
0: ναι, την Αχμέτ. Ναι. Λοιπόν, να πούμε το μπουκαλάκι μας. Έχουμε μπουκαλάκι για Παρασκευή ή Σάββατο. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε για 4 άτομα. Είναι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο house, όνομα επώνυμο. Τη λέξη μπιστρό και ει το κέι, αύριο το πρωί θα γίνει η κληροσούλα μας. Σε περιμένει ο. Πάλι δεν πήγε.
1: Θα πάω στο Παναγιώτη. Είχα πολλή δουλειά, αυτό το ξέρεις. Κάθε μέρα τώρα είμαι γεμάτος.
0: Δεν είπες ότι θα πας προθέσεις από τον Παναγιώτη.
1: Θα πάω όμως.
0: Πότε παραμύθι. Είπες θα πας τα παιδιά στο Περιστέρι, στον Μπουρνάζι, είπες θα πας.
1: Και εκεί θα πάω. Αυτή τη βδομάδα θα πάω σε όλους.
0: Γεια σε εδώ. Τώρα πρέπει να πηγαίνεις γιατί είσαι.

0: Στην κατηγορία Καριστιανού, εγώ λέω Μπίλαρο. Όχι, έχει, θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε και μέρο.
0: Εντάξει, θα βάλουμε. Θα βρούμε μια κοπέλα από τη Ρωσία, την βάλουμε σε ένα υπουργείο. Όχι υπουργείο, παρά υπουργείο. Υφυπουργό.
1: Υπουργό, μη μα.
0: Υπουργοί θα είναι εδώ. Υπουργοί θα είναι εδώ στην Ελλάδα.
1: Μην χάσουμε το ψήφο.
0: Μπράβο. Υπουργοί θα είναι στην Ελλάδα εδώ.
1: Ε, βέβαια.
0: Για είπαμε, το κόμμα θα ανακοινωθεί επίσημα. Ανακοινώθηκε, αλλά πιο πολλά θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα από το Τζίτζι την άλλη Τετάρτη και δεχόμαστε συμμετοχέ. Να μπείτε στο Facebook, να γράψετε το όνομά σου, το επώνυμό σας, να δούμε τι θα κάνουμε, ποιους θα βάλουμε υπουργούς και ποιους υφυπουργούς.
1: Και ποιους απλωματικούς.
0: Και πώς θα πρέπει να δώσετε.
1: Ναι.
0: Με τσάμπα.
1: Α, εντάξει.
0: Θα βγάλεις ένα κονδύλι. Μας κάψεις όμως.
1: Όχι, εντάξει.
0: Βάλει ένα μικρό ποσό.
1: Μικρό, ναι, μπορεί.
0: Σε να γίνει υπουργός, να πάρει να δώσει κάθε λεφτά του, άλλωστε να πάρει πίσω πολύ, πολλά μετά.
1: Ναι.
0: Τα κολομάνε υπουργοί μετά.
1: Ε, βέβαια.
0: Γιατί κάποιοι ξεκινάνε με μηδέν εισόδημα και έχουν 15 πολυκατοικίες όταν γίνονται υπουργοί.
1: Όχι, εμείς θα πάμε με 15 πολυκατοικίες και 0 εισόδημα.
0: Και μετά, ναι, έχει πολυκατοικίες, δεν έχουμε πολυκατοικίες.
1: Δεν έχουμε. Α, ναι. Οπότε εμείς θα είμαστε τιμή.
0: Ναι, τιμή. Κόμμα των τιμίων.
1: Των τιμίων. Γι' αυτό λέμε θα έχουμε και το σήμα με τη.
0: Στρατάκι, πότε βάλει στρατάκι.
1: Στρατάκι, α σκεφτούμε να το βάλουμε οδηγό του υπουργού.
0: Όχι, όχι τον οδηγό. Τόσο πολύ απέσει κανένα χαμηλά ο στρατάκι σου. Να το βάλει τώρα υπουργό τύπου.
1: Α, να βγάλει
0: ναι,
1: το.
0: Δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος.
1: Του τύπου, ναι.
0: Ναι, να βγάλει το. Να το μοιράζει το τύπο.
1: Να λέει ο πρόεδρος μετακινηθεί εκεί σήμερα και να λέει τα δικά
0: ναι,
1: του.
0: Και να μοιράζει και τον τύπο.
1: Ναι.
0: Να μοιράζει και τις εφημερίδες. Μια που θα είναι του τύπου να μοιράζει κιόλας. Θα κάνει και διανομή. Ξέρει από αυτά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, τύπου. Σωστά.
0: Έτσι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παιδιά, μετά τη μία έχει παιχνίδια. Σίγουρα έχει παίξει ο Τζίτζι, σίγουρα έχει παίξει παιχνίδια.
1: Βέβαια, ναι. Τα πρώτα τρία παιχνίδια εκεί πέρα. Ας τα πω σε λίγο, θα τα πω στον αέρα.
0: Μία η ώρα που ξεκινάνε.
1: Όσοι θέλουν μπορεί να μετέχουν, έτσι είναι.
0: Ναι. Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Χρήστος, εγώ από το Νέα Σμύρνη δίνω 500 ευρώ. Μπορώ να, να γίνω στο κόμμα, ναι, μπορείς.
1: Μπορείς, βέβαια.
0: 500 ευρώ καλά είναι.
1: Ναι, ξεκινάει από 2 εκατοστάρικα μέχρι 7.
0: Α, τόσο είναι το όριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, για να γίνετε μέλη του κόμματος.
1: Ναι.
0: Και μετά υπουργοί. Εμένα, λέει φίλη μας η Ελένη, θα με βάλει από το Περιστέρι για γραμματέα. Κορίτσια, θα μπούμε σειρά τώρα γιατί είναι πολλά τα κορίτσια τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αποκλειστική γραμματέα θέλει, λέει.
1: Α.
0: Ναι. Στο Βαλ γραφείο, όπως τη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Α, δηλαδή θα λέω, φέρε μου την Οντόβουτσα.
0: Ποια Οντόβουτσα είσαι μόνο μέσα στο Υπουργείο. Ποια Οντόβουτσα.
1: Δεν τα έχω κι αυτά, δεν τα έχω.
0: Μέσα στο Υπουργείο.
1: Σπίτι, δεν έχω αλλαγές κουστούμιών. Και τέτοια.
0: Σπίτι σου θα τα έχεις αυτά.
1: Σπίτι μου.
0: Ναι. Και... αλλάζει τι είναι, καρταρόπα θα έχει στο Υπουργείο, ρε Τσίτσι.
1: Για να μπορούμε να μετακινούμε, να πετάω με πάπα, πάμε πάρει ο παρεπουργό, θα μου πει έλα εκεί. Εντάξει.
0: Δεν σε παίρνει, εσύ είσαι ο πρόεδρο, εσύ κάνει διαταγέ.
1: Α,
0: οπότε... σου λέει τώρα ο Στατάκη έλα εκεί, πρωθυπουργέ.
1: Εκτό άμα με πάρει κανένα μεγαλύτερο.
0: Α πάρει με ο Τραμπ, α πάρει τώρα πεταχθεί.
1: Να πεταχτούμε.
0: Μέχρι την Αμερική, θα έχει τη γυναίκα του.
1: Να πάμε εκεί πέρα στη... με το αεροπλάνο κατευθείαν.
0: Ναι. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Γαστρονομίας, ο κύριος Μπέλος.
1: Α, μάλιστα. Σωτηράκης, Κύπριος είναι. Καλημέρα και Σωτηράκη.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Καλωσορίζω το Τζίζι, μπράβο Τζίζι.
1: Καλημέρα.
2: Έχω... να είσαι καλά. Σου έχω 120 ψήφους.
0: Ορίστε.
2: Άκου τώρα.
0: Ορίστε.
2: Άκου, 40 ψήφους από τον Κολονό.
1: Πολύ ωραία.
2: 40 από το Περιστέρι.
0: Ορίστε.
2: 40 από τον Άνω Λόφο, Λόφο Αξιωματικών.
0: Α, ορίστε. Τι άλλο θέλει.
2: Και 40 από το Εγάλο Σίτι.
0: Στην 160.
1: 160 φτάσαμε.
2: 160 πιάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. 160 καλή είναι. Και 40 από το Εγάλο. Όλοι 40 είναι, 40
0: ναι.
2: Ναι, ναι. Δεν χρειαζόμαστε από κανέναν.
0: Όχι, ναι. Θα κάνουμε δικό μας. Μπράβο. Θα βγούμε πρωθυπουργοί κατευθείαν.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά, έχουμε και 40 ψήφους από εκεί τα δικά μας, Αυστραλία, ναι, Καναδά,
0: ναι,
1: τέτοια
0: ναι,
1: φίλοι.
0: Ναι, ψηφίζουν
2: και αυτοί. Ναι, ναι, έχουμε, όντως έχουμε από Αυστραλία, από Long Island, η οικογένειά μου μένει στο Long Island, στο New York, και
0: με
2: Γερμανία.
0: Με 500.000 ψήφους βγαίνουμε από το κόμμα, θέατρο.
2: Ναι, 500.000. Βγαίνουμε κατευθείαν
0: στη Βουλή. Κατευθείαν στη Βουλή.
1: Ευθεία στη Βουλή.
2: Ο Αλέξη τον αφήνουμε.
0: Ναι, δεν βλέπουμε. Τι Αλέξη είπα, δεν βλέπουμε. Αφάει τη σκόνη μας.
2: Ναι. ήθελα να πω

0: για την ομάδα μας. Δεν βλέπω τίποτα, η Απανάσα έρχεται εκείνος ο μικρός, δεν θα κάνει τίποτα παιδιά.
1: Για να δούμε ρε φίλε, για να δούμε, να δούμε.
0: Δεν θα μου πεις μη βιάζομαι ρε, αλλά λόγω της πείρας που έχω με το ποδόσφαιρο κάπου δυσκολεύομαι και λέω τώρα τι κάνει, τι
1: για
0: κάνει
1: να δούμε, για να δούμε.
0: Ναι, ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο σωσία του Αρτέτα, τον Γιώργο από τον Λονδίνο που βγαίνει από το Νιου Γιόρκ.
1: Ναι.
0: Και τον περιμένω να πάρει τηλέφωνο να τον ακούσω.
1: Να πάρει πιο μετά.
0: Ναι, ναι. Και στο Βασίλη μας, τον Καραπιάλη, τον Ιάκωβο Χατζηαθανασίου και στον Αντώνη μας κάτω, τον Μαυρέα.
1: Ωραία.
0: Και τον Γιάννη μου από την Καλαμάτα, από τα Αρφαρά είναι και οι δύο. Να είστε καλά.
1: Γεια καλημέρα. Σου φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και καλή άνοδο, Τζίτζι, καλή άνοδο.
1: Τι άνοδο,
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Του χρόνου πάλι, τι άνοδο, τι άνοδο λέει. Τζίτζι, τελείωσε χρονιά. Τι άνοδο, δεν έχουμε τώρα. Είσαι πρωθυπουργό τώρα, τα παρατά όλα.
2: Δεν έχουμε ομάδα.
1: Τι ομάδα, θα υποστηρίζει μια ομάδα, δεν είσαι πρόεδρο. Δεν είσαι πρόεδρο και άσχε πρωθυπουργό, γιατί θα φανεί ότι κάνει λαμογέ.
2: Όχι, εντάξει.
1: Πέρα, μιλάμε για 200.000 ψήφου, πάμε κατευθείαν στη Βουλή. Θα παίρνει λεφτά κάθε μήνα. 30.000 το μήνα θα παίρνει. Πάμε στα δημαρχηλίκια για τα προεδρικά.
2: Εντάξει, ομάδα θα έχουμε μια.
1: Τι θα έχουμε, ομάδα τη Βουλή.
2: Ναι, θα έχουμε μια ομάδα, εντάξει.
1: Δεν απαγορεύεται.
2: Ναι.
1: Να είσαι πρόεδρο και πρωθυπουργό, δεν γίνεται.
2: Θα βάλω τον βοηθό μου.
1: Βάλε να βοηθώ.
2: Ένα βοηθό να έχει. Να έχει την ομάδα.
1: Κύριε Τζίτζι, καλή επιτυχία. Θα ήθελα να μάθω ποιον αρχηγό κράτου θα συναντήσει πρώτο. Τον κύριο Πούτιν, τον κύριο Τραμπ, ποιον.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Θα πάει πρώτα, λέει. Να μου πει πριν, θα πάει πρώτα στην κυρία αυτή που είναι στην Πολωνία, μια που είναι Πολωνία, Ουγγαρία.
2: Πολωνία.
1: Μια πρωθυπουργίνα που είναι μια.
2: Μετά
1: ωραία.
2: Θα συναντήσω την πρέσβη της Αμερικής εδώ.
1: Μιλάμε για πρόεδρο μεγάλο.
2: Μισό λεπτό. Και μετά τον Πούτιν. Εννοείται.
1: Πούτιν θέλει.
2: Βέβαια, μετά τον Τραμπ.
1: Έχει ρωσιδάκι γι' αυτό εκεί.
2: Όχι, είναι και. Δικό μα.
1: Ρωσία,
2: άστα. Πάει και στο Άγιο Όρος, είναι ωραίο. Πούτιν. Και μετά τον Τραμπ.
1: Και Τραμπ, ναι.
2: Ναι.
1: Τη γυναίκα πρώτα να γνωρίσει και μετά τον Τραμπ.
2: Ναι. Και βέβαια μην ξεχνάμε και την άλλη γυναίκα, την ωραία Ιταλίδα, τι είναι, Ιταλία.
1: Ποια?
2: Ιταλίδα.
1: Νορδένα Μούτι. Μεγάλη τώρα αυτή. Για πάμε γραμμούλα, όχι γραμμούλα, πάμε διαλυματάκι. Τα λέμε σε λίγο.

0: 9.43 Intervet & Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τη μία. Μπορεί να δεις, λέει ο Μπίλαρος και το Kim Jong-un. Τον τρελό αυτό, ναι. Να πας να δεις. Το Κορεάτι.
1: Α, αυτό είναι με τις, με τις βόμπες.
0: Ναι, το κουμπί.
1: Που λέει πατάω το κουμπί και φεύγει. Εντάξει. Είναι και αυτός εκεί στο κράτος του, είναι συμπαθητικός, τον αγαπάνε. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς.
0: Δεν αγαπάνε, δεν καθάρισε. Αν μπορεί να κάνεις αλλιώς.
1: Εκεί περνάει και από μακριά καυτέμπρος εκεί.
0: Σον και καλά.
1: Εκεί και τα μικρά κοριτσάκια τα έχεις με σημαίακια. Εκεί είναι λίγο μακριά να πάω γιατί.
0: Θα έρθει αυτός εδώ.
1: Μπορεί να μην ξαναγυρίσω.
0: Θα έρθει αυτός εδώ.
1: Αγγλάς έτσι. Αλλά μπορούμε να δούμε Βασίλη και να πάω σίγουρα να συναντηθώ με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Έτσι είναι.
0: Ναι, δίπλα είναι Ιταλία. Πετάγεσαι.
1: Και είναι και ωραία γυναίκα. Ψηλή
0: και
1: όμορφη.
0: Και πρέπει να κάνουμε και να πει στο στρατάκι του που τον έχει βάλει υπουργό τύπου να ξεκινήσει να στέλνει τα email του. Ναι. Να κάνει τα αυτά. Την εκστραπία σου σιγά σιγά.
1: Βέβαια.
0: Να γράφει τα φυλάδια με το χέρι ένα-ένα. Κύριε Στρατάκη, ξεκίνα.

0: Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Γρηγόρη μου, είσαι ok. Αν κερδίσεις, επιλέγεις ποια μέρα θέλεις. Σήμερα Παρασκευή μπορείς να πας ή αύριο Σάββατο. Αυτά που ακούτε, τα κλικ κλικ του Τζίτζι, ξεκίνησε πάλι τα μηνύματα.
1: Όχι, μου στέλνει. Τις καλημέρες μας να πούμε και στην Κική.
0: Και Κική.
1: Εδώ τη φίλη μου. Κική.
0: Καλημέρα στην Τρελοπαρέα, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζι. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Κηφισό. Καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Και η Δήμητρα, δύο κολλητές κοπέλες. Η Δήμητρα, η φίλη μας από το Χαϊδάρι.
1: Καλημέρα και στη Δήμητρα, καλημέρα και στο παλικάρι από το Κηφισό.
0: Κοπέλα από το Κηφισό.
1: Ποια?
0: Κοπέλα από το Κηφισό, τι παλικάρι.
1: Καλημέρα στην κοπέλα. Και να πούμε και την καλημέρα μας και εκεί στο Εγάλεο. Που πάω εγώ με τα παγωτά μου.
0: Έχει πει τέσσερις φορές καλημέρα στο Εγάλεο. Τέσσερις φορές.
1: Το Εγάλεο είναι η συμπαθία μου. Αλλά το Εγάλεο δεν το αφήσουμε. Πρώτη πρωτοβουλία του Τζίτζι, κόμματος Προέδρου Εγάλεο.
0: Δεν έχει. Δεν είναι δημαρχία.
1: Όχι, λέω Εγάλεο. Λέω να το έχω στα υπόψη μου σε όλα.
0: Ναι, θα το προσέξει το Εγάλεο.
1: Βέβαια.
0: Θα φτιάξει ένα κολυβητήριο, ένα beach bar. Σταυρωμένο.
1: Βέβαια. Εγάλεο θα κάνουμε πολλά έργα.
0: Με κονδύλια κρατικά. Αλλά όχι μόνο στο Εγάλεο, μου φανεί ότι. Τις άλλες περιοχές τις έχεις χαμηλά.
1: Όχι, απλά στο Εγάλεο θα κάνουμε πέντε
0: πράγματα. Ένα κολυβητήριο παραπάνω, ένα κολυβητήριο.
1: Ναι, δύο πράγματα στις άλλες από ένα.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Γιατί δεν θα μας βγουν και τα. Μετρημένα θα είναι τα λεφτά. Είπαμε από 200, 400 μέχρι 700 ευρώ είναι.
0: Είσαι μεταχή.
1: Μεταχή.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας βγήκε, είπε. Δίνει 500.
0: Πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
0: Και στην Κύπρο.
1: Και στην Κύπρο, ναι.
2: Απ' τη Λεμεσό Εθνίος.
0: Έλα, φίλε.
2: Άντε, καλή εκπομπή να έχετε, ρε παιδιά.
0: Να είσαι καλά και τον νου σου, Τζίτζις, Δαγκωτό.
2: Να φυλάξετε καλά υπουργείο για το φίλο μου, τον Γιώργο, τον Τζουράκη.
0: Ποιο είναι το Τζουράκη?
1: Θα του φτιάξω.
0: Άμα δώσει λεφτά, θα του δώσουμε, δει τσάμπα. Δεν κατάλαβα. Αν δώσει κάτι αυτός, θα δώσουμε, πάρει υπουργείο.
2: Να
0: είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, φίλε μας.
0: Ο φίλος λέει ο Γιάννης Μπιλάρα, εγώ θέλω να πω στο κόμμα, λέω 180 ευρώ, μπορεί.
1: Μπορεί, εντάξει.
0: 200-180, εντάξει, είπε, θα κοστάσει 20. Όταν αρχίζει να πληρώνεται, θα μας αφήσει 20 λίγο παρά.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, έπειρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάει πιο κάτω όμως, μην πάει σαν κοσάρικο.
1: Με 180 μπαίνει, ναι, μας αγροστάει, εντάξει.
0: Να κοστάει, ναι.
1: Αλλά πιο κάτω όχι, γιατί μετά θα μπορούμε να κάνουμε κόμμα, θα κάνουμε.
0: Ναι,
1: είδε τίποτα
0: έτσι.
1: Υπόκομμα. Το κόμμα λοιπόν θα ονομάζεται.
0: Κόναν.
1: Κόναν. Με πρόεδρο Μιχάλη Τζίτζι.
0: Μένα. Και η παγωγή από

0: Από κάτω οι υπόλοιποι όλοι.
1: Οι υπόλοιποι όλοι, σημαία.
0: Με συνέπεια στον πολίτη.
1: Τον πολίτη, εννοείται.
0: Με συνέπεια στον πολίτη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό θα είναι το σλόγγαν μας. Ισχυρή κυβέρνηση θα κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Δίπλα στον πολίτη ο Τζίτζης, παιδιά. Θα κοιτάξει τους συνταξιούχους, θα κοιτάξει τα παιδιά, τα νοσοκομεία, την υγεία. Θα φτιάξει αυτά, θα φτιάξει όλα αυτά. Μην περιμένουμε στο γιατρό τώρα 4 μέρες και ένα μήνα να κάνουμε μια εξέταση.
1: Αμέσως γίνεται ραντεβού.
0: Μπαμπαμ.
1: Μπαμπαμ. Δωρεάν. Από το κράτος.
0: Τσάμπα, βέβαια.
1: Τσάμπα από το κράτος και όλα θα είναι εφημερών.
0: Μπράβο.
1: Όλα θα γίνονται εφημερών.
0: Μπαμπαμ.
1: Και το φαγητό, είπαμε κάθε Τετάρτη.
0: Και τα παιδιά σχολεία. Θα φτιάξει σχολεία.
1: Σχολεία και με κέντερη μέσα.
0: Με καλοριφέρ και αυτά μέσα. Όχι
1: με καλοριφέρ μου όλα.
0: Μπράβο.
1: Και σε όλα τα σχολεία κυλκείο. Όλα τα προϊόντα τζάμπα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Δεν θα έχουμε και πολλά προϊόντα. Το γάλα, το
0: σουβλάκι. Έχουμε σουβλάκι προϊόντα. Το... Όχι.
1: Τυροπιτούλα θα έχουμε.
0: Τυροπιτούλα.
1: Τυροπιτούλα.
0: Μπράβο.
1: Μίλκο.
0: Αυτό. Όχι μίλκο. Θα πάει αίμα. Όχι τα παιδιά. Μίλκο.
1: Όχι μίλκο.
0: Άστα μίλκο.
1: Χυμού.
0: Έτσι. Άστα μίλκο.
1: Ωραία χυμή, ε.
0: Ναι, ωραία χυμή. Τα παιδιά τρέχουν.
1: Όλα... Παρα... Ναι, τρέχουν εκεί που φτάνε. Ναι. Όλα θα είναι δωρεάν.
0: Ο Γιάννης από Βόλο, τα υφυπουργεία, τα τριτοτέταρτα υπουργεία, πόσο κοστίζουν εκεί, 120 ευρώ. Yeah. Μπορεί να βάζει να πα για υφυπουργό. Μην είναι μια υπουργό. Θέλει κάτι παραπάνω.
1: Ε, βέβαια.
0: Είπαμε τα πρώτα υπουργεία, παιδιά, από 200 και πάνω. Μέχρι 700 το όριο. Yeah. Τα άλλα είναι πιο φθηνά.
1: Τα υφυπουργεία τώρα εντάξει. Yeah.
0: Μπιλά να πες του Τζίτζι να φτιάξει και τα σχολεία. Ναι, παιδιά, το είπαμε αυτό. Να φτιάξει τα σχολεία, τις αίθουσες. Και Τζίτζι με τα παιδιά σε αίθουσες που κρυώνουν το χειμώνα.
1: Όχι,
0: να έχουν σόμπε, τα καλοριφέρια, να έχουν ερκοντήσει το καλοκαίρι τα παιδιά.
1: Βέβαια. Τα πάντα θα έχουν.
0: Ναι. Και να κάνει και πολλούς, λέει, πεντότοπους δωρεάν.
1: Πεντότοπους έτσι κι αλλιώς θα είναι δωρεάν. Και θα κάνω πάνω από 2.000 πεντότοπους σε όλη την Ελλάδα.
0: Και να κάνει τη βουλή μπροστά εκεί, ένα beach bar. Μπροστά εκεί.
1: Στη Βουλή.
0: Ναι, από κάτω που είναι το πλατεία Συντάγματος. Μπα κάνει ένα πιτσόμπαρο. Εκεί που είναι το Στριβάνια, το κάνει πιτσόμπαρο.
1: Στο παιδί του Άρεος.
0: Ο παιδί του Άρεος. Στη Βουλή, από κάτω, στο Σύνταγμα.
1: Α, λες ναι, από κάτω. Ναι, ναι.
0: Να φτιάξει και πριν φτάσουμε στην Ερμού, να φτιάξει ένα πιτσόμπαρο.
1: Ναι.
0: Για του τουρίστε.
1: Τα έχουμε και ένα πιτσόμπαρο για του τουρίστε.
0: Βγάλε το Στριβάνι, βάλε μια πισίνα.
1: Και με βάλουμε και πιο εκεί θα κάνω ένα μικρό έτσι Λούνα Πάρκ με τα λογατάκια.
0: Ναι, άλογα ζωντανά θα έχει.
1: Με τα ψεύτικα.
0: Όχι ζωντανά.
1: Ναι, με μάρκα χωρίς κέρμα. Έχεις τη μάρκα και να κάνεις τσάμπα.
0: Ναι, να πεις τα παιδιά, μα πάω στο ζώσεις με βραχιολάκι όσο ζήγεις.
1: Ναι, μωρέ, τσάμπα.
0: Ωραία, τσάμπα.
1: Τα λογατάκια, μπαλαρίνα, αυτά τα δύο είδη θα έχουμε. Έχουμε τα ταψιά
0: και τα μπάλες.
1: Και τα μπάλες, ναι, έχουμε τα ταψιά που γυρίζουν σαν...
0: Όχι αυτά που είναι επικίνδυνα.
1: Έχουμε τα απλά.
0: Τα απλά, ναι, τα τρενάκια, πάνε λαου λαου.
1: Λαου λαου, θα έχουμε επίσης...
0: Το γύρο του θανάτου, όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, θα έχουμε το... Τον υπόδρομο, από εκεί στην πύλια.
0: Υπόδρομο.
1: Τρίχει το αλογάκι.
0: Όχι, μαθαίνουν τα παιδιά τζόγο. Όχι, όχι.
1: Τζόγο. Εντάξει, το επόμενο το έχουμε άνω το 18.
0: Να βάλουμε αυτό με τα ψαράκια που ψαρεύουν τα παιδιά.
1: Ψαρεύουνε.
0: Μπράβο.
1: Και άλλο που δεν πιάνε.
0: Πέντε κρίκου σαν τάλιρο, γι' αυτό θα βάλουμε.
1: 5 ευρώ.
0: Όχι, τσάμπα όμω θα είναι.
1: Τσάμπα.
0: Η κρίκη.
1: Ναι.
0: Και κερδίζουν δώρα τα παιδιά.
1: Ναι, άμα είναι μέσα, αυτή είναι, θα έχει. Αυτό που θα τραβάσει πάνω θα έχει δώρο μέσα.
0: Αυτό.
1: Ναι, με ας πούμε ένα εισιτήριο για σινεμά.
0: Μπράβο, μια σουγκαρίστρα για τη γυναίκα, για το σπίτι.
1: Ναι, άμα είναι άντρα,
0: ναι.
1: Ένα κουμπολόι.
0: Μπράβο.
1: Κάτι θα έχει
0: βέβαια. Ένα πτήρα.
1: Ένα πτήρα, ναι.
0: Μπράβο, κάτι θα έχει
1: βέβαια. Καπνίσουν...
0: Ένα κουπόνι, άμα είναι άντρα.
1: Ένα κουπόνι.
0: Ναι, του Τζίτζι. Θεία σίγουρα.
1: Α,
0: έτσι.
1: Ναι. Τρία προγραμματικά σίγουρα.
0: Βέβαια.
1: Και έχει ωραία πράγματα.
0: Μια τηλεόραση, α πούμε.
1: Μια τηλεόραση. Ναι.
0: Έχει χορηγού εσύ.
1: Ναι, ωραία, έχουμε. Τι, τηλεφούγγια, ό,τι θέλει.
0: Τηλεφούγγια δεν υπάρχει, κλείσει.
1: Υπάρχει
0: τηλεφούγγια, είναι 200 χρόνια πριν. Να σου πούμε αύριο.
1: Έχουμε μια ωραία.
0: Μια ωραία, καινούργια. Καινούργια. Καινούργια.
1: Έχουμε ωραία.
0: Ωραία μεγάλη τηλεόραση. Ξιντάρα.
1: Ξιντάρα, 41, 60
0: και. Ναι, εκεί μεγάλη τηλεόραση.
1: Ναι. Επίσης έχουμε πάντα κλόουν.
0: Βέβαια, πεντάκια διασκέδαση. Μαγικά.
1: Θα έχουμε και το. Θα βάλω και τον άλλο
0: που. Που βγάζει κουνέλια το καπέλο,
1: ναι.
0: Και κάνει τα χαρτιά από το χίλιαρα,
1: ναι.
0: Κάνει τα 50 ευρώ τα χαροπετσέτες.
1: Ναι, θα έχουμε και το άλλο, πώς το λένε, θα έχουμε και το. Και θα έχουμε επίσης και το που δίνεται σαλόν, το μουστάκι.
0: Ποιος?
1: Αυτός είναι ένας τύπος που δίνεται εσύ. Με το μουστακάκι, με το καπελάκι.
0: Α, ναι, ναι, Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Τσάρλι Τσάπλιν. Έχουμε ωραία πράγματα,
0: Ναι, θα έχουμε ωραία.
1: Έχουμε ξυλοπόδαλο.
0: Ναι, έναν θα έχουμε, όχι πολλούς.
1: Ένα ξυλοπόδαρο.
0: Για να μοσακιστεί.
1: Ένα ξυλοπόδαρο.
0: Αν είναι και ποδήλατα, ποδήλατα δίνει δώρο στα παιδιά, λέει. Ποδήλατα, ναι. Στα
1: ποδήλατα,
0: παιδιά. Όχι παθήνια, επικίνδυνα τα παθήνια. Ποδήλατα.
1: Ποδήλατα θα έχουμε με δώρο το κράνος μικρό. Έχει κρανάκι για
0: ναι, ναι, μικρά κράνη. Μικρά,
1: μικρά κράνη. Θα έχουμε με δύο ρόδες και με βοηθητικές.
0: Μπράβο.
1: Για τα πολύ μικρά.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Για τα πολύ μικρά τι έκανε. Έχουμε και αυτά.
0: Λοιπόν, εδώ, παιδιά με τον Τζίτζι, ακούστε τι γίνεται. Προγραμματικές δηλώσεις κάνει τώρα, τι θα φτιάξει, τι θα κάνει. Δεν βλέπουμε ούτε Μητσοτάκη, βλέπουμε ούτε Καρισιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου, ούτε τον άλλον τον Ανδρουλάκη, ούτε Τσίπρα. Δεν βλέπει κανέναν. Ναι. Παιδιά, έτοιμος είναι για να μπει στη Βουλή με πρώτο, σαν πρώτο κόμμα.
1: Βέβαια.
0: Να βγαίνει να μιλάει εκεί στα έδρανα, να τα λέει όπως πρέπει.
1: Σωστά και τίμια. Και πάντα με χυμό.
0: Τι χυμό?
1: Στη Βουλή θα έχω χυμό εγώ.
0: Α, ναι, όχι νερό, χυμό.
1: Όχι, πορτοκάλι χυμό, ναι. Χυμούς. Να είμαστε ωραίοι. Να έχουμε δυνάμεις, να μιλάμε όμορφα, ωραία. Όχι νερό.

0: Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, Τζίτζι.
1: Μάλιστα.
0: Όλα 0-0 είναι. Όλα 0-0. Στο 15ο λεπτό.
1: Κανένα κουλέ.
0: Όχι.
1: Τα φαντάζεσαι να ρίξουν όλα.
0: Νωρίς ακόμα, ρε φίλε.
1: Μπορεί να ρίξουν και χείρο.
0: Όλα, 15 παιχνίδια.
1: Είναι και παράξενα αυτή εκεί τώρα. Είναι, αυτά δεν είναι Ολυμπιαταδόρια, είναι και Σιπαμερικάνα
0: ναι,
1: και
0: τα Αμερικάνα, ναι.
1: Και να μην ξεχνάμε, αρχίζει και το Μουντιάλ σε λίγες μέρες, τον άλλο μήνα. Με αγώνες βραδινούς, με ζωντανές ειδέσεις, με τζίτζις.
0: Εκεί θα κάνουμε εκπομπές κανονικά, με περιγραφές. Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα εδώ πέρα. Θα έχει κάμερα εδώ. Θα έχουμε και κάμερα εκείνες τις μέρες. Σε βλέπουν στο YouTube ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Να περιγράφεις.
1: Άμα σε γίνεται.

0: Γεια σου φίλε Γιάννη, γεια σου φιλαράκι Γιάννη. Ο Μπίλαρος καμιά ρωσίδα δεν έχει ο πρόεδρος. Και παραδοσιακούς φορούς λέει να μάθουμε τα πετσιρίκια.
1: Βέβαια.
0: Έχει μου το Χάτζημαν να μάθει τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δάσκαλο.
1: Ναι, με σιρτάκια, με ό,τι θες. Χάτζημαν είναι σε αυτά.
0: Με Κωνσταντοπούλου, όχι, εμείς δεν κάνουμε συνεργασίες, μόνοι μας θα πάμε.
1: Εμείς πάμε μόνοι μας, δεν πάμε με κανένα, ναι.
0: Ναι, όχι, μόνοι μας, δεν θέλουμε συνεργασίες.
1: Όχι, γιατί οι άλλοι δεν κάνουν.
0: Ναι, και ένας πλάτες. Τζίζι στη Βουλή έχουν βόδκα και στο καψιμί ουίσκι. Θα έχουμε και εμείς, θα έχουμε.
1: Μια βοτκούλα την έχουμε. Αλλά θα έχουμε πιο πολλούς κοιμούς, αναψυκτικά και νεράκια. Και φρούτα, και φρούτα θα έχουμε.
0: Φρούτα, βέβαια, εποχής.
1: Βέβαια, αναλόγως. Τι είναι, καλοκαίρι.
0: Μπανταρίνια, κεράσια, φράουλες.
1: Μούσμουλα, κορόμιλα.
0: Μούσμουλα, κορόμιλα, γερμάδες, καρπούς, πεπόνι.
1: Και ακτινίδιο.
0: Χειμώνα θα έχουμε μπανάνα, θα
1: μήλα,
0: έχουμε μήλα,
1: πορτοκαλάκια.
0: Αυτά. Μανταρίνια.
1: Μανταρίνια.
0: Έτσι. Πιατέλες.
1: Πιατέλες.
0: Τι που θα φρύνει, ας πούμε, φρύνει το νερό στη Βουλή ο άλλος, θα φρύνει μια πιατέλα με φρούτα.
1: Βέβαια. Με από πάνω μέλι.
0: Μπράβο. Με αλωρέθα, με αλωρώνονται μέλι.
1: Με μέλι
0: μας φάνε μύγες.
1: Και κανελίτσα.
0: Μας φάνε μύγες.
1: Λες.
0: Με το μέλι.
1: Όχι, θα έχουμε μικροσκοτώστες. Έχουμε αναπηστήρες.
0: Ο κάθε υπουργός έχει μια φωτοστρά.
1: Δώρα από τη Βουλή.
0: Και κυνηγάει μύγες.
1: Κυνηγάει μύγες.
0: Τώρα τι κάνει, μύγες δεν κυνηγάνε.
1: Ναι, δεν έχω την φωτοστρά, δεν τις πιάνε.
0: Για πάμε, μια γραμμούλα, καλημέρα.
2: Ναι, δεν έχω την φωτοστρά, δεν τις πιάνε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, πήρα καταρχάς να χαιρετήσω τον πρόεδρο.
0: Έτσι,
1: καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι άξιος, διότι αμέσως μπήκε στο πετσί του ρόλου. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για πρόεδρο.
0: Έτσι, πες τα.
2: Λοιπόν, γεια σου Τζίτζι πρόεδρε.
1: Γεια σου φίλο μου, καλημέρα.
2: Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ. Κάτι μου είπε για οδηγό, θέλω να το πάρεις πίσω. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης είναι υπουργός τύπου, ο οποίος έχει... Το ξέρει αυτό και θα μοιράζει και τον τύπο.
1: Ταυτόχρονα.
2: Θα μοιράζω και την εφημερίδα.
0: Μπράβο. Και θα τα γράφει και μόνος του.
1: Ναι.
0: Όχι με κομπιούτερ.
2: Μόνος μου θα ανοίξω και περίπτερο.
0: Μπράβο.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά μην το οδηγώ τώρα, εντάξει.
1: Όχι, οδηγώ, εντάξει.
0: Τώρα έχεις πολύ χαμηλά τώρα, εντάξει.
2: Όχι, οδηγώ, πρόεδρε, όχι, οδηγώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Εντάξει, οδηγώ θα πάρω την Εμμανουέλα.
0: Πάρε την Εμμανουέλα.
2: Μπράβο, την Εμμανουέλα πάρε.
0: Ναι. Το μία το βάζει υπουργό τύπου.
2: Βέβαια. Και είπαμε και παρά τον πρωθυπουργό, έτσι.
0: Ναι, χωρίς από το φυλάκι όμως.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να κουβαλάω.
0: Ναι, φύλακες, κουραζόμαστε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Και θέλει να του φέρεις και από τη Βουδαπέστη μαγιονέζα αυτός. Εγώ θέλω Βουδαπέστη σαλάτα.
1: Σαλάτα. Από τον τελικό
2: πιάτο. Θα πας σε Βουδαπέστη το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
2: Είσαι καλεσμένος με τον Τζέφεριν.
1: Βέβαια. Και θα παρακολουθούμε το μεγάλο παιχνίδι.
0: VIP, ε.
1: Ναι.
0: Όχι, εκεί θα VIP.
1: VIP.
2: VIP, ε.
1: Βέβαια. Να δούμε το μεγάλο παιχνίδι του Champion.
2: Champions League.
0: Μετά φέρε και Βουδαπέστη σαλάτα που σου είπα.
1: Αντιφέρουμε, ναι, Βουδαπέστη σαλάτα.
0: Ένα μπολάκι είναι ωραία αυτή.
1: Αγία να τα πουλάμε ανοιχτά τα μαγαζιά, γιατί
0: κλείνει. Ανοιχτά είναι εκεί, ανοιχτά είναι. Το αγώνα ανοιχτά είναι όλα.
1: Δεν το αγώνα,
2: δεν ξέρω. Εκεί στην Ουγγαρία, ξέρει βασιλισσία για αυτό το πράγμα.
0: Τι να ξέρω.
2: Αν κλείνουν τα μαγαζιά στην Ουγγαρία.
0: Έτσι, μένα το τελικό θα ανοιχτά όλη μέρα, βρε.
1: Ναι, αλλιώ θα
0: ανοιχτά. Πάρε μια σαλατούλα. Αφήσει ένα πακάλικο, πει μέσα θέλω μια Βουδαπέστη, μια μαγιονέζα.
2: Όλη μέρα λόγω του τελικού ή λόγω ότι θα πάει ο πρόεδρο.
0: Και ο πρόεδρο, φίλε, θα κάνει επίσκεψη στην αγορά τη Βουδαπέστη. Με κοπέλες από την Ουγγαρία.
2: Βλέπετε τι ρεύμα έχει, έτσι.
0: Ναι, άμα ανοίξει το παράθυρο κάνει και περισσότερο.
2: Κόναν, λοιπόν.
0: Κόναν.
2: Πρόεδρε, Conan. Θέλω να μάθεις τα αρχικά τι σημαίνει Κόναν, να το λες διότι θα σε ρωτάνε, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Να στα πει και ο Βασίλης.
0: Αφού το είπα, τα έχω στείλει και σε μήνυμα. Κόναν, κόμμα ναυαγών αναξιοπαθούντων.
2: Για πες το μία, ρε πρόεδρε, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Κόμμα
0: ναυαγών
1: αναξιοπαθούντων.
0: Μπράβο.
1: Με σημαία τον πειρατή.
2: Είναι γεννημένος.
0: Είναι γεννημένος για πρόεδρος. Με τώρα δημαρχίες τώρα και αηδίες τώρα.
2: Όχι,
0: τι δημαρχία τώρα. Να έχουμε κάνουμε κουμάντα σε ένα δήμο 30.000 κόσμου. Κάνουμε πέρα σε όλη την Ελλάδα κουμάντο. Σε εκατομμύρια κόσμο.
2: Φυσικά. Βέβαια κάπου μπέρδεψε. Νόμιζε ότι κάναμε παιδικό πάρτι από ό,τι κατάλαβα. Μάλλον εσύ το μπέρδεψες.
0: Τι.
2: Κάτι ξυλοπόδαρος, κάτι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είπαμε ότι θα κάνουμε εκεί στη Βουλή μπροστά στη Βουλή το Σύνταγμα. Να βγάλουμε το στριβάνι, να κάνουμε ένα μπιτσόμπαρο εκεί γύρω-γύρω, στον κιλό. Να κάνουμε μια πισίνα. Και πιο κάτω να κάνουμε και ένα σάλουνα πάρκ. Αλλά όχι με, επικίνδυνα, όχι με επικίνδυνα παιχνίδια όμως.
1: Όχι.
0: Με αυτά, πέντε κρύκους ανατάλια και αυτά.
1: Καρουζέλ
0: και αυτά, αλογάκια.
1: Αλογάκια.
0: Να βάλουμε γύρω του θανάτου.
1: Όχι.
0: Όχι αυτά.
2: Έτσι, όχι μακριά.
1: Με τραμπάλα.
0: Τραμπάλα, ναι. Κούνιες.
1: Κούνιες.
0: Μπράβο. Αυτά.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Μα είναι ο άνθρωπος, είμαι γεννημένος για πρόεδρο.
1: Όλα δωρεάν, ε. Τίποτα.
0: Αυτό, αυτό μετά. Όλα δωρεάν. Απλά θα δώσουν κάτι στην είσοδο.
2: Όχι,
0: στην έξοδο. Στην έξοδο. Καλύτερα στην έξοδο.
2: Α, στην έξοδο.
0: Ακόμα δηλαδή, εσύ επειδή μου δίνει ένα χυμό, είπε. Αν μα πει 30 χυμού, δεν γίνεται έτσι. Δουλειά να πάρει για το σπίτι.
1: Η χυμή θα είναι άφθονη.
0: Ναι, αλλά όχι όμω 200 χυμού.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αυτό λέμε. Θα έχει να, από ένα χυμό έω 3 ο καθένα.
1: Ναι. Αχα. Δύο θα παίρνει και ο ένα θα είναι δώρο. 3.
0: Και τα σχολεία, όχι αυτό που πες σχολεία τώρα, Μίλκο. Τα παιδάκια τώρα δεν κάνει.
1: Όχι, Μίλκο, δεν έχει χυμό.
0: Όχι, Μίλκο, χυμό και τυρόπιτα.
1: Τυρόπιτα και κουλουράκι.
0: Ναι, κουλουράκι και γεμιστό.
1: Ναι.
2: Μίλκο και τυρόπιτα το πρωί.
0: Όχι τα παιδιά, Μίλκο.
1: Όχι.
0: Χυμό και τυρόπιτα.
1: Χυμό και τυρόπιτα και κουλουράκι, ωραίο.
2: Να ανοίξουμε κι άλλες τουαλέτες.
0: Με αυτό λέω, ναι.
2: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Όχι, και εγώ προτείνω την έξοδο να πληρώνουν.
0: Ναι,
2: όσοι μπορούν τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα παιδιά, οι γονείς.
0: Οι γονείς, οι γονείς θα πληρώνουν. Ναι.
1: Τα παιδιά δεν πληρώνουν τίποτα.
2: Σωστά. Θα έχουν περάσει όμορφα, θα το δίνουν με, το, με την αυτή του.
0: Έτσι, έτσι.
2: Με την όρεξη.
0: Αυτό.
1: Θα έχουμε και ένα μηχάνημα για τα κουκλάκια.
0: Και κουκλάκια.
1: Πού βάζεις τη δαγκάνα και πιάνεις.
0: Α, γι' αυτό, ναι.
1: Αυτό θα το έχουμε ό,τι και έγινε, έτσι, ναι. Και αυτό δωρεάν.
2: Και αυτό δωρεάν.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν πήραν δωρεάν όλα. Πρόεδρος.
1: Άμα καταφέρεις και πιάσεις κουκλάκια από μέσα, εντάξει, την καιρός.
2: Χαλάλη σου.
1: Γιατί εγώ είχα δοκιμάσει 5 φορές, δεν πήσα κανένα μη φορά.
0: Τι πήγε να πιάσεις.
1: Το κουκλάκι. Εκεί στα βίλατς.
0: Να είστε εδώ ρε φίλε να παίζεις με κουκλάκια, να είστε εδώ και να σε φωτογραφίσω και να μην κολυμπηθώ.
2: Ο πρόεδρος είναι κοντά στο λαό ρε φίλε, δεν μπορεί να καταλάβεις εσύ τι.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Εμένα τώρα δεν μου έχει πει που θα με βάλει. Αποφεύγει.
1: Σιγά σιγά.
0: Τι σιγά σιγά. Εμένα πρέπει να με έχει βάλει πρώτο κάπου σε ένα υπουργείο. Νόμο του Υπουργείου Οικονομικών εμένα.
1: Μήπως θες το Υπουργείο Αθλητισμού.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πολλά λεφτά εκεί. Οικονομικών θέλω.
1: Οικονομικών.
0: Να φτιάχνω τα κουμάντα.
1: Ωραία. Υπουργείο Αθλητισμού θα βάλουμε κάποιον.
0: Κάποιον θα βάλουμε αθλητισμού.
1: Βάλουμε, ναι.
0: Ένα, τον Μπέλο που είναι αθλητής, που κάνει περπάτημα. Και τρέχει.
2: Βέβαια, είναι και πρώην μπασκετμπολίστας, ο άνθρωπος,
0: ναι.
2: Εκεί είναι. Για εκεί είναι, βέβαια. Πρόεδρε, κοίταξε να μην επηρεάσει από κανέναν, οι αποφάσεις ήταν δικές σου.
0: Βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έλα με φόρα που λένε, έλα
0: έτσι,
2: με φόρα.
0: Έτσι, έλα με φόρα, πρόεδρε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, να μην σας καθυστερώ, διότι έχετε δουλειά, οι προγραμματικές δηλώσεις είναι πολλές, είναι όγκος εργασιών μπροστά μας. Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
0: Γεια σου Υπουργέ Τύπου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ.
1: Υπουργός Τύπου θα είναι
2: αυτός
1: ο στρατάκης.
2: Παρακαλώ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και παρά τον Πρωθυπουργό, χωρίς χαρτοφυλάκιο παρακαλώ.
1: Χωρίς χαρτοφυλάκιο μου κουβαλάει τώρα και...
0: Μπράβο.
1: Κουβαλάζεται και λέει όλοι και κάνει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τίποτα, αφού έταξε να παίξω.
0: Ναι.
1: Πέντε πράγματα είναι. Και δεν θα έχουμε ασφάλεια, τίποτα.
0: Τι ασφάλεια. Έχουμε ασφάλεια. Το Ρομπίνιο, ρε.
1: Α,
0: μας φυλάει,
1: ναι,
0: ο Ρομπίνιο.
1: Ο Ρομπίνιο θα μας φυλάει, ναι. Λέω, δεν ακουβαλά μας τριμικούς.
0: Ασφάλεια νοείς, βάζουμε στο σπίτι της ασφάλειας, στον πίνακα.
1: Όχι.
0: Θέλει ασφάλεια, λες.
1: Όχι,
0: πίνακες.
1: Γυναίκες έχουμε.
0: Ασφαλίτες.
1: Ναι,
0: ασφαλίστριες.
2: Θα μας ασφάλιζε κιόλας, σε Βασίλη. Θα μας ασφάλιζε ο πρόεδρος.
1: Ασφάλεια θα έχουμε όλοι.
0: Ναι, ΙΚΑ, εγώ θέλω.
1: ΙΚΑ, όποιος θέλει ΙΚΑ, όποιος θέλει ΤΕΒΕ. Βεβαίως.
2: Όχι μαύρα.
1: Όχι κανονικά.
0: Κανονικά πληρώνομαστε. Όχι μαύρα,
2: θα
0: πληρώνουμε.
2: Θα μας βάλεις πρόεδρε και βαρέα ανθυγινά, γιατί τα χρειαζόμαστε όπου να βγαίνουμε σύνταξη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι ανθυγινά όλοι, ας πούμε, στο Υπουργείο Αθλητισμού, να πάρει ανθυγινά, να μην μπάλα.
2: Όχι, καλά, φαντάζομαι να μου βάλει, θα έχω
0: δει. Θα σου βάλει, εσείς έχεις χωρίς χαρτοφύλακα, είπαμε.
2: Βέβαια. Ωραία. Εύχομαι τα καλύτερα
0: εύχομαι. Μαζί μας όλοι κοντά. Να κάνουμε τον Τζίτζι πρωθυπουργό. Τέλος.
1: Αλλιώς δεν γίνεται η χώρα μόνο με τον Τζίτζι μπορεί να γίνει.
0: Μόνο.
2: Και από το. Αν τελικά λένε οι πληροφορίες ότι τον Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές, Αύγουστο, Σεπτέμβριο πρέπει να οργώσουμε.
0: Ναι. Εσύ που είσαι υπουργείο τύπου. Φτιάξε τα φυλάδια σου.
2: Θα τα φτιάξω εγώ όλα. Θα τα κανονίσω εγώ. Θα κάνω την τουρνέ. Την τουρνέ θα την οργανώσω.
0: Και κλείσει του που θα μιλήσει, κλείσει αυτά, εσύ θα κάνεις αυτά.
2: Βέβαια. Τελικά όντως το πρώτο διάγγελμα, η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει
0: στον Πιστρό.
2: Στον
0: Πιστρό. Μας στηρίζει ο Παναγιώτης, εκεί θα πάμε πρώτο. Μετά πάμε τα βουνά και τα λαγκάδια.
2: Έτσι.
0: Όπου βουνό και λαγκάδι είναι, μέσα θα είμαστε.
2: Κάθε χωριό.
0: Ναι, παντού, σε όλη την Ελλάδα θα γυρίσουμε.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Για φιλοζωική θα έχουμε την Ελένη από το Πιτάλιο.
0: Ποια φιλοζωική, δεν υπάρχει Υπουργείο Φιλοζωικής.
1: Όχι, μα εκεί για τα. Δεν θα έχουμε μια παραυπουργού που θα είναι για τα ζωά και για αυτά.
0: Πώ υπουργού θα κάνει, ζήσει για κόσμο.
1: Αυτή είναι την Ελένη από το Πιτάλιο.
0: Ωραία.
1: Που έχει τα κατσούδια εκεί.
2: Υπουργείο Ζώνε.
1: Ναι, μα.
0: Υπουργείο, αγάμε ένα Υπουργείο εξτρά, δεν πειράζει.
1: Ναι, μα και
0: αυτό.
1: Την κυρία Ελένη.
0: Ναι.
2: Βέβαια, είπαμε να είναι ευέλικτη λίγο η κυβέρνηση, με όσο δυνατόν είναι λιγότερα υπουργεία και υφυπουργεία.
0: Ναι, αλλά ο Τζίτζη θέλει να δώσει υπουργεία παντού για να έχει τα κονέ, κατάλαβε.
2: Ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε από τώρα τι ιστορίε του.
1: Για να μπορεί και να είναι και τα ζωάκια ασφαλισμένα κι αυτά.
2: Σωστά, σωστά.
1: Να είναι και αυτά, να είναι όμορφα κι αυτά, να γιώθουν ωραία.
2: Υπουργείο Ζώων, ωραίο, ωραίο. Μπράβο, μπράβο, πρόεδρε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλά με υπουργέ μου. Γεια σου, Υπουργέ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Χαρήκαμε που σ' άκουσε. Και είσαι καλά και να μας στηρίξεις.
0: Μα αφού είναι υπουργός, να μας στηρίξεις.
1: Ναι, λέω ή να μας πάει γύρω-γύρω να μας
0: στηρίξει. Γύρω-γύρω πια, εμεί ζαλιστούμε όμως γύρω-γύρω.
2: Έτσι κι αλλιώ. Θα βάλω υποστηλώματα, δεν θα
0: πάσει
2: τίποτα πρόεδρε.
1: Χαρτικά δεν θα έχει, χαρτοφύλακε δεν θα έχει τίποτα.
0: Όχι, τίποτα, δεν κουβαλάει τίποτα.
1: Τίποτα, ένα στυλό μόνο.
0: Ναι.
1: Να σημειώνει.
2: Όχι, όχι, μη μου δίνει εμένα να
0: κουβαλάει. Ούτε στυλό, βαρύ είναι.
1: Ούτε στυλό.
0: Αφού δεν γράφει, δεν έχει χαρτιά. Να
1: κουβαλάει.
0: Κινητό θα είναι μόνο.
1: Κινητό,
2: ναι.
0: Γεια σου κύριε Στρατάκη, γεια σου κύριε Υπουργέ.
2: Άντε, καλό βράδυ.
0: Ακούσαμε τον έναν υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Στρατάκη, που είναι το Υπουργείο Τύπου.
1: Τύπου, ναι.
0: Ναι. Ο Βασίλης Γρατσίας, καλημέρα τρελοτρελή και από μένα καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους.
1: Γεια
0: σου, Μπιλάρα. Εσένα, Μπιλάρα, θα σε κάνει το δεξί του χέρι. Γιατί ένας πρόεδρος πάντα έχει ένα δεξί χέρι, το αριστερό θα είναι ο Στρατάκης. Ναι, το δεξί σου χέρι θα είμαι εγώ.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε διανυματάκι. Πάμε και τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Έχουμε γκολ. Ράσι Κλουμπ Ιντεπεντιέντε 1-0. Σεσιάνο Γιουβεντούτ 1-1 στο 26ο λεπτό. Τα υπόλοιπα στο 0-0.

0: 943 Interveten Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, ναι, είχε πει τη μυθική ατάκα ο Τζίτζης πριν μια εβδομάδα. Είχε πει το νοδοφύλακα κάνα το καράβι. Αν να πει κάνα το καράβι, είπε κάνα το καράβι το νοδοφύλακα.
1: Την εκτέλεση πέναλτι.
0: Το ήξερε όμω ότι να, το καράβι συνδυάζεται με το κόμμα.
1: Με το κόμμα.
0: Με τη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Κάτι ήξερε.
1: Κάτι ήξερα, ναι.
0: Και τώρα για την Βάσκο τα Γκάμα.
1: Α.
0: Το έχει παίξει αυτό.
1: Ναι.
0: 1-0.
1: Έχω βάλει τώρα.
0: Με την Παράκα Σέντραλ στο 35.
1: Το 35. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε βάλει.
0: Για πε τα γκολ.
1: Λοιπόν, Βάσκο τα Γκάμα 1-0. Παράγκα Σεντράλ. Έχουμε επίσης Ρασί Κλουμπ 1-0 είτε Πεντινέντε. Και έχουμε και 1-0 την Σεγιάνο.
0: Σενσιάνο με την Γιουβεντούντα. Τα παιχνίδια είναι στο 35 και τα όλα.
1: Έχω βάλει λοιπόν τη Βάσκο τα Γκάμα 2-3 γκολ. Τη Ρασί γκολ over. Και τη Γιουβεντούντα 2-3 γκολ.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά είναι. Απλά η Ρασί άμα μας βάλει ένα γκολ οι άλλοι.
0: Ναι, μας πιο καλά.
1: Ναι, γιατί η Ρασίκου έχει και τον αυτό, ναι, που παίζει και στη Ριάλ και στην Μπεφίκα, πώς το λέγανε.
0: Ναι.
1: Το Μαρία, πώς λέγεται αυτός. Ο παιχταράς που είχε.
0: Ποιος, μωρέ.
1: Αυτός ο Αργεντινός. Η Ρασίκου.
0: Το καλαβί.
1: Όχι, ο Αργεντινός που έπαιζε στην Μπεφίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Ριάλ, ο Δια Μαρία, πώς λέγεται. Κάπως
0: η Μαρία.
1: Ναι, εκεί παίζει αυτός.
0: Δεν παίζει εκεί. Αυτός παίζει Ροζάρο Σεντράλ.
1: Α, Ροζάρο Σεντράλ παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν γυρίσει πολλοί παίχτες τώρα, Να πούμε λοιπόν ότι ο Τζίτζης είχε πει την ατάκα.
2: Να και ο έτερος καπαδόκης. Για πλησιάστε ρε παλικαράκια.
1: Μάλιστα.
2: Για ρίξτε μια ματιά σε αυτές εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις. Πού να ξέρω εγώ κύριε Υπουργέ. Αυτές είναι της Πλατανιάς. Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί κάτω.
3: Ναι, σου έχω οράματα για τη δική σου διούνα.
1: Πλατανιάς.
2: Εσύ τι λες γκουρέζα. Όρεξε να μην έχεις να φας. Για κοίταξε εγώ. Με αδικείτε κύριε Υπουργέ, βέβαια με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή. Ας τα λόγια ρε Κρούζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια, εδώ υπάρχουν μάρτυρες. Όχι δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ κύριε Υπουργέ. Τότε λοιπόν τι γίνεται τα λεφτά ρε Κρούζα. Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά ρε παιδιά, στο κόμμα πάνε τα λεφτά κύριε Υπουργέ. Βέβαια είναι, κόμμα είναι λεφτά θέλει.
0: Έτσι, κόμμα είναι λεφτά θέλει. Έτσι και εμείς γι' αυτό είμαστε δίκαιοι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Κόμμα είναι λεφτά θέλει.
1: Γι' αυτό λέμε από 200 ευρώ. Το ανώτερο, ποιο έχει, μέχρι 700.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους και στην παρέα σου. Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Γιώργο του Κορυδαλό.
0: Παρέα σήμερα είναι εκλεκτή, λέει η φίλη μας η Εμμανουέλα.
1: Να σε ακούει.
0: Και η Καταρίνα λέει: ευχαριστώ πολύ τον Τζίτζι για την βραδιά το Σάββατο. Το Σάββατο είχε δουλειά, είπε, γι' αυτό δεν πήγε στο μπιστρό.
1: Ναι,
0: τώρα
1: δουλειά.
0: Τι δουλειά είναι αυτή, αυτή τέλεια δουλειά είναι.
1: Η δουλειά ήταν. Τη βοήθησα στο σέρβις.
0: Α.
1: Είναι σε βιτόρα. Είναι σε βιτόρα, σε ένα κλαπάκι.

0: Θα πω επίσης, Βασίλειο, ότι πολλοί με ρωτάνε.
1: Ναι, τι ρωτάνε.
0: Δύο-τρία άτομα.
1: Όχι, πολλοί. Άμα είναι λίγοι. Πολλοί είναι χίλιοι.
0: Χίλιοι, ναι. Αλλά πούμε, με ρωτάνε για το. Αν. Με ρωτήσανε αν ξέρω αν η Ιεράπολη άλλαξε διοίκηση.
1: Ναι.
0: Έχω μια πληροφορία ότι έχει αλλάξει διοίκηση.
1: Η Ιεράπολη. Η οποία είναι ψηλή κατηγορία.
0: Είναι γάμα Αθήνα.
1: Δεν πάει το κάτω, δεν έχει δέλτα.
0: Ναι, και είχα πρόταση.
1: Ναι.
0: Εκεί γάμα Αθήνα. Εντάξει. Αλλά. Έχει αλλάξει διοίκηση, αλλά δεν ονομάζω ποιοι
1: όχι,
0: είναι.
1: Δεν θέλει να μάθετε.
0: Να μάθετε πληροφορίες στο γραφείο τύπου.
1: Μπράβο.
0: Τσατάκης. Ο φίλο μας, ο Δημήτρης, που θα μας κάνει περήφανους, γιατί είναι και γραφειάς, χωρίς κρατοφύλακα.
1: Θα το έχουμε γραφείο ή στο πόδι.
0: Όχι, θα το έχουμε γραφείο.
1: Αφού δεν θα έχει χαρτιά. Πού αγράφει.
0: Δεν έχει, θα, ναι, αλλά πρέπει να κάθεται.
1: Μια καλή εκδομένα από γραφείο. Πάμε
0: σκάμπο. Μια ωραία πελιθρόνα που θα γυρίζει γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Για να κοιτάει όλες τις γωνίες. Να του έχουμε μια τηλεοασούλα.
1: Μπράβο, τους αγώνες βέβαια.
0: Τους αγώνες με το όνομα του, με το κόνεξου.
1: Ναι, ναι.
0: Φραπεδάκι αναλόγως στο μηχάνημα του Φρέντου.
1: Τι φραπεδάκι, πίνει και καφέ.
0: Ναι, αφήνουμε καφεδάκι.
1: Τσάμπα, γι' αυτά.
0: Τσάμπα.
1: Α πούμε μέσα, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν πίνουμε μέσα, εντάξει. Το στρατάκι δεν πίνει πολύ, το ξέρω. Πίνει λίγο καφέ.
1: Τρώει πολύ όμως, όχι φαγητό.
0: Ε, δεν το έχουμε, γιατί άμα έχουμε φαγητό στο στρατάκι και στο βίο. Δεν μας προλαβαίνει ούτε το μαγειρίο του Ισβουλής.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Μετά. Ο Δημητράκης από την Αγγλία, από το Λίντς, λέει: εγώ αντί για λεφτά μπορώ να χαζώσω στοιχηματικές προβλέψεις του Χάτζημαν. Όχι. Λεφτά στην τράπεζα είναι και αυτά. Όχι, όχι. Θέλουμε Χάτζημαν προγνωστικά.
0: Γιατί.
1: Κουβά ο κόσμος.
0: Γιατί μιλάμε τώρα για 14 παιχνίδια, 13 πα κουβά.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει τη σοπαλία. Και σε αυτό κουβά πα.
1: Σωστό.

0: Ο Χάτζημαν ξέρει για το καινούριο κόμμα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, ξέρει.
0: Αφού είναι ενημερωμένος,
1: θα πάρει υπουργείο.
0: Είδα ωραία φωτογραφία, είδα από ό,τι γίνεται.
1: Ναι, δύο φωτογραφία που φτιάξε ο Βασίλης.
0: Κύριος, ο πρόεδρος. Κανονικά κύριος.
1: Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα, από τη Λούτσα, και η Λούτσα στηρίζει Τζίτζι.
0: Α, ευχαριστώ πολύ. Έχω και φιλαράκια εκεί, αρκετά.

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά και Κρήτη Βιλάρα. Από άκρη ως άκρη ψηφίζει GG.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τους φίλους μας στην Κρήτη. Και η Κρήτη, ναι.
0: Τσάμπα τσικουδιές.
1: Τσάμπα τσικουδιές, τσάμπια τσιπουράκια.
0: Ναι.
1: Είναι και στα Ιωάννινα τα τσιπουρά.
0: Και Βόλο.
1: Και Βόλο. Και να πούμε επίσης και η Κρήτη έχει ωραία γραβιέρα Κρήτης. Και θα την τιμήσουμε. Και όλοι οι πατριώτες μας, οι άνθρωποι μας εκεί στην Κρήτη θα στηρίξουν Τζίτζι.
0: Μπράβο.
1: Για να είναι όμορφο με το χαμόγελο και με αγάπη.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα έχω και κριτικούς
0: χορούς.
1: Χορούς και ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Εκεί βέβαια, στο πρόγραμμα μου, βέβαια. Έχουμε ωραίες κοπέλες, ωραίους άντρες για να είναι όλοι με το Τζίτζι.
0: Έτσι. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα, Μπιλάρα, Δήμος. Από την γειτονιά σας, από το Ήλιον. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα και στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
0: Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Μια ματιά να ρίξουμε στο στοίχημα. Independiente Del Valle με τη Rosario Central 0-0. Libertad με την USV 0-0. Mineiro Academia Puerto Cambegio 0-0. Vasco da Gama Baracas 1-0. Caracas Botafogo 1-0. Olimpia Asunción Audax Italiano 0-0. Racing Independiente Petrolero 1-0 και Σενσιάνο Juventud 1-0, κύριε Πρόεδρε.
1: Έγινε και το Καράκης 1-0, ε.
0: Όλα 1-0.
1: Και πληρώνει το Καράκης.
0: Δεν έχουμε κανένα διπλό.
1: Μπορεί ήταν η
0: Μποταφόγκο.
1: Ναι, γιατί είναι και πρώτη στον όμιλο. Δεν έχουμε κανένα διπλό και, και καμία ισοπαλία.
0: Ναι, καμία μέχρι τώρα.
1: Θα δούμε. Η βραδιά δείχνει προς τους άσους, ε.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Θα βγει κανένα φιλαράκι.
0: Στα πρώτα 40 λεπτά, ε.
1: Ναι, να βγει κανένα φιλαράκι να μας πει αν έχει παίξει, τι έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας και τη φίλη μας την Ελένα το Πιτάλιο.
0: Πιτάλιο.
1: Περιμένουμε στο Βασιλάκη, βγήκε καθόλου αυτή η ομάδα.
0: Βασιλάκη δεν βγήκε, όχι.
1: Όχι, Βασιλάκη, πρέπει να είναι Αμερική.
0: Βασιλάκη, ωραία. Αν το Βασιλάκη το βάλουμε για τις συναυλίες που θα κάνεις.
1: Συναυλίες ήταν ο Βασιλάκης.
0: Μετά το λόγο θα έχουμε τραγούδια.
1: Ναι.
0: Θα τραγουδάει ο Βασιλάκης.
1: Ναι.
0: Θα λακίσουν όλοι.
1: Φαγητό, τη χαρά.
0: Φαγητό χαρά, ναι.
1: Φαγητό χαρά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Θα επισημόμαστε.

0: Σήμερα γιορτάζει ο Διόσκορος. Σήμερα. 20 Μαΐου, φεύγει και ο Μάιος και η Τζίτζη. Πάμε για επίσημα καλοκαίρι Δευτέρα, ε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: 1η Ιουνίου, έχω γενέθλια Δευτέρα.
1: Α, μα.
0: Είναι το Αγίου Πνεύματος, τριήμερο. Και έχω και γενέθλια, 1η Ιουνίου.
1: 1η Ιουνίου. Ναι. Αγίου Πνεύματος και γενέθλια.
0: Ναι.
1: Αλλά μάλλον θα την κοπανίσουν όλοι από Παρασκευή.
0: Θα φύγουν κόσμος, να πάει, κάνει καλό καιρό. Λογικά θα έχουμε μεγάλη έξοδο κόσμο, να πάει να κάνει τα μπάνια του, να περάσει καλά. Προσοχή, παιδιά, στους δρόμους. Καιρός για να δούμε, χαμός. 19 βαθμούς έως 29 σήμερα. Καλοκαίρι, Τζίτζι.
1: Yeah.
0: Έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα και η επόμενη. Με ήλιο. Παιδιά, έβαλε Τζίτζις για πρόεδρος κόμματος και έβγαλε ήλιο.
1: Ήλιο και καλές μέρες.
0: Ναι, βέβαια. Καλοκαιρία.
1: Αυτό δείχνει ότι και ο καιρός συμμαχεί με τον πρόεδρο.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια θα έχουμε και την υποστήριξη, όπως πάντα,
0: ναι.
1: Της Εκκλησίας, ναι.
0: Παπάδες θα έχεις καλά εσύ.
1: Πού το ξέρεις εμπός?
0: Ναι, με τους ποτάδες. Τώρα δεν ξέρω αν σε αφήσει ο παπάς εκεί στο Σταυρωμένο να κάνεις το μπιτσόμπαρο μπροστά εκεί. Δεν ξέρω.
1: Για να την άλλη μεριά, είναι μεγάλο Σταυρωμένο.
0: Να βάλουμε αμμουδιά.
1: Αμμουδιά, ναι.
0: Άμμο και αυτά. Να σου λύθεις για αυτά. Σε αφήσει στην εκκλησία δίπλα.
1: Θα τα βρούμε εμείς με τον παπάδες. Τα έχω καλά.
0: Καλημέρα στον πρόεδρο της καρδιάς μας. Θα περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο το Λάκι από το Κορονάκι. Μην ξεχνάς ότι ψηφίζουν και αποτελούν ποσοστό, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας. Δεν ξέρουμε, λέει Κορονάκι, όχι. Δεν έχουμε. Έχουμε τα υπουργεία, είναι καπηλιά και προκαθορισμένα.
1: Προκαθορισμένα, ναι.
0: Είπαμε λίγο παραπάνω να δω ποιο ζώσει. Παραπάνω θα πάρει και ένα υπουργείο.
1: Βέβαια. Ο Λάκι από το Κορονάκι όπως θα είναι ψηφοφόρο.
0: Μπράβο, ψηφοφόρο, λέει πράγμα. Α, πάλι βαράνε τα κινητά του Τζίτζι.
1: Μάλλον είναι και ο Λάκι από το Κορονάκι, μπορεί άκουσε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και η Πάτρα Μπιλάρα είναι δαγκωτό Τζίτζι.
1: Α, πολύ ωραία η Πάτρα. Συμπάθειά μου. Επίσης Τζίτζι δαγκωτό σίγουρα θα είναι και η πυροσβεστική και όλα τα σώματα.
0: Ασφαλείας.
1: Βέβαια. Αστυνομία, σε κάπα, αστυνοφόρα, τα πάντα όλα.
0: Κορδάλος.
1: Τζίτζις. Όλα τα πάντα και το βρωμοκαϊκό.
0: Ναι, με έχει και εκεί είσαι.
1: Εκεί είχε
0: και
1: το ένα και το άλλο.
0: Πάω το καράβι. Ναι.
1: Και επίσης θα φτιάξουμε και γήπεδάκια ωραία 5x5.
0: Εκεί ο μεγαλύτερο, δεν πειράζει. Και άμα είναι 7 οι άλλοι, θα παίζουν οι δύο.
1: Ήταν αλλαγή.
0: Κάνε και 7-7.
1: Ναι, θα κάνω 5x5 και 8-8.
0: Μπράβο. Και 11-11 κάνει. Και ένα μεγάλο.
1: Και ένα μεγάλο,
0: Ναι.
1: Ναι. Όλα θα είναι με χλωτάπιτα. Πλαστικό, για να μην βγαίνει το χορτάρι και θα έχουμε ωραίο χορτάπιτα.
0: Ναι, πλαστικό, ωραίο, ναι. Καινούργια τεχνολογία.
1: Καινούργια τεχνολογία, πάμε μπροστά και βέβαια να μην ξεχνάμε και τις γυναίκες μας που θα έχουμε και εκεί γήπεδα και πρωτάθλημα γυναικείο.
0: Σωστό.
1: Όπως έχουμε και τώρα. Γιατί και τα κορίτσια θέλουν να παίζουν μπάλα.
0: Βέβαια.
1: Και όταν χτυπείτε πέναλτι κάτω από τα καράβια. Κάτω από τα δοκάρια.
0: Ναι, τα καράβια.
1: Έχω παίρνει με τα καράβια. Θα φτιάξουμε και ναυπηρία καλή, έτσι, ναι. Αφήνουμε όλα τα καράβια να έρχονται στην Ελλάδα.
0: Υπουργό Ναυτιλίας.
1: Ναι, όλα. Πρέπει να βρούμε έναν υπουργό Ναυτιλίας. Μάλλον θα βάλουμε. Ο Χατζημάλ, όχι. Γιατί
0: όχι, Χατζημάλ,
1: όχι. Δεν ξέρω. Ναι. Κάποιο θα δούμε. Α δούμε. Όποιο θέλει μπορεί να μα στείλει μήνυμα να μα πει αν θέλει να είναι υπουργό
0: Ναυτιλίας.
1: Μπράβο. Όλα τα καράβια μα έχουν σημαία ελληνική.
0: Βάσκο τα γκάμα με την Παράκας 2-0 γίνεται λίγο πριν το ημίχρονο, κύριε Τζίτζι.
1: Καλά πάμε και.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Ναι. Βάσκο τα γκάμα πάμε καλά. Έχουμε over, είπαμε.
0: Ναι.
1: Με γκολ γκολ την άλλη.
0: Παράκας παίζει με 10 παίκτες. Θα παίζει με 10 παίκτες από εδώ και πέρα.
1: Οπότε το over θα το έχουμε σίγουρα στο τσεπάκι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να βάλουμε τώρα ένα γκολάκι Ποταφόγκο, όχι είναι εντάξει, το έχουμε γκολ γκολ. Η Ρασί Κλουμπ τη θέλουμε, αυτή θέλουμε γκολ over. Και η άλλη όπως πάει, 1-0. Η Γιουβεντίνο που άμα μπει ένα γκολ έχουμε 2-3 γκολ. Καλά πάμε. Καλά είμαστε. Επίσης κάθε εβδομάδα ο πρόεδρος θα κληρώνει κατσαρολικά. Άκου τώρα. Τηλεοράσεις. Και κάθε μήνα ένα αυτοκίνητο. Ωραίο αυτοκίνητο, μαρτάκι. Παρακαλώ.
0: Εντάξει, αλλά είναι φινιάρικο. Μαρτάκι τώρα.
1: Για να κυκλοφορούμε στην πόλη.
0: Μπρελόκα, μα δώσει τώρα.
1: Όχι, ένα σματάκι και μετά. Όχι,
0: ένα καγέν. Ένα Πόρσε, ένα αυτό. Ένα καλό αυτοκίνητο. Τι μαζεύει τώρα.
1: Θα πληρώνει μεγάλο φόρο.
0: Εσύ
1: θα το κάνω εδώ.
0: Εσύ θα πληρώνει.
1: Α, εγώ φάμε και αυτό.
0: Ο πρόεδρος θα πληρώνει.
1: Ο πρόεδρος λοιπόν θα κληρώνει ένα ωραίο τσιπάκι.
0: Πόρσε, ναι, μεγάλο. Ναι,
1: μεγάλο που θα είναι προσφορά από τον πρόεδρο, πληρωμένα όλα και βενζίνε.
0: Στο ματάκι δώσε στο σαντάκι.
1: Στο Μαρτάκι, του Μαρτάκι, λέει, ναι, στο.
0: Κάνει πολλές βόλτες στην Αθήνα.
1: Το Μπέλιο.
0: Μπέλιο χωράει,
1: Είναι και αυτό δεν χωράει.
0: Ωραία, Μπέλιο το Στραχτέρ.
1: Μπέλιο θα το δώσουμε αυτό τη γουλή. Τραχτέρ. Ναι, όχι, θα. Το Μαρτάκι το δώσουμε στο Στορατάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που κάνει τώρα υπουργό, που είναι υπουργείο τύπου.
1: Ναι, μωρέ και.
0: Πηγαίνει σε επιμερίδες.
1: Και γρήγορα κιόλα. Ναι. Πηγαίνει γρήγορα. Δηλαδή θα μοιράσει όλα τα περίτερα. Όχι όλα,
0: τα μεγαλύτερα.
1: Τα μεγαλύτερα γιατί τα άλλα θα τα μοιράσουν άλλοι.
0: Μην κουράζεται κιόλα, εντάξει.

0: Ναι, καλά είναι. Πρόεδρε, σαν πολλά μαστάζεις, μην κάνεις κοτούμπα σαν τον Τσίπρα αν σε βγάλουμε. Ναι, παιδιά, αυτό πρέπει να το... να μας πει, να καταλάβουμε αν μας λέει παραμύθια ο Τζίτζης ή όχι.
1: Όχι, λέω παραμύθια.
0: Γιατί πολλά ακούμε, πολλά ακούμε, έτσι λέει και ο Τσίπρας. Αυτό, αυτό, αυτό και τελικά δεν έκανε τίποτα, κύριε Τζίτζη.
1: Όχι, εγώ είμαι εντάξει, κανονικά.
0: Εντάξει, έχει τάξει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχει τάξει γήπεδα, έχει τάξει.
1: Όλα αυτά θα τα κάνουμε μέσα σε μικρό χωρικό διάστημα του ενός έτους.
0: Αμπάμπαμ δηλαδή.
1: Ναι. Δεν κάνουμε εμείς κολοτούμπες.
0: Έτσι.
1: Και δεν θα επισκεφόμαστε πολλά κράτη, μερικά κράτη, έτσι είναι.
0: Όχι, θα έχουν ταυτεί εδώ.
1: Θα έχουν ταυτεί εδώ γιατί εμείς θα του προσφέρουμε.
0: Μας πειράζει το αεροπλάνο.
1: Τους, ναι, και θα του προσφέρουμε τα πάντα για να θα νιώθουν άνετα.
0: Μπράβο, ενώ το αεροπλάνο φόβο.
1: Ναι.
0: Αν πέσει το αεροπλάνο, θα κάνουμε.
1: Όχι, ναι.
0: Ας
1: πούμε, ο Κινέζος όταν έχετε εδώ, θα του έχουμε φιλέτο κινέζικο.
0: Όχι, το Κινέζο θα το έχει μια μηχανή φωτογραφική, να το στείλει στην Ακρόπολη να βγάλει
1: φωτογραφίες.
0: Αυτό είναι.
1: Όταν έχει το Γερμανό, θα το έχουμε.
0: Σαντάλι με κάλτσα.
1: Σαντάλι με κάλτσα. Ο Ιάπωνας. Α, εντάξει, Ιάπωνας.
0: Ιάπωνας είναι εντάξει.
1: Αν του έχουμε τεχνολογία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, αυτή που πατά στο κουμπί και.
0: Είναι μια χοντρή.
1: Είναι μια χοντρή. Ο Πολωνός θα του έχουμε ένα ψυγείο πύρες. Γιατί οι Πολωνοί πίνουν. Και μετά όλους τα άλλα κράτη θα δούμε.
0: Κάτι θα έχουμε.
1: Ναι, κάτι θα έχουμε.
0: Μίλκο. Με κυρόπιτα.
1: Σερβία και αυτή θα είναι για το Αγιώνα.
0: Αυτή είναι δική μας άνθρωπη.
1: Είναι δική μας. Είμαστε ξενοδόξοι. Να επισκεφτούμαστε και μια φορά το. Το Τζίτζης ο μεγάλος, ο πρόεδρος, το Μίνα, το Αγιώρος.
0: Βγαίνει να παίρνει πούλμαν, βγαίνει μόνο υπουργού.
1: Υπουργού όλου.
0: Με πούλμαν.
1: Για να είναι καθαρή, σωστή και τίμη.
0: Ναι, εκδρομή.
1: Εκδρομή. Ο Αγιώρος, αλλά κάνουμε και το σταυρό μας, άμαστε καλά. Ναι. Να έχουμε υγεία, πάνω απ' όλα εμείς και όλος ο κόμμας. Και βέβαια σήμερα μπορεί να βγει και ο φίλος μας στον Καναδά, ε.
0: Μπορεί να βγει πιο μετά.
1: Ναι, γιατί ετοιμάζει και το Μουντιάλ αυτό τώρα.
0: Ναι, ναι, ανταποκριτής.
1: Σε λίγο καιρό λέει ξεκινάει, ε.
0: Ναι, τον έχουμε.
1: 6 του μήνα είναι 10.
0: 13 νομίζω, 11.
1: Κάπου εκεί είναι, ναι. Γιατί ο ταξιτζής τα μπέρδεψε, μου παίξει καλά ο ταξιτζής τα ψουλάκια που έφαγε, μπερδεύτηκε.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα, ναι. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά, παιδιά. Λέει ο φίλος ο Γρηγόρης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου, φίλε Γρηγόρη. Στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από Έγινα. Μπιλάρα και Έγινα να έρθει πρόεδρος και Έγινα ψηφίζει GG.
1: Α, Έγινα, μ' αρέσει, Έγινα.
0: Πάει στα μπάνια σου κιόλας εκεί.
1: Ναι, Έγινα, μ' αρέσει το Αγκίστρο και το Αμέθενα.
0: Ναι, πάει στα μπάνια σου εκεί.
1: Ναι.
0: Μπάνια το, εντάξει, μέχρι το γόνατο. Μην ηγούμε κιόλας.
1: Η πιο κοντινή θάλασσα που πηγαίνει μέσα στο γόνατο είναι το Τολό. Μαζί με το. Μαζί με. Πώς το έχει πει την άλλη φορά, τη Λούτσα.
0: Ναι.
1: Η Λούτσα δεν παίζει τρε, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Ένα χιλιόμετρο πήγα και αντί να ανεβαίνει, κατέβαινε.
0: Εντάξει, καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μην σε χάσουμε κιόλας.
1: Όχι, όχι. Έχω σημαδούλα εδώ γιατί βάζω καλούμπα για τον Αετό.
0: Ναι, λέω
1: παιδί, το πόδι και τραβάει ο άλλος πίσω.
0: Εντάξει, αλλά μην.
1: Πρόεδρε, μην πας πει μέσα βαθαίνει.
0: Μην γίνει ο άλλος, χάσουμε τον πρόεδρο.
1: Όχι, βέβαια, να χάσουμε τον πρόεδρο. Φαγητά τα παραγγέλνουμε τα πάντα. Έχουμε και τη χαρά, αλλά.
0: Η χαρά, χαρά φαγητά στις παραγγελίες.
1: Αν δεν γίνει.
0: Είμαστε έξοδα. Λοιπόν, έχουμε παιδιά τώρα, είπαμε μπουκαλάκι για σήμερα ή για αύριο για το μπιστρό. Εκεί στην, στο Περιστέρι, Δεάκι και. Γνωσού ένα μπουκαλάκι, σπερμένει ένα φίλο και την παρέα του για 4 άτομα. Παρασκευή σήμερα ελληνική βραδιά, Σάββατο house βραδιά. Όσοι θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Εκκλήρωση θα γίνει αύριο τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 5.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 2 και τα λέμε σε λίγο εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο, τον πρόεδρο της καρδιάς σας, τον μεγάλο νικητή των εκλογών των επόμενων, με το κόμμα Κόναν.
1: Κόναν.
0: Τρέμε Τσίπρα, τρέμε Μητσοτάκη, τρέμε Κωνσταντοπούλου, τρέμε Καρισιανού, τρέμε Βελόπουλε. Τρέμετε όλοι. Έρχεται το νέο κόμμα που θα ταράξει τα νερά στην Ελλάδα.
1: Πανελλαδικά. Και βέβαια, άμα γίνει δημοσκόπηση.
0: Άστο.
1: Θα είμαστε ψηλά, λες.
0: Δημοσκόπηση θα την κάνει ο κύριος Στρατάκης, που είναι υπουργός τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Θα αναλάβει αυτός τη δημοσκόπηση, να κάνει τον γκάλπ, να δούμε πόσο τις 100 έχει πάρει τις πρώτες ώρες του κόμματος. Εδώ πέρα βλέπω ένα φίλο που μου λέει: Μπιλιάρα, έκανα μια έρευνα. Μέχρι σε 2 ώρες που κάνετε εκπομπή, έχει πάρει ήδη 13%.
1: Οχ.
0: Σε 2 ώρες μέσα, ρε φίλε.
1: Σκέψου τι γίνεται, ε.
0: Χαμός.
1: Βέβαια.
0: Λαϊκό προσκύνημα.
1: Ναι, ο Στρατάκης δεν θα κρατάει χαρτοφύλακα.
0: Όχι, άστον.
1: Γιατί?
0: Κουράζεται.
1: Α, εντάξει.
0: Πάμε, διάλειμμα.
1: Διάλειμμα.

0: 1943, Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 2. Βασίλης, μεγάλε πρόεδρε, και η Νάξος μαζί σου. Στην Πάρο και στην Νάξο, τον αέρα μου θα αλλάξω, που λέει το τραγούδι. Και η Νάξος.
1: Βέβαια, και να πούμε επίσης, ευχαριστούμε πολύ και την Άξο. Και ο φίλος μας ο Τάσος από το Λακωτό της Λαμίας λέει: όλη λέει η Λαμία και όλη στερελά Ελλάδα.
0: Έτσι, Τζίτζι. Πάμε, καλημέρα.
2: Πρόεδρε, άσε τις παπάτζες και να
0: ανακοινώσεις. Ο Μπέλιος.
1: Ο Μπέλιος, ο φίλος μας. Καλημέρα, Σωτηράκη.
2: Άσε τις παπάτζες και θέλω να ακούσω καμιά ανακοίνωση.
0: Ναι, ούτως ή άλλως δεν κάνουμε ούτως ή άλλως πέρα ανακοινώσεις.
1: Ανακοινώνουμε κάτι.
0: Ακοιμάσαι εσύ, φταίμε εμείς. Πέρα ανακοινώσαμε στη Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος, Μπιτσόμπαρο και Λούνα Πάρκ. Για τα παιδιά.
1: Πολυβατοδρόμιο και 5x5 και 10x10.
0: Γήπεδα ποδοσφαίρου. Γήπεδα
1: ποδοσφαίρου. Γάλλιο.
2: Πώς θα λέγεται το κόμμα?
0: Κόναν.
1: Κόναν.
2: Ο Βάρβαρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Άμα θα σου στείλουμε φωτογραφία κιόλας, έτοιμη την έχουμε. Δεν έχει ο Βασιλάκης. Και θα στείλουμε ξανά.
0: Υπουργός τύπου το τρέχει ο Στρατάκης ήδη.
1: Στρατάκης.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Ναι.
2: Τύπου Στρατάκης.
1: Στρατάκης, ναι, χωρίς κρατοφύλακα, τι δίνουμε.
0: Να το χάσει.
1: Να χάσει, δεν
0: είναι. Να χάσει, όχι, άστο χαρτοφύλακα.
1: Με φτάνει στο γραφείο του.
2: Αν είναι χαρτοφυλακίο.
0: Ναι, να το χάσει το χαρτοφύλακα.
1: Λοιπόν, δεν θέλει, λέει. Βγήκε στον αέρα, δεν θέλει, λέει. Το γραφείο του θέλει, λέει, καφεδάκι και τη λοασούλα.
0: Ναι.
2: Καφεδάκι, ο υπουργό τύπου θέλει χαρτοφυλακίο.
0: Δεν θέλει, να το χάσει το δρόμο σου, λέμε. Άστον.
2: Οπότε, πότε ξεκινάμε?
0: Έχουμε ξεκινήσει ήδη, ρε φίλε. Αλλού είσαι εσύ, σε άλλο πλανήτη ζεις.
1: 13% είπε, ναι, ε.
0: 13% στις πρώτες δύο ώρες έχουν φτάσει.
2: Τι λέτε, Τζιτζί?
1: Χαμός, λέει, γίνεται στερεά Ελλάδα παντού. Μηνύματα παίρνουμε από Κύπρο, μηνύματα πήραμε μέχρι και. Από πού πήραμε, Βασίλε, από ένα άλλο κράτος έξω?
0: Από την Κίνα.
1: Την Κίνα. Άκου την Κίνα που του πει.
2: 17 Μητσοτάκης, 13 Τζιτζίς.
0: Ναι, μπαμ, μπαμ, νομίζεις. Και σε δύο ώρες μέσα, ε.
2: Εσύ
0: έχεις πάρει Υπουργείο Αθλητισμού, λέμε. Πού είσαι,
1: Υπουργείο Αθλητισμού, δώσουμε σένα. Ο Βασίλης είναι το δεξί χέρι.
2: Το Υπουργείο Στοιχηματισμού θα βγει.
0: Δεν έχουμε τέτοιο Υπουργείο.
1: Δεν έχουμε τέτοιο Υπουργείο, μόνο του Χάτσιμαν έχουμε. Τι του Υπουργείο του είπαμε?
0: Του Χάτσιμαν.
1: Ναι, κάτι του είχαμε δώσει.
2: Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, Υγείας.
1: Υγείας. Μετά από το που θα κάνει τις βόλτες του εκεί στα Υπουργεία, στα νοσοκομεία και αυτά.
2: Θα έρθει. Ελένη Φιτάλιο, Υπουργεία Γεωργίας.
1: Ελένη είναι Υπουργείο, ρίξαμε καινούριο Υπουργείο Φιλοζωικής.
0: Ναι, Φιλόζων.
1: Φιλόζων, ναι.
0: Έχει πολλά γατιά και κατσούλια εκεί.
1: Εκεί πέρα. Υπουργείο Γεωργίας, ποιο δώσαμε? Κάποιο δώσαμε.
0: Κάτσε, τώρα μας κάνει τώρα να άκουσε ο Μπέλος τι Υπουργεία να δώσουμε, δεν κατάλαβα.
1: Όχι.
0: Έχει λόγο.
1: Εντάξει.
0: Όμως ο πρόεδρος έχει λόγο.
1: Έχει ο Μπέλος, φαίνεται ότι είναι Υπουργείο Αθλητισμού.
0: Από τώρα ρουσφέτια. Από τώρα.
2: Ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος θα πάρει το εξωτερικό, είπαμε.
0: Δεν είπαμε τίποτα. Αυτά θα κάνουν ο Τζίτζης.
1: Ο μόνος σίγουρο είναι οι συναυλίες του Βασιλάκη.
0: Αυτό.
2: Ποιο είναι ο Βασιλάκη?
1: Το κομματέρα.
2: Θα φας φόλα. Θα σου δείξει πόρτα ο Βασιλάκης.
1: Ειδή.
2: Έχει εξαφανιστεί, έχει κλείσει τα κινητά, δεν μιλάει πουθενά.
1: Δεν έχει καμία ερωτική απογοήτευση.
0: Μπορεί να έχει μια.
2: Ναι, γιατί ο Τραμπ δεν αφήνει την.
0: Τη βάλαμε πρέσβυρα στην Αμερική, την Αχμέτ.
2: Την Αχμέτ να έρθει στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα είναι, στα πατρίδια, σπάτα.
2: Αφού δεν την αφήνει, λέει, στο
0: μήνα. Αφού την είδαμε, δουλεύει στα πατρίδια, στα σπάτα. Πατάει στα φίλια.
2: Μας κορυδεύει ο Βασιλάκης.
0: Αν τι κάνει.
1: Θα είναι ο πρώτος.
2: Καμιά ομάδα καινούργια, έχουμε καμιά ομάδα
0: καινούργια. Δεν έχουμε ομάδα
1: στο έχουμε τώρα. Και, εντάξει, είναι χαμός. Έχουμε τα εργάλεο, έχουμε πολλές. Περιμένουνε στα τηλέφωνα,
2: Μπρέδο.
0: Φίλε, πρέπει ο Μπέλος να είναι λίγο κατάσκοπος.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για προεδρία και σου λέει για το Γάλλο και για ομάδες τώρα. Δεν δουλειά έχει το πρόεδρος με τις ομάδες τώρα. Δεν μπορεί να έχει ομάδα, άμα είσαι πρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Θα έχουμε όμως βοηθό για τις ομάδες.
2: Άστο.
0: Κατάσκοπος είναι ο Μπέλος.
1: Θα βάλουμε προστινό, ναι, εννοείται.
0: Πάμε στη φέρεια γυριστάς, το λέω, πρόσεχε το να. Έτσι σου λέει την άλλη φορά ότι ποσοστό είναι μικρό και είναι 95%. Θυμάστε τι έλεγε. Αντιπολίτευση.
2: Άρα δημαρχία τέλος.
0: Ναι, τέλος δημαρχία. Πρωθυπουργός.
1: Κυνηγάμε κάτι παραπάνω.
2: Πάμε εγώ στον αγώνα σου μαζί σου.
1: Α, πτώση, τώρα είσαι ωραία. Οπότε έχουμε και το φίλο μας τον Πέλιο, ε.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γίνονται και οι δεξιώσεις.
0: Δεξιώσεις πάμε στον Πιστρό.
1: Ναι, στον Πιστρό, αλλά θα κάνουμε και κάνα δύο τραπέζια.
0: Α, ναι, και στον Πέλιο, ναι, και στον Πέλιο. Φάμε κιόλας. Ναι.
1: Φάμε υπουργοί.
0: Η χαρά είπαμε υπουργείο φαγητού.
1: Φαγητού. Είναι η χαρά. στα υπουργεία. Ναι, θα είναι στα μαγειρευτά.
2: Θα κάνει τους μετανάστες, το μεταναστευτικό.
0: Άστο το ρημάδι, άστο το ρημάδι, άστο.
2: Δεν έχω πιει ρημάδι, μου καρφώνεται.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω, άστο το ρημάδι.
1: Να έχουμε υπουργούς, πώς το πες το Βασίλη, παρά υπουργούς. Να έχουμε
0: και υφυπουργούς.
1: Και υφυπουργούς. Δεν τα έχουμε πολλούς όμως.
0: Όχι,
1: απλά θα έχουμε και 10 γυναίκες.
0: Ναι, εντάξει, γυναίκες πάντα πρέπει να υπάρχουν.
1: 3 θα είναι ξένες και 8 Ελληνίδες.
0: Οχρονικά.
1: 11. Τα 11 γυναίκες, καλά λέμε. Μην το κάνεις τον άλλο με τα 40 άτομα που έλεγε.
0: Ναι.
1: 40 άτομα στο Περιστέρι.
2: Πόσο θα πάρεις για να κάνεις 30 υπουργούς, ρε φίλε, θα πάρεις 35%.
0: Μιλάμε για 80%, 35%.
1: 30 υπουργούς έχουμε. Δεν θα είμαστε και πολλοί, εντάξει είμαστε. Εμείς και εμείς.
2: Θα πάμε το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, τα πατά.
0: Ναι, δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Όχι.
0: Δεν τους βλέπουμε.
1: Δεν συνεργάζομαι με κανέναν.
2: Και το Κόναν, τι είναι τελικά το Κόναν?
0: Κόμμα ανεξοπαθούντων.
1: Ναυαγών.
0: Ναυαγών.
1: Εντάξει, δεν είμαστε. Εμείς το βγάζουμε έτσι για να παραπλανήσουμε τους άλλους.
0: Ναι.
1: Να νομίζουν ότι θα ναυαγήσουμε και θα ναυαγήσουν αυτοί.
0: Μπράβο. Έτσι είναι παραμύθι.
2: Μ' αρέσει ο πρόεδρος.
1: Και έτσι εμείς θα έχουμε στην πρώτη θέση και αυτοί που θα νομίζουν ότι εμείς ναυαγήσαμε θα είναι αυτοί οι ναυαγοί.
2: Καμιά τριαδίτσα έχεις να μας δώσεις, θα πάρουμε κανένα φράγκο γιατί πάμε κορδαλό.
1: Πάμε κορδαλό. Λοιπόν, μια τριάδα για σήμερα ή αύριο?
2: Σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα έδωσα μια τριάδουλα από νωρίς. Είχα πει την Ποταφόγο.
2: Δεν έχω κωδικούς, ομάδες θέλω.
0: Τα παίζει μετά, έτσι. Αυτά παίζουν τα παιχνίδια.
1: Αυτά παίζουν, ναι. Είχα πει την Ποταφόγο goal over. Εντάξει, είναι 2-0. Για μετά.
2: Για μετά.
1: Ωραία, θα σου δώσω μια ωραία τριάδα. Ωραία, να πας σε ένα ωραίο ταμιάκι και όσοι ακούσουν να πάρει και οι άλλοι άνθρωποι ταμιάκι. Να μην τα παίρνουμε μόνοι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν για μετά. Σου δίνω την ωραία ομάδα Κορίθιας Πλατανέσε.
2: Αυτή,
1: ναι, αυτή λέγεται Κορίθιας Πλατανέσε. Αυτό το δίνω κολόβερ.
2: Κολόβερ.
1: Ναι, είναι αγώνας για το Λιμπερταδόρε. Για τον πρώτο όμιλο κιόλας. Για τον πρώτο όμιλο. Και η βαθμολογία είναι η Κορίθιας είναι στην πρώτη θέση και η άλλη στη δεύτερη. 11 με 9.
0: Δέρμπι είναι εδώ.
1: Δέρμπι. Το δίνω κολόβερ.
2: Επίσης
1: δίνω και το άλλο το Πενιαρόλ Ιντεπεντινέντε Σάντα Φερ. Αυτό είναι αγώνας Λιμπερταδόρε. Η βαθμολογία του είναι ο τρίτος με το τέταρτο. Ο ένας έχει 5, ο άλλος έχει 4. Μπροστά η Ιντεπεντινέντε. Το δίνω ο Βεράκη Σκέτο.
2: Εγώ λέω γκολ.
1: Εντάξει, εγώ λέω Βεράκι.
2: Ο Βεράκι.
1: Και δίνω και το Φλουμινέντσε που παίζουν εκεί οι δικοί μας ο Σάμαρη και ο Χοντρούλης ο Μαρτσέλο. Μπαίνει στο 90 αλλαγή αυτός πάντα. Τον βάζει εκεί να παίρνει μεροκάματο. Το αυτό το δίνω επειδή το διπλό είναι 15. Το διπλό, φίλε μου, είναι 15. Η βαθμολογία όμως λέει ότι η Φλουμινέντσε έχει 5 και άλλοι 4. Δεν μπορώ να καταλάβω το διπλό 15.
2: Ποια είναι η άλλη?
1: Είναι η Φλουμινέντσε. Με τη, για να τη δούμε ρε Βασίλη, την άλλη πώς τη λένε, Deportivo La Gania.
0: Ποιος είστε?
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτό ρε Gigi?
1: Η La Gania, περίμενε να σου πω, περίμενε να την βρω κιόλας. Η Φλουμινέτσα είναι με την Deportivo
0: La Guaira.
1: Και να σου πω κάτι, είναι καλή ομάδα. Είναι ομάδα της πάνω από εκεί, από το Ακουαδόρ νομίζω.
2: Όπου ξύλο πολύ αυτή.
1: Ναι, και είναι δεύτερη. Ο ένας έχει 5 και άλλος 4. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Φλουμινέτσε μόνο με νίκη. Ούτε με ισοπαλία περνάει. Γιατί είναι ήδη τέταρτη. Δεν περνάει. Οι δύο πρώτες θέσεις είναι η Λανούς και μια άλλη. Τον Καβατζώση. Οπότε η Φλουμινέτσε μόνο νίκη. Η άλλη και αυτή κυνηγάει τη νίκη. Οπότε το γκολ γκολ φίλε 2.45.
0: Ορίστε.
2: Ωραίο.
1: Ο Άσος 1.15 μην το πλησιάζετε. Και το γκολ over 2. Ορίστε. Γιατί το over έχει 1.40.
2: Τα ρίχνω 20 ευρώ και περνάω κοκακόλα.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Φίλε μου, έχεις πάρει το Υπουργείο Αθλητισμού.
0: Μπράβο, είσαι κομπλέ.
1: Είσαι κομπλέ. Ελπίζω να τα πας καλά. Να μην αδικείς κανέναν.
2: Ποτέ, Τζίτζι, ποτέ.
1: Και να είσαι πάντα με το χαμόγελο.
2: Θα φτιάξουμε την έψα.
1: Βέβαια, την έψα να τη φτιάξουμε ό,τι και να γίνει.
0: Πορτοκαλάδα,
1: Όχι την έψα.
0: Έψα.
1: Ναι. Πορτοκαλάδες δωρεάν, χυμούς, όλα κερασμένα στη Βουλή από το Τζίτζι.
2: Μπανάνες.
1: Μπανάνες εννοείται, φρούτα και αυτά. Και πώς είπαμε, Βασίλη, και μία σκοτώνει τις μύγες.
0: Ναι, μία.
1: Ναι, γιατί τώρα και που τις κυνηγάνε δεν έχουν και τις σκοτώνουν, φεύγουν μύγες. Μου και το σκοτώστε, μου είπα. Όλοι οι υπουργοί του κόμματος και ο πρόεδρος έχουν χυμούς και νεράκια. Απαγορεύεται αυστηρά τα τσίπουρα και οι πορτοκάλια και οι μπύρες. Μπύρες.
0: Μέσα στη Βουλή.
1: Μέσα στη Βουλή. Έξω. Έξω σερβίρουμε ουίσκι και βότκα.
2: Ναι. Σωστός ο Γκίτς. Περιμένω ψηφοδέλτιο.
0: Γεια σου, κύριε Μπέλο.
1: Θα σου στείλουμε φωτογραφία σε λίγο.
2: Θα σ' ακούω.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς.
0: Γεια. Κύριος Μπέλος, είδες, ε.
1: Ναι, ωραία.
0: Είναι λίγο καδάσκοπος, πρέπει να κάνει προπαγάνδα.
1: Είναι λίγο ναι.
0: Μία σου λέει, λέμε για προεδρία, πρωθυπουργός, μετά σου λέει, πετάγεται, σου λέει για ομάδες.
1: Δες.
0: Ναι. Τώρα λέγαμε πάλι για βουλή, σου λέει έψα. Είναι λίγο καδάσκοπος, να το προσέχουμε λίγο. Μήπως δουλεύει για τους αλλουνούς.
1: Καλό αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί αν δουλεύει για τους
0: αλλουνούς. Λέει τα μυστικά μας.
1: Όχι, δεν πάει να πει τα μυστικά μας.
0: Πώς αφού άκουσε τώρα Δημήτρη Στρατάκη, υπουργός τύπου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να το προφάρουμε κι εμείς.
0: Και αν πει άλλο μετά από απέναντι πει του υπουργού Στρατάκη, έλα εδώ. Εγώ σου δίνω 10.000 κάτι για 5 που σου δίνει ο Τζίτζης. Και τον πάρουν από εκεί.
1: Να το προφάσουμε 11.500.
0: Ναι, αυτό θα πούμε μέσα όμως.
1: Δεν θα πούμε μέσα. Γιατί όταν θα έρθει σε εμά θα το δώσουμε 5.
0: Τον πέρα το προσέχουμε τον Μπέλο λιγάκι.
1: Τον πέρα το προσέχουμε.
0: Ναι, γιατί είναι λίγο καδάσκοπος.
1: Είναι λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ανακατοσύρα.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Αλλά είναι καλό παιδί, ε.
0: Ναι, φίλο μα. Ναι. Μπιλάρα, καλημέρα. Όλοι οι φύλαξοι των βορείων προαστίων συντονισμένοι στο Γεράσιμουν και Τζίτζι. Έχω βάλει όλο το προσωπικό μέχρι η Νόη να ακούμε Τζίτζι πρόεδρο και όταν έχω ρεπό θα τον πάω στο Περιστέρι, στο Μπιστρό, να ακούσουμε τέκνο και χάους Νίκο Στέλλα.
1: Α, τέκνο και χάους. Φίλε μου, Νίκο Στέλλα, καταρχήν καλημέρα, γιατί είσαι φιλαράκι μου. Ψηφίζουν όλοι αυτοί οι Τζίτζι, να το ξέρεις.
0: Ναι, όλοι.
1: Εφανατικοί Τζίτζι. Και να πω, μου αρέσει πολύ το τέκνο.
0: Ναι,
1: το ξέρεις αυτό.
0: Τα τεκνά, τα τεκνά σου αρέσουν.
1: Τα τεκνά μου αρέσουν έτσι κι αλλιώς.
0: Κοπέλες πιο όμορφες.
1: Αλλά και το τέκνο, χάους και το σακεντέλι μου αρέσουν.
0: Σακεντέλι, χορεύει σακεντέλι.
1: Όχι, δεν χορεύεται αυτό. Μόνο κλείνουν όλα τα φώτα και μου κάτι διαχτίνε λέτε. Και βαριούνται όλοι, χτυπιούνται, ο Τζίτζι πίνει κοκακόλα. Εγώ μόνο κοιτάω.
0: Στο φίλο μα το Μάκι Περιστέρι 7, γεια σου Μακαρέ, καλημέρα.
1: Εκτό αν κάτσει ο άλλο κάτω. Από τα καράβια.
0: Ναι,
1: το λέει ο φίλος του.
0: 15 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Intervete Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Γιάννης εδώ ρωτάει, Μπιλάρα καλημέρα, θα μπορέσει να φτιάξει τίποτα μπουζουξίδικα δωρεάν?
1: Ναι, θα έχουμε 2 μπουζουξίδικα στο Εγάλεο και 6 συνεμάδες.
0: Το Εγάλεο, μόνο το Εγάλεο, ρε φίλε. Όλη η Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Η όλη η Ελλάδα θα έχουμε 300 μπουζουξίδικα και 300 συνεμάδες.
0: Ναι, αλλά όχι μόνο στο Εγάλεο, λέει χαρακτηριά το Εγάλεο.
1: Και να ξέρει ότι τα μπουζουξίδικα χρειάζονται.
0: Ναι,
1: μπουζουκάκι, το παλιό.
0: Δωρεάν θα είναι.
1: Και κουτικάκια.
0: Με φαγητό.
1: Ναι, ωραία, θα πηγαίνει με κουπόνι Τζίτζι, πρόεδρε.
0: Μπράβο, ναι, ένα μπουκαλάκι.
1: Ένα μπουκαλάκι, ναι.
0: Τα λούια πληρώνουν.
1: Τα λούια τα πληρώνουν. Ναι, μωρέ, τα ξεπλώνει και τίποτα στο ταβιάρι. Αλλά και επίση και σινεμά δωρεάν.
0: Ναι.
1: Popcorn, Coca-Cola δωρεάν.
0: Κανονικέ είναι οι τσιμπατσόντε.
1: Όχι, δεν μισθεί τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Κανονικέ και θα έχουμε επίση δωρεάν για popcorn, Coca-Cola και πυροσκή. Και Βασίλη, και στο τέλος του μήνα θα κάνουμε το κοντρόλ. Πόσα βγάλαμε, πόσα δώσαμε, σαν να πιστεύεις.
0: Ότι θα έχουμε βγάλει, θα είμαστε λίγο παραπάνω από ότι.
1: Μπράβο,
0: θα έχουμε βγάλει κάτι παραπάνω. Να μπούμε μέσα.
1: Δηλαδή δεν έχουμε μπει μέσα, θα έχουμε χαλάσει 9 εκατομμύρια και θα έχουμε πάρει 10.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι, ναι. Δεν θέλουμε μεγάλο
0: μισθό. Θα τα μοιραστούμε.
1: Να μοιραστούμε, ναι.
0: Υπουργοί.
1: Επίση θα βάλουμε στα περίπτερα τα παλιά ωραία. Να υπάρχουν τα δρακουλίνια, πατατάκια, γαριδάκια, κοφετάκια. Όλα τα ωραία υπάρχει, περίτερα. Και ο περίτερας θα βάλω σε όλα τα περίτερα Τζίτζι κουπόνι στην κοφέτα. Θα παίρνεις τα κοφετάκια σου δωρεάν.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου φίλε μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζι μεγάλε πρόεδρε. Ο Γιώργος από στην Αλεξανδρούπολη και εδώ Τζίτζις.
1: Αλεξανδρούπολη, ωραία, έχω πάει μια φορά. Γιατί είχα πάει και στο Πολύκαστρο και τα έχω γυρίσει από
0: εκεί. Πολύκαστρο δεν είναι καμία σχέση με Αλεξανδρούπολη.
1: Όχι, εντάξει, Πολύκαστρο, Λαγκαδά, από εκεί έχω γυρίσει Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ ωραία.
0: Έχει το φάρο εκεί.
1: Το φάρο, ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 2. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζι, τον πρόεδρο. Το καλύτερο παιδί στο Εγάλεο. Μορφή στο Εγάλεο. Λοιπόν, καλησπέρα Μπιλάρα από Τζιοβάνι, όπως και στον. Όπως και στον Γιώργο από Λονδίνο, στον Μπέλο, στο Χάζιμαν και στο νέο πρωθυπουργό, το φίλο μας το Τζίτζι. Περιμένω Υπουργείο Αλλοδαπών για να ελέγχουμε τι μπαίνει και τι βγαίνει από τη χώρα. Κανόνισε με κύριε Τζίτζι, λέει ο φίλος.
1: Α, ωραίος. Και δεν είχαμε βρει, θα βάλουμε το φίλο μας.
0: Ο φίλος ο Σάκης από τον Ισθμό λέει: σύμβουλος προέδρου είσαι, φέρ τον στα ίσια του. Μας τα χάλασε ο πρόεδρος με τις κοκακόλες και τα πυροσκή. Αμερικανίζει λίγο νομίζω. Λίγο μεσογειακή διατροφή θέλουμε. Υπάρχουν ωραία φρούτα. Είπε για φρούτα.
1: Είπα φρούτα.
0: Φρούτα εποχής.
1: Φρούτα εποχής.
0: Περίκοκα, γερμάδες, σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια, χλάδια.
1: Μήλα, θα... πορτοκάλια.
0: Το χειμώνα αυτά. Τέτοια θα δίνετε στους ανθρώπους να φεύγονται σωστά. Με πανατάκια, σοκολάτες, γκοφρέτες, κοκακόλα, πυροσκή. Δεν πάμε πουθενά. Θα γίνουμε παχύσαρκοι σαν τα Αμερικανάκια. Μπίλαρε, πάρε θέση. Παιδιά, είπα ο άνθρωπος προχυμούς, χυμούς.
1: Χυμούς, χυμούς.
0: Τελείωσε. Φωτογραφία του Τζίτζι στο στούντιο. Μόλις έχω μου στείλει φωτογραφία ένας από ένα υπουργείο.
1: Καμός.
0: Φωτογραφία έχει στείλει, ωραία φωτογραφία μέσα από το στούντιο του Ιντερβέτνε Σπορτ, κύριο Τζίτζι. Λοιπόν, η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για το διαλυματάκι μας και επαναρχόμαστε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη, τον μέλλοντα πρωθυπουργό της χώρας, Τζίτζι. Μιχάλης Τζίτζης.
1: Όνομα, πράγμα.
0: Μια ιστορία.
1: Για το κόμμα, το καινούργιο που θα λέγεται, είπαμε.
0: Κόναν.
1: Κόναν.
0: Ναι. Καλά, Καρποταφόγκο, 1-1 γίνεται, κύριε Τζίτζι.
1: Στο 69. Πάει και αυτό το κλειδώσαμε.
0: Η Νέρο Ακαδέμια που έρθω 1-0. Στο 67. Λιμπερτάτ USV 0-1. Ναι. Διεπεδιέντε Ροζάριο 1-0. Μπήκανε γκολ πολλά ρε.
1: Ναι, χαμός.
0: Χαμός γίνεται γκολ. Ρασί Κλουμπ 2-0.
1: Ναι.
0: Όχι, κύριε Τζίτζι, τι άλλο θέλεις.
1: Ένα γκολ στη Ρασί Κλουμπ.
0: Ναι. Έχεις ακόμα δρόμο όμως.
1: Έχουμε ακόμα, ναι. Θα γίνει κάτι εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Βάλτε 5 να είστε μέσα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Από αυτός... Ταφόγκο το γυρίζει, κύριε Τζίτζι. Καράκα από Ταφόγκο 1-2. Στο 76 μπήκαμε.
1: Ναι, είναι καλύτερη η Ποταφόγκο.
0: 4-0 η Βάσκο Νταγκάμα. 3-1 Ολύμπια Σουσιώνα Οντάξι Ταλιάνο. 2-0 παραμένει η Ρασί Κλουμπ. 1-1 Σενσιάνο Γιουβεντούντ.
1: Πιάσαμε αυτό. 2-3 γκολ.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από γκολ. Ακαδέμια Μινέιρο Ακαδέμια 1-0. Λιμπερτάδ USV 0-1. Ιντεπεντιέντε Ροζάριο 1-0. Mm. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.
1: Πόσα γκολ μπήκανε μέσα σε λίγα
0: λεπτά. Ναι,
1: hey, το Ιταλιάνο.
0: Το Ιταλιάνο εγώ μπήκανε πολλά, ναι.
1: Τι ήταν 0-0 στο ημίχρονο.
0: Και έγινε 3-1.
1: 3-1. Έγινε γκολ και όμορφη. Η Καράκα ήταν.
0: 66, 71, 72, 75.
1: Άκου τώρα.
0: Άκου τώρα,
1: Η Καράκα το ίδιο, 1-2.
0: Ναι.
1: Η άλλη τάξη παίζει με 4-0, παίζει με 10 με τη Βάσκο Νταγκάμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένα γκολ περιμένουμε εκεί να μας κάνει τη χάρη αυτή η Πετρολέρο.
0: Ρασί Κλουμπ. Η παιδιά είναι Πετρολέρο.
1: Πετρολέρο, άμα βάλει κανένα γκολάκι, να πληρωθούμε. Γιατί παίζουμε γκολ over.
0: Ναι.
1: Κοίτα όμως η Ιταλιάνο είναι μια ομάδα πολύ παράξενη. Γιατί και την περασμένη εβδομάδα την είχα παίξει και την έπιασε.
0: Παρά τα κινητά σου, ζήτησε χαμός γίνεται.
1: Έχουμε τα χαιρετήματα για την αγάπη μας επευθεία σύνδεση από τη Στουγκάδη.
0: Α, το φίλο μας τον Κλέαρχο.
1: Ναι. Που μας άκουγε και μας έκανε και βιντεοκλήση, τον είδες.
0: Τον είδα, ναι.
1: Αεξής και λέει δεν πήγαμε τελικό με απεικνίσουμε τη Βαϊκάνο. Εντάξει, φίλο, όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά τελικά αποδείχθηκε.
0: Μια καλημέρα στο φίλο μου, το Δήμο τον Τζαπαλιάρη.
1: Α, καλημέρα.
0: Το Τζίτζι έχω εδώ, κύριε Δήμο, το οποίο βάζει για πρωθυπουργό.
1: Βεβαίως.
0: Και έχουμε γίνει χαμός για πάρτι του.
1: Χαμός. Θα δώσουμε και την καλημέρα μας. Τώρα μόλις έχω και μηνυματάκι και την καλημέρα μας από τον Νίκο το Στέλια, σας στέλνει και σένα.
0: Ο Νικολάκης, ο φίλος μας ο Στέλλας, ναι, καλημέρα.
1: Μας ακούει ο
0: καλημέρα,
1: Νίκος.
0: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα στο φίλο μας τον Χάρη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, χαμός.
0: Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Sports. Με το κόμμα του Προέδρου, Κόναν.
0: Κόναν.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Και δωρεάν μπάνια ιαματικά με μασάζ για όλους τους εργαζομένους δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ναι, κάθε Τετάρτη και Δευτέρα.
0: Ναι, όχι τις άλλες μέρες.
1: Όχι, γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά τις άλλες μέρες.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Μέρες που είναι κλειστά τα μαγαζιά για να μπορούν να πάνε όλοι και αυτοί που δουλεύουν. Το ένα θα είναι στις 11 και το άλλο θα ξεκινάει στις 3 να έχουν κλείσει τα μαγαζιά και να πάνε τα πανάκια.
0: Μπράβο, ναι. Μπάνια.
1: Μπάνια δωρεάν Πρόεδρος. Σε όλα τα μέρη της Ελλάδας θα υπάρχει φωτογραφία του Τζίτζι.
0: Βέβαια, παντού, στην είσοδο της πόλης.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη ταπέλα.
1: Και βέβαια, αφού αφήσουμε ιστορία, γιατί κάποια στιγμή θα ανακηρυχθούμε ως ο καλύτερος πρωθυπουργός πρόεδρος της χώρας και θα έχουμε και δρόμο Τζίτζι.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά,
0: Ναι, είναι λεωφόρο.
1: Λεωφόρο.
0: Δρόμο, απλό δρόμο, λεωφόρο.
1: Λεωφόρο Τζίτζι που θα συνορεύει όλη τη Δυτική Αττική.
0: Μπράβο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: Γιάννης Φύλακας, κοίτα, μας παρακολουθεί ο φίλος μας την καλημέρα μας. Γιάννης Φύλακας λέει από το Βαφνί.
0: Βαφνί μέσα.
1: Όχι, έξω είναι φύλακα. Έξω, είναι αυτός που είναι στην πόρτα.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία φύλακας, ευχαριστούμε πολύ. Το ρωτάμε άμα μας ψηφίσουν η τρελία.
0: Το Viper για μηνύματα 69-39-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Εγώ φίλος λέει ο Νίκος από το Μαρούσα αναλαμβάνω το κούρεμα του κυρίου Τζίτζι. Δεν έχει πολλές τρίχες, 10 είχε όλες.
1: 10 έχω,
0: να αναλάβεις.
1: Ευχαριστούμε για το φίλο μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε όμως και τη Χριστίνα μας την κουμπόρτρια.
0: Ναι, τι κουρεύει, φίλε. 10 τρίχες έχεις. Τι κουρεύει, τσάπα τα λεφτά.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά θα έχουμε και μία φορά το φίλο μας, αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Ο Νικόλας είναι.
0: Νικόλας.
1: Α, έχουμε και τον Νικόλα λοιπόν και τη Χριστίνα και τη ζωή μας.

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλιάρα και από εμένα. Ο Νίκος από το Παγκράτη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το φούρνο εκεί στη Γλυφάδα. Εγώ θα βγάλω κουλουράκια με το όνομα Τζίτσης. Κουλούρια Τζίτσης. Κουλουράς.
1: Κουλουράς με το όνομα Τζίτσης και το χαρτί άπεξε.
0: Ναι. Ναι, και το χαρτί υγείας. Τζίτσης.
1: Τζίτσης και το χαρτί υγείας. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Τζίτσης θα είναι παντού διαφήμιση.
0: Παντού, παντού. Σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο. Πανελιακά παγκοσμίως.
0: Πανελιακό στην ομάδα.
1: Όχι.
0: Πανελλαδικά πρέπει να πεις.
1: Πανελλαδικά. Συγγνώμη. Εντάξει, μπερδεύουμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
1: φίλε... και σκάω τα δοκάρια γιατί πάμε για τα καράβια.
0: Μπράβο, ναι, κατά τα καράβια.
1: Τα καράβια. Θα πούμε επίσης και στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Ιαπωνία, Κίνα, Σουηδία, Αγγλία, Γερμανία.
0: Παντού. Παντού. Ένα και μοναδικό.
1: Μέχρι και στο Καράκαξ.
0: Για Καράκαξ. Πάμε, πάμε, καλημέρα. Να, Ελένη Επιτάλιο.
1: Ελένη Επιτάλιο.
0: Φιλενάδα.
1: Ζήσαμε Υπουργείο.
0: Υπουργείο, ναι, πήρε υπουργείο.
1: Πήρε υπουργείο, τι πήρε.
0: Πήρε υπουργείο, πώς το λένε.
1: Με τα ζωάκια.
2: Με ζωάκια.
0: Ναι, ζωάκια.
2: Τα υπουργείο, τα υπουργείο,
0: ναι, υπουργείο ζώων.
1: Ενώ στο Τύρι ο Μπέλιο ήθελε να ζήσει το Γεωργία.
0: Α, στον Μπέλιο, είναι καλά.
2: Και για τα δέσποτα, όλα θα πάνε.
0: Όλα, ναι, τα ζει, τα σκυλιά και τα αγαπιά. Τα ζει. Α το έχει τροφή ο Τζίτσα από την Αθήνα, α το έχει αφωτικό τροφή, να τα ζει.
1: Τα πάντα όλα. Με τα εμβόλια του όλα.
2: Θα έρθεις και προς τα κάτω λίγο στην Παρισία και να, να πάρεις και ψήφους.
1: Θα
2: έρθεις και προς την Εθνία εδώ, Ηλία.
1: Την Παρισία, Ζαχάρο, Κοπανάκι,
0: καλό Ηλία. Νερό.
1: Καλό νερό, φιλιατρά, καημένη γυναίκα, σου λέω Κασαβάρα.
2: Ναι, τι άλλο. Α, θα ανοίξει μπουζουξίδε.
1: Βέβαια.
0: Παντού.
2: Για τον πολιτισμό που λέγεται.
1: Μπουζούκια και οι σινεμάδες.
2: Ναι, στα μπουζούκια εκεί και λουλούδια, αλλά και πιάτα. Ναι,
0: όπως λέει ο Δήμος, όπως λέει ο Δήμος Τσαπαλιάρης, όλοι οι εφοριόδρομοι θα έχουν το όνομα Τζίτζι και θα ενώνουν το Δαθνί με το Δρομοκαίτιο.
1: Αερογέφυρα.
0: Τα δύο τρελά, ναι, αερογέφυρα. Τούνελ.
1: Τούνελ.
0: Να μας βλέπουν κιόλας. Ναι, Δήμο, όπως το λες, ξεκίνα τα έργα, Δήμο.
2: Καλημέρα μας τον κύριο Δήμο.
1: Υπουργός τύπου κατοφύλακας.
0: Στατάκης.
2: Α, και όταν θα κάνουμε την παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Εδώ, μουσική... η παρουσίαση θα γίνει εδώ, στο σταθμό. Ιντερβέτα Σπορτ.
2: Μπορεί να κάνει και τη μουσική ο Δήμος.
0: Ναι, ναι, ο Δήμος θα κάνει τη μουσική και θα είναι με τις πρώτες αποκλειστικές δηλώσεις.
2: Ξέρει του... από τέτοια λίγο.
0: Ναι.
2: Καλά.
0: Εδώ, ο Δήμος εδώ θα. Εδώ στο σταθμό θα έχουμε τα. Πώς θα λένε, τις αποκλειστικότητες. Εμείς τον βγάλαμε πρώτοι.
2: Ωραία,
1: χαμός.
0: Λοιπόν, ο Δήμος θα δίνει τα φάρμακα. Ωραία.
2: Ο
0: Δήμος Απαλιάς θα αναλάβει τα φάρμακά μας.
1: Ναι.
0: Που έχει τα κονέ, να φέρει φάρμακα για τον κόσμο.
1: Ναι,
2: ναι, να δώσει εντάξει. Και καλούς μισθούς και συντάξεις.
1: Yeah, αυτό εννοείται.
0: Αυτό σίγουρα.
1: Εδώ δώσαμε μπάνια, Δευτέρα και Τετάρτη. Δωρεάν θάλασσα, δωρεάν όλα, με κουπόνι Τζίτζης. Τα μπάνια και όλα, τα πάντα. Και θα σας δίνω και δώρο και μία πετσέτα στη θάλασσα. Και μία πετσέτα.
0: Για να σκουπιζόμαστε.
1: Σκουπιζόστε. Πες εδώ, όχι σαμπουά και αυτά.
0: Ναι, όχι σαμπουά, ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Σαμπουά, τα δω, άλλο χορηγό.
1: Άλλο χορηγό.
2: Και πώ τα λε εσύ, ωραία. Τρέμε, πέσε με τάδε. Τρέμε.
0: Τρέμε με τσουτάκι. Τρέμε τσίπρα.
2: Τρέμετε
0: όλοι. Τρέμετε όλοι. Έχει το Τζίτζι.
1: Έρχεται ο Τζίτζι ο πρωθυπουργό.
0: Για το λαό προ το λαό.
1: Με αγάπη.
2: Ωραία. Το παιδί του λαού.
0: Έτσι, Τσαντόπουλο.
2: Ναι, το ρωτήσει και.
1: Με μένα τη Αφίριου.
0: Ναι.
1: Αλλά λοιπόν, θα είμαστε ωραία. Ναι. Εσύ κύριε Ελένη θα έχεις το είπαμε. Το...
0: Τι είπαμε, το Υπουργείο Ζώων.
2: Θα βάλουμε και παρά. Ναι, δικό μας.
1: Θα έχεις και, πάπιο, θα έχεις και
0: χάπια. Και χάπια, στέλνουμε να ισχύεις.
1: Και χάπιο σου στέλνουμε για τα ζωάκια και για σένα.
0: Όλα και για σένα.
1: Ναι, ναι, γιατί και τα ζωάκια χρειάζεται και αυτά τα χάπια τους.
2: Τα πάντα.
0: Αυτά θα κανονίζει ο Δήμος, θα παλιάζει αυτά. Τα φάρμακά σας θα περνάτε να παίρνετε από το Δήμο.
1: Στην ώρα τους, ε.
0: Με συνταγή κανονικά, ναι, δωρεάν.
2: Είμαι λίγο, ναι.
1: Ο Χατζημάρης θα είναι στο Υπουργείο.
0: Ας το Χατζημά, κοιμάται τώρα.
1: Κάποια άλλη
2: φορά που θα
1: έρθει
2: θα τον βάλουμε κάπου.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχουμε βάλει, δεν θυμάμαι πού.
2: Α, ο τέτοιος ξεχάσουμε. Περίμενε που λέγαμε και. Ο Σάκης ο.
0: Ο Μπουσδονής. Να του δώσουμε αυτού ένα ωραίο.
2: Κάτι πολύ καλό.
0: Υπουργείο Τουρισμού. Να υποδέχεται τις
2: τουρίστριες. Τουρίστριες ή αθλητισμού.
1: Κάνα δύο-τρία. Αθλητισμού είναι ο Μπέλιος.
2: Α, άκουσα μερικά
0: και εσείς δεν κάνετε προτάσεις στο Τζίτζι. Δεν λέτε εσύ, Ελένη, να κάνουμε υπουργό τον Τάδε. Δεν είναι δουλειά δικιά σου αυτή.
2: Βέβαια.
1: Λάθος, ναι. Θα έχουμε υπουργό λοιπόν στα μπουζούκια. Να πω και στα μπουζούκια υπουργό.
0: Ό,τι θες κάνεις.
1: Τρελός.
0: Ό,τι θες κάνεις.
2: πολιτισμού θα το βάλουμε.
0: Ναι, πολιτισμού, αυτό είναι πολιτισμού. Ναι.
1: Άρα θα το βάλουμε τουρισμό, γιατί θα έχουμε ανοίξει τα σύνορα με Φιλιππίνες, ναι. Γκάνια και Μογγολία.
0: Ναι.
1: Να έχουμε και διάφορους από τα άλλα κράτη. Αν είμαστε ωραίοι, όλα τα κράτη αγαπάμε.
2: Και με καλές τιμές να πηγαίνουμε.
0: Ναι, στη Μογγολία, ναι, βέβαια.
1: Καλές τιμές στη Μογγολία, αν προλάβεις.
2: Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα
0: θα εντάξει, θα φτιάξουμε όλα, φτιάξουμε να ισχύει.
1: Στην Ελλάδα θα έχετε 10% με 15% στα αεροπλάνα και στα τρένα και στα καράβια.
2: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, σας ακούω, συνεχίστε. Ωραία το πάτε. Και να στείλουμε και χαιρετίσματα και στους αγροτές και στην Κύπρο. Στο θύμιο τον άκουσα, στον ευθύμιο τον άκουσα νωρίς.
1: Βέβαια μετά θα βγάζει ο Βασίλης τη μεζούρα και θα μετράει τι βγάλαμε, τι δώσαμε, τι πήραμε.
0: Ναι, θα δούμε κάτι.
1: Θα είμαστε σύντομος όμως.
0: Τέλος χρονιά θα δούμε τι βγάλαμε, τι δώσαμε.
2: Ωραία, ναι, θα
1: δούμε. Θα βγάλουμε τη χρονιά.
0: Εντάξει. Αλλά γεια σου, Ελένη μου.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη. Ορίστε.
0: Ναι, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα.
1: Βγήκε η Υπουργή να η μία. Στον αέρα βγήκε και. Έχει βγει η Υπουργή για τα ζώα και ο Υπουργό για τα. Αθλητισμό.
0: Ο Μπέλος και ο Δήμος Απαλιάρης για τα φάρμακα, υπουργό υγείας.
1: Στον αέρα βγήκε όμως και ο Στρατάκης. Ο υπουργός.
0: Θα το κάνουμε το Δήμο Υφυπουργό.
1: Υφυπουργό.
0: Γιατί έχουμε υγεία στο τζέο, το Χάτζημαν Υγείας, υφυπουργό.
1: Τρεις έχουν βγει μέχρι τώρα υπουργοί στον αέρα. Μία για τα ζώα, ένα για τον αθλητισμό και ένα Στρατάκης. Κατοφύλακας.
0: Και Ελένη θα είναι διευθύντρια, λέει. Και επαναφορά υποδρόμους παντού. Πανελλαδικά να πηγαίνει ο κόσμος να ξεσκάει και τα λόγατα όχι κουτσάλογα.
1: Όχι, δεν έχουμε το.
0: Εγώ θέλω και μπρατσάκια, λέει ο Βασίλης ο Ρατσίας.
1: Ναι, όχι τον Αστραχάμ, δεν τον έχουμε.
0: Μεγάλε πρόεδρε, κοινάξου μαζί σου, θα φάμε γραβιέρα, ντόπια, κρέατα, φέσκο ψάρι και άφθονη πατάτα νάξου.
1: Ναι.
0: Θα χορέψουμε και ένα καλαματιανό. Τα χρώματα του κόμματος θα μας πεις για να φτιάξουμε σημαίες.
1: Εντάξει, τα χρώματα του κόμματος θα είναι τα ωραία μας χρώματα. Ποια? Μπλε, κίτρινο και άσπρο.
0: Εγώ έχουμε ήδη το. Να σου πω εγώ το πέρα. Τι έχει.
1: Α, το χρώμα το έχουμε, μα το έχουμε βγάλει.
0: Περίμενα να σου πω το χρώμα.
1: Μου το έχει στείλει σε μήνυμα.
0: Το χρώμα είναι, περίμενε.
1: Ή καλά το μπλε είναι.
0: Περίμενε. Είναι πορτοκαλί.
1: Πορτοκαλά.
0: Με μπλε γράμματα.
1: Να το.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Και με τον ουρανό και τη θάλασσα.
1: Α,
0: πάμε παιδιά. Γραμμούλα, καλημέρα.
3: Χαίρετε.
0: Καλώ την φίλη μα.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
3: Και για τον κύριο τον άλλον.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Σας έχω πει και άλλη φορά που έχω πάρει. Δεν παίρνω για αθλητικά σε εσάς, ναι. Έχουμε το θέμα που δεν χρειάζεται, τα μαθαίνουμε όλα από εκεί και με τον τρόπο που τα λέει, μοναδικό. Σε εσάς παίρνω γιατί δεν αντέχω μερικές φορές από το γέλιο.
0: Να, ωραία, περνάμε καλά δηλαδή.
3: Να ρωτήσω λοιπόν, αυτά που έλεγε χτες ο κύριος Γιώργος, συγγνώμη γιατί δεν θα σας κρατηθώ, τα έχετε γραμμένα που μπορείτε καμιά μέρα να τα ξαναβάλετε.
0: Ποιος Γιώργος?
3: Κύριος Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Κάπου γραμμένα είναι, ναι, κάπου είναι γραμμένα.
3: Βάλτε τα καμιά φορά, γιατί εμείς οι μεγάλοι δεν είμαστε και πολύ εύκολοι στο γέλιο. Χτες λοιπόν που τα άκουσα από τον κύριο Γιώργο, δεν άντεξα. Κόντουσα να λιποθυμίσω από τα γέλια. Λοιπόν, και αφορμή πήρα τώρα που λέγατε για διάφορα. Το έχω πει ξανά, σας κολακεύω. Άμα ήταν να κολακεύσω, δεν θα έπαιρνα καθόλου. Γιατί έχετε αυτό το χιούμορ. Που δεν μπορώ να καταλάβω πόσο γρήγορα. Και αφορμή ήταν αυτό που είπατε, λέγατε διάφορα μέρη από πού πήρανε ή τι κάνανε. Και είπε κάποιος από το Δαφνί.
0: Ναι, ο Δήμος, ο φίλος.
3: Από μέσα.
1: Και από μέσα πήρε και ο φύλακας.
0: Ναι, και απέξω και από μέσα.
1: Και οι δύο μας ακούνε.
3: Ναι, λοιπόν, αυτό πήρα αφορμή να σας πω για άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά.
3: Είμαι μεγάλη και δυσκολεύομαι και στον ύπνο. Έτσι να λέτε για να ετοιμαζόμαστε καλά για τον ύπνο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ο Δήμος λέει δωρεάν μαθήματα χορού στο Χαϊδάρι που εδρεύει στο Δρομοκαΐτιο και το Δαφνί από το Χάτσιμα, ναι.
1: Ναι,
0: θα φτιάξουμε ένα ειδικό χώρο μέσα στο Δαφνί ή μέσα στο Δρομοκαΐτιο, ούτως ή άλλως θα εννοώνται με σύραγγα, είπε. Να το ενώσει ο Δήμος, θα κάνει τα κόλπα, να το ενώσει με μια πεζογέφυρα να μπαίνει.
1: Πεζογέφυρα, ναι.
0: Λοιπόν, να έχει εκεί ο Χάτσιμα να κάνει μαθήματα στο Δαφνί και στο Δρομοκαΐτιο.
1: Ναι.
0: Το Μάρκο Μιχελάκη έχει κλείσει στον Πειραιά, δεν βολεύει.
1: Όχι, 10 λεπτά θα κάνει από τη μία απόσταση στην άλλη.
0: Δίπλα-δίπλα είναι.
1: Δίπλα-δίπλα.
0: Θα είχαμε και το Μάρκο Μιχελάκη στο Φάλιο, αυτό έκλεισε γιατί κουπανάγανε και πήγαιναν πνιγόντουσαν τρελή θάλασσα και το κλείσανε.
1: Α, αλλά θα έχουμε όμως χορεύτριες.
0: Τι χορεύτριες.
1: Πώς θα κάνει μαθήματα χορού,
0: ο Χάτσιμα σου λένε, δεν ακούς κιόλας.
1: Μόνος του τα κάνει.
0: Μόνος του, ναι, δεν καταλαβαίνει χορεύτριες, μόνος του.
1: Θα γίνει έντονη σε αυτήν με τη Έλαση.
0: Ξέρει αυτός.
1: Α, εντάξει.
0: Ξέρει.
1: Ωραία. Επίσης να πω ότι θα έχουμε και δωρεάν, δωρεάν παιδεία.
0: Παιδεία, υγεία,
1: υγεία,
0: ελευθερία.
1: Ελευθερία.
0: Ναι.
1: Ζήτω Τζίτζης.
0: Ζήτω το έθνος.
1: Ναι, εννοείται. Το έθνος πάνω απ' όλα και μετά ο Τζίτζης, γιατί ο Τζίτζης θα αποτελεί το έθνος.
0: Βέβαια.
1: Σωστός.
0: Δήμο, ετοιμάσου το φάρμακα εσύ. Ετοίμασε τις πτέρυγες.
1: Όχι, είστε το
0: φάρμακο. Να μας ωραίσει όλους.
1: Όχι, είστε το φαρμακοποιό αυτό είναι το, με το βέκο που λέει πονά.
0: Αυτό λέω. Ετοίμασε τις πτέρυγες, Δήμο. Βάλει μια καλή για τον Τζίτζη. Ένα καλό κελί.
1: Με σαλόνι και γνώβα.
0: Μπράβο. Καλή επιτυχία στον πρόεδρο. Πάω για ύπνο, λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Πιλάκο και Τζίτζι. Τζίτζι, σου έχω νύφη. Τουρκάλα. Φενέρμπαξε. Μου είπε είμαι έτοιμη να έρθω Ελλάδα μόνιμα για τον Τζίτζι. Λέω ο νύφη. Τουρκάλα. Φενέρμπαξε. Μου είπε είμαι έτοιμη να έρθω Ελλάδα μόνιμα για τον Τζίτζι. Λέω

0: ένα κόμμα, μια κυβέρνηση ευέλικτη.
1: Α, εντάξει.
0: Μην έχουμε πολλές νόμες.
1: Ναι.
0: Να λέω ότι ένα αυτό, ένα άλλο. Να έχουμε λίγους υπουργούς.
1: Να έχουμε 18.
0: Βάλε εκεί, 21, και εγώ είμαστε μετά. Μέχρι 21 πήγαινε.
1: Μέχρι 21, εντάξει.
0: Ναι, και 21.
1: 21 και η 9 θα είναι πνευματική των πνευματικών.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή, α πούμε, φαίνεται να λείψει ο Χάσιμα, να πάει για κατούριμα.
0: Ναι.
1: Μπαίνει ο άλλο.
0: Πόσο θα κάνει, κανένα χρόνο.
1: 7 λεπτά.
0: 7 λεπτά.
1: Ναι, θα πάρει ο άλλο την απόφαση, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Θέλει ο Στρατάκης να πάει να.
0: Να πάει να φάει.
1: Να φάει, να ψαρέψει. Ξέρω, ναι. Στον Πειραιά.
0: Μπράβο,
1: στον Πειραιά εκεί. Πρέπει να έχουμε έναν την κατάσταση.
0: Θα φτιάξουμε όλα αυτά.
1: Θα τα φτιάξουμε. Ναι.
0: Ο Μάκης λέει, αν δεν έχετε άλλα τρελοχάπια, να φορτώσω να φέρω, λέει. Μάκης Περιστέρη, θα χρειαστούν, ναι, αλλά το προς το παρόν έχει πάρει αποκλειστικότητα ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Δήμος Τσαπαλιάρης.
0: Για τα φάρμακα, ναι, είναι δικό
1: μας άνθρωπος. Θα ζητήσω να γίνει το πέναλι όχι 11 βήματα. 11 δεν είναι τώρα. Ή 9.
0: Θα το κάνω 16 εσύ.
1: 11 είναι 9.
0: 9, 11.
1: 11 νομίζω.
0: Ναι, 11.
1: Τα 11 βήματα. Εμένα το κάνουμε 12.
0: Όχι, 17 θα το.
1: Όχι 17, γιατί μετά θα γίνεται φάουλ.
0: Δεν πειράζει, 17.
1: 12 λοιπόν, να χτυπιέται το πλάγιο όπως λέμε με το απόδια,
0: ναι,
1: με τα χέρια.
0: Με
1: γιατί
0: το κεφάλι πιάσει, το πλάγιο.
1: Γιατί συγγνώμη, άμα πιέσει την μπάλα με τα χέρια, δεν είναι φάουλ.
0: Ναι.
1: Τότε πώς γίνεται να βαράς το πλάγιο και να μην είναι φάουλ.
0: Σωστό.
1: Αλλά με τα πόδια θα χτυπιέται την μπάλα.
0: Συλλογώ.
1: Το πέναλτι θα είναι 12 μέτρα και το τέρμα θα είναι ακριβώς λίγο πιο μικρό.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί και ο τερματοφύλακας να νιώθει πιο ασφαλής. Ότι θα μπει ο αμέσως γκολ.
0: Τώρα σε ένας έχουν έξω ακόμα.
1: Ναι.
0: Ακόμα σε
1: και θα χτυπά το πέναντι και θα λέει όπως λέει ο Τζίτζης, τι είπε προχθές.
0: Κάνω τα δοκάρια.
1: Κάνω τα καράβια.
0: Ναι.
1: Ήταν ο αγώνας της Πενιαρόλ με την άλλη, ναι. Ούλου Κατάλ.
0: Λοιπόν, να δούμε
1: τα αποτελέσματα.
0: Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάνει.
1: Και έχουν μπει και τα γκολάκια πάλι.
0: Πρέπει να πούμε τα γκολ εδώ πέρα. Ο κόσμος έχει παίξει στοίχημα, κύριε Τζίτζη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: χαμός του χαμού.
0: Θέλω και εγώ, λέει, φάρμακα, λέει ο Νίκος. Από τον κύριο Τσαπαλιάρη, μπορώ να έρθω να πάρω. Ναι, ναι. Μα πει τι ώρα μπορεί να έρθει, τι ώρα θα είναι τα γραφεία ανοιχτά για να παίρνετε τα φάρμακά σα. Με συνταγή κανονικά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Λοιπόν, Ιντεπεντιέντε Ντελβάγε Ροζάρο Σεντράλ 1-0 στο 92. Λιμπερτάτ με τη USV 0-1 στο 93. Το πληρώνει το διπλό 6-15. Μινέρο που έρθει το Καμπέγιο 1-0 στο 94. Βάσκο Μπαράκας 3-0. Καράκα Πρωταφόγκο 1-3 λίγο πριν το φινάλε. Ολύμπια Αουντάξ 3-1. Ρασίκ Ιντεπεντιέντε 2-0 στο 95. Σενσιάνο Γιουβεντούτ 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
1: Και Βάσκο Ντα Γκάμα 3-0.
0: Ναι.
1: Θα είναι τσάμπα όλα τα χάπια και όλα τα φαρμακά δωρεάν από το GG.

0: Όλα.
1: Όλα τα φάρμακα είναι δωρεάν. Με συνταγή πάμε όμως γιατρού, ε. Γιατρός, όπου γιατρός είναι ο Δήμος, ξέρει από τη ιατρική. Ναι. Του βγάλεις από στόμος, ε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τσάμπα.
2: Όχι, επίσης θα προτείνω ώστε να τα πέναλτι όλα να τα χτυπάνε.
1: Για πέναλτι, σου λέω για φάρμακα τώρα.
2: Μισό λεπτό, γιατί με ρωτήσει ένα
1: φίλο. Κουβαλάει.
2: Μα μου λέει ένα Νίκο εδώ, μου λέει Τζίτζι, γιατί να προτείνουμε κάτι για τα πέναλτι. Λοιπόν, βρήκα τη λύση τώρα αμέσω, γιατί ο πρόεδρο πάντα έχει έτοιμο λόγο. Τα πέναλτι να τα βαράνε λοιπόν στι αντίπαλε αστείε οι τερματοφύλακε. Οι άλλοι.
1: Ναι, οι άλλοι, όχι οι ίδιοι.
2: Όχι οι άλλοι.
1: Ναι.
2: Για να μπορούν και αυτοί να ανέφουν ότι παίζουν στον Μπράβο, αγώνα. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι ένα τερματοφύλακα και πίσω το τρόμο έχω πει πολλέ φορέ, άλλο πίνει φραπέ, άλλο δεν χάνει ευκαιρία καθόλου. Και αυτά. Να τυπάει λοιπόν το πέναλτι τερματοφύλακας, να μπαίνει το κολάκι και να πανηγυρίζει και ο τερματοφύλακας.

0: Άλλος. Ο φίλος μας.
1: Έχουμε ένα θέμα συγκεκριμένο. Η ατζέντα της ημέρας.
0: Η ατζέντα της ημέρας.
1: Να έχουμε στα 10 θέματα.
0: Τα φάρμακα τα φτιάχνει ο
1: Δήμος. Αλλά πρέπει να παίρνει και ένα ποσοστό, είπαμε. Μην κάνει το Αμερικανάκι.
0: Ένα πέντε.
1: Ξεχνιέσαι.
0: Εσύ τι λες, θα το δείξει χέρι.
1: Να δει, για να δούμε κανένα φράγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 5 ευρώ το κουτί.
0: Πω.
1: Δεν άμα κάνει το κουτί 20 ευρώ. Παίρνει 15 ευρώ, 5 Δήμος.
0: Α, εντάξει, έγινε.
1: Δράβες. Είναι φάρμακα καλά αυτά όμως. Καλά.
0: Καλά.
1: Για το σόφια.
0: Δηλαδή πίνεις ένα και είσαι καλά.
1: Ναι, έτσι λες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Εσείς πάντα εδώ μένετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.